0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Νταράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών,

Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Με το δεξί μπήκε ο ΠΑΟΚ στη φετινή Super League διαλύοντας 4-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Τα γκολ για τους Πρόβρους σημείωσαν οι Σορεντήρες στο 36, Πέλκα στο 41, Μύθου στο 72 και με εκτέλεση πέναλτι ο Ζήκοβης στο 89. Πολύ χαρούμενος για την νίκη και την εμφάνιση. Εξίζαμε περισσότερα γκολ με την Μπράν, αλλά τα βρήκαμε σήμερα. Πάμε για να παλέψουμε για την πρόκριση στην Νορβηγία, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση μετά την αναμέτρηση. Οι Ασπρόμαυροι θα καταθέσουν έφεση στο αρμόδιο όργανο της UEFA ώστε να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Αντρία Ζίβκοβιτς, προκειμένου ο Σέρβος να αγωνιστεί κανονικά στη Ρεβάν στο play-off του Conference League με την Μπράν. Ο Δαρικό με νίκη στον πρωτάθλημα έκανε όφη στο Παγκρίτη, ο οποίος επικράτησε του Βόλου 2-0. Σκόρερ για τους κριτικούς ήταν ο Τιάγκο Νου στο 33 με πέναλτι, ενώ στο έκτο λεπτό οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με αυτογκόλ του τερματοφύλακα των Βολιωτών Μάριο Σιαμπάνι. Είναι ένα παιχνίδι που το διαχειριστήκαμε πολύ καλά. Όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί, όλοι δουλεύουμε το ίδιο σε μια απαιτητική σεζόν. Θα χρειαστούν όλα τα παιδιά, τόνισε μετά τον αγώνα ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Μάλιστα, απεκάλυψε ότι η ομάδα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Η πρώτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο, όπου ο Πανετολικός νίκησε 3-1 τον Αστεράκτρο. Ο Γκράνας άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους στο 6ο λεπτό, ενώ στη συνέχεια βρήκαν δίχτυα ο Μαυρία στο 58 και ο Άλεξης στο 80. Για τους Αρκάδες μείωσε στο 78 ο Φεντερίκο Μακέντα. Από σήμερα μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της Ερεβάν της Τετάρτης με την Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφια για τα play-offs του Champions League. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Μπακαρί Κοϊτά, όπου προφυλάχτηκε από τον Μάρκο Νίκολη στον αγώνα με τον Ηρακλή. Η Αντάλια Σπορ θα είναι ο επόμενος προορισμός του Παόλο Φερνάντες με τη μορφή δανεισμού από την Ένωση. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις με την West Ham για τον 28χρονο Μεξικανό Χαφ Έντζο Άλβαρες, με τον οποίο υπάρχει συμφωνία. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται οι Πειραιώτες με την Κράσνονταρ για την πώληση του Τζέλσον Μάρτιν σύμφωνα με τους Ρώσους. Ο Ντάβιντε Καλάμπρι ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Χράντεντς Κράλοβε. Στην τελική ευθεία για να τεθεί στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκεται και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Φαβορή για την θέση του δεξίου μπακ αντί του τραυματία Τσάπρα είναι ο Φακούντο Πελίστα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Μπόσκο Σούταλο της Σταντάρ Λιέγης προκειμένου να περάσει από ιατρικές και εργοματικές εξετάσεις προκειμένου να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον Άρη. Η συμφωνία των Κιτρίνων με τους Βέλγους για τον Κροάτι Στόπερ περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 500.000 ευρώ για το ερχόμενο καλοκαίρι. Από ΕΡΤ θα προβάλλεται η Super League 2 για τα επόμενα 3 χρόνια. Η συνεργασία της Περκαπίτα με την δημόσια τηλεόραση αναμένεται να επισημοποιηθεί στην κλήρωση του πρωταθλήματος την ερχόμενη Παρασκευή. Άτυχος στάθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος τραυματίστηκε στη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών με την Πολωνία και η μαγνητική έδειξε ότι υπέστη μικρή ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα. Ο Έλληνας φόργο θα απουσιάσει από τις δύο αναμετρήσεις με Ουκρανία και Ισπανία στις 28 και 31 Αυγούστου αντίστοιχα. Στο βόλεϊ γυναικών η Ελλάδα επικράτησε 3-1 της Βουλγαρίας για τον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τσεχίας και βρίσκεται μία ανάσα από τους 16 της Γυραιάς Υπήρου. Κορυφαία για την εθνική μας η Μάρθα Ανθούλη με 19 πόντους, ενώ εξίσου καλή εμφάνιση έκαναν η Τικμανίδου με 18, Μπακοδίου με 17 και Παπαγεωργίου με 13 πόντους. 2 χρυσά, 3 σημαίνια και ένα χάλκινο μετάλλιο για τους Έλληνες κολυμβητές τη δεύτερη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο της Ιταλίας. Χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο. Το 1-2 πραγματοποίησαν στα 100 μέτρα πεταλόδια του Ντουνάκη Δαμασιώτη. Αρχηρό και χάλκινο μετάλλιο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 και 200 μέτρα ελεύθερο. Ενώ στην Σκυτάλη 4x100 μεικτή η Ελλάδα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Για την πρεμιέρα της Premier League, Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2. Στη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, Atlético Madrid Villarreal 2-2, Getafe Santander 1-0, Elche Barcelona 0-5. Για την προστροφή της Serie A, Venezia Lecce 0-2, Frosinone Juventus 0-1, Talanta Sassuolo 2-1 και Torino Milan 1-2. Με στραβό πάτημα ξεκίνησε στην League One η Paris Germain, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε ισόπαλη εκτός έδρας 2-2 με την Rennes. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής, Angers Lille 0-2 και Havre Μονακό 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα. Μέχρι την Πέμπτη το υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Μέχρι στιγμής στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το Σαββατοκύριακο στα τρία λιμάνια έφτασαν 125.466 ταξιδιώτες. 70.732 ήταν οι αναχωρήσεις. Τραγωδία στην Αχαΐα, νεκρή μία 46χρονη γυναίκα που έπεσε υπό άγνωστες συνθήκες από γκρεμό 30 μέτρων με το αυτοκίνητό της. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρωτορόφου πολυκατοικία στην οδό Προύση στη Νέα Σμύρνη. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες. Συνεδριάζει στις 11.30 στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και η Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση δολοφονία στη Νέα Σμύρνη, όπου μία 45χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής έπεσε νεκρή από τα πυρά 48χρονου άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το κίνητρο πίσω από το φωνικό αναζητούν οι αρχές. Θρίλερ με την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουντίλμπα Ομπρεγκόν, ο οποίος έπεσε στην θάλασσα σε περιοχή του Ιωνίου από το καταμαράν με το οποίο ταξίδευε μαζί με την σύζυγό του από τη Σιρακούση της Ιταλίας προς την Πύλο. Σύμφωνα με όσα έχει μεταφέρει η οικογένεια στα ισπανικά μέσα, γλίστρησε με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Στον καιρό κατόπου συνθήκες καύσωνα σήμερα στην χώρα, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 29, στα Ιωάννα στους 24 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και όχι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι καλημέρα και όχι.
0: Δεν γυρίσαμε.
1: Α, όχι ήταν η απάντηση.
0: Όχι ήταν η απάντηση. Όχι. Καλημέρα σας κύριε Πουρνανά, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εγώ ακόμα και σε αυτή τη νέα αρχή, τη νέα σεζόν. Έτσι, αυτή είναι η νέα αρχή, νέα σεζόν. Κρατάω τις συνήθειες και τις υποσχέσεις.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Και για να κρατήσω απόλυτα τις υποσχέσεις μου, νομίζω τώρα έχω βάλει την παραγωγή και θα σου παίξει το τραγούδι σου.
1: Ναι.

0: Αυτό ήταν.
1: Τι, αυτό ήταν για σένα.
0: Το έχει ετοιμάσει.
1: Τι μα φέρατε. Ναι, ναι. Το έχει ετοιμάσει τα παιδιά τη ναι, παραγωγή.
0: Το μαντίλι. Αυτό που λέω.
1: Τι μα φέρατε, κύριε Πονταρά.
0: Το μαντίλι.
1: Εκτό από το μαντίλι, φέρατε κάτι άλλο.
0: Μόνο το μαντίλι μου βρίσκεται.
1: Μόνο μαντίλι.
0: Ναι, τώρα στα πρόχειρα ένα μαντίλι μπορεί να δώσω. Να το σκεφτώ λίγο μετά στο διάλειμμα να δω τι άλλο έχω φέρει.
1: Καλά, θα στο κουνήσουμε αν έφερε μόνο μαντίλι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Αυτή τη νέα σεζόν.
0: Ναι, την νέα σεζόν. Σήμερα ο μήνας έχει 24 Αυγούστου, την καλημέρα μας.
1: Μία εβδομάδα η οποία θα είναι καυτή.
0: Ναι, εντάξει, από καιρό εννοείς.
1: Όχι μόνο, από καιρό ξεκινώ. Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε από τον καιρό. Σαραντάρια, μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον.
1: Ο κόσμος δεν έχει γυρίσει όμως.
0: Κοίτα, αρκετοί είναι αυτοί που έχουν, περισσότεροι είναι αυτοί που έχουν γυρίσει από αυτούς που έχουν φύγει. Είναι και κάποιοι που έχουν φύγει.
1: Λείπει ο κόσμος ακόμα. Δηλαδή, το έβλεπες το πρωί ότι έβλεπες θέσεις πάρκινγκ, έβλεπες την κίνηση ότι δεν υπήρξε όπως έπρεπε. Δεν έχει γυρίσει ο κόσμος και πρέπει να ψάξουμε, να κάνουμε ρεπορτάζ, να δούμε αν πήγαν στα νησιά ή στα χωριά τους.
0: Όπου και να πήγανε, καλά να πέρασαν.
1: Όχι, άλλο αυτό, καλά να περάσουν και να συνεχίσουν να περνάνε όσοι θα παραμείνουν. Ναι. Αλλά να δω αν άκουσαν τις εντολές.
0: Τη βούλτεψη.
1: Τη κυβέρνηση. Η βούλτεψη τι είναι, μόνη τη είναι, δεν βγαίνει μόνη τη.
0: Εντάξει, εγώ από την κυρία Βούλτεψη τα άκουσα.
1: Ναι, εντάξει. Ένα από την κυβέρνηση το είπε. Και εγώ τα άκουσα από τον πρωθυπουργό. Το άλλο το άκουσα από τον Πιερακάκη. Το άλλο το άκουσα από τον Θοφερή. Ναι. Τώρα που ρώτησα, 11.30 είναι όλοι εκεί. Θα είναι όλοι εκεί.
0: Είναι όλοι στη θέση του, ναι.
1: 11.30 ναι, ναι. Θα λείπει κάποιο.
0: 11.30 έχουμε το πρώτο, μετά το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. 11.30 το Μέγαρο Μαξίμου. Και όπως είδα, είναι όλοι στη θέση του. Ναι,
1: ναι. Είδες ότι η κυβέρνηση μας συμπαθεί.
0: Εμάς τους δύο προσωπικά.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί?
1: Περιμένει να δεν ανταγωνιστές να παίξουν την ίδια ώρα εκπομπή. Περιμένει να τελειώσει η εκπομπή και να παίξουν
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, 11 η ώρα τελειώνουμε εμείς, 11.30 ώρα Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Δεν είναι ανταγωνιστές, δεν μπαίνουν ανταγωνιστικά.
2: Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Αυτό για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Αυτό για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Αυτό για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Γιατί γελάτε, κύριε. Λοιπόν, ερχόμαστε κι εμείς, έρχεται και η ΔΕΘ. Έρχεται και η ΔΕΘ που δεν τη θυμόμαστε, βέβαια, για τις εκθέσεις, για την έκθεση. Έχουμε ξεχάσει, έχεις ακούσει, έχεις διαβάσει πουθενά τι θα εκτίθεται εκεί.
0: Δεν έχω ακούσει τι θα εκτίθεται, αλλά διαβάζω το ότι σου λέει θα πάει ο Χ πρόεδρος του Χ κόμματος και θα κάνει, λέει, και μια περατζάρα από τα περίπτερα. Δηλαδή το διαβάζεις ότι θα περάσει και από τα περίπτερα. Χωρίς να ξέρεις τι περίπτερα είναι αυτά.
1: Δεν ξέρει αυτός.
0: Ναι, δεν ξέρει αυτός, θα ξέρει, απλά θα περάσει.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινώ μαζί σας. 6939-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber και η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα μόλις ξεκίνησε με τον κύριο Πουρναρά.
0: Και τον κύριο Γεωργιάδη. Μας βλέπετε κιόλα στη tvelada.gr.
1: Εσύ θα λες πάντα και το Γιώργο, γιατί θα παρεξηγηθείς.
0: Ναι, ναι, μαζί με Γιώργο, Γεωργιάδη, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Αν λες με Γεωργιάδη μόνο.
0: Θα νομίζουν ότι είμαι ο Κασελάκης.
1: Και θα έχεις πρόβλημα.
0: Και θα έχω πρόβλημα.
1: Λοιπόν, έρχεται η έκθεση Θεσσαλονίκη και σας είπα το μήνυμα, αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε μαζί μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. 2 του μηνού δεν ξεκινάνε τα πράγματα.
0: Τσίπρας ανακοινώνει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας στις 2 του μηνός, Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν,
0: και θέλει να προλάβει τον Ανδρουλάκη, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, είναι την επόμενη μέρα.
0: Που είναι στις 3 στο Ηράκλειο.
1: Ναι, λοιπόν, ναι. Σας λέω. Στις 2 του μήνα ξεκινάμε και θα το πάω χωρίς να λέω τις ημερομηνίες. Δεν μας ενδιαφέρουν, όποτε και να είναι. Ο Τσίπρας θα έρθει και θα μας πει ακριβώς αυτό που δεν θα κάνει. Όπως την προηγούμενη φορά. Μετά θα βγει ο Ανδρουλάκης και δεν θα τον ακούσει κανένας. Όπως πέρσι. Και μετά θα βγει ο Πρωθυπουργός και θα μας πει ότι ζούμε σε άλλη χώρα.
0: Ναι.
1: Διαφωνείτε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε. 6939-943-943. Ο Τσίπρας θα μας πει ό,τι έκανε την προηγούμενη φορά που ήταν αντιπολίτευση και ήθελε να βγει πρωθυπουργός. Θα μας πει ακριβώς ό,τι δεν θα κάνει. Ή μάλλον δεν θα μας πει τίποτα από αυτά που θα κάνει. Ο Ανδρουλάκης, όπως και στην προηγούμενη ΔΕΘ, δεν τον ακούει κανένας. Δημοσκοπικά αυτό φαίνεται. Και με τον πρωθυπουργό θα έρθουμε και θα ζήσουμε σε άλλη χώρα. Δηλαδή αυτά που θα μας πει, θα πούμε τι καλά που είναι να πάμε σε αυτή τη χώρα να ζήσουμε κι εμείς. Να πάρω το πρώτο. Εσείς, κύριε Πουρναρά, συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
0: Όχι, συμφωνώ. Γιατί να διαφωνήσω?
1: Α, μάλιστα. Να, δεν μου λες, σε αυτή την άλλη χώρα που θα ζούμε.
0: Ναι.
1: Και που θα θέλουμε να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Άκουσες το Δωρικάκο?
0: Πότε, αν τον άκουσα.
1: Προχθές που έκανε τη δήλωση.
0: Τον άκουσα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, μας είπε ότι διάβασε την ΕΛΤΑΤ και ότι ήμασταν 0,04 κάτω, λέει, αυτό τον Ιούλιο. Τα προϊόντα, τα αγαθά που αγοράσαμε. Από πέρσι τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Από πρόπερσι τότε είναι 25-30% επάνω, το ξέχασα.
0: Ναι. Πού θες να καταλήξεις.
1: Δηλαδή,
0: δεν έχουμε από πέρσι, δεν έχει μείωση όμως.
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή ο άνθρωπος είπε κάτι λάθος.
1: Όχι. Για να φτάσουμε και στο Υπουργείο του κυρίου Κυρίου και να φτάσουμε και σε αυτά που περιμένουμε να αποφασίσει και σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο που κάνει πρεμιέρα για τη σεζόν. Ειλικρινά, ό,τι περάσατε, όσο άσχημα περάσατε, τέλος του μήνα τελειώνει αυτό. Διότι μετά τι είναι, η συμφωνία των κυρίων. Τι θυμάσαι, τη συμφωνία
0: είναι,
1: των κυρίων.
0: Είναι, από πότε αρχίζει η συμφωνία των κυρίων?
1: 1 Σεπτέμβρη.
0: Από 1 Σεπτέμβρη. Άρα θα έχουμε αποκλιμάκωση των ετοιμών από 1 Σεπτέμβρη. Αν το θέλει.
1: Από 1 Σεπτέμβρη, λοιπόν, αφού συμφώνησαν οι κύριοι οι κύριοι, θα έχουμε πτώση των τιμών. Ναι. Δηλαδή θα πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και θα φεύγετε με λεφτά στα τσέπια σας, τα οποία δεν θα λέτε, δεν ξέρετε τι να τα κάνετε.
0: Μάλιστα.
1: Από 1 του μηνού.
0: Τιμή βενζίνης. Έχει παγιωθεί στο δίαιο.
1: Άστο αυτό.
0: Α, ναι,
1: όχι, αυτό μην το ακουμπάς καθόλου.
0: Ναι, έχει παγιωθεί, λέω.
1: Ναι, γιατί, και εκεί θα μείνει.
0: Γιατί μιλούσαμε, αυτό παγιώθηκε. Γιατί μιλούσαμε για μια σχετική ακρίβεια, και ότι το να σταματήσει ο πόλεμος και αποκλιμακωθεί ο πόλεμος.
1: Παρακαλώ, Πουρναρά.
0: Και έφερε και ο Πρωθυπουργός, τι είχε πει, 5 με 10 λεπτά τη μία.
1: Αλλά 15. Σε παρακαλώ 15. Πολύ, Πουρναρά.
0: Ναι.
1: Ένα-ένα τα πράγματα. Ξεκινάμε και λέμε. Η συμφωνία των κυρίων που του 1 του μηνού θα πάτε στο σούπερ μάρκετ, στα σούπερ μάρκετ και οι σούπερ μαρκετάδες που συμφώνησαν ως κύριοι και ως κύριοι θα ανταποκριθούν σε αυτό που συμφώνησαν. Σας θα δίνουν τσάμπα. Θα πηγαίνετε με ένα πεντάρικο και θα αγοράζετε 2 καλάθια μεγάλα. Αυτό, από 1 του μήνα.
0: Γεμάτα ή άδεια.
1: Γεμάτα.
0: Α, γιατί όπως το πες, 2 καλάθια, 2 καλάθια θα τα πάρεις με ένα πεντάρικο.
1: Όχι, 2 μεγάλα, τα τεράστια.
0: Τα καρότσια εννοούσα.
1: Τα καρότσια εννοούσα, ναι.
0: Με ρόδες.
1: Μεγάλα, με ένα πεντάρικο και πολλά λέω. Γιατί έτσι συμφώνησαν οι κύριοι. Τώρα, σε αυτή τη συμφωνία των κυρίων, εγώ αναρωτιέμαι. Μάλιστα, να σας δώσουμε, λένε οι σούπερ μαρκετάδες. Εμείς τι θα πάρουμε, εκτός από τις Κυριακές? Θα πάρουμε κάτι άλλο.
0: Το τις Κυριακές δεν έχει υποθεί. Επίσημα.
1: Ούτε αν επίσημα έχει υποθεί.
0: Ούτε επίσημα.
1: Εγώ το είπα, έχει να υπάρχει.
0: Εσύ το είπες και το πέταξε. Εγώ ως θεσμικός διόρθωσα να πω ότι δεν έχει υποθεί αυτό.
1: Ναι, ακόμα.
0: Ναι.
1: Ούτε αν επίσημα έχει υποθεί. Ναι. Αλλά κάτι πρέπει να πάρουμε. Δεν πάμε να πάρουμε τίποτα.
0: Okay,
1: εντάξει, να βοηθήσουμε προεκλογικά.
0: Σε αυτό συμφωνώ. Ότι να, μπορεί να υπάρχει και ανταλλάγμα.
1: Τίποτα δεν θα πάρουμε εμείς. Mm. Δηλαδή, θα ρίξουμε μόνο τις τιμές επειδή τις ανεβάσαμε στο Θεό.
0: Και επειδή είμαστε καλοί.
1: Και επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι. Κάτι θα πάρουμε κι εμείς.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτές τις μέρες πριν και μετά τον 15 Αύγουστο είχαμε και έντονη δραστηριότητα περί των ελληνοτουρκικών. Είχαμε αυτά τα λεγόμενα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακήρυξε η τουρκική πλευρά με την αντίδραση της ελληνικής πλευράς ότι δεν υφίστανται και είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται. Στη συνέχεια θα έχουμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να μας απαντήσει για όλα αυτά που έχουν γίνει αυτές τις ημέρες. Έχουμε επίσης και τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα.
1: Ναι.
0: Υπό το φόβο των Ιρανικών πυρών, της Ιρανικής απειλής, που είπε ότι στόχοι μας μπορεί να είναι και βάση στην Ευρώπη.
1: Ναι, και όχι μόνο, και έχουμε και άλλα, ναι. Διότι έχουμε και σήμερα στις 9 ώρα Ελλάδος τις ανακοινώσεις με τα μέτρα που θα πάρει, ναι, η Αμερική εναντίον της Τεχεράνης.
0: Ναι.
1: Και όσοι είναι με τα μέτρα αυτά, είπε η Τεχεράνη, είναι εχθροί.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε μαζί μας τον διεθνολόγο. Ποιον θα έχουμε μαζί μας?
0: Τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, τον κύριο Τσίγκα.
1: Γιατί έχουμε και τη μεγάλη αγάπη Ερντογάν Μπίμπι.
0: Παραμένει αυτή η αγάπη.
1: Είναι έρωτας. Βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλος, Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει φτάσει σε μηνύσεις ακόμα.
0: Από ποια πλευρά πιστεύεις, δηλαδή ποιος γουστάρει περισσότερο? Ο Μπίμπι νομίζω.
1: Αυτό νομίζω ότι
0: ο
1: είναι.
0: Ο Μπίμπι τον Ερντογάν.
1: Είναι μια διαχρονική αγάπη.
0: Ναι, ο Ερντογάν δεν ασχολείται τόσο.
1: Τι λες.
0: Εντάξει, είναι.
1: Τι λες, έκανε μήνυση.
0: Περνάει κάτω από τα ραντά.
1: Γιατί πήγα να πω ότι δεν έκανε μήνυση, μετά το ξανασκέφτε. Έκανε μήνυση. Έκανε μήνυση, λέει, και τον ψάχνουμε. Θέλω να τον πιάσουμε.
0: Τον Μπίμπι.
1: Τον Μπίμπι, να τον παγλαρώσουμε, λέει.
0: Εντάξει, μα να τον ψάχνουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά τον ψάχνουμε τώρα και ο Ερντογάν.
0: Μετά, και, μετά τον Δήμαρχο και μετά και την κυρία Κουφονικολάκου τον ψάχνει και.
1: Ο Ερντογάν θέλει, θέλει να τον μπαγκλαρώσει πρώτος. Τσακώνεται ποιος θα τον μπαγκλαρώσει πρώτος.
0: Οι τιμές πάντως στο πετρέλαιο υποχωρούν, αναμονή και των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν, και το ερώτημα αυτό το οποίο λένε και όλοι οι ακροατές, όχι σήμερα γιατί σήμερα δεν έχει έρθει τέτοιο μήνυμα ακόμα, πριν σταματήσουμε, πριν την καλοκαιρινή μας διακοπή, ήταν ότι ναι μεν μπορεί να υποχωρούν οι τιμές στο Brent, αλλά αυτό δεν φτάνει στην τσέπη. Και αυτό είναι και το νούμερο ένα ζήτημα, γιατί τι να ασχολείσαι με το αν ανεβαίνει ή κατεβαίνει η τιμή στο βαρέλι, άμα δεν το καταλαβαίνεις η τσέπη σου. Ναι. Τι τον νοιάζει τον άνθρωπο,
1: δηλαδή. Τώρα που πέρασε το καλοκαίρι και που ήρθαν όλα αυτά τα εκατομμύρια των τουριστών και που είχαμε εκεί τον ειδικό φόρο, το ΦΠΑ, τα είχαμε και εισπράξαμε πολλά λεφτά. Και αφού εισπράξαμε πολλά λεφτά, πάμε και πληρώνουμε νωρίς άλλη μεγάλη κόντρα πολιτική.
0: Ναι.
1: Πληρώνουμε νωρίς. Πληρώνουμε νωρίς βέβαια σε αυτά που είχαμε δανειστεί με 1,5% λέει αντιπολίτευση και θα πάμε
0: και τώρα δανειζόμαστε με περισσότερο.
1: Με 5%, ναι. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Φαντάζομαι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε και κάποιον οικονομικό της κυβέρνηση να μας εξηγήσει αν οι αριθμοί αυτοί που λέει αντιπολίτευση, που λέει ισίσωμη αντιπολίτευση, είναι σωστή ή λάθος.
0: Ναι. Βέβαια σαν απόλυτο νούμερο το να αποπληρώνεις το όποιο χρέος έχει από μόνο του είναι μια θετική εξέλιξη, έτσι. Ναι, από μόνο του.
1: Ναι, από μόνο του είναι μια πραγματικά. Ναι. Είναι θετική εξέλιξη να πληρώνεις το χρέος στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Αν όμως ταυτόχρονα δανείζεσαι την τράπεζα.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Με συμφωνώ. Περισσότερο επιτόκιο, δεν ξέρω αν αυτό. Αν οι αριθμοί αυτοί δεν είναι οικονομικός, θα έχουμε οικονομικούς αναλυτές μέσα στη εβδομάδα να μας εξηγήσουν.
0: Έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, ναι, πάει, το οποίο θα τεθεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ολοκληρώνεται, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, ολοκληρώνεται, και να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
1: Ήταν πολλά τα λεφτά. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά?
0: Σωστό, και υπάρχουν κάποια δις τώρα, τα οποία είχε ανακοινώσει πριν το 15 Αύγουστο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει πει ότι αυτό θα είναι το μετά του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα είναι τα λεφτά δηλαδή που θα πέσουν στην αγορά.
1: Ποια αγορά?
0: Στην αγορά αυτή που υπάρχει.
1: Τον πόσο?
0: Τι τον πόσο?
1: Γιατί
0: τον λίγο.
1: Είμαστε δύο, τον είμαστε τρεις οι οποίοι.
0: Στην αγορά των λίγων.
1: Διότι, κοίταξε. Το διαχρονικό πρόβλημα που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα το λύσουν οι Μητσοτάκης.
0: Στη ΔΕΘ.
1: Θα τους κλείσει όλους.
0: Εντάξει, θα ανακοινώσει τώρα κάποια πράγματα που θα είναι θετικά.
1: Τι θα υπάρξουν σε αυτή τη ΔΕΘ?
0: Θα υπάρξουν και θα ανακοινώσει.
1: Είναι, παιδιά, έχουμε σοβαρά νέα. Θα υπάρξετε εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπάρχετε. Μετά την ακρίβεια που είδε ο Πρωθυπουργός και θύμωσε, δεν το έβαλε.
0: Ναι, αυτό. Ναι, η αλήθεια.
1: Δεν το έβαλε.
0: Εντάξει, πώς να θυμηθούμε.
1: Πώς σου ξέφυγε αυτό?
0: Πώς να θυμηθούμε τώρα?
1: Γιατί εγώ γέρος άνθρωπος τώρα, εντάξει, να μην έχω. Αλλά εσύ, νέο παιδί, να μην το θυμηθείς ότι είδε την ακρίβεια και θύμωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και τώρα από σήμερα που ξεκινάει η σεζόν και 11.30 τα έχει μαζεμένα τα παιδιά την ομάδα, θα συζητήσουν πώς θα κλείσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν θα το πούνε επίσημα. Αλλά θα δείτε πότε θα συνεχιστεί αυτό. Και θα καταλάβετε όλοι σας και όλοι μας ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Γιατί αυτή η χώρα που θα μας πει ο Πρωθυπουργός και στη ΔΕΘ και στο μετά το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο είναι η χώρα που θέλουμε να ζούμε.
0: Αυτό πάντως που διαρρέεται είναι ότι ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ θα ανακοινώσει θετικά πράγματα για τους μικροεπαγγελματίες.
1: Και τους αγρότες.
0: Και τους αγρότες.
1: Και τους υπάλληλους του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή όλοι αυτοί θα πάρουν λεφτά. Αλλά όταν θα ανακοινώσει καλά νέα για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, δεν πάει να πει ότι πιθανότητα να πει ότι θα πάρει τη γάφρα ακόμα παραπάνω?
0: Ναι.
1: Ποιος θα τα δώσει? Ο ελεύθερος επαγγελματίας στον ιδιωτικό τομέα. Πότε θα βρει? Γιατί κοιτάμε, το τυράκι το δάμε. Και θα το δούμε το τυράκι. Αλλά προσέξτε τι έχει πίσω από το τυράκι. Αν εμένα που δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα μου κάνει αύξηση, ποιος θα τη δώσει την αύξηση? Εσύ που έχεις το μαγαζί. Εσύ που θα τα βρεις.
0: Μα πάντα έτσι γίνεται.
1: Ναι, εσύ που θα τα βρεις. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να σε κλείσω. Με χαμόγελο.

0: Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Σήμερα γιορτάζει η Ετωλή Ευτυχή, Ευτυχούλα, Ευτυχίσα, Ευτυχίτσα, συγγνώμη, Έφη, Ευτύχιος και Ευτύχης. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
1: Ο Ευτύχιος δεν γιορτάζει και άλλοι, και έχει και άλλη ημερομηνία νομίζω που γιορτάζει.
0: Εντάξει, καλά, πολλά ονόματα είναι αυτά που μπορεί να γιορτάζουν σε δύο
1: ή σε τρεις ημερομηνίες.
0: Και το 15 Αύγουστο που γιορτάζω εγώ στη Μεσσηνία, ήθιστε ο Παναγιώτης να γιορτάζει το Σεπτέμβρη. Δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία.
1: Η Μαρία, πότε είναι, η Μαρία δηλαδή γιορτάζει το 15 Αύγουστο, αλλά η Παρθένα Μαρία δεν γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Εσύ είσαι στον Παρθένο Παναγιώτη.
0: Εγώ είμαι, όχι, είμαι.
1: Τι όχι,
0: 15 Αύγουστο εγώ.
1: Α, εσύ το. Δεν είσαι δηλαδή. Πάντως όλες τις πρεμιέρες μαζί. Εμείς, ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, το πρωτάθλημα.
0: Καλά, είναι το πρωτάθλημα.
1: Έκανε και
0: ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο.
1: Ό,τι παίξανε οι μεγάλοι κέρδισαν, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλά, τα ξέρω γιατί από μπάλα δεν είναι μια βοήθεια λίγο.
0: Όχι, κέρδισαν, ναι.
1: ΑΕΚ.
0: Κέρδισε.
1: Ολυμπιακός.
0: Κέρδισε.
1: ΠΑΟΚ.
0: Κέρδισε.
1: Παναθηναϊκός. Περίμενε να δούμε, να ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε γιατί είμαστε αθλητικό κανάλι, πρέπει να ξέρουμε. Έλα, ήρθε. Δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και μόλις μου ήρθε το νέο κατευθείαν, καλημέρα Μανώλη, έχασε η Καλαμάτα, Μπουρναρά.
0: Ναι, παιδιά, έχασε η Καλαμάτα.
1: Είσαι καντέμι.
0: Και το είδα το παιχνίδι.
1: Είσαι καντέμι.
0: Το είδα το παιχνίδι.
1: Ήρθε ίσως τα Καλαμάτα, δεν έφερε τίποτα και το μαντήλι που λέει ψεύτικο είναι, δεν το έφερε και αυτό. Ούτε ένα λίγο λάδι.
0: Το είχα αφήσει μέσα στον κατσάτσο.
1: Ούτε λίγο λάδι.
0: Τον είδα κάπου τον κατσάτσο.
1: Λοιπόν, και πήγε και είδε το παιχνίδι και έχασε η Καλαμάτα. Παιδιά, μην τον ξαναπάρετε προς τα εκεί. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και φυσικά στην ανάρτηση που έκανα εγώ, πάνω στην ανάρτηση που έκανε ο Πουρναράς, κύριε Πουρναρά,
0: ανάρτηση στην ανάρτηση έκανε.
1: Ναι, το ξεχάσατε και εμένα. Έχουμε και μηχανήσει έτσι.
0: Έχουμε και μηχανήσει, ναι.
1: Ναι, το οποίο ξεχάσατε στην ανάρτηση.
0: Όχι, αλλά εσύ θα μας
1: ενημερώσει. Το ανέβασα μετά εγώ για να το υπενθυμίσω στον κύριο Πουρναρά.
0: Να μας ενημερώσει λοιπόν.
1: Οπότε στο 6939-43-943, μέσα στη διάρκεια της εκπομπής θα σας ενημερώσουμε περισσότερο. Έχουμε μηχανήσει. Να πάμε και το Σεπτέμβρη κάπου.
0: Έτσι, για να πάμε κάπου και ζεπτεύει.
1: Λοιπόν, πάντως είχαμε τις περισσότερες δηλώσεις στον τουρισμό για όλους, παρά ποτέ.
0: Τουρισμός για όλους.
1: Ναι, τις περισσότερες αιτήσεις μάλλον, δηλαδή για τον τουρισμό για
0: όλους. Οι οποίες δεν γίνονται όλες δεκτές.
1: Εντάξει, πρέπει να πληρήσει.
0: Πρέπει να πληρήσει.
1: Αλλά οι περισσότεροι, περισσότεροι είναι άνθρωποι που έκαναν.
0: Γιατί δεν είναι για όλους.
1: Τι είναι, δεν είναι για όλους.
0: Υπάρχουν και κάποιοι που κόβονται. Αυτό το
1: τουρισμό. Άμα είσαι ζάμπλουτο, ρε παιδί μου, και να πα την τσάμπα.
0: Καλά, δεν είναι. Τι ζάμπλο τώρα. Δεν έκανε αίτηση κάποιο εφοπλιστή. Εγώ έχω στον περίγυρό μου ένα-δύο άτομα συγκεκριμένα που δεν ήταν δεκτά και δεν είναι ζάμπλουτοι.
1: Μήπως,
0: τώρα μπορώ να μην ξέρω ακριβώς το ότι.
1: Μήπως δεν είχα γράψει σωστά το όνομά του, είχα γράψει το όνομα στο επώνυμο και το επώνυμο στο όνομα.
0: Ναι, σαν τον κύριο.
1: Καραμέρο.
0: Σαν τον κύριο Καραμέρο. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός έγινε τελικά δεκτός από την Ελλάδα.
1: Το
0: διόρθωσε.
1: Μήπως έκαναν κάποιο τέτοιο λάθος και δεν είναι αυτό.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Προσοχή σήμερα με τις φωτιές, είναι σε red coat και η Αττική αλλά και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Το καλοκαίρι σιγά σιγά μπορεί να φεύγει αλλά ο κίνδυνος για τις φωτιές είναι ακόμα μεγάλος. Έχουμε πει 40 είναι για τις επόμενες ημέρες, σε καύσωνα θα είναι η χώρα μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον. Και είχαμε τις μέρες που λείπαμε, είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά στην Σαλαμίνα μεταξύ άλλων.
1: Ναι, και δυστυχώς είχαμε δύο ανθρώπους που, που χάσανε τη ζωή τους. Είχαμε κάνει έκτακτη εκπομπή την επόμενη μέρα εδώ στην Ελλάδα, γιατί από εδώ τα μαθαίνετε. Όλα κάναμε. Είχαμε συνδεθεί, είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο, μιλήσει με κατοίκους της περιοχής, με επιχειρηματίες της περιοχής και είχαμε καταλήξει κιόλας. Τι καλά που τα κάνει η δασική υπηρεσία. Δεν μπορούν να δώσουν. Ναι, δεν μπορούν να δώσουν μια αναστολή για 30 χρόνια. 25 άντε.
0: Τι πράγμα.
1: Εκεί στους δασικούς, 25 χρόνια αναστολή, να μην κάνουν

0: για τους φίλους του Προέδρου της
1: Δημοκρατίας.
0: Εκεί
1: βρέθηκε μάλλον. Ναι.
0: Μάλιστα. Για τους προηγούμενους φίλους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, δεν πήραν και ανθυγιεινά. Βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Ναι. Μάλλον για κάποιους.
0: Αν σηκώνει, θα δώσει ένα ποτήρι νερό, δεν είναι βάρος.
1: Για κάποιους βρίσκεται πολύ εύκολο ο δημοσιονομικός χώρος για αυξήσεις. Για κάποιους άλλους, για την πλειοψηφία του κόσμου, ο δημοσιονομικός χώρος είναι κάτι. Μια δύσκολη εξίσωση.
0: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Όπου και να ήταν, τους φίλους του τους πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Πρόεδρος της Βουλής, βαρέα και ανθυγιεινά. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσοι είναι φιλαράκια εδώ να πάρουν αύξηση.
1: Ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός τους δικούς του τους πρόσεξε. Τους παπάδες. Φύλακες της Αναστάσεως, πώς τους είπαμε.
1: Οι φύλακες της Αναστάσεως.
0: Μάλιστα. Τους πρόσεξε. Ο Γεωργιάδης όμως δεν ξέρει τι σημαίνει ρουσφέτια.
1: Αλήθεια.
0: Ο Άδωνης. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρει. Πρόσεξε κανέναν.
1: Ξέρει.
0: Έδωσε τίποτα βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσοκόμους. Έδωσε.
1: Καλά, γιατί είναι φίλοι του.
0: Ναι, για να τους έδωσε, θα είναι φίλοι. Να, και ένα καλό που πρέπει να το λέμε έτσι. Έδωσε βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσοκόμους ο Υπουργός Υγείας και πολύ καλά έκανε.
1: Σωστό
0: ο άνθρωπος. Και έδωσε βαρέα και ανθυγιεινά ο πρόεδρος της Βουλής, δηλαδή ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, στους ανθρώπους που δουλεύουν στη Βουλή, που σηκώνουν το ποτήρι για να πει την ώρα που μιλάς. Μη διψάσεις και πες τα ανάσκελα. Και τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε αύξηση στα φιλαράκια που είναι γύρω-γύρω.
1: Καλά, αυτοί μπορεί να το χρειαζόντουσαν οι τελευταίοι.
0: Πού βρήκαν τα λεφτά, που θα μου πεις.
1: Είπα, μάλλον τώρα βρέθηκε ο δημοσιονομικός χώρος.
0: Μόνο για αυτούς.
1: Ήταν η αύξηση, είναι, αν δεν κάνω λάθος, 250 με 300 ευρώ. Κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω
0: λάθος. Όσο είναι η μικρή σύνταξη, δηλαδή περίπου ενός με χαμηλό συνταξιούχου.
1: Υπάρχει περίπτωση να ανακοινωθεί κάτι για 13η, για 14η σύνταξη στην ΔΕΘ?
0: Όχι.
1: Γνωρίζεις κάτι? Όχι. Α, είσαι απόλυτος.
0: Όχι.
1: Όχι. Και εγώ αυτό ξέρω.
0: Πού θα τα βρείτε?
1: Όχι. Γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος.
0: Δεν υπάρχει. Και αυτά τα λέει το Πασόκ και ο Τσίπρας.
1: Αυτοί το ζητάνε.
0: Ναι,
1: αυτοί
0: θα τα δώσουν.
1: Καλά, αντιπολίτευση,
0: δεν αυτοί
1: να
0: θα τα δώσουν.
1: Αυτοί θα τα δώσουν.
0: Ξεκινάμε και λέμε. Ο Τσίπρας θα μας πει στη ΔΕΘ ό,τι ακριβώς δεν θα κάνει. Ή μάλλον θα μας πει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα κάνει. Ξέρουμε, έχουμε συνηθίσει. Ο Ανδρουλάκης, ό,τι και να μας πει, ποιος θα τον ακούσει. Δημοσκοπικά δεν τον ακούει κανένας, μάλλον. Γιατί και στην προηγούμενη ΔΕΘ ήταν το μόνο κόμμα που είχε πρόγραμμα. Δεν τον άκουσε κανένας. Και ο Πρωθυπουργός θα μας πει ότι ζείτε σε άλλη χώρα. Εσείς δεν το ξέρετε, αλλά ξέρουμε ότι πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε στο πρώτο break. Επανερχόμαστε εδώ σε 1 με 2 λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.

0: Εδώ είμαστε.
1: Γιατί πού πήγατε?
0: Εγώ δεν πήγα πουθενά. Εσύ σηκώθηκε λίγο, βγήκε έξω από το στούντιο, ξαναμπήκε μέσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα είναι εδώ, κάνει πρεμιέρα λίγο πριν το συμβούλιο των Υπουργών με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Μία και δύο μέρες μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά γίνονται μαζί.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη, τον Γιώργο Γεωργιάδη, για να μην νομίζετε ότι κάνει εκπομπή με τον Υπουργό, σαν άλλος Στέφανος Κασελάκης. 6939-943-943, αριθμός Viber σταθμού, μας στέλνετε τα μηνύματά στην καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό κυρίως το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει να πεις κάτι σήμερα παραπάνω στην πρώτη μέρα της νέας σεζόν?
1: Είχαμε καλό καλοκαίρι, καλό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Είχαμε κόσμο δηλαδή. Είχαμε και εισπράξεις καλές. Είχαμε και τις τιμές ανεβασμένες, οπότε πήραμε και πολύ ΦΠΑ. Οπότε
0: ναι,
1: τα οικονομήσαμε. Άρα πηγαίνουμε στη ΔΕΘ και μη ρωτάς που τα βρήκαμε. Εκεί τα βρήκαμε.
0: Από τον τουρισμό.
1: Αν είχαμε χαμηλώσει τις τιμές της βενζίνης.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι.
1: Του αλήθεια. Φόρου δηλαδή, του ΦΠΑ κτλ. Αν είχαμε βάλει τους σούπερ μαρκετάδες να είχαν χαμηλώσει τις τιμές τον Αύγουστο που έρχονται οι τουρίστες.
0: Θα είχε το κράτος λιγότερα έσοδα.
1: Άρα δεν θα μπορούσαμε τίποτα στη ΔΕΘ να δώσουμε.
0: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα.
1: Να πάμε να δούμε τι λένε και οι συνάδελφοι στις εφημερίδες.
0: Να πάμε, να πάμε.
1: Πώς και η δική τους πρεμιέρα που δεν σταμάτησαν ποτέ, αλλά να δούμε.
0: Είπαμε, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, να δούμε τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα, δημόσιο προϊστάμενη μέσω ΑΣΕΠ, με εισιτήριο ή συμμετοχή στον διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μία θέση ευθύνης, που και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Και από κάτω Αιγαίο το νέο σχέδιο θωράκισης βάση drones στη Ρόδο. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά την δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά την Σκύρο. Και επιστρέφουν οι Patriot από το Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. Μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Κινήσεις σε ΜΑΤ με Patriot στην Αιγαιοπολιτική Σκακέρα. Έφυγαν από την Κάρπαθο για να εγκατασταθούν στη Σούδα. Στο τραπέζι και η μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο. Αναδιάταξη δυνάμεων μετά την συμφωνία της Μέκας και τις απειλές του Ιράν. Και από πάνω τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια. Δεκαετής σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035, ύψους 6,5 δις ευρώ. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. Η εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση, αξιωματική αντιπολίτευση, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στην Βουλή. Στους 51 έρχονται εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτοποιήσεων μετά τον Φεβρουάριο του 2012, που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται? Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, βασικός τροφοδότης των ανέστητων βουλευτών.
1: Έχουμε και μεταγραφές Δούρου, έτσι.
0: Έχουμε και μεταγραφές Δούρου, ναι.
1: Θα τα πούμε μετά, δεν τα έχουμε ξεχάσει. Έχουμε μεταγραφές.
0: Εντάξει, είναι μεταγραφική περίοδος στην πολιτική, δεν λύγει ποτέ, έτσι. Δεν είναι σαν τον αθλητισμό, σαν τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, που υπάρχει μια ημερομηνία λήξης.
1: Ναι, άμα παίρνεις Αμερικανούς τον μπάσκετ, δεν τους παίρνεις ποτέ θες.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης, η πολιτική μεταγραφή στην πολιτική, αυτό που δεν έχει είναι χρονική διάρκεια και ποσό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έρχεσαι και εισαωρίστου.
1: Αυτό είναι το κακό.
0: Και στο Πασόκ έχουμε τα μεταγραφικά με συνομιλίες. Εντάξει, τα γνωστά ονόματα δεν έχει αλλάξει. Απλά είναι σε μία μόνιμη φάση ότι μήπως πάνε κάποια ονόματα στη Χαριλάουτρικου. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από 2,6% έως 3%. Το ποστό της αύξησης σε αιτήσιο όφελος 180 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους, 445 ευρώ για μεσαίες και 840 ευρώ για τις υψηλές συντάξεις. Και από κάτω αντίστροφη μέτρηση για την μείωση τιμών στα ράφια. Σε ισχύ από 31/8 η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης της Ακρίβειας. Θοδωρικάκος για την αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο τρόφιμα. Δεν εφησυχάζουμε. Είναι μια βαρισίμαντη δήλωση αυτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
1: Τον Υπουργό είπαμε.
0: Ήταν ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος δήλωσε, λέει.
1: Ο οποίος δεν έχει δικαστήρια, δεν τρέχει στην Ευελπίδα.
0: Όχι, όχι.
1: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό.
0: Δήλωσε
1: είναι
0: για την αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο τρόφιμα. Δεν εφησυχάζουμε. Είναι μια, αν μη τι άλλο, βαρισίμαντη δήλωση αυτή.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Του ανδρός, του πολιτικού ανδρός.
1: Οκ. Okay.
0: Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Εικόνες ντροπής για την χώρα. Ολοκληρώθηκε η παρανομία. Ακυρώθηκε και η τελευταία αύξηση του Ισραηλινού κουραζιερόπουλου Crown Iris στην Σύρο. Έρευνα για την διακρύβωση αξιόπινων πράξεων, όπως παρακόλλησης συγκοινωνιών και δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους. Και η αντιπολίτευση των ολίγιστων. Πασόκ Ελλάς τους ενώνει το μίσος για την κεντροδεξιά κυβέρνηση. Με ακοστολόγητα προγράμματα και λαϊκίστικες υποσχέσεις προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους πολίτες. Και τώρα που διάβασα το προσέλιδο που λέει «Τους ενώνει, Πασόκ Ελλάς, τους ενώνει το μίσος για την κεντροδεξιά κυβέρνηση», θυμάμαι και την συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, που είπε, όχι συνέντευξη, έδωσε και συνέντευξη, αλλά αυτά τα βιντεάκια που έκανε, που λέει «Εγώ ακόμα πιστεύω στην διάκριση αριστεράς-δεξιάς». Και εγώ ο Τσίπρας.
1: Και πώς βγήκε εγώ... στο Ανδρουλάκη από δεξιά.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Και εγώ αναρωτήθηκα πρώτον, αν ο ίδιος ο Τσίπρας έχει από αριστερά, έχει πάει προς τα δεξιά ο ίδιος, άρα πώς αυτή η διάκριση στο μυαλό του, πώς ακριβώς την έχει. Και δεύτερον, αν υπάρχει στην σημερινή πολιτική σκηνή αριστερά και δεξιά. Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο διαχειριστές οι άνθρωποι και παρά οι ιδεολόγοι.
1: Μιλάμε για την καρέκλα του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει τι χρώμα έχει. Να,
0: αυτό,
1: κάτσουμε,
0: αυτό.
1: Να κάτσουμε θέλουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Και
0: συμφωνώ.
1: Κάνουμε τα πάντα για να κάτσουμε στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Άρα,
1: αριστερά,
0: νομίζω...
1: κέντρο, δεξιά. Άσε τώρα.
0: Το αριστερά και δεξιά νομίζω είναι λίγο έτσι παλαιοκομματικό. Και...
1: Μόνο Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί έχουν μείνει, αυτό. Και αυτοί λίγοι φανατικοί.
0: Πάμε εφημερίδα Εσπρέσο. Γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο κόκκας, πρωταγωνιστής της υπόθεσης σε Bombi V με στεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Είναι για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στις Σπέτσιες και είναι το δεύτερο μέσα λίγες μέρες. Γιατί και κάπου άλλου προσγειώθηκε στην Σέρνενση.
1: Εφοπλιστίνα τους έδωσε στις Σπέτσιες. Μόλις τώρα πριν 5 λεπτά μου ήρθε το μήνυμα. Γιατί
0: ξαναπέστω.
1: Εφοπλιστίνα τους κάρφωσε.
0: Α, τους κάρφωσε.
1: Εφοπλιστίνα τους κάρφωσε.
0: Εντάξει. Η εφημερίδα Κόντρα. Αδωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο.
1: Συγγνώμη, γιατί στα κρυφά, αφού το ξέρουμε όλοι.
0: Τι ξέρουμε?
1: Ότι φεύγουν οι Patriot, ότι πήγαν, πάνε βόλτα.
0: Ναι.
1: Ποια κρυφά? Εντάξει, ναι, όντως φεύγουν, αλλά όχι στα κρυφά.
0: Και ελπίζω να μην υπάρξουν ξανά έτσι, κάποιοι που να υποστηρίζουν ότι μα καλά αυτοί οι Patriot γιατί αναχαιτίζουν πυράβλους. Δηλαδή, αυτός δεν
1: μιλάς για Σουηδική...
0: Για τη Σαουδική Αραβία, ναι.
1: Εκεί όμως,
0: αυτός ήταν ο ρόλος.
1: Εκεί όμως ότι πρέπει να δούμε ότι εμείς προστατεύουμε, και θα ρωτήσω και στη συνέχεια...
0: Τον κύριο Τσίγκα.
1: Προστατεύουμε τη Σαουδική Αραβία. Τη Συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Την έχουμε δει. Και πώς εμείς προστατεύουμε λοιπόν μια χώρα η οποία κάνει μια συμφωνία με Τουρκία και Πακιστάν και την προστατεύουμε εμείς? Και έτσι, και επαναλαμβάνω, αν δείτε καράβια στο στενό, γιατί έχει συνάντηση σήμερα.
0: Μουνίρ
1: Ασίμ.
0: Ασίμ.
1: Ο Πακιστανός. Ο
0: Πακιστανός, Μουνίρ τον λένε.
1: Ναι, έτσι, σωστά. Αυτός θα τα έχει σύρει, γιατί σήμερα έχει μεγάλη δουλειά, έχει ραντεβού και θα προσπαθήσει να βρει τη λύση πάλι. Για να ξαναδούμε καράβια στα στενά.
0: Η εφημερίδα Εστία λέει: η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της Εστίας για τις διεργασίες. Ο στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου, κύριος Λούσκος, με ανάρτησή του ζητά αναίρεση της απόφασης του συνεδρίου για καμία συνεργασία με το κυβερνών κόμμα και θέτει ζήτημα συγκροτήσεως κυβέρνησης, συνεργασίας με βάση το εθνικό συμφέρον και την ανάγκη της σταθερότητας. Ανέδωτος ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επιμένει στο μεγάλο όχι για συνοικέσιο με τη Νέα Δημοκρατία και κατηγορεί την εσωκομματική αντιπολίτευση για πολιτική αφομοίωσης και συμπληρωματικής δύναμης. Το είδα αυτό για τον κύριο Λούσκο, ο οποίος είπα αυτό στην ουσία ότι...
1: Εγώ μένω στο προηγούμενο πρωτοσέλιδο που περιμένω να να δείξουν.
0: Για τους Patriot.
1: Ναι, όχι, στο προηγούμενο πρωτοσέλιδο της συγκεκριμένης εφημερίδας για το ραντεβού που είχε γίνει. Περιμένω να δω ακόμα κάτι το οποίο να δηλώνει ότι ναι, έγινε το ραντεβού. Κάτι θυμάμαι ότι είχε. Κάτι με μηνύσεις, κάτι. Θα επανέλθουμε.
0: Ναι, επανήλθε.
1: Ναι, όχι, απλά... με τη συγκεκριμένη συνάντηση. Όχι να μας λέει μετά ότι γίνανε και άλλες συναντήσεις. Εγώ πιστεύω ότι τις εφημερίδες και τους συναδέλφους και τη συγκεκριμένη αυτή την τότε συνάντηση.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει να το αποδείξει.
1: Πότε?
0: Όποτε. Αυτό λέω. Κανονικά θα έπρεπε να το αποδείξει.
1: Οκ.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Σαντορίνη. Πάμε στην εφημερίδα Πολίτικα. Λέει σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο, επιποδός Ελλάδα και Κύπρος. Η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας αποκτά πλέον άκρος ανησυχητικές διαστάσεις. Και τι επισημαίνουν στην Πολίτικα ο Δόκτωρ Μάριος Ευθυμιόπουλος και ο αναλυτής Σάι Γκάλ. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδός στους πληβίους 10-40 ευρώ έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα τα πάρουν και αναδρομικά. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Επιστρατεύουν την ενεργειακή κρίση μέχρι και νόμου του 1978 και έβγαλαν αυγουστιάτικα εν μέσω διακοπών την απόφαση.
1: Το είπαμε αυτό πριν και λέω δεν έχει κανένας λίγο τσίπα όταν δεν υπάρχουν λεφτά. Όταν εντάξει τους παπάδες τους θέλουμε γιατί τους χρειαζόμαστε, έχουμε εκλογές. Οι φύλακες της Αναστάσεως, πώς τους είπαμε?
0: Οι φύλακες Αναστάσεως.
1: Αυτούς, καλά το είπα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε αύξηση και βαρέα και ανθυγινά όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής στα παιδιά του. Και τώρα ως πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει 300 ευρώ το μήνα αύξηση στα παιδιά του.
0: Εντάξει, μόνο 300 βουλάκια είναι. Τι ψυχή
1: στα έχουν. Παιδιά του.
0: Τι ψυχή έχουν.
1: Δηλαδή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που μισή Νεοδημοκράτες δεν τον θέλουν, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, και δεν είπα οι Έλληνες, οι Νεοδημοκράτες είπα.
0: Για να, τι εννοείς οι Έλληνες?
1: Δεν είπα από όλους τους Έλληνες, είπα οι μισή Νεοδημοκράτες δεν τον θέλουν. Λοιπόν, δεν σκέφτεται λίγο ότι δίνει αύξηση στα παιδιά του όπου είναι. Όπου είναι να δώσει αύξηση στα παιδιά του. Πρόεδρος της Βουλής, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και πότε? Τον Αύγουστο. Που είναι παχές οι μύγες.
0: Γιατί άμα δεν είναι τον Ιούλιο.
1: Τον Αύγουστο είμαστε διακοπές, δεν καταλαβαίνουμε πότε είναι.
0: Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star, το ελικόπτερο της Κόκας και ο εφοπλιστής Σάλος με το γόνο πασίγνωστης της οικογένειας και την ανώμαλη προσγείωση στις Σπέτσες. Αυτά με τις εφημερίδες, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ήταν το ελικοδρόμιο κλειστό και αυτό εγώ πήγα παρακατούλια. Για ελικοδρόμιο ήθελα να πάω, αλλά ήταν κλειστό. Δεν υπήρχε το ελικοδρόμιο, δεν είχε ανοίξει ακόμα.
0: Έτσι είπε.
1: Έτσι είπε.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στον φίλο τον Βασίλη, στον Δημήτρη, στον Γιώργο. Ο Γιώργος μας επαναφέρει στην τάξη και λέει καλημέρα, γιατί γκρινιάζεται συνέχεια για τη βενζίνη? Μόνο 2 ευρώ έχει.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Και είναι μια αλήθεια αυτό, έτσι.
1: 2 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο και τέλος του μήνα τελειώνει η επιχορήγηση, η δωρεά του Πρωθυπουργού. Γιατί αυτό είναι από τα τσέπια του.
0: Ναι, άρα 10 και 15. Θα πάει 2,10, 2,20.
1: Θα πάει πολύ παραπάνω. 10,15, 10,15. Το πετρέλαιο 15. Ναι. Και εφόσον το πετρέλαιο έχει 15, τέλος του μηνού τελειώνει. Τι θα κάνει?
0: Άρα θα ανέβει.
1: Τι θα κάνει?
0: Δεν θα ανακοινώσει κάτι.
1: Θα συνεχίσει πάλι την επιχορήγηση, το επίδομα.
0: Από την τσέπη του.
1: Από την τσέπη του.
0: Λίγο παραπάνω.
1: Γιατί είπε στην αρχή 10 και μετά πάρε 15 μόνο. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Συγγνώμη, αρχηγού παρόντος, το είπε ο Πρωθυπουργός. Τέλος του μήνα τελειώνει. Τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός? Πώς θα πάει στη ΔΕΘ με 2 και. Δεν θα κάνει κάτι, λες? Σήμερα θα το συζητήσει και θα πει: εγώ θα πάω στη ΔΕΘ. Θα πάω με 2 και. 2 και, όταν λέμε 2, 2 είναι στην Αττική. Για πηγαίνετε στην Αμοργό, για πηγαίνετε στην.
0: Είναι 2 και.
1: Για πηγαίνετε στην Καλαμάτα, για πηγαίνετε.
0: Και να στο 2 ευρώ είναι και στην Καλαμάτα.
1: Ναι, να
0: εγώ όσα είδα ήταν στο 2 ευρώ.
1: 2 και κάτι όμως.
0: Ναι, μπορεί να ήταν λίγο παραπάνω. Ναι.
1: Λοιπόν, για να ρωτήσω κάτι. Ξέρετε, έρχεται χειμώνας.
0: Βαρύς κιόλας.
1: Παρίς, μικρός, αδύνατος, χοντρός, λεπτός. Δεν... Ναι. Έρχεται χειμώνας, ναι. Και έχουμε και Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Όπου ο χειμώνας έρχεται τον Οκτώβριο. Μα στη Φλόρινα δηλαδή, στην Ευρωκόπη, έρχεται από τον Οκτώβριο, έρχεται χειμώνας. Ναι. Πώς θα αγοράσουν πετρέλαιο αυτοί οι άνθρωποι από την Ελλάδα? Διότι ξέρεις, μπορεί να πάρουν και να περάσουν τη γραμμούλα και να πάρουν από πάνω. Κάποιοι. Πώς θα πάρουν, με τι λεφτά θα πάρουν και με τι τιμές θα πάρουν πετρέλαιο από την Ελλάδα? Ναι, εντάξει. Άμα κόψουμε το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο, αυτά τα λεφτά δεν θα φτάσουν στον καταναλωτή, διότι μόνο στα νησιά είναι καλοί άνθρωποι. Στα υπόλοιπα είναι απατεώνες. Στην υπόλοιπη, στη χερσαία Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Και κύριε Πρωταθλητή Υπουργέ. Πώς θα πάρουν πετρέλαιο αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα ζεσταθούν αυτοί οι άνθρωποι που από τον Οκτώβριο ξεκινάει το κρύο, άρα τώρα πρέπει να πάρουν? Θα περιμένετε λοιπόν, κύριοι κύριοι που μας ακούτε εκεί, θα περιμένετε το Υπουργικό Συμβούλιο που κάνει πρεμιέρα σήμερα, σεζόν, και μετά θα περιμένετε τη ΔΕΘ, τι θα σας τάξει?
0: Ο Γιώργος λέει ότι έχει προνοήσει ο Πρωθυπουργός για τον χειμώνα, δεν θα κάνει κρύο. Άμα το έχει φτιάξει έτσι.
1: Ναι, αλλά κάτσε Γιώργο μου.
0: Γιατί κανονικά.
1: Το χιόνι συνήθως δεν πέφτει το πρωί.
0: Γιατί...
1: Και δεν το κατάφερε.
0: Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να μπορεί να φτιάξει τις συνθήκες του μέλλοντος. Δηλαδή, άμα έχει προνοήσει ότι δεν θα υπάρχει κρύο.
1: Τι, τεχνητή νοημοσύνη, όλα τα
0: φτιάχνουν.
1: Θα σε κάνουμε να πιστεύεις ότι κάνεις έστι.

0: Τώρα, ειλικρινά, πιστεύεις ότι η ΒΕΘ θα επηρεάσει τη δυναμική των κομμάτων?
1: Τη δυναμική.
0: Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα έρθει ο Τσίπρας, θα πει ό,τι θέλει. Εντάξει, ξέρουμε ότι θα μας πει ό,τι μας είπε και την προηγούμενη φορά που θέλει να βγει. Θα βγει, όταν θα βγει, αν βγει και θα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Έφυγε. Ο Ανδρουλάκης, ό,τι και να λέει. Παίζουν οι κάμερες, μπείτε να τον δείτε, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Ο πρωθυπουργός θα έρθει και θα μας πει. Από σήμερα θα το ακούσουμε αυτό.
1: Το Ανδρουλάκη δεν πέρασε.
0: Γιατί μπείτε να τον δείτε τον Μπουρδαρά για να καταλάβετε. Λοιπόν,
1: θα έρθει. Έκανα μια γκριμάτσα.
0: Θα έρθει ο πρωθυπουργός και θα μας πει ότι ναι, εδώ σε αυτή την Ελλάδα που ζείτε είναι άλλη χώρα.
1: Ναι, και αυτό, και αυτό να
0: είναι. Είναι άλλη χώρα. Δηλαδή ζείτε στην τέλεια χώρα και δώστε μου άλλη μια τετραετία να την κάνω ακόμα καλύτερη.
1: Ναι.
0: Και θα μα κάτσει να μας πει στη ΒΕΘ πόσο καλά περνάμε, πόσο φταίνε όλοι οι άλλοι, οι όξοι από εδώ, και πόσο καλά τα καταφέραμε σε λάθος χώρα. Δηλαδή. Ο Τσίπρας θα μας πει αυτά που δεν θα κάνει όπως την προηγούμενη φορά. Ο Ανδρουλάκης δεν θα μας πει, γιατί και να μας πει ποιος θα τον ακούσει. Ο Πρωθυπουργός θα μας πει ότι ζούμε σε λάθος χώρα. Ή σε άλλη χώρα. Γιατί σε αυτή που ζούμε, του Μητσοτάκη την Ελλάδα, πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, σε αμυγός πολιτικό.
0: Θα αλλάξει λοιπόν η ΔΕΘ τη δυναμική.
1: Δεν θα αλλάξει, όχι.
0: Θα πιστέψει κανένα τον Τσίπρα? Θα πιστέψει κανένα τον Πρωθυπουργό? Θα ακούσει κανένα τον Ανδρουλάκη?
1: Σε αμυγός πολιτικό επίπεδο, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα που ξεκινήσει από σήμερα μέχρι και όποτε γίνουν οι εκλογές, που είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, και μετά τις εκλογές νομίζω ότι θα διαμορφωθεί ένα διαφορετικό σκηνικό από ό,τι είναι σήμερα.
0: Μετά τις εκλογές.
1: Μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, πριν δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Μετά τις εκλογές θα δημορφωθεί ένα νέο σκηνικό.
0: Όταν θα ξαναγίνουν εκλογές, εννοείς?
1: Τι όταν θα ξαναγίνουν?
0: Μετά τις επόμενες εκλογές. Θα ξαναγίνουν αμέσως κι άλλες ή θα πάει
1: αυτό, αυτό το ξέρω. Είναι πολύ πιθανό. Είναι ένα πιθανό σενάριο και αυτό να γίνουν ξανά εκλογές, αλλά θα διαμορφωθούν νέες συνθήκες.
0: Δηλαδή, εγώ το λέω πάρα πολύ απλά. Είδα ένα βιντάκι του Τσίπρα.
1: Και να πω και ακριβώς τι εννοώ, και θα πεις για το βιντάκι του Τσίπρα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία κόμματα. Τα οποία θεωρητικά δηλώνουν κόμματα εξουσίας, θεωρητικά, άσχετα αν είναι ή δεν είναι, και πολλά πολλά μικρά κόμματα τα οποία είναι κόμματα διαμαρτυρίας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα στο Δίνακες.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν γίνεται. Τρία κόμματα δεν υπήρξαν ποτέ στη μεταπολίτευση. Αναγκαστικά θα γίνουν δύο κόμματα, ένα δίπολο θα υπάρξει. Αναγκαστικά. Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Θα γίνει κυβέρνηση, εννοείς?
1: Ναι, για το ποιος θα γίνει κυβέρνηση. Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σας λέω, είδα ένα βιντάκι του Τσίπρα που μίλαγε για τον τουρισμό, που δεν πήγατε διακοπές, που δεν πήγατε εσείς διακοπές και κάποιοι άλλοι πάνε διακοπές. Και εκείνη τη στιγμή μου ήρθε το βιντάκι μετά το μάτι που πάει διακοπές σε φιλικό κότερο. Μάλιστα. Φεύγω αυτό. Το πιστεύω τον Τσίπρα. Πάω τώρα στον Πρωθυπουργό. Ο οποίος Πρωθυπουργός μας λέει ότι δίνουμε αύξηση στους παπάδες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δικό του παιδί, μόνος του τον διάλεξε, μόνος του τον θέλει, και κάτι φιλαράκια, αυτά τα φιλαράκια παίρνουν αύξηση.
1: Ένας πρόεδρος
0: και μετά λέει στους άλλους που θα τα βρείτε. Ποιος θα τον πιστέψει αυτόν τον Πρωθυπουργό? Ποιος θα πιστέψει λοιπόν τον Τσίπρα που μας κοροϊδεύει κατά με? Ποιος θα πιστέψει τον Πρωθυπουργό που μας κοροϊδεύει κατά με? Μην μου πεις για τον Ανδρουλάκη, ποιος θα τον ακούσει τον Ανδρουλάκη? Πάμε παρακάτω.
1: Γιατί ποιος θα τον ακούσει τον Ανδρουλάκη?
0: Όποιος τον άκουσε την προηγούμενη ΔΕΘ. Ήταν το μόνο κόμμα που είχε κατεβάσει ένα προγραμματάκι. Καλό, κακό, κουτσό,
1: κοντόξινο. Ο κομματικός μηχανισμός του.
0: Α, εντάξει.
1: Έχει έναν κομματικό μηχανισμό.
0: Άρα λοιπόν.
1: Ισχυρό, το ελέγχει το κόμμα.
0: Άρα λοιπόν. Το κόμμα μόνο.
1: Το κόμμα.
0: Λοιπόν,
1: το
0: άρα λοιπόν, πηγαίνουμε σε αυτή τη ΔΕΘ. Ο λόγος που λέμε ότι θα κάνει εκλογές ο Πρωθυπουργός πιο αργά είναι από αυτά που θα υποσχεθεί, που δεν θα το πιστέψει κανένας. Κάτι θα προλάβει να δώσει, μπας και πείσει κανέναν. Έτσι δεν είναι? Ένας από τους λόγους που λέμε ότι δεν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβρη.
1: Μα τι πάει να πει, δεν θα τον πιστέψει κανένας? Ο Πρωθυπουργός δεν είναι αντιπολίτευση. Δηλαδή, το Τσίπρα μπορεί να πει ότι θα πει κάποια πράγματα και το πιστεύεις, τι το πιστεύεις.
0: Ο Πρωθυπουργός. Τα είπε και την προηγούμενη φορά.
1: Άλλο λέω. Αυτό που είναι στην αντιπολίτευση, μπορεί να πει το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει κι αλλιώς. Τον Πρωθυπουργό. Ή θα είναι εφαρμόσιμο ή όχι. Δηλαδή θα εφαρμοστεί.
0: Πρέπει να προλάβει. Αν κάνει εκλογές νωρίτερα, θα προλάβει να είναι εφαρμόσιμο.
1: Κάποια πράγματα θα εφαρμοστούν. Δηλαδή θα πει κάποια πράγματα και θα γίνουν.
0: Άρα πρέπει να έχει λίγο χρόνο για εκλογές, για να γίνουν. Για να το πιστέψει κανένας ότι κάτι πήραμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταρχάς, είδα την ακρίβεια. Πάμε.
1: Την είδα, την είδα. Ναι.
0: Μετά, τσαντίστηκε.
1: Τσαντίστηκε και έκανε και την εφαρμογή μετά το πόσο κάνει, γιατί σου λέει την είδα ότι την ακρίβεια εκνευρίστηκα.
0: Δίδεται και εσύ. Δίδεται και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μετά έκανε συμφωνία κυρίων.
1: Ναι, η οποία ξεκινάει από 31 τώρα.
0: Μετά, δίνει 10 μέρες. Ήταν 10 παρά 15. Ήταν 5, 10, 15. Πάρε. Πάρε επίδομα. Έτσι.
1: Δεν είναι επίδομα αυτό.
0: Επίδομα είναι.
1: Επίδομα ήταν αυτό.
0: Τι ήταν, πάρε 5, πάρε 10, πάρε 15.
1: Μα αφού τα έχει κόψει, ήταν κατά των επιδομάτων.
0: Άστο που... αυτό. Γι' αυτό τον πιστεύουμε τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, και έρχεται τώρα να μας πει στη ΒΕΘ ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Δηλαδή περνάμε καλά. Και ότι θέλει άλλη μια τετραετία για να ολοκληρώσει το έργο του. Δηλαδή στα 15, στα 12 χρόνια ολοκληρώνεται ένα έργο. Ούτε στα 4, ούτε στα 8. Πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Να κάνεις εκλογές και να μένεις 12 χρόνια. Για να φτιάξεις ένα έργο.
1: Μόνο κοπανιά.
0: Μόνο κοπανιά. Να αλλάξεις το έργο, ρε παιδί, μα κάνεις έργο. Πώς θα κάνεις έργο. Συγγνώμη. Και ο Τσίπρα δεν είπε, εγώ μόνο 4-5 χρόνια κυβέρνησα, δεν πρόλαβα. Ναι, δεν πρόκαμα.
1: 4,5.
0: 4-5 είπα εγώ. 4,5 εσύ.
1: Εγώ ήμουν ακριβής. Ήταν το ένα εξάμεινο Βαρουφάκης και μετά έγιναν εκλογές και κατά 4 χρόνια.
0: Λοιπόν, δεν πρόκαμε. Γιατί ήταν μόνο μια τετραετία. Ναι. Ο Πρωθυπουργός δεν προλαβαίνει στις δύο. Θέλει και τρίτη. Ναι. Άρα, γιατί δεν αλλάζετε το Σύνταγμα τώρα που το συζητάτε, να κάνουμε εκλογές και μένουμε 12 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε δεν θα μπορεί να πει δεν πρόλαβε μετά. Άρα. Γυρνάω και λέω.
1: Εκτός μνημονίων, βέβαια, ο Μητσοτάκης. Μετράει και αυτό.
0: Ποιο μνημονίο.
1: Μετράει.
0: Εκτός μνημονίων. Μετράει, δεν μετράει. Δεν πληρώνουμε, δεν έχουμε χρέη. Δεν είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα.
1: Εντάξει, όλες οι χώρες έχουν χρέη.
0: Τα χρεωλήσια που έχουμε εμείς είναι πρώτα στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να γίνουμε δεύτεροι.
1: Ναι, αλλά έχουν όλες οι χώρες
0: ναι.
1: χρέη.
0: Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε πρώτοι όμως.
1: Είμαστε πρώτοι.
0: Το
1: θέμα δεν είναι, επειδή λένε πολλοί ότι έχουμε τάδε χρέος, το ζητούμενο δεν είναι το απόλυτο νούμερο του χρέους, γιατί όλες οι χώρες έχουν χρέος. Το θέμα είναι να το διαχειρίζεσαι αυτό το χρέος.
0: Άρα λοιπόν, εδώ, ναι, τα χρεωλήσια που έχει, ναι, τη δέσμευση ότι αυτά τα λεφτά που έχει και που λέει προπληρώνει και να τα κράτα γιατί δεν θα μπορούσε να τα δώσει στον κόσμο. Αυτό είναι Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Αυτό το γνωρίζουμε. Έχουμε ένα ταβάνι που μπορούμε να δώσουμε ναι. από όσα μαζεύουμε. Το ότι μαζεύουμε πολλά εννοείται ότι μαζεύουμε πολλά. Εγώ καταλήγω πριν πάμε στο
1: διαλυματάκι.
0: Μεγάλο μα διάλειμμα. Και ρωτώ και εσάς, 69-39-41-943. Πιστεύετε ότι η ΔΕΘ θα επηρεάσει κανέναν? Πιστεύετε ότι θα αλλάξει τη δυναμική των κομμάτων? Και εκεί περιμένουμε και τις δημοσκοπήσεις πια. Τις κυλιόμενες, τις κρυφές, τις έχουμε.
1: Τώρα θα αρχίσουν ξανά οι δημοσκοπήσεις. Γιατί είχαν σταματήσει από τον Ιούνιο.
0: Τις κυλιόμενες, τις κρυφές, τις έχουμε. Δεν σταμάτησα.
1: Για πες μου κάτι.
0: Δεν σου λέω τίποτα. Αφού είπαμε είναι κρυφές.
1: Είναι κρυφές. Για ποιο να τις ξέρεις μόνο εσύ, δηλαδή.
0: Δεν τις ξέρω μόνο εγώ. Α. Είναι κρυφές, σαν την εφημερίδα που λέει ότι παίρνουν τους πάτρες τα κρυφά. Και πώς το ξέρεις εσύ αφού τους παίρνουν τα κρυφά.
1: Μάλιστα. Μα αυτό γι' αυτό είναι. Εκεί είναι και το ζητούμενο της αποκάλυψης, της δημοσιογραφικής αποκάλυψης.
0: Καλά, δεν παίρνουν το και εύκολα οι Patriot. Δεν είναι πήρα την τσάκο μου, την τσάλα μου και φύγα.
1: Και ο Γιώργος, να κλείσουμε το μήνυμα του Γιώργου, που λέει: μόνο τα έργα του Φόσκολου κρατάνε 12 χρόνια. Ήταν εργάρες αυτά, δεν
0: και
1: ήταν.
0: Παραπάνω,
1: δεν ήταν απλά έργα.
0: Και παραπάνω.
1: 3.822 επεισόδιο. Έγραφε. Ξεκίνα και έγραφε κάτω. Επεισόδιο 3.821. Ναι, για αυτά, για όλα αυτά.
0: Και μετά, γιατί δεν μπορούσε να τον ανταγωνιστεί κανένας, κύριε Καραμπεσίνη, γι' αυτό μου το είπε αυτό. Κανένας δεν μπορούσε να τον ανταγωνιστεί. Έκανε το καλημέρα ζωή για να ανταγωνιστεί τον εαυτό του.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς πάμε στο πρώτο μας ημιχρόνιο.
1: Πάμε στο πρώτο ημιχρόνιο. Μένετε εδώ συντονισμένοι και θα επανέλθουμε με τις συζητήσεις μας. Αρχικά με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Λοβέρδο.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 8 εκατομμύρια ευρώ στην West Ham για τον 28χρονο διεθνή Μεξικανό Χαφ Έντζον Άλβαρες, σύμφωνα με τη Super Deportivo. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ελβετού Εξτρέμ της Σεβίλης Βάργκας, ενώ οι Ερυθρόλευκοι είναι σε διαπραγματεύσεις με την Κράσνονταρ για την πώληση του Ζέλσον Μάρτινς. Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί στην φετινή Super League. Συνέτριψε 4-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Τα γκόλ για τους Ασπρόμαυρους σημείωσαν ισορρετήρες στο 36, Πέλκα στο 41, Μύθου στο 72 και πέναλτι ο Ζίβκοβιτς στο 89. Πολύ χαρούμενος για την νίκη και την εμφάνιση. Έξαμε περισσότερα γκόλ με την Μπράν, αλλά τα βρήκαμε σήμερα. Πάμε να παλέψουμε για την πρόκριση στην Νορβηγία, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λίση. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ θα καταθέσει έφεση στην UEFA με την ελπίδα να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, προκειμένου ο Σέρβος να αγωνιστεί κανονικά εναντίον της Μπραν στην Νορβηγία για play-off του Conference League. Οι Ασπρομαύροι φέρεται να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Γκανέζο μέσο Κουάσι Σίμπο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ισπανική Οβιέδο. Στο Παγκρίτη, ο κυπελούχος Όφη επικράτησε του Βόλου 2-0. Σκόρερ για τους κριτικούς ο Σιαμπάνης με αυτογκόλ στο 6 και ο Τιάγκο Νου στο 33 με πέναλτι. Ήταν ένα παιχνίδι που το διαχειριστήκαμε πολύ καλά. Όλοι δουλεύουμε το ίδιο σε μια απαιτητική σεζόν. Θα χρειαστούν όλα τα παιδιά. Τόνισε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Απεκάλυψε μάλιστα ότι η ομάδα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Η πρώτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο, όπου ο Πανετολικός νίκησε 3-1 τον Αστέρ Άκτορ. Τα γκόλ για τους γηπεδούχους η Γκράναθ στο 6, Μαυρία στο 58, Άλεξης στο 80. Για τους Αρκάδες μείωσε στο 78 ο Ιταλός Φεντερίκο Μακέντο. Ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου τόνισε: «Μας επώνυσε ο αποκλεισμός στο κύπελο, να κάνουμε κάτι καλύτερο φέτος». Στην ΑΕΚ διαθέσιμος είναι πλέον επιθετικός ο Μπακαρί Κοϊτά, τον οποίο προφύλαξε ο Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του δεύτερου αγώνα της Τετάρτης για τα play-off του Champions League απέναντι στην Λεύκη Σόφιας. Ο Παόλο Φερνάντες θα δοθεί δανεικός στην Αντάλια Σπορ. Ο Ιταλός ακραίος οπισθοφύλακας Ντάβιντε Καλάμπρι ανεβάζει ρυθμούς ώστε να είναι έτοιμος για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε για το Conference League. Στη διάθεση του Τζέικουπ Νίστρουπ βρίσκεται και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Φαβορή για την θέση του δεξίου μπακ είναι ο Ρουγανός εξτρέμ Φακούντο Πελίστη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κροάτης στόπερ της Σταντάρ Λιέκης Μπόσκο Σούταλο, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον Άρη. Η συμφωνία των Κιτρίνων με τους Βέλγους περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 500.000 ευρώ για το καλοκαίρι του 2027. Από την ΕΡΤ θα προβάλλεται η Super League 2 για τα επόμενα 3 χρόνια. Η συνεργασία της Περκαπίτα με τη δημόσια τηλεόραση αναμένεται να επισημοποιηθεί στην εκκλήρωση του πρωταθλήματος την ερχόμενη Παρασκευή. Μικρή ρήξη στον αντένοντα υπέστη ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στην φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών Μπάσκετ κατά της Πολωνίας. Ο Έλληνας φόργοτ θα απουσιάσει από τις δύο αναμετρήσεις με Ουκρανία και Ισπανία στις 28 και 31 Αυγούστου. Στο βόλεϊ γυναικών η Ελλάδα επικράτησε σε 3-1 της Βουλγαρίας για τον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τσεχίας και βρίσκεται μία ανάσα από τους 16 της Γυραιάς Υπήρου, κορυφαία για την εθνική μας η Μάρθα Ανθούλη με 19 πόντους, ενώ εξίσου καλή εμφάνιση έκαναν η Τικμανίδου με 18, Μπακοδίου με 17 και Παπαγεωργίου με 13 πόντους. Δύο χρυσιά, τρία σημαίνια και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Έλληνες κολυμβητές τη δεύτερη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο της Ιταλίας. Χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο. Το 1-2 πραγματοποίησαν στα 100 μέτρα πεταλούδα ή του Ντουρνάκη Δαμασιώτη. Αργυρό και χάλκινο μετάλλιο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 και 200 μέτρα ελεύθερο. Ενώ στην σκυτάλη 4x100 μεικτή mixed η Ελλάδα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Για την πρεμιέρα της Premier League, Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2. Στη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, Elche Barcelona 0-5, Atlético Madrid Villarreal 2-2, Getafe Santander 1-0. Για την πρώτη στροφή της Serie A, Venezia Lecce 0-2, Frosinone Juventus 0-1, Atalanta Sassuolo 2-1, Torino Milan 1-2. Με στραβοπάτημα ξεκίνησε στη Ligue 1 η Paris Germain, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε ισόπαλη εκτός έδρας 2-2 με τη Ρεν. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής, Ανσέ Λίλ 0-2 και Χαύρι Μονακού 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εγώ κρατώ τις δεσμεύσεις μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι το δεύτερο μέρος, το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Έτσι, μην μπερδευτούμε.
1: Ναι, μην μπερδευτούμε.
0: Μην μπερδευτούμε.
1: Ναι, είστε και πολύ.
0: Της αρχής σεζόν.
1: Ναι, η πρώτη εκπομπή για την νέα σεζόν μετά την. Διβδόμαδη διακοπή καλοκαιρινή που κάναμε.
0: Που πήγες στις διακοπές στην Καλαμάτα.
1: Ναι, ναι, εγώ ήμουν στη Μεσσηνία.
0: Και δεν έφερες τίποτα.
1: Σου έφερα ένα μαντίλι, είπα.
0: Για το μαντίλι θα στο κουνήσω όταν φεύγεις.
1: Και ένα αναπτήρα. Σου έφερα και ένα αναπτήρα.
0: Α, αυτό είναι σημαντικό δώρο.
1: Μαύρη θύελα πάνω.
0: Που πήγες βρε Καντέμι και έχασε.
1: Εντάξει, έχασε. Με τα χίλια ζόρια έχασε.
0: Μην ξαναπάς.
1: Έχασε με τα χίλια ζόρια. Εσύ που πήγες όμως, δεν ήμουν στο πρώτο μέρος. Το απέφυγες.
0: Διακοπές δεν πήγα.
1: Ναι.
0: Ρεπορτάζ έκανα.
1: Ναι.
0: Δουλειά δηλαδή έκανα.
1: Ναι.
0: Ζάχαρο.
1: Ναι.
0: Ζούρτσα, δηλαδή Νέα Φυγαλία.
1: Ναι.
0: Και στο μαρτυρικό χωριό Αετός Τριφυλής.
1: Ναι, ο τύπος τώρα πήγε σε τρία μέρη.
0: Για δουλειά.
1: Πήγε σε τρία μέρη και σου λέει για δουλειά.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι.
1: Και εγώ για δουλειά ήμουν.
0: Ναι, πιστεύω. Δεν έχω αναρτήσει σε παραλίες.
1: Εντάξει, αν περίμενε το ότι δεν το ανεβάζεις, μπορεί. Δεν σημαίνει ότι δεν πήγες.
0: Δεν πήγα, δυστυχώς. Δεν πήγα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε 6939-943-943. Είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματα στην καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κρίτικα για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Μας βλέπετε επίθεσης στο tvelada.gr. Καλημέρα στον Μπίλι, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Πάμφωτο. Καλημέρα, λέει ο Πάμφωτος, σε εκφωνητές και ακροατές. Η ελευθερία της πληροφορίας δεν δίνεται στους ανθρώπους, αλλά στις πληροφορίες. Από τις λίγες εξαιρέσεις σταθμών είστε εσείς. Καλή αρχή, ευχαριστώ. Γεια σου, Πάμφωτο. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Διαμαντή, λέει. Καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Καλημέρα και στον Γιώργο, λέει. Ο σωστός δημοσιογράφος κάνει δουλειά. Ο τουρίστας κάνει ηλιοθεραπεία στην Καλαμάτα. Αυτά είναι τώρα τα κακόβουλα σχόλια, τα οποία είμαι σίγουρος. Όχι σίγουρος, 99% να αφήσω και μία. Τους έχει βάλει ο κύριος Γεωργιάδη να στέλνουν μηνύματα τώρα για να δημιουργήσουν ένα δίπολο.
0: Πάμε λοιπόν και στην πρώτη μας τηλεφωνική επαφή για φέτος. Ελπίζω να είναι γουρλίδικη και είναι ο υφυπουργός ο κύριος Λοβέρδος εξωτερικών. Κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ, είστε στη γραμμή.
1: Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας. Καλό είναι να κάνετε διακοπές. Εγώ βέβαια δεν έκανα φέτος.
0: Περαστικά καταρχάς.
1: Περαστικά.
2: Είναι μια δύσκολη χρονιά. Και έχουμε μπροστά μας πολύ σοβαρά ζητήματα. Εγώ δεν έφυγα από το γραφείο και από την περιφέρειά μου φέτος, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν και κάποιες διακοπές για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Και είμαστε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πήγατε πολύ ωραία στην Καλαμάτα, είναι μια πανέμορφη πόλη Καλαμάτα. Έχει και μια σπουδαία ομάδα τον τελευταίο καιρό, την Καλαμάτα που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, η οποία ανήκει μάλιστα σε έναν Έλληνα της Αλλοδαπής, τον κύριο Πρασά που τον είχα γνωρίσει στο Σικάγο.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Οι Έλληνες έχουν έρθει από το εξωτερικό και έχουν πάρει ελληνικές ομάδες, Έλληνες της Αλλοδαπής, όπως ο Μπούστης, ο Νόφη και ο Πρασάς στην Καλαμάτα. Και τους δύο τους είχα γνωρίσει στο Σικάγο.
0: Δύο ομάδες οι οποίες πάνε και καλά από ό,τι. Ειδικά ο Όφη πήρε και κύπελο, πήρε τρόπαιο. Είναι δύο τρόπαια πήρε και ο Όφη. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας κύριε Υπουργέ, και έχουμε μια ένταση με τους Τούρκους απέναντι, με τους ψαράδες. Εγώ θα ξεκινήσω από πρωτοσέλιδο εφημερίδας που το πάει αλλού, πριν φτάσουμε στα δικά μας απόλυτα. Ότι υπάρχει περίπτωση πολέμου, λέει Ισραήλ-Τουρκία. Ερντογάν, πρωτοσέλιδο εφημερίδας χρησιμοποιώ που διαβάσαμε σήμερα.
2: Ελπίζω πως δεν ισχύει. Εμείς είμαστε εναντίον του πολέμου, κάθε είδους πολέμου. Ελπίζω να μην ισχύει. Είδα και εγώ την απόφαση της Τουρκίας να εκδώσει διεθνές ένταρμα σύλληψης κατά του κυρίου Νετανιάχου. Εντάξει, υπάρχει μια ένταση στη σχέση των δύο χωρών.
0: Για μας που δεν ξέρουμε, κύριε Υπουργέ, τι ισχύ μπορεί να έχει αυτό ή τι ισχύ θέλει να δώσει ο Ερντογάν.
2: Συμβολικό είναι περισσότερο, όχι στην πράξη. Έτσι. Δείχνει την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά θέλει να δώσει και ένα μήνυμα ότι ο ίδιος πηγαίνει σαν προστάτης των Σουνιτών σαν νέος Σουλτάνος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος. Εντάξει, αυτά είναι θέματα της Τουρκίας, δεν μας αφορούν. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Δεν πάμε να συμφωνούμε σε όλα με το Ισραήλ, αλλά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία σε διπλωματικό και σε στρατιωτικό επίπεδο, η οποία νομίζω ότι είναι προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, με τους Patriot, τι γίνεται?
2: Δεν μπορώ να σας πω εγώ. Αυτό είναι μια απόφαση που την λαμβάνει το ΚΙΣΕΑ, το ΓΕΕΦΑ. Το εισηγείται στο ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ πήρε την απόφαση να μεταφερθούν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για λόγους ασφαλείας στην περίπτωση που δεχτούν επίθεση
0: οι βάσεις όπως όλη τη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχουν.
2: Κύπρο δηλαδή και η Κύπρος ενδεχομένως. Εμείς προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα εθνικά μας συμφέροντα και τους φίλους και γείτονες όπως είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Τώρα, εάν θα γίνει μεταφορά και της πυροβολαρχίας της μοίρας αυτής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία στην Ελλάδα, και αυτό είναι μια απόφαση του ΚΙΣΕΑ, δεν έχει ληφθεί ακόμα. Άλλωστε, όπως ξέρετε, αυτή δεν είναι μόνιμη η παρουσία εκεί. Έγινε στο πλαίσιο της προστασίας των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, μια διακρατική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, με την οποία μάλιστα πρέπει να πω ότι με τη Σαουδική Αραβία, ανεξάρτητα από κάποιοι που μιλούν για τη συμφωνία της Μέκας, η Σαουδική Αραβία όντως έχει καλές σχέσεις και με την Τουρκία, αλλά έχει καλές σχέσεις άριστες και με την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Σήμερα στις 9 η ώρα Ελλάδας θα ανακοινωθεί από την Ουάσιγκτον τα οικονομικά μέτρα κατά της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη είπε όσοι με αυτά τα μέτρα συμφωνήσουν θεωρούνται εχθροί. Είναι de facto ότι εμείς σίγουρα θα είμαστε από τους πρώτους που θα συμφωνήσουμε, θα το δούμε μπροστά μας δηλαδή, το γνωρίζουμε. Αυτό τι σημαίνει το ότι είμαστε εχθροί?
2: Αυτό το ξέρω. Πρώτον να δούμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα και σε ποια θα συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εμείς πηγαίνουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κάνουμε δική μας πολιτική μόνο. Θα κάνουμε ό,τι συμφωνήσουμε όλοι μαζί, η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού. Το βέβαιο είναι ότι εμείς επιδιώκουμε την ειρήνευση στην περιοχή, πέραν όλων των άλλων και για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Έτσι. Η ενεργειακή, τυχόν ενεργειακή κρίση, η οποία είναι πρώτον πυλών, έτσι. Είναι πολύ μεγάλη αρνητική επίπτωση για την παγκόσμια οικονομία και άρα και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη ολόκληρη. Εμείς θέλουμε την ειρήνευση στην περιοχή για να αποφευθεί μια μεγάλη ενεργειακή κρίση που θα έχει πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τις εξελίξεις. Ξέρετε, οι εξελίξεις είναι πάντα ρευστές και αβέβαιες σε αυτόν τον περίεργο υβριδικό πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο, αλλά ελπίζουμε και πιστεύουμε και δουλεύουμε για την ειρήνευση, όχι για τον πόλεμο.
1: Τις τελευταίες μέρες υπήρξε έντονη ειδησιογραφία περί των ελληνοτουρκικών. Είχαμε και την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την τουρκική πλευρά. Και θέλω να ρωτήσω γι' αυτό και σε συνδυασμό με τις φωνές που υπάρχουν στο εσωτερικό, ότι μα για ποια ήρεμα νερά μιλάμε εδώ, η τουρκική πλευρά να κηρύσει θαλάσσια πάρκα.
2: Και τα θαλάσσια πάρκα ήταν και ο χωροτακτικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δύο κινήσεις Άγκυρας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με πολύ ισχυρό και αποφασιστικό τρόπο από την Ελλάδα, με πολύ αυστηρές ανακοινώσεις εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίδη, χθες με την συνέντευξή του στο Βήμα, και φυσικά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με την ανάρτησή του καθιερωμένη κάθε Κυριακή. Η Ελλάδα δεν δέχεται μονομερείς αποφάσεις τέτοιου είδους, οι οποίες είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Μιλάμε για παράνομες, εντελώς και ανυπόστατες εξελίξεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα περιεχόμενο, δεν πρόκειται να έχουν καμία επίπτωση στη διεθνή νομιμότητα και φυσικά δεν γίνονται αποδεκτές από κανέναν και πρώτα απ' όλα από την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα, η Ελλάδα, όπως είπε και ο κ. Γεραπετρίδης, ασκεί μια δυναμική ενεργητική διπλωματία και όχι παθητική διπλωματία όπως κάποιες φορές στο παρελθόν. Και σε αυτό θα συνεχίσουμε. Έχουμε ισχυρή, ασκούμε μια πολυσχηδή εξωτερική πολιτική. Ενημερώνουμε τους εταίρους και συμμάχους μας σε όλες τις περιπτώσεις αυτές. Κάνουμε παρεμβάσεις και θα κάνουμε όπου δει και όπου πρέπει για την προστασία του εθνικού μας δικαίου στο πλαίσιο πάντα της διεθνούς νομιμότητας. Γιατί εμείς σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και αυτό θα επιβληθεί όπου πρέπει και με όποιον τρόπο πρέπει.
0: Το ακούω, κύριε Υπουργέ, όλο αυτό που είπατε, αλλά ο κύριος Γεραπετρίτης είπε είμαστε έτοιμοι και για το πεδίο. Πεδίο όμως στην καθημερινότητα είναι και αυτά που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες μας. Από τους τουρκικούς ψαράδες.
2: Βεβαίως είναι και αυτά και εκεί μπορεί να είναι και πεδίο μιας σίγουρσης κάποια στιγμή ανάμεσα σε ψαράδες Έλληνες και Τούρκους.
0: Και που μπορεί να εμπλακεί και το λιμενικό και είναι έτοιμο για φωτιά δηλαδή.
2: Είναι σοβαρά υπόψη μας, αλλά σας βεβαιώ ότι στο πεδίο η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος θα προστατεύσει το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά της συμφέροντα. Σε καμία περίπτωση δεν απόσχομαι από αυτά.
0: Φτάσανε στην Αλόνισο και οι Έλληνες ψαράδες βγήκανε διαμαρτυρόμενοι ότι οι άλλοι φτάσανε εδώ, μας κλέβουν λέει τα δίχτυα μας, τα εργαλεία μας.
2: Πολύ σωστά.
0: Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό?
2: Και γι' αυτό βγήκε το λιμενικό και τους κυνήγησε, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό δεν είναι επικίνδυνο, όπως πάντα βέβαια, δεν έχει ξεφύγει από αυτό.
2: Πάντα υπάρχει μορφή κινδύνου, γι' αυτό και η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή και στρατιωτικά. Ξέρετε, σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρότερες από ποτέ, χάρη και στους νέους εξοπλισμούς που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και με τον το Iron Dome, τον φόλο που έχουμε φτιάξει, το λεγόμενο Αχιλέα για την προστασία από κάθε πυραυλική επίθεση και με τα Ραφάλ και με την Πελαρά έχουμε σήμερα την ισχυρότερη δύναμη σε θάλασσα και αέρα. Και αυτό είναι κάτι που προφανώς μπορεί να ενοχλεί τους γειτονές μας, αλλά εμείς και διπλωματικά και στρατιωτικά είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δικαιώματα.
0: Μάλιστα, θα πάμε για να πριν κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, στο αρχικό θέμα που συζητήσαμε, ότι ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει διακοπές. Ο κόσμος φέτος δεν πήγε διακοπές. Ο πολλής κόσμος έμεινε στην Αθήνα και το είδαμε. Δηλαδή η καθημερινότητά μας. Εμείς πιο παλιοί που λέγαμε 15 Αύγουστο που παίζουμε μπάλα στο Σύνταγμα, δεν υπάρχει πια, έτσι. Ναι. Είναι δύσκολο ο κόσμος να πάει διακοπές. Τι θα γίνει, πώς θα βγει ο χειμώνας, τι περιμένουμε, ας πούμε, από τη ΔΕΘ, από τις ανακοινώσεις.
2: Δεν ισχύει για όλους αυτό.
0: Καλά, τίποτα δεν ισχύει για όλους, εντάξει.
2: Στη δική μου εκλογική περιφέρεια, επειδή περπατάω αρκετά, είδα πάρα πολύ. Είδα κόσμο στο Περιστέρι, στο Γάλλιο, στο Ήλιον. Στις γιορτές της 15 Αύγουστο ήταν γεμάτες οι εκκλησίες. Αυτό από τη μια πλευρά με χαροποίησε γιατί ο κόσμος πηγαίνει στην εκκλησία. Από την άλλη φυσικά έδειξε ότι κάποιοι δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να πάνε διακοπές.
0: Ούτε στα χωριά μας δεν καταφέραμε με την οικονομική κατάσταση.
2: Όχι όλοι, έτσι, να μην ισοπεδώνουμε. Δεν είναι όλοι.
0: Εντάξει,
2: όλοι,
0: δεν. Οι πολλοί όμως ήταν εδώ.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει, θα σε ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Πρωτίστως, όλοι οι Έλληνες μας ενδιαφέρουν, αλλά πρωτίστως εκείνοι που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα, εκείνοι που τα φέρουν πιο δύσκολα στην καθημερινότητά τους. Σωστό, δεν είναι αυτό. Με αυτούς δεν πρέπει να ασχολούμαστε περισσότερο. Και γι' αυτό το λόγο, στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης σε περίπου 2 εβδομάδες από τώρα, ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει μια σειρά από μέτρα, τα οποία θα συμβάλλουν, ελπίζουμε, στην ανακούφιση των ανθρώπων εκείνων, όπως είναι οι συνταξιούχοι, όπως είναι κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι άνθρωποι που υποφέρουν, να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Αυτά που τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω ακόμα ποια θα είναι ακριβώς, αλλά θα είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για να μπορούμε να είμαστε σαφείς. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των επιδοματικών πολιτικών. Μερικές φορές υποχρεωνόμαστε να κάνουμε επιδοματικές πολιτικές λόγω εκτάκτων συνθηκών. Εμείς θέλουμε να λαμβάνουμε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Ταυτόχρονα όμως χωρίς δημοσιονομική εκτροπή. Γιατί όπως έλεγα και προηγουμένως, εξαιτίας αυτής της αναστάσεως στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα παγκοσμίως. Σε ένα ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα πρέπει να είναι δυνατή για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την παγκόσμια βεβαιότητα, η οποία πριν από 15 χρόνια δεν είχε οδηγήσει στη χρεοκοπία. Γι' αυτό δεν πρέπει να φτάσουμε στη δημοσιονομική εκτροπή και γι' αυτό μειώνουμε το δημοσιονομικό χρέος, το οποίο είναι απαραίτητο, όσο χαμηλότερο είναι, για την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας και την ενδυνάμωσή της. Κύριε, αυτό διώκουμε και αυτό θα κάνουμε.
0: Κύριε Λοβερδό, δεν είναι η ερώτηση κανονικά για εσάς, αλλά σας έχω μπροστά μου έτσι που το λένε και επειδή τα λέτε όπως πρέπει να τα λέτε, δεν έχω παράπονο σε αυτό. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Μπορεί να λαϊκίζω και να λέω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε 250-300 ευρώ στα δικά του παιδιά. Επίσης, κάνω μαζί την ερώτηση. Οι άνθρωποι της δικής σας περιφέρειας, γιατί εδώ είμαστε κι εμείς, στο Ήλιον, οι επιχειρηματίες ειδικά, εδώ και χρόνια υπάρχουν και δεν υπάρχουν και προσπαθούν μέρα με τη μέρα να υπάρξουν την επόμενη. Κάτι πρέπει να γίνει. Και για τη Δυτική Αθήνα.
2: Δεν το αρνούμε αυτό. Η Δυτική Αθήνα προσωπικά είναι και στην προτεραιότητά μου για την εκλογική μου περιφέρεια και την αγαπώ πολύ. Σαφώς και έχετε δίκιο. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που τα φέρνουν, Έλληνες πολίτες που τα φέρνουν δύσκολα πέρα και με αυτούς πρωτίστως ασχολούμαστε. Νομίζω όμως.
0: Μιλάω για το συνεργείο της γειτονιάς, του Περιστερίου, στο Εγάλεο. Μιλάω για το φούρνο που κλείνει.
2: Έχετε δίκιο. Αλλά βλέπετε όμως ταυτόχρονα ότι για πρώτη φορά δεν το σχολίασε κανείς, ότι τον μήνα Ιούλιο η Ελλάδα είχε πληθωρισμό κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και μάλιστα στο σούπερ μάρκετ στα τρόφιμα ήταν αρνητικός. Δηλαδή είχαμε για πρώτη φορά μειώσει, ελάχιστα θα μου πείτε, ελάχιστα.
0: 0,04 είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
2: Δεν ανέβηκαν οι τιμές των τροφίμων και τώρα με τις νέες που θα παρουσιαστούν και σήμερα, με τη νέα συμφωνία που έγινε, θα παρουσιαστεί και σήμερα επισήμως στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ξέρετε, θα δούμε, ελπίζω, κάποιες αρκετές, ποτέ δεν είναι αρκετά, αλλά κάποια προσπάθεια που αρχίζει να αποδίδει κάποιους καρπούς. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με την ακρίβεια, το κατανοώ πλήρως. Είναι μια διεθνής συγκυρία πολύ αρνητική από όλες τις πλευρές. Ας πούμε για το πετρέλαιο, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση διεθνούς τιμής του. Κάνουμε παρεμβάσεις, έγινε και αυτή η παρέμβαση ήταν μικρή, των 10 λεπτών. Ναι, 10 λεπτά, τα οποία αν δεν υπήρχαν, αυτά τα 10 λεπτά θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη τιμή της βενζίνης. Γίνονται προσπάθειες συνεχείς. Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι για να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, που είναι δικαιολογημένα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης, ιδίως οι πολίτες εκείνες των χαμηλότερων εισοδημάτων, όπως είναι και οι συμπολίτες μας στη Δυτική Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εγώ αυτό που με ανησυχεί πραγματικά σε αυτή τη συμφωνία των κυρίων που κάναμε και περιμένουμε να δούμε από το Σεπτέμβριο είναι τι θα τους δώσουμε. Γιατί για να μας δώσουν χωρίς να τους δώσουμε τίποτα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Θα μας το είχαν δώσει και πιο πριν.
2: Και όμως, όπως είδατε και με τη συμφωνία που έγινε με τα ρηλιστή, η Motorola και την Hellenic Energy, δεν πήρανε τίποτα. Δώσανε. Δέχτηκαν να μειώσουν το κέρδος τους για να έχουμε καλύτερες τιμές.
0: Εδώ θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε.
2: Που ελπίζουμε να έχει συνεχιστεί.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε και πάλι περαστικά.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα και καλή επάνωδο. Τι ώρες θα σας ακούμε τη νέα σεζόν, Δημήτρης από Κουβαρά.
0: 9-11.
1: Ο Γιώργος με 20 ευρώ το κατσίκι.

0: Το γνωρίζουμε, το έχουμε ακούσει, το ξέρουμε και λέμε. Οι σούπερ μαρκετάδες μέχρι τώρα, και ήταν και η ρόλη της υπέκρατης, τον κύριο Λεμπέρδη, όσοι μας ακούσατε, μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει τίποτα. Εγώ πριν τη βδομάδα πριν φύγουμε, πήγα την Δευτέρα στην τύχη ημέρα, δεν τη θυμάμαι κιόλας, και αγόρασα ένα προϊόν από το σούπερ μάρκετ. Χρήσιμο, δηλαδή καθημερινότητα.
1: Και πήγες μετά από δύο μέρες.
0: Και πήγα μετά από δύο μέρες και ήταν ένα 20-1,5 ευρώ πάνω. Και μετά είπε ότι το ρίξαμε, αυτό κρατήθηκε στην ίδια τιμή. Όχι το ρίξαμε, κρατήθηκε στην ίδια τιμή. Αυτό λοιπόν, το ότι το ανεβάσαμε γρήγορα, κρατήθηκε στην ίδια τιμή.
1: Και μετά έπεσε λίγο, πάλι αυξημένο είναι.
0: Τώρα οι σούπερ μαρκετάδες να δώσουν χωρίς να πάρουν, εγώ λέω ότι αποκλείεται, όσο και να θέλουν προεκλογικά να βοηθήσουν για όποιους λόγους. Επίσης θέλουμε, φωνάζουν εδώ τα παιδιά να πάμε στο διάλειμμα μας,
1: διαφημίσεις.
0: Γιατί θα μας λοιπόν. Μαντήλει.
1: Μαντήλει Καλαμαθιανό. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break για σήμερα. Επανερχόμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο, αλλά και. Κύριε Γεωργιάδη.
0: Να πεταχτούμε να δούμε και τι γίνεται στη Σύπρο.
1: Να κλείσουμε λίγο,
0: καλά.
1: Να
0: έτσι, στη Σύπρο. Δεν θα πάμε Σπέτσες γιατί δεν έχουμε ελικόπτερο.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga μου. Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
13: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
14: υπερηφάνεια,
13: ανθρωπιά,
14: τόλμη,
13: πολιτισμό,
14: ιστορία,
13: φιλοξενία,
14: παράδοση,
13: ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα σας και πάλι κύριε Πουρναρά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
0: Έχουμε και μια φωτιά σε ένα κτίριο στον Πειραιά. Άμα μάθω κάτι περισσότερο θα σας πω.
1: Ναι, και είχαμε και τα ξημερώματα και στη Νέα Σμύρνη μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα.
0: Και έχουμε και τον ήλιο.
1: Τον ιό.
0: Η περιφέρεια πού είναι?
1: Αττικής.
0: Ναι, ναι. Γιατί εδώ έχουμε τα περισσότερα κρούσματα. Στην Αττική. Αυτό είναι δουλειά περιφέρειας. Το να ραντίσουμε, που λένε στο χωριό μου, δεν είναι θέμα του κάθε Δήμου. Είναι θέμα της περιφέρειας.
1: Ναι.
0: Η περιφέρεια πού είναι?
1: 157 είναι τα κρούσματα συνολικά και, και 13
0: είναι
1: οι θάνατοι.
0: Ξέρουμε γιατί είναι ασυμπτωματική πολύ.
1: Αυτά που ξέρουμε.
0: Ναι. Πού είναι η περιφέρεια? Κύριε Χαρδαλιά, πού είναι το υγειονομικό της περιφέρειας? Είστε εδώ, υπάρχετε. Δεν έχουμε ακούσει ούτε δήλωση. Ούτε δήλωση δεν έχουμε ακούσει για το τι συμβαίνει με αυτό. Είδαμε κάτι, έκανε ο Δήμος Κλειφάδας, είπαμε κάτι από εδώ, κάτι από εκεί.
1: Ναι, κάποιοι Δήμοι έχουν κάνει. Ναι,
0: δεν είναι
1: από
0: θέμα των Δήμων. Είναι θέμα της περιφέρειας. Πού είναι η περιφέρεια? Έχεις ακούσει καμία δήλωση εσύ κάτι?
1: Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου, όχι.
0: Ούτε και στη δική μου αντίληψη έχει πέσει.
1: Εκτός αν δεν έχουμε καλή αντίληψη.
0: Πιθανότητα να μην έχουμε καλή αντίληψη.

0: Ακριβώς πριν το διάλειμμα συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, και για τα ελληνοτουρκικά και για το τι γίνεται γενικότερα στην Μέση Ανατολή. Κάπως θα συνεχίσουμε την συζήτηση τώρα.
1: Και για την περιφερειά του μιλήσαμε.
0: Και για την περιφερειά του, προφανώς.
1: Οι γυναίκες και οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν την περιφερειά τους.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Υπάρχει το κακό, να ξανάρθουν εκλογές. Έλεγε ο Κωνσταντέρα. Να ξανάρθουν εκλογές και η περιφέρειά τους να τους γράψει την περιφερειά τους.
0: Ναι, βέβαια, τώρα είδαμε αρκετούς στις περιφερειές του 15 Αύγουστο. Τώρα φιλιά, χαιρετούρες, μια χαρά όλα.
1: Έχουν υδρώσει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ήταν τα χεράτα ήταν. Ενώ δώσανε χέρια πολλά.
1: Α, γιατί χεράτα. Αυτό το χεράτα μου πάει αλλού το μυαλό.
0: Όχι, χεράτα, ενώ δώσανε χέρια πολλά. Κάποιοι προσπαθούν να την υδρώσουν τη φανέλα στις περιφέρειές τους.
1: Τέτοια.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Βέβαια, δεν ξέρω αν γίνονται έτσι και εύκολα δεκτοί σε όλες τις περιφέρειες όλοι.
1: Πώς.
0: Δεν ξέρω, αν είναι όλοι με χαμόγελο.
1: Δεν θυμάσαι το μαύρο γιαλούρο με τη γεφύρη που είχε φτιάξει πόσα φάσκελα του έδιναν και έδινε καυτό μαζί.
0: Γι' αυτό, ναι. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Κύριε Τσίκα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Επίσης, είστε ο δεύτερος μετά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ναι, που μας κάνετε πρεμιέρα, που μας κάνετε, ελπίζω, ποδαρικό.
2: Τιμή μας.
1: Και εμάς που είστε μαζί μας και περίπου τις ίδιες ερωτήσεις θα κάνω για να ακούσουμε τις απόψεις σας. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που συζητήσαμε είναι ότι είδαμε σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας ότι υπάρχει πιθανότητα πολέμου Ισραήλ-Τουρκίας.
2: Εγώ το θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό. Να σας πω την αλήθεια. Σίγουρα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά να έχουμε υπόψη ότι Ισραήλ και Τουρκία, ειδικά ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, είναι πολύ στενοί προσωπικοί σύμμαχοι του πρόεδρου Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και υπό αυτήν την έννοια οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνουν τα πάντα για να αποτρέψουν μια πιθανή σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Και κάνουν. Μαθαίνουμε ότι για την τελευταία βομβαρδισμό του Ισραήλ μιας στρατιωτικής βάσης στη Συρία που θεωρούσαν ότι εκεί θα εγκατασταθούν κάποιες τουρκικές δυνάμεις, παρενέβησαν οι Αμερικανοί και δεν απέτρεψαν μεν, αλλά περιόρισαν κάπως την επίθεση. Επίσης να γνωρίζουμε ότι Ισραήλ και Τουρκία έχουν και μυστικούς διάβλους συνεννόησης ακριβώς για να μην οδηγηθεί ο ανταγωνισμός τους σε σύγκρουση. Έχουν γίνει και συναντήσεις με μεσολάβηση του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο έχει πολύ καλές σχέσεις και με τις δύο αυτές χώρες, και γενικά διατηρούν διάβλους επικοινωνίες. Επομένως, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνει.
1: Μάλιστα. Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι περιμένουμε σήμερα στις 9 η ώρα, ώρα Ελλάδος, από την Ουάσιγκτον να ανακοινώσει τα οικονομικά μέτρα. Η Τεχεράνη όμως είπε, όποιος συμφωνήσει με αυτά τα οικονομικά μέτρα είναι εχθρός. Είναι δεδομένο ότι εμείς με το Ισραήλ, καλά περιμένουμε, είπε ο κ. Λοβέρδος, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι δεδομένο ότι εμείς με το Ισραήλ θα είμαστε πρώτοι που θα τρέξουμε να συμφωνήσουμε. Αυτό τι σημαίνει εχθρός για την Τεχεράνη?
2: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω αυτό, αφού το είπε ο κ. Λοβέρδος, σε βάση περιπτώσει, να το παρακολουθήσουμε. Είναι βέβαιο ότι πολλές χώρες θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί οι μεν Αμερικανοί είπαν ότι χρησιμοποίησαν την έκφραση «είστε μαζί μας ή είστε εναντίον μας». Είναι μια πολύ σκληρή έκφραση, μιλώντας προς τους συμμάχους και τους εταίρους τους σε όλο τον κόσμο. Μια έκφραση την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος George Bush όταν έγινε η τρομοκρατική επίθεση της Al-Qaeda στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης και ετοιμαζόταν η επέμβαση στο Αφγανιστάν για να εξαλείψουν το καθεστώς των Ταλιμπάν και την Al-Qaeda. Άρα, γιατί το λένε αυτό οι Αμερικανοί? Διότι ξέρουν ότι για να πετύχει μια οικονομική απομόνωση του Ιράν, αυτός ο οικονομικός αποκλεισμός τον οποίο ετοιμάζουν, η επιτυχία του εξαρτάται από τη συμμετοχή των εταίρων και των συμμάχων σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη, πράγματι η Τεχεράνη λέει ότι όποιος, ακριβώς για να αποτρέψει αυτό, λέει ότι όλοι θα αντιμετωπιστούν ως εχθροί. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ισορροπία, πρέπει να σας πω, πάρα πολύ δύσκολη, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν οικονομικά ωφέλη από το Ιράν. Δηλαδή χώρες οι οποίες προμηθεύονται πετρέλαιο, προμηθεύονται φυσικό αέριο, γενικά έχουν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Μπορεί να μην έχουν καλές πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις, αλλά δεν είναι εύκολο να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αποκλεισμό. Δεν ξέρω εάν η Ελλάδα και το Ισραήλ συμμετάσχουν καλά. Το Ισραήλ δεν νομίζω ότι έχει οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Η Ελλάδα έχει όμως μάλλον περιορισμένες. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, να πάμε στα ελληνοτουρκικά, κύριε Τσίκα. Αρχικά θέλω να ρωτήσω τη θέση σας για τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία.
2: Κοιτάξτε, το προβληματικό των θαλασσίων πάρκων που ανακοίνωσε η Τουρκία είναι ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα δεν περιορίζονται στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, αλλά εκτείνονται και σε διεθνή ύδατα.
0: Ναι.
2: Στα οποία βέβαια η Τουρκία θεωρεί ότι εκεί θα έχει ή έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα κλπ. Στα διεθνή ύδατα όμως, από τη στιγμή που δεν έχεις οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες, δεν μπορούν να γίνουν μονομερείς ενέργειες. Στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να γίνουν μόνο με συνεννόηση με τα άλλα ενδιαφερόμενα παράκτια κράτη. Επομένως, υπό αυτή την έννοια, είναι εξαιρετικά προβληματική αυτή η πράξη. Βέβαια, να πούμε
0: προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένο στην ουσία.
2: Ναι, ουσιαστικά τι κάνει. Ερμηνεύει μονομερώς τη δική της αντίληψη περί θαλασσίων ζωνών.
0: Ναι.
2: Όμως ξέρουμε ότι οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δεν μπορεί να γίνει μονομερώς από καμία χώρα, από την Ελλάδα, την Τουρκία, από κανέναν. Επειδή είναι διεθνή ύδατα ακριβώς και θα παραμείνουν και διεθνή ύδατα αφού οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική ζώνη. Αυτό που ρυθμίζεται είναι μόνο ποια χώρα έχει τα δικαιώματα ερευνών και εκμετάλλευσης σε εκείνη την περιοχή. Το παραμένουν περιοχές διεθνών υδάτων. Για να γίνει αυτό θέλει συμφωνία με τα άλλα κράτη που έχουν επίσης ενδιαφέρον εκεί, ειδικά όταν υπάρχει στενότητα χώρου, όπως είναι το Αιγαίο, έτσι δεν είμαστε στα 200 μίλια ο ένας μακριά από τον άλλον, και φυσικά εάν δεν υπάρχει οριοθέτηση πρέπει να υπάρχει μια απόφαση της Διεθνούς Δικαιοσύνης κατά προτίμηση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Επομένως αυτό τώρα δημιουργεί προβλήματα. Λέω τώρα, προσέξτε,
0: ναι.
2: Προς το παρόν αυτά είναι χαρτοπόλεμος, δηλαδή είναι πόλεμος ανακοινώσεων και πόλεμος χαρτών. Προφανώς δεν έχουν νόμιμα αποτελέσματα. Το πρόβλημα θα είναι, αλλά δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε εκεί, έτσι. Το πρόβλημα θα είναι εάν επιχειρηθεί να εφαρμοστούν στην πράξη, επί του πεδίου. Εκεί πράγματι θα υπάρχει κίνδυνος τριβής.
1: Ναι, ακούσαμε και τον κύριο Παραγέρα Πετρίτη να λέει ότι είμαστε έτοιμοι και στο πεδίο. Ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε.
2: Ναι. Θα προτιμούσα βέβαια να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό.
1: Όλοι φαντάζομαι θα το προτιμούσαμε αυτό.
2: Ξυλώνεται, αρχίζει πετά,
1: ή μάλλον σχεδόν όλοι.
2: Ναι. Το πρόβλημα είναι όμως το εξής, πρέπει να σας πω, ότι πληρώνουμε αυτό που εγώ ονομάζω το προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή ποιο είναι αυτό, ότι επί πολλές δεκαετίες δεν έχουμε κατορθώσει να επιλύσουμε, όταν λέω έχουμε εννοώ Ελλάδα και Τουρκία, να επιλύσουμε την αφετηριακή μας διαφορά που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οριοθέτηση των κρίσεων των διεθνών υδάτων του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, στο τμήμα αυτό που μας αφορά η Ανατολική Μεσόγειος. Και όσο δεν κατορθώνουμε να κάνουμε αυτό, όσο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στα διεθνή ύδατα θα δημιουργεί προβλήματα. Είτε από την Ελλάδα είτε από την Τουρκία. Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Εάν δεν υπάρχει συνεννόηση.
0: Κύριε Τσίκα, πριν 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το 2023 πρέπει να έγινε, Δεκέμβρη του 2023, υπογράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών. Από τη στιγμή που επιστρέφει ξανά η ένταση στο Αιγαίο και τα θαλάσσια πάρκα και η γαλάζια πατρίδα, ποιο είναι το νόημα, θα σκεφτεί κάποιος, να υπογράφονται τέτοιες συνθήκες?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτή η συνθήκη μας οδήγησε σε 3 χρόνια ηρεμίας και μόνο αυτό εγώ το θεωρώ κέρδος.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα τα ήρεμα νερά δεν λύνουν τα θέματα. Τα ήρεμα νερά δημιουργούν ένα καλό πλαίσιο το οποίο πρέπει να αξιοποιήσεις για να οδηγηθείς στην επίλυση των ζητημάτων που σε αφορούν, είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Αλλά τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Είναι υποκείμενα. Αυτό το λέει και η διακήρυξη των Αθηνών. Αν διαβάσετε τη διακήρυξη των Αθηνών, λέει ότι οι δύο χώρες δεν αφίστανται, δεν παίρνουν απόσταση δηλαδή από τις θέσεις που έχουν. Διατηρούν τις θέσεις τους, αλλά προσπαθούν να επιλύσουν τα θέματα μέσα σε ένα καλό κλίμα. Αυτό είναι το πνεύμα. Και επίσης η διακήρυξη των Αθηνών λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται κινήσεις που η άλλη πλευρά θεωρεί, ας πούμε, προβληματικές και προκλητικές. Αυτό πρέπει να σας πω ότι, κατά τη γνώμη μου, έχει παραβιαστεί και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει ένα ζήτημα ενός ανταγωνισμού, μια αλληλοαπόδοση κατηγοριών, ποιος φταίει, ποιος άρχισε, ποιος δεν άρχισε. Εν πάση όμως περιπτώσει, μπορούν να συνεχίσουν να είναι χρήσιμα τα ήρεμα νερά, γιατί για να μην γίνεται η διαφωνία ένταση, η ένταση κρίση και η κρίση σύγκρουση. Αυτό έχει χρησιμότητα, αλλά βεβαίως πρέπει να επιδειχθεί και πολιτική βούληση για την επίλυση των διαφορών.
1: Εγώ θέλω και έτσι να σας πάω στην συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Και αν μπορώ να συσχετήσω το ότι μπορεί να φύγουν οι Patriots από τη Σαουδική Αραβία λόγω της συμφωνίας αυτής.
2: Φαίνεται ότι και αυτό λαμβάνεται με αλφαγιώτα στο τέλος υπόψη από τα κυβερνητικά όργανα. Δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση.
1: Εκτίμηση φυσικά ζητώ.
2: Για να σας την πω, ναι. Εννοώ εσωτερική πληροφόρηση σε σχέση με το σκεπτικό της κυβέρνησης. Σίγουρα παίζει ένα ρόλο, αλλά βεβαίως, κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία θα αποκτήσουν εχθρικές σχέσεις, έτσι. Πρέπει να σας πω...
1: Να σας πω ότι ο κύριος Λοβέρδος, ο υπουργός μας, είπε προηγουμένως ότι η Σαουδική Αραβία έχει καλές σχέσεις και με την Ελλάδα, έχει καλές σχέσεις και με την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αυτή ήταν η δική του δήλωση.
2: Νομίζω ότι είναι μάλλον σωστή αυτή η σκέψη. Δηλαδή, ας πούμε, η Ελλάδα έχει μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, όχι αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση κρίσης, αλλά πάντως έχει μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία. Πάντα όμως το πρόβλημα είναι ότι ενώ προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα σχήματα με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ουσιαστικά ερμηνεύονται ως προσπάθεια απομόνωσης της Τουρκίας, δεν κάνουμε. Λείπει πάντοτε το κρίσιμο θέμα. Δηλαδή, βλέπετε και η Τουρκία προσπαθεί να πλησιάσει την Αίγυπτο, πλησιάζει τη Σαουδική Αραβία, πλησιάζει τον ένα, πλησιάζει τον άλλον. Εμείς πλησιάζουμε τον ένα τον άλλον, αλλά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία υπάρχει ένα κενό. Αυτό είναι, ξέρετε, μεγάλη δυσκολία και στρεβλώνει την ελληνική και την τουρκική εξωτερική πολιτική. Διότι όταν προσπαθείς να κάνεις κυκλωτικές κινήσεις ο ένας τον άλλον, αυτό κάποια στιγμή οδηγείται σε αδιέξοδο. Για παράδειγμα, σας πω το εξής. Η Ελλάδα έχει αμυντική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και έχει και συνεργασία ακόμα πιο ενισχυμένη αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία όμως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαροί αντίπαλοι.
1: Δεν μιλούνται μεταξύ τους.
2: Ναι, δηλαδή καταλαβαίνετε που μπορεί να μπλέξει κανείς όταν, γιατί ξεκινάμε πάντα από στρεβλή βάση. Επειδή δεν μπορούμε να πάρουμε το πολιτικό κόστος, την πολιτική ευθύνη να επιλύσουμε τα προβλήματα, κάνουμε κινήσεις που όμως στο τέλος μένουν, δημιουργούν προβλήματα. Δημιουργούν προβλήματα.
1: Μάστε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, επειδή έδωσα αυτήν την εκπομπή να κλείσουμε χαριτολογώντας, αλλά θα πάρουμε και μία απάντηση. Γιατί λέμε εδώ, αν δεις καράβι στα στενά, ασύμπτα έχει σύρει. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί μία λύση μετά τη νέα παρέμβαση του στρατάρχη Μουνίρ?
2: Κοιτάξτε, πιστεύω το εξής, ότι η ΗΠΑ και η Ιράν δεν θέλουν να επιστρέψουν σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση.
1: Μάλιστα.
2: Διότι έχουν πολιτικές και οικονομικές και στρατιωτικές δυσκολίες, διαφορετικές σημεία από την άλλη. Επομένως, τι κάνουν? Προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους, προσπαθούν να αποτρέψουν την άλλη πλευρά να τους εμπεδεύει. Οπότε η παρέμβαση των Πακιστανών μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Έχει παίξει στο παρελθόν.
1: Έπαιξε στο παρελθόν.
2: Ας ελπίσουμε ότι μπορεί να παίξει και τώρα. Ναι.
1: Ναι, αλλά τώρα με βάζετε και στην τελευταία ερώτηση, την οποία την έχω ξανακάνει.
2: Ναι.
1: Πώς λοιπόν μπορεί να συμφωνήσει ο Τραμπ με τον Μπίμπι, όταν και οι δύο έχουν εκλογές και θέλουν ακριβώς τα αντίθετα? Ο ένας θέλει την ηρεμία και ο άλλος θέλει τη μάχη.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Όμως έχετε δει ότι ο Τραμπ, όταν θεωρεί ότι το δικό του συμφέρον ή το συμφέρον της Αμερικής, έτσι όπως αυτός που αντιλαμβάνεται, δεν ταυτίζεται με το συμφέρον του Νετανιάχου και του Ισραήλ, δεν διστάζει να προχωρήσει και να αποκλείσει κατά κάποιο τρόπο το Ισραήλ. Και η αλήθεια είναι, αν δείτε τους τελευταίους μήνες.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν τον βοηθάει στις εκλογές.
2: Κοιτάξτε,
1: γιατί είναι μεγάλο το λόμπι.
2: Δεν βοηθάει, προσέξτε. Θα σας πω. Υπάρχει όμως μία αλλαγή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Δηλαδή, η υποστήριξη που υπήρχε στο Ισραήλ επί πολλές δεκαετίες στο εσωτερικό της Αμερικής, το τελευταίο χρονικό διάστημα συναντάει πολλές ρογμές. Και όχι μόνο στους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς, αλλά και στους συμπολιτευόμενους των Τραμπ ρεπουμπλικάνους. Πολλοί δηλαδή θεωρούν ότι η Αμερική έμπλεξε σε αυτόν τον πόλεμο για τα συμφέροντα του Ισραήλ και όχι για τα δικά της. Επομένως, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και ο πόλεμος δεν είναι τόσο δημοφιλής στο εσωτερικό της Αμερικής. Και ο Τραμπ δεν θέλει να ξαναγυρίσει σε πόλεμο. Θα προσπαθήσει να μην ξαναγυρίσει τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, που έχουμε εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Τσίκα.
1: Να μαζευτούμε να πάμε το Νόμπελ στον Τραμπ, γιατί σταμάτησε τους πολέμους. Εν τω μεταξύ, τόσες φορές που έχει σταματήσει το συγκεκριμένο πόλεμο, νομίζω δεν το έχει κάνει κανένας άλλος πρόεδρος.
2: Έτσι, είδατε πόσες φορές έχει σταματήσει. Θα πει, σταμάτησε 40 φορές. Ποιος άλλος έχει σταματήσει 40 φορές.
1: Οπότε το Νόμπελ ειρήνης του ανήκει. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
0: Ήταν και ο ωραίος Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Σήμερα στις 9 ώρα Ελλάδας αναμένονται να ανακοινωθούν κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν.
1: Που θα τρέξουμε.
0: Οικονομικές κυρώσεις.
1: Θα τρέξουμε, θα πούμε. Ναι, μένω, ο κύριος Λοβέρδος είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί, αλλά εμείς θα τρέξουμε, γιατί είναι και το Ισραήλ το οποίο έχει. Εμείς δεν έχουμε, αλλά εντάξει. Πάντως δεν ήταν μακριά οι απόψεις του Υπουργού με τις απόψεις του κύριου Τσίκα. Δηλαδή σχεδόν τα ίδια μας είπαν.
0: Ναι.
1: Αν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε μια διασταύρωση κάνοντας τις ίδιες ερωτήσεις.
0: Ναι.

0: Θα διαβάσω, Μανώλη.
1: Διάβασε, Μανώλη.
0: Μανώλη, Μανώλη, πάμε. Έλεγα να θα μου στείλει πρώτη μέρα.
1: Όπως το έπες, είναι...
0: θα διαβάσω, μπορώ.
1: Ναι, όπως το έπες, είναι λες και θα διαβάσω ελίτρι. Σηκώθηκες, θα διαβάσω...
0: Έστειλε μήνυμα, Μανώλη, θα διαβάζεται. Λοιπόν, ο Μανώλη
1: διάβασε, λέει, Μανώλη.
0: Η περιφέρεια παίρνει θέση. Μετά τον Νοέμβριο δεν υπάρχουν κουνούπια. Το λύσαμε το πρόβλημα.
1: Αλήθεια, αυτό για τον ιό, ε.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Οπότε, Μανώλη, έτσι, έτσι, καλημέρα και μπράβο.
1: Έχεις σπάσει πυρκαγιά σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσης των Πειραιά.
0: Αυτό που είπε προηγουμένως, που δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση.
1: Ναι, ναι. Έχει διακοπή η κυκλοφορία αυτήν την ώρα των οχημάτων στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Συντάγματος.
0: Εγώ διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα που έχει πρωτοσέλιδο. Μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου.
1: Ναι, λέει το πρώτο θέμα. Του πρωθυπουργού της χαμένης ψήφου.
0: Ναι, ναι,
1: της κυβέρνησης.
0: Επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους.
1: Ναι.
0: Είναι το πρωτοσέλιδο στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Ανάκτησης της χαμένης ψήφου.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Το πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα. Το θέμα ποιο θέμα. Ναι. Έχει άλλο θέμα. Ο... έχουμε κι άλλο θέμα.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι. Λες 2, 3, 5, 6 χρόνια, 7 χρόνια δεν σε βλέπω εσένα και μετά θέλεις να θέλω να σου δώσω κάτι ή να σου δώσω ένα τυράκι για να ανακτήσω ξανά την ψήφο σου.
0: Θα στο πάω στο αστείο,
1: ναι.
0: Και θα στο πάω και στο σοβαρό,
1: ναι.
0: Ξεκινώ από το αστείο για να, έτσι, να είμαστε λίγο χαρούμενοι.
1: Να ευθυμίσουμε, λοιπόν, εδώ που είμαστε οι δυο μας.
0: Ο πρωθυπουργός είδε την ακρίβεια,
1: ναι.
0: Και μετά θύμωσε. Και μετά τι έκανε, όπως είπες εσύ.
1: Έκανε την εφαρμογή πόσο κάνει.
0: Για να δούμε και εμείς την
1: ακρίβεια.
0: Πολύ ωραία. Το πληρώσαμε και το πόσο κάνει. Άρα λοιπόν, αφού ο πρωθυπουργός την είδε στα 6 χρόνια, 6,5, 7. Άρα θέλει άλλα 4-5 μπροστά για να τη λύσει κιόλας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα πάμε στο σοβαρό.
1: Ναι.
0: Οι μικρομεσαίοι, οι μικροεπαγγελματίες είναι το διαχρονικό πρόβλημα των τελευταίων χρόνων των κυβερνήσεων που έχουμε. Ούτε αυτή η κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη, γιατί αν θυμάστε και νόμους Κατρούγκαλου, ήταν υπέρ των μικρών, μεσαίων και μικροεπαγγελματιών. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων έχουν διαχρονικό πρόβλημα με αυτούς. Πώς θα τους κλείσουμε? Το αν δώσει κάτι τώρα στη ΔΕΘ, γιατί θα μπορούσε να έχει δώσει 120 δόσεις.
1: Όλοι θέλουν να τους κλείσουν όμως.
0: Ναι, για κάποιο λόγο θέλουν να τους κλείσουν. Αν είναι καλό ή κακό δεν ξέρω. Αλλά για κάποιο λόγο αυτό δείχνουν τουλάχιστον. Με τα έργα. Ας περιμένουμε τώρα και τη ΔΕΘ, που εντάξει, θα ακούσουμε. Είπαμε. Ο κύριος Τσίπρας να μας πει ό,τι είναι να μας πει, ποιος τον πιστεύει. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ποιος θα τον ακούσει. Ο πρωθυπουργός, θα μάθουμε ότι ζούμε σε άλλη χώρα.
1: Ναι.
0: Καλά τα πάμε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια, μιας και είπες τώρα ποιος τον ακούσει, μαθαίνω ότι η 3η Σεπτέμβρη η εκδήλωση αυτή που κάνει παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ, που γίνεται στο Ζάπιο, θα γίνει στο Ηράκλειο. Και προσπαθούν στη Χαρλά του Τουρκούπου να δημιουργήσουν ένα κλίμα έτσι.
0: Της Κρήτης, του Ηράκλειου, όχι στην Αττική.
1: Της Κρήτης, της Κρήτης. Ελπιδοφόρο, ναι. Πασόκ από τα παλιά κτλ. Δηλαδή πανηγυρικό κλίμα για να δημιουργήσουν εντόρο.
0: Φεύγουμε τώρα από την πολιτική.
1: Ναι.
0: Φεύγουμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή, την πρεμιέρα μας δηλαδή για φέτος. Μαζί ναι. μετά το πρωτάθλημα. Έχουμε πρεμιέρα εμείς και μετά έχει το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ναι. 9 με 11, Δημήτρη. Γιατί ρωτά Δημήτρη, αφού μας ακούει Δημήτρη.
0: Ναι, μπορεί να ήμασταν και 8, μπορεί να ήμασταν και 12, ποτέ δεν ξέρει.
1: Λοιπόν, σωστό, 9 με 11.
0: Και
1: Δημήτρη.
0: Πάμε να ταξιδέψουμε όμορφα και να ταξιδέψουμε σε ένα νησί που σας πήγαμε, σε ένα νησί που ελπίζουμε να πάμε κι εμείς. Και πανέμορφη η Κλάδα.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για τη Σύφνο. Ο κύριος Πολυνάκης, ο πρόεδρος των επαγγελματιών, είναι στην γραμμή μας. Καλημέρα, κύριε Πολυνάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να, θα ήμασταν πολύ καλύτερα αν ήμασταν εκεί.
1: σε μια παραλία.
0: Διότι έχουμε και καύσωνα εδώ. Εγώ θα ήθελα να είμαι στα βράχια της Χρυσοπηγής. Εκεί ήθελα να ήμουν τώρα.
2: Εδώ έχει και ένα αεράκι ζεστό βέβαια, αλλά καλό είναι.
0: Πώς πήγαν τα πράγματα μέχρι τώρα, για να δούμε σε σχέση με πέρσι.
2: Κοιτάξτε, εντάξει.
0: Και από άποψη πλήθους και από άποψη εισπράξεων. Γιατί καμιά φορά αυτά δεν συμβαδίζουν.
2: Εντάξει, αυτό δεν έχει κλείσει ακόμα για να έχουμε καθαρή.
0: Μέχρι τώρα, μέχρι τώρα λέω, ναι.
2: Βέβαια αυτό που φάνηκε και φαίνεται είναι η δυσκολία του ιδίως το Έλληνα αλλά και των ξένων Είναι δηλαδή η οικονομική δυσκολία που υπάρχει, είναι πολύ προσεκτική, υπάρχει μεγάλη έρευνα της αγοράς. Γενικά είναι λίγο μαζεμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Από άποψη πλήθους, κόσμου δηλαδή.
2: Ο κόσμος όχι. Ο Αύγουστος ήταν ένας μήνας ο οποίος ήταν full. Δεν είχε, δηλαδή υπήρχαν κάποιες μικρές ακυρώσεις, οι οποίες συμπληρωνόντουσαν ανάμεσα. Δεν είχαμε μεγάλη πτώση. Ο μήνας είναι κλασικός, οπότε δεν είχε προβλήματα.
0: Είναι ο καλύτερος μήνας, όπως λέμε όλοι, και για τη Σύφνο, ο Σεπτέμβρης.
2: Αν πάμε από άποψη διακοπών και ποιότητας, σαφώς. Ο Σεπτέμβρης είναι όπως και ο Ιούνιος, είναι πιο χαλαροί μήνες.
0: Ο Ιούνιος δεν είναι καλός, γιατί μετά ρίχνει όλο το καλοκαίρι μπροστά σου και έχει πάει τις διακοπές και δεν περνάει με τίποτα. Ενώ ο Σεπτέμβρης είναι την ώρα που γυρνάνε οι άλλοι, πάμε εμείς.
2: Ναι, ο Σεπτέμβρης είναι κλασικός μήνας για διακοπές και είναι πολύ καλύτερος από τους άλλους μήνες.
0: Και δεν έχει και μελτέμια κανονικά.
2: Και από άποψη ζέστης και τον προτιμούν και οι ξένοι και όλοι δροσίζει και είναι περιπατητές οι ξένοι και τους ενδιαφέρει αυτός ο μήνας και οι θερμοκρασίες. Αλλά και για τους Έλληνες όσοι μπορεί να κάνουν, γιατί ακόμα δυστυχώς επικρατεί στην Ελλάδα αυτό το Αυγούστου. Κλείνουμε και στις 15 μέρες και δεν μπορεί ο Έλληνας να απολαμβάνει τις διακοπές Σεπτεμβρίου. Θεωρούμε και το λέμε πάρα πολλά χρόνια ότι ο Σεπτέμβριος είναι πάρα πολύ καλός μήνας για διακοπές. Εδώ έχει γίνει και ο Οκτώβριος πλέον.
0: Και κλείνουμε, κύριε Πολυνάκη, και λέω μήπως είναι και λίγο καλύτερες τιμές το Σεπτέμβριο, έτσι λίγο, στις διαμονή τουλάχιστον.
2: Σαφώς είναι. Είναι και θα σας πω γιατί είναι. Γιατί όταν δεν έχεις πληρότητα σε ένα νησί, οι τιμές είναι high season που λέμε, υψηλή περίοδος. Όταν αρχίζεις πλέον να έχεις διαθεσιμότητα και δωματίων, αλλά και γενικά ο κόσμος κυκλοφορεί πιο εύκολα, όλα είναι σε άλλη τιμολογιακή κατάσταση.
0: Ωραία. Ανοιχτά λοιπόν για να κλείσουμε με εσάς. Ποιο πανηγύρι έχουμε το Σεπτέμβριο? Έχουμε κανένα πανηγύρι το Σεπτέμβριο? Κάτι έχουμε, θυμάμαι.
2: Πάρα πολλά πανηγύρια έχουμε. Πρώτον ξεκινάμε, έχουμε τον Άγιο Σώστη που είναι εξαιρετικό πανηγύρι και είναι στα Μεταλλεία τα παλιά.
0: Πότε είναι αυτό, πότε είναι?
2: 6 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία, τα λέμε τότε από κοντά. Λοιπόν.
2: Καθίστε, γιατί είμαστε και πανηγυράδες.
0: Όλοι μαζί, για τα πανηγύρια είμαστε.
2: Σα προσκαλούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην Ομοσπονδία. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά από την Σύφνο. Δημήτρης λέει ακριβώς, θα σας ήθελα 8-11, φοβερή ενημερωτική παρέα με ήρεμο λόγο. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε. Για σένα το λέει για τον ήρεμο λόγο, λογικά.
0: Γιατί για σένα. Εσύ τώρα, ο Μπουρνταράς είναι πολύ ήρεμος, γιατί ήρθε από διακοπές. Σιγά σιγά θα προτσάρει. Πάνος Μπουρνταράς.
1: Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού θέλοντος, 112, μπίμπι.
1: Και Τραμπ επιτρέποντος.
0: Καλά τώρα το ότι ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ναι, ο Ερντογάν
1: και η κυρία Κουφονικολάκου θέλουν να συλλάβουν τον κύριο Ντανιά.
0: Δεν ξεφεύγει με τίποτα.
1: Αλήθεια, δεν ξεφεύγει με τίποτα. Ναι. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται Νίκος Κατσάτσος. Εμείς θα τα ξαναπούμε με την εκπομπή Ελλάδα σήμερα αύριο 9 με 11 το πρωί.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Για μένα είμαι σίγουρος, θα είμαι εδώ απίκο. Μία ώρα πριν τις 9.
0: Άρα κατά 50% είμαστε σίγουροι.
1: Κατά 50% αύριο εκπομπή, παιδιά.
0: Αυτός θέλει.
1: Ναι, εγώ θέλω.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Για να προσέχετε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Πυρκαγιά σε χώρο εγκαταλειμμένου κτηρίου επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σε κλιοκαύσωνα, η χώρα μέχρι την 5η το υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Μέχρι στιγμής στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το Σαββατοκύριακο στα τρία λιμάνια έφτασαν 125.466 ταξιδιώτες. 70.732 ήταν οι αναχωρήσεις. Τραγωδία στην Αχαΐα, νεκρή μία 46χρονη γυναίκα που έπεσε υπό άγνωστες συνθήκες από γκρεμό 30 μέτρων με το αυτοκίνητό της. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές. Συνεδριάζει στις 11.30 στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, όπου μία 45χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής έπεσε νεκρή από τα πυρά 48χρονου άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το κίνητρο πίσω από το φωνικό αναζητούν οι αρχές. Θρίλερ με την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουντίλμπα Ομπρεγκόν, ο οποίος έπεσε στην θάλασσα σε περιοχή του Ιωνίου από το καταμαράν με το οποίο ταξίδευε μαζί με την σύζυγό του από τις Σιρακούσες της Ιταλίας προς την Πύλο. Σύμφωνα με όσα έχει μεταφέρει η οικογένεια στα ισπανικά μέσα, γλίστρησε με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Και οι Ρώσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν στις 9 ώρα Ελλάδας Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέζετ, έκανε λόγο για ημέρα οικονομικής απόβασης. Δύο παιδιά νεκρά από νυχτερινό πλήγμα drone στην Ρωσία. Τέσσερις αποθήκες της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon δέχθηκαν επίθεση, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές και η επιχείρηση, ενώ το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κοντά στην Οδυσσό δεξαμενόπλιο που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά για τα ουκρανικά στρατεύματα. Στον καιρό, κατόπου συνθήκες σε καύσωνα σήμερα στην χώρα, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη, στους 34 στην Πάτρα, στους 29 στα Ιωάννα και στους 33 στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Την καλημέρα μου στο ακροατήριο του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα είμαστε παρέα από τις 11 έως τη 1 για 2 ώρες κοντά σας. Δεν θα έχουμε όμως μόνο άλλα σπορ όπως ήμασταν τις προηγούμενες 2 εβδομάδες. Θα μιλήσουμε λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα, όλα από λίγο. Έχουμε πράγματα να συζητήσουμε από ποδόσφαιρο, από βόλεϊ, από διεθνή. Έχουμε πράγματα σήμερα να πούμε. Έχουμε μπόλικο περιεχόμενο. Νομίζω παίζει να έχουμε και... Μάλλον έχουμε και τένις. Έχουμε και τένις γιατί αρχίζει και ο Τσιτσιπάς σε ένα 250 στην Αμερική. Πρόβα Τζενεράλ στο Αμερικανικό Open. Διακρίσε μεσογειακούς αγώνες. Κάθομαι λίγο και σκέφτομαι τι έχουμε και στην τελική απλά καταλήγω ότι έχουμε κάτι. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του 943 Ελλάδα Sports, εντελώς δωρεάν για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Θέλετε να στείλετε ερωτήσεις, στείλτε. Θέλετε να στείλετε τις ευχές σας, στείλτε. Θέλετε να στείλετε... Στείλτε ό,τι θέλετε ρε παιδί μου, εγώ δεν βάζω περιορισμούς, εννοείται όμως να υπάρχει ένα μέτρο στο τι στέλνουμε.

στην απαγγελία των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς, τον οποίο καλωσορίζω πίσω. Πάνο, καλώς ήρθες. Εκφώνηση. Απαγγελία. Μήπως πλέον εκφωνούμε ποίηματα και απαγγέλουμε δελτία? Σκέψου λίγο, είμαστε το 2026, πολλά γίνονται. Τέλος πάντων, στην εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων, είτε αθλητικού είτε πολιτικού, ο Πάνος Πουρναράς, ο οποίος επέστρεψε, τον ακούγατε προηγουμένως, η Ελλάδα σήμερα. Δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Εγώ είπα, ευχήθηκα προηγουμένως. Πάνο, καλώς ήρθες. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής, Αντριάννα Πούλιου, την οποία την βλέπω για πρώτη φορά μετά από περίπου 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, οπότε την καλωσορίζω και αυτή.

Και έχουμε το πρώτο μήνυμα από τον φίλο τον Διαμαντή. Καλημέρα στον φίλο τον Διαμαντή. Ο Ευάγγελος πότε έρχεται? Ο Ευάγγελος μήχος θα έρθει καλώς εχόντων των πραγμάτων. Από την 1η Σεπτεμβρίου επιστρέφει ο Ευάγγελος μήχος με τις κλασικές μοιχείες που τις κάνει τα τελευταία 2-3 χρόνια περίπου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο στο ποδόσφαιρο που είχαμε την πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου δεν είχαμε κάποια ισοπαλία μέχρι στιγμής, και το αξιοζημίωτο μάλιστα είναι ότι είχαμε 5 άσους και ένα διπλό από τους 6 αγώνες οποίους έγιναν.

κάτι το οποίο στοιχηματικά ακούγεται τρελό, καθώς είναι, εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχει συμβεί και άλλες φορές, αλλά για πρεμιέρα πρωταθλήματος να έχουμε 5 στους 6 άσους. Θυμίζουμε ότι δεν είχε γίνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, καθώς το Τριφύλι είχε ζητήσει αναβολή, είχε κάνει αίτημα αναβολής, το οποίο εγκρίθηκε, καθώς οι Πράσινοι θέλουν να δώσουν βάση στον αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε της Πέμπτης.

Αυτά είναι. Ο γείτονάς μου, ένας και μοναδικός, ο Σάκης ο Μπουσδούνης. Καλημέρα γείτονα, καλή εκπομπή φίλε. Την καλημέρα μου στην Αντριάννα και στον Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν ακούει ο Παναγιώτης και η Αντριάννα, αλλά σίγουρα θα έχουν μια καλημέρα. Γιατί τους ευχήθηκες εσύ γείτονα μεγάλε? Τι είπες Αντριάννα, δεν σε άκουσα, έλα μέσα να το πεις. Έλα μέσα να το πεις. Τα ακούς? Ωραία, εντάξει.

Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε ό,τι μπορούμε να σχολιάσουμε από την πρώτη αγωνιστική, γιατί είναι, εντάξει, είναι το πρώτο δείγμα. Για κάποιες ομάδες έχει ξεκινήσει η σεζόν, για κάποιες άλλες όχι. Από ποια άποψη? Για ομάδες όπως είναι η Καλαμάτα, ο Λεβαδιακός, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Πανετολικός, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Βόλος, ο Ηρακλής, η σεζόν έχει ξεκινήσει από αυτήν την εβδομάδα. Παρόλα αυτά, για τις υπόλοιπες ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφι, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, η σεζόν θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα, μετά το τέλος και των προκριματικών. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος συμπέφτει με τους αγώνες των προκριματικών, είτε είναι Champions League, είτε είναι Europa League, είτε είναι Conference League. Οπότε οι ομάδες ουσιαστικά στην πρώτη αγωνιστική κάνουν διαχειρίσεις και ρίσκα. Για να μην χρειαστούν να πάρουν ρίσκα ώστε να καταφέρουν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν στα προκριματικά. Οπότε, από την επόμενη εβδομάδα, μετά τον αγώνα της Λεύσκη για την ΑΕΚ και μετά τους ευρωπαϊκούς αγώνες για Όφι, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αρχίζει η σεζόν. Πάμε να δούμε λίγο τι είδαμε και θα το ξεκινήσουμε από χθες, από το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε σχετικά με άνεση. Κατάφερε να επικρατήσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης 4-0, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με τον Σωρετήριο στο 36, ένας αγώνας ο οποίος έγινε στο γήπεδο της Τούμπας. Στο 41 ο Δημήτρης Πέλκας πέτυχε το 2-0, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. 3-0 στο 72ο λεπτό από τον Ανέστη Μύθου, ο οποίος δεν ξεκίνησε και μπήκε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.

Ανέστης Μύθου, ο οποίος έχει ένα βάρος, την φετινή σεζόν, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποιον επιθετικό, με τον Γερεμέγεφ να έχει φύγει. Ο Ανέστης Μύθου, που είναι πολύ ελπιδοφόρος παίκτης στα 19 του χρόνια, γεννημένος στις 22 Μαΐου του 2007, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες. Και μάλιστα το έδειξε και από τον πάγκο, δηλαδή, που ήρθε. Δηλαδή, φανταστείτε τι θα κάνει στο επόμενο παιχνίδι που θα είναι και βασικός, λογικά. Αναλόγως το τι θα γίνει και στο παιχνίδι με την Μπραν, αν θα υπάρξουν τραυματισμοί και ποιοι θα παίξουν, μπλα μπλα μπλα. Και στο 89 ο Ζίφκοβιτς ευστόχησε σε πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Ανέστης Μύθου. Οπότε βλέπουμε ήδη ότι ο Μύθου, που μπήκε στο 66, μέχρι το τέλος του αγώνα είχε εμπλοκή σε 2 γκολ, καθώς είχε κερδίσει το πέναλτι στο 4-0. Και έτσι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το δεξί μια νίκη αντίδρασης για τους ασπρόμαυρους, καθώς είχαν χάσει. Είχαν φέρει ισοπαλία το παιχνίδι με την Μπραν, 1-1 μέσα στην Τούμπα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αυτό είναι το αποκορύφωμα όλα αυτά, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κρίση, σε μια περίεργη κατάσταση. Και όλο αυτό ξεκίνησε με τον Κωνσταντέγια, με την μεταγραφή του Κωνσταντέγια, ο οποίος έφυγε και πήγε στην Μπορούσια Ντόρμουντ, που το Σάββατο πραγματοποίησε μια τρομερή εμφάνιση, όσο έπαιξε στο Super Cup εναντίον της Bayern Μονάχου, όπου η Ντόρμουντ ιτήθηκε 2-1 από τους Βαβαρούς, από τους νταμπλούχους Γερμανίας που κατέκτησαν και το Super Cup. Αλλά ο Καρέτσας είχε εμπλοκή στον γκολ της Ντόρμουντ, καθώς είχε παίξει πάρα πολύ ωραία από καθίστο στο αριστερό μπακ, όπου το αριστερό μπακ έκανε την ασίστ για το 2-1 της Ντόρμουντ. Θα μπορούσε να βρει και ένα δεύτερο γκολ η Ντόρμουντ, παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε. Τέλος πάντων, η μεταγραφή του Κωνσταντέγια είχε ξεκινήσει έναν διχασμό στις τάξεις του ΠΑΟΚ, όπου μάλιστα είχαμε και κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ. Οπότε ήταν δύσκολες ημέρες για το ασπρόμαυρο στρατόπεδο, και θέλανε ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει αποστολή στην Νορβηγία, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπράν. 1-1 έληξε το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Conference League. Το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στην Νορβηγία, θα είναι, σαν να λέμε, ένας τελικός. Όχι σαν να λέμε, είναι ένας τελικός για τους ασπρομαύρους. Θα συνεχίσουμε λίγο μία γρήγορη το σχόλιο μας για τους αγώνες. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδιακό. Θα μιλήσουμε όμως μία γρήγορη για τον Όφη και την ομάδα την οποία έχει φτιάξει ο Χρήστος Κόντης, καθώς με αρκετά ωραίο ποδόσφαιρο, όπως είχε παίξει και με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην Πέμπτη, επικράτησε 2-0 του Βόλου στο Παγκρίτιο στάδιο, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε 8 Έλληνες στην ενδεκάδα: Χριστογιώργος, Κοστούλας, Σιελής, Νικολάου, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης ήταν οι Έλληνες που συμμετείχαν για τον Όφη. 9 Έλληνες. Με τους κριτικούς να προηγούνται στο 6ο λεπτό με αυτόν γκολ του τερματοφύλακα του Βόλου, του Μάριου του Σιαμπάνη, ενώ στο 33 τελείωσαν τη δουλειά οι γηπεδούχοι με εύστοχο πέναλτι του Τιαγκονού στο 33. Από εκεί και έπειτα δεν απειλήθηκαν στην συνέχεια της αναμέτρησης και κράτησαν το αποτέλεσμα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε εδώ στην συνέχεια της εκπομπής, η ώρα είναι 11:39. Τι να κάνουμε, είμαστε αυτή τη στιγμή λίγα άτομα, γιατί υπάρχει κόσμος που λείπει και σε άδειες. Αλλά εντάξει, όλα καλά, είμαστε εδώ, δυνατά, για να συνεχίσουμε. Και απλά να πω για τον Χρήστο τον Σιελή που είπα προηγουμένως ότι είναι Έλληνας. Είναι Κύπριος, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει στην Κύπρο, αγωνίζεται με την Εθνική Κύπρου. Απλά τον μέτρησα στους Έλληνες, γιατί και οι Κύπροι Έλληνες είναι στην εθνότητα. Τέλος πάντων, δεν θα κάτσουμε να το αναλύσουμε αυτό. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε με το χθες. Με το χθες, με τους χθεσινούς αγώνες. Θα διαβάσουμε και κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων.

Λοιπόν, το χθεσινό παιχνίδι, το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, που ήταν και το τελευταίο, το τελευταίο της πρεμιέρας της Super League, ένας αγώνας όπου ο Πανετολικός ήταν πιο αποτελεσματικός, όχι καλύτερος, ήταν πιο αποτελεσματικός στον αγώνα, καθώς είχε περισσότερες ευκαιρίες ο Αστέρας Τρίπολης. Για να καταλάβετε τα στατιστικά, 4 σούτ ο Πανετολικός, 4 σούτ στην εστία, 14 σούτ ο Αστέρας, 6 στην εστία, με την ομάδα του Αγρινίου να επικρατεί στην έδρα της 3-1 με τον Αστέρα. Στο έκτο λεπτό έκανε το 1-0 ο Γκράναθ, ισοφάρισε ο Αστέρας Τρίπολης αλλά ακυρώθηκε το γκολ λόγω offside στο 31ο λεπτό. Ο Χάρης Μαυρίας έκανε το 2-0 στο 58ο λεπτό. Μείωσε εν τέλει ο Αστέρας στο 78ο λεπτό με τον Φεντερίκο Μακέντα, 2-1, από ασίστ του Ρικαρντίνιο, ο οποίος Ρικαρντίνιο έκανε μόλις τον ντεμπούτο του. Ένας παίκτης ο οποίος την προηγούμενη σεζόν, ο 25χρονος Ραγιάννης επιθετικός, είχε αγωνιστεί στην Καϊράτ στο Champions League με την πρωταθλήτρια Καζακστάν Καϊράτ Αλμάτι, και 2 λεπτά μετά τον γκολ του Φεντερίκο Μακέντα, ο Κώστα Άλεξιτς σκόραρε για τον Πανετολικό για να πετύχει το τελικό 3-1. Ο Άλεξης, ο οποίος κάνει ποδαρικό με γκολ στην δεύτερη του σεζόν στην ομάδα του Αγρινίου.

Εντάξει, για τα παιχνίδια του Σαββάτου, όπου είχαμε ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και Ολυμπιακός Ατρόμητος, με βάση την εξέλιξη των αγώνων, το πιο ωραίο παιχνίδι ήταν με διαφορά το Καλαμάτα Άρης, εκεί όπου η ομάδα της Μεσσηνίας επέστρεψε μετά από 26 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Έκανε έναν πολύ καλό αγώνα για πρώτο παιχνίδι και δείχνει με αυτό το μάτσο ότι θα κάνει μια καλή σεζόν φέτος. Το βλέπω, δηλαδή πιστεύω ότι η Καλαμάτα θα κάνει καλή σεζόν. Αλλά εντάξει, ένα παιχνίδι δεν μπορεί να κρίνει και την συνέχεια. Η Καλαμάτα, η οποία με τον Μπόλιβαρ προηγήθηκε στο 41ο λεπτό, με τον Ούρος Ράσιτς του Άρη να ισοφαρίζει 4 λεπτά μετά με εκτέλεση πέναλτι. Ο Κένεθ Βάργκας από την Κωνσταρίκα έκανε το 2-1 στο 60 λεπτό για την Καλαμάτα. Να πούμε ότι ο αγώνας έγινε στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, εκεί όπου η Καλαμάτα αγωνίστηκε, καθώς δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα το γήπεδο της παραλίας κάτω στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Οπότε αναγκαστικά οι Καλαματιανοί πήγανε στην Τρίπολη να παίξουνε. Και ενώ η Καλαμάτα είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε το σκορ, είχε το προβάδισμα, στο 88 γίνεται το 2-2 με τον στόπερ του Άρη, τον Φαμπιάνο, ο οποίος δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στο 90-3 έβαλε το γκολ το οποίο έφερε τούμπα το μάτς, έκανε την ανατροπή για τον Άρη και πήρε την πρώτη νίκη. Στα άλλα δύο παιχνίδια η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 επικράτησε 4-0 του Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια, τα γκολ τα οποία τα σκόραν η Βάργκα στο 11, Γιώβιτς στο 18 και στο 49 και ο Ζήνης στο 75, με τον Μίλαν Βιτάλης να κάνει ένα τρομερό ντεμπούτο, ένα εξαιρετικό ντεμπούτο από τον Ουγγρομέσο, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Λεύσκη Σόφια στους αγώνες του Champions League, καθώς είχε συμμετάσχει με την φανέλα της Γκιόρ στα προκριματικά του Champions League την φετινή σεζόν, οπότε ως γνωστόν δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με την Λεύσκη. Οπότε έκανε τον ντεμπούτο με τον Ηρακλή και έκανε και ένα πάρα πολύ ωραίο ντεμπούτο, ήταν παρόν στο γήπεδο, στην άμυνα εξαιρετικός, οι πάσες καταπληκτικές πάσες και εύστοχες πάσες, και μία φορά αναγκάστηκε να βγει στην επίθεση, αναγκάστηκε, πείτε το πώς θέλετε. Μία φορά τέλος πάντων βγήκε στην επίθεση ο Μίλαν Βιτάλης, έκανε το σούτ με το δεξί έξω από την μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Τι να πει δηλαδή κάποιος για αυτό το ντεμπούτο. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ο Ολυμπιακός με μια πιο βελτιωμένη εικόνα, αλλά και πάλι έδειξε προβληματισμούς και εναντίον του Ατρομήτου, κατάφερε στο 82ο λεπτό με τον Νταβίτ Κάρμο να πάρει την νίκη και να ξεκινήσει με το δεξί και αυτό στην Super League, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχασε πέναλτι ο Αγιούμπ Ελκαμπή στο 20ο λεπτό, έπειτα από μια εκτέλεση Πανένκα την οποία επιχείρησε και απέκρουσε ο Λευτέρης Χουτεσιώτης.

Πάμε λίγο να διαβάσουμε κάποια πρωτοσέλιδα από, τις σημερινές εφημερίδες. Έχουμε και λέμε: κόκκινος πρωταθλητής, σφίνα για Έντσον Άλβαρες ο θρύλος, σομπρέρο. Νούμερο 2, Ολυμπιακή παράνοια στο Μεξικό για τον Έντσον Άλβαρες. Ο κύριος πρόεδρος στη γλώσσα της μπάλας. Στο ημίχρονο Μέντι άλλαξε προπονητή χωρίς να αλλάξει το Μεντιλίμπαρ. Δεξιός μπακ, Ολυμπιακός και Κάγιαρη πιο δυνατά για τον Μπελγκάλι της Βερόνα. Σε ανοιχτή γραμμή με τον 28χρονο αμυντικό χαφ και αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Αυτό είναι για τον Άλβαρες. Γενικά για τον Έντσον Άλβαρες έχει γίνει ένας χαμός, καθώς δεν είναι και τυχαίος, έτσι. Δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής. Είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Οι νέοι ξένοι που έκαναν τη διαφορά. Ο σκάουτ αποτελεί στον πρωταθλητή το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο και αξιολογεί τις μεταγραφές. Το κλειδί για τον Βάργκας. Σαν έτοιμος από καιρό Τικνιζιάν. Και στο μπάσκετ οι δύο μεγάλες αλλαγές του νέου θρύλου. Συνεχίζουμε Metro Sport, η Metro Sport από την Θεσσαλονίκη. Ξέσπασε για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε 4-0 του Λεβαδιακού. Αυτή τη φορά ο Δικέφαλος δεν πέταξε τις ευκαιρίες του στα σκουπίδια. Ήταν σούπερ αποτελεσματικός και χωρίς άγχος έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Κέρδος οι σκόρερς ο Ρητήρο Πέλκα Μύθου Ζιφκοβιτς, είχε και 2 ασίστ. Το νέο δίδυμο στα χαφ Λουσέ Τέιλορ και η ξεκούραση των βασικών λόγω του εκτεταμένου rotation. Αλέσιο Λύση, χαρούμενος για την εμφάνιση, συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Πέλκας, καθόμασταν όλοι το Σάββατο και βλέπαμε τον Κωνσταντέλια. Δημοσίευμα από εξωτερικό για Σίμπο και Μπραγκάνσα. Για τον Άρη, κλείνει την πληγή ο Σούταλο. Ο έμπειρος Κροάτης καλείται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην άμυνα. Ενθουσιασμός για την νίκη, αλλά προέχει σκληρή δουλειά. Ενώ κάνει αναφορά και στον θάνατο του Γιώργου Γκαντίνα το σημερινό πρωτοσέλιδο. Ένα μήνα εκτός Μοκόκα και Χαραλαμπόπουλος. Και ενώ έχουμε και τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας, ο Φιβόλος 2-0, Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1 από την Metro Sport. Η ώρα των σπορ της Δευτέρας. Τρέλανε κόσμο και αριθμούς ο Βιτάλης. Δανεικός στην Αλάνια Σπορο Φερνάντες, ηγέτης και στάρ. Ο Γιώβιτς πήρε ήδη την ΑΕΚ από το χέρι και την οδηγεί. Τα 3 γκολ και το 1 δοκάρι σε 3 μάτς. Η δουλειά της προετοιμασίας και ο νέος ρόλος από τον Νίκολιτς. Φιλική νίκη 6-0 με ωραία μπάλα επί του Οδυσσέα Μοσχάτου. Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου.

Sport Day Δευτέρα στο παράδοξο του Παναθηναϊκού που είναι αίτητος στα φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει δώσει έως τώρα. Τα διπλά δείχνουν το δρόμο. Ούτε μία νίκη εντός, δύο εκτός για την ξεκούραστη ομάδα του Νίστρου, η σταθερότητα στην επίθεση, το χλωμό πρόσωπο στην άμυνα. Όλα μέσα για τον Στέι στις μεταγραφές. Επιστρέφει ο Καλάμπρια. Ο Ιταλός αμυντικός θα είναι διαθέσιμος για την κρίσιμη ρεβάνς της Πέμπτης στην Τσεχία. Ντεμπούτο με Λεβαδιακό για Κάγκουα. Τι γίνεται με τις αποχωρήσεις? Τα κέρδη και η πρίκα. Ο Ολυμπιακός, παρά το φτωχό και αγχωτικό 1-0 επί του Ατρομή, του έδειξε ότι αλλάζει. Βελτιώνεται, ομορφαίνει και γίνεται ξανά ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Τι κρατάει ο coach από το τρίποντο και τι περιμένει για την συνέχεια? Τα νέα πρόσωπα, η λύση από τον πάγκο, η καρδιά του πρωταθλητή, οι στροφές που ανεβαίνουν μετά και τις τουλάχιστον 3 προσθήκες που είναι στα σκαριά. Ο Μέντι εκτιμά ότι οι Ερυθρόλευκοι θα είναι σύντομα έτοιμοι για όλα. Η κίνηση, όλο νόημα του Κάρμο για Ελκάμπη και η ευκαιρία του Σάγιακα.

ΑΕΚ για τις Γιώβιτς. Την Ένωση περιμένουν από τον Σέρβο Φόρ να είναι φέτος ακόμη καλύτερος. Νέα αποθέωση στην πατρίδα του, προπονητής, δήλωση προπονητή Λεύσκη. Οι παίκτες μου θα αφήσουν την καρδιά τους στο γήπεδο. Ο Δεδανικός στην Αλάνια Σπορ, ο Φερνάντες. Στο μπάσκετ Ελλάδα-Κύπρο στις 6 ώρα από την ΕΡΤ 2. Έτσι γίνεται τα σύν από το φιλικό με την Πολωνία. Ο ηγέτης Στόγιο, τι αλλάζουν Καλάθης και Ντόρσεϊ. Ειδικό βάρος, σκέτο βάρος, ο Τζαμπάρι Πάρκερ, ο πρώην πράσινος Μπράουν, ο Ιος Μπλατ και άλλοι ανεπιθύμητοι. Παναθηναϊκός, Σιλβιάν Φρανσίσκο, να μάθω από τον Ομπράντοβιτς και τον Σλούκα. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1, οι Μάγκες από το Αγρίνιο. Όφι Βόλος Κρητικό Εξπρές και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός ξέσπασε με καρέ στην Sport Day. Πριν πάμε σε διάλειμμα θα διαβάσουμε και λίγο φως, το φως της Δευτέρας, φως των σπορ. Δυνατά για Άλβαρες, για τη μεταγραφή, για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον χαφ της West Ham. Ακάθεκτος με φόρα από την κατάκτηση του Super Cup και το 3-0 της ΣΚΑ Σόφιας. Ο Όφι ξεκίνησε νικηφόρα στην Super League επικρατώντας εύκολα του Βόλου με 2-0 στο Παγκρίτιο, με αυτογκόλ του Σιαμπάνη και στο 33 πέναλτι του νους. Και κλείνουμε λίγο με αυτό στο φως, καθώς κάνει αναφορά και στους μεσογειακούς αγώνες. Θα μιλήσουμε και στην συνέχεια της εκπομπής. Σαρωτική, άλλα δύο χρυσά, δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο, ο χθεσινός απολογισμός της Ελλάδας μεσογειακούς αγώνες. Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο και Άννη Ντουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδα. Δεύτερη θέση για την Γεωργία Δαμασιώτη και διπλό βάθρο. Δεύτερος στα 800 μέτρα ελεύθερο και τρίτος στα 200 μέτρα ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος. Αυτά τα ολίγα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
12: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
13: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ στην West Ham για τον 28χρονο διεθνή Μεξικανό Χαφ Έντσον Άλβαρες, με τον οποίο έχει έρθει σε συμφωνία, όπως αναφέρει η Super Deportivo. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ελβετού εξτρέμ της Σεβίλης Βάργκας, ενώ οι Μπελγκαλοί και Μέλε είναι υποψήφοι για το δεξί άκρο της άμυνας. Ικανοποίηση επικρατεί στον ΠΑΟΚ με την νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα της Super League. Οι ασπρόμαυροι κατέθεσαν έφεση στην UEFA με την ελπίδα να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Αντρία Ζίβκοβιτς, προκειμένου ο Σέρβος να αγωνιστεί κανονικά εναντίον της Μπραντ στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League. Οι Θεσσαλονικοί φέρεται να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Γκανέζο μέσο Κουάσι Σίμπο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ισπανική Οβιέδο. Στην ΑΕΚ διαθέσιμος είναι πλέον επιθετικός ο Μπακαρί Κοϊτά, τον οποίο προφύλαξε ο Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του δεύτερου αγώνα της Τετάρτης για τα play-off του Champions League απέναντι στην Λεύκη Σόφιας. Ο Παόλο Φερνάντες θα δοθεί δανεικός στην Αντάλια Σπορ. Ο Ιταλός ακραίος οπισθοφύλακας Ντάβιντε Καλάμπρι ανεβάζει ρυθμούς ώστε να είναι έτοιμος για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία απέναντι στην Χράντεντς Κράλοβε για το Conference League. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκεται και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Φαβορεί για τη θέση του δεξιού μπακ είναι ο Ουρουγουανός εξτρέμ Φακούντο Πελίστε. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κροάτης στόπερ της Ανταρλιέκης Μπόσκο Σούταλο προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον Άρη. Η συμφωνία των Κίτρινων με τους Βέλγους περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 500.000 ευρώ για το καλοκαίρι του 2027. Από την ΕΡΤ προβάλλεται η Super League 2 για τα επόμενα 3 χρόνια. Η συνεργασία της per capita με την δημόσια τηλεόραση αναμένεται να επισημοποιηθεί στην κλήρωση του πρωταθλήματος την ερχόμενη Παρασκευή. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στην Κύπρο, την Κύπρο στο Telecom Center Athens στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για την δεύτερη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Τζάμπολ στις 6 περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου και τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο βόλεϊ γυναικών η Ελλάδα επικράτησε 3-1 της Βουλγαρίας για τον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τσεχίας και βρίσκεται μία ανάσα από τους 16 της γυραιάς Ηπείρου. Κορυφαία για την εθνική μας η Μάρθα Ανθούλη με 19 πόντους, ενώ εξίσου καλή εμφάνιση έκαναν και η Τικμανίδου με 18, Μπακοδήμου με 17 και η Παπαγεωργίου με 13 πόντους. Δύο χρυσά, τρία σημαίνια και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Έλληνες κολυμβητές τη δεύτερη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο της Ιταλίας. Χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο, το 1-2 πραγματοποίησαν. Στα 100 μέτρα πεταλούδα η Ντουντανάκη και Δαμασιώτη Αργυρό και χάλκινο μετάλλιο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 και 200 μέτρα ελεύθερο, ενώ στη Σκυτάλη 400x100 μεικτή mixed η Ελλάδα κατέκτησε το Αργυρό μετάλλιο. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, γνωστοποίησε την απόφασή του να μην κατέβει στις εκλογές για την προεδρία της FIFA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και θα μείνουμε λίγο ακόμα στο ποδόσφαιρο. Θα μείνουμε λίγο ακόμα, γιατί έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε λίγο για το τι τρέχει με τον Έντσον Άλβαρες, καθώς γράφονται διάφορα. Γράφονται στο Μεξικό ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ στην ομάδα. Υπάρχει συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τον ποδοσφαιριστή. Όλα αυτά και ό,τι απορία έχουμε θα μας τις λύσει ο Κώστας Σαμοθράκης. Κώστα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Νικολάκη μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, ναι, ωραία, όλα καλά. Κοίταξε να δεις, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα η οποία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λογικά. Αν και το άσχημο, σε αυτές τις περιπτώσεις που ψάχνει ο Ολυμπιακός είναι ότι τουλάχιστον οι δύο ζητούν προθεσμία. Ναι. Όχι ο Άλβαρες πάντως, ο οποίος ο Μεξικανός, γιατί φαίνεται να είναι προχωρημένη η συζήτηση με τη West Ham. Να υπενθυμίσω ότι ανήκει στη West Ham, πέσει έπρεξε στην Φενέρ. Εξάρι δυνατό, καλό, Μεξικανό στην εθνική ομάδα του Μέξικο. Ήταν βασικό στο Μουντιάλ, σε καλή ηλικία. Νομίζω θα είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Βέβαια, ακριβώς κι αυτός. Okay, όταν ψάχνεις κάτι καλό, εννοείται ότι είναι ακριβό. Αλλά γενικά και με τον Βάργκας και με τον Φρέντρουπ, μιλάω τώρα πάντα για τα εξάρια, για αμυντικούς χαφ, έτσι, της Γένοα, το Δανό, φαίνεται να ψάχνουν ένα καλύτερο πρωτάθλημα και μετά θα απαντήσουν. Αυτό με ένα δεν μου αρέσει, όπως καταλαβαίνεις, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει παίχτες οι οποίοι να έρθουν, να θέλουν να έρθουν να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, στον Ολυμπιακό. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Άλβαρες, οι άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να περιμένουμε και για το Βάργκας. Καλά, για το Βάργκας είναι γνωστό ότι η Σεβίλη επιμένει στα 16 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ρήτρα. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση 12, δεν ξέρω αν θα επανέλθει. Πάντως είναι μια εξαιρετική περίπτωση ο Ελβετός εξτρέμ, αν μπορείς ο Ολυμπιακός να τον κλείσει. Για τον Μπουέρτα πάλι μιλάμε για μια δύσκολη περίπτωση. Μάλιστα χτες κάθισα και είδα, Ρενίκο, το παιχνίδι Χετάφε Σοσιεδάδ, Χετάφε Σαντατέρ, για να δω τον Μπουέρτα πιο πολύ. Είναι ένας ολοκληρωμένος αμυντικός χαφ. Είναι ένα εξάρι, αυτό που λέμε όλα τα λεφτά. Πραγματικά ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει τον Ολυμπιακό σε πολλά επίπεδα, αλλά και πάλι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Έχασε πέναλτι η Σαντατέρ στο 79 και 2-3 λεπτά αργότερα δέχτηκε το κόλ και έχασε ένα 0 από την Χετάφε, αλλά ο Πουέρτα ήταν αυτός που ξεχώριζε. Αυτά για ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Για τον Μέλε, το δεξιό μπακ της Φόλσμπουργκ, ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι μια προχωρημένη περίπτωση, αλλά και εκεί μάλλον πρέπει να ακούει το περιμένουμε μήπως βρούμε κάτι καλύτερο. Είναι αυτό που λέω. Το ίδιο και για τον Καντιλέ της Σερβέτας, τον εξτρέμ. Είναι περιπτώσεις δύσκολες, τις οποίες παλεύει όμως ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει αυτή τη στιγμή τρεις μεταγραφές, ένα εξτρέμ, ένα εξάρι και ένα δεξί μπακ. Ο Ολυμπιακός, για να πεις ότι είσαι κομπλέ. Γιατί βλέπουμε τώρα, ας πούμε, αποβλήθηκε και ο Ροντινέη την Κυριακή στην Τρίπολη, θα παίξει ο Σάλιακας και δεν υπάρχει κι άλλος δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Μετά την αποβολή του Ροντινέη. Αυτά για ό,τι αφορά έτσι σε γενικές γραμμές τα μεταγραφικά. Να σου πω ότι καταρχάς, τώρα που το θυμήθηκα, για τον Πιρόλα δεν είναι κάτι σοβαρό. Ευτυχώς το κατάλαβε και βγήκε γρήγορα. Υπάρχουν πιθανότητες να μην παίξει στην Τρίπολη, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό ο τραυματισμός του. Το λέω αυτό γιατί αποχώρησε και πήρε τη θέση του ο Κάρμο, ο οποίος και αποδείχθηκε να είναι και η χρυσή αλλαγή για τον Μεντιλίμπαρ, έτσι, γιατί πέτυχε τον γκολ. Αλλά γενικά πρόλαβε ο Πιρόλα και βγήκε γρήγορα οπότε γλίτωσε τη μεγάλη ζημιά. Τώρα, νομίζω ότι αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί μετά το μάτς της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης, μετά τη δεύτερη αγωνιστική, θα έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι πέφτει κουτί στο Μαντιλίμπαρ να μπορέσει να δουλέψει, να μπουν στην ομάδα και τα νέα αποκτήματα, να ξεκινήσει προπονήσεις και ο Μεξικανός, έτσι, ο Γκοντζάλες, ο οποίος ήταν στο Καραϊσκάκι το Σάββατο το βράδυ μαζί με τον πατέρα του και τον μάνατζέρ του, θα ξεκινήσει και αυτός προπονήσεις, θα μπει στο rotation, ίσως να το δούμε και την Κυριακή στην Τρίπολη, και θα μπορέσει με αφορμή αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος ο Μεντιλίμπαρ να δουλέψει. Θα λείπουν μόνο ο Μουζακίτης και ο Ρέτσος που είναι διεθνής.
0: Ναι. Κώστα, όσον αφορά τη διακοπή, νομίζω η διακοπή θα αρχίσει και θα είναι μετά την πέμπτη αγωνιστική, γιατί έχουν μαζεμένα παιχνίδια στο Nations League. Δηλαδή η Ελλάδα αγωνίζεται.
1: Ένα λεπτό. Μετά τη δεύτερη αγωνιστική έχουμε διακοπή πρωταθλήματος. Μετά τα παιχνίδια της Κυριακής. Μετά τη δεύτερη αγωνιστική έχουμε διακοπή πρωταθλήματος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα που βλέπω εγώ, η διακοπή θα είναι μετά την πέμπτη αγωνιστική, όχι μετά τη δεύτερη. Γιατί είναι έτσι το πρόγραμμα του Nations League. Είναι μαζεμένα τα παιχνίδια στο τέλος του Σεπτεμβρίου και το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει στις 10 Οκτωβρίου.
1: Δεν μπορεί να έχω κάνει λάθος.
0: Δεν πειράζει.
1: Ότι θα έχει διακοπή του πρωταθλήματος μετά το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μικρό το κακό.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν,
0: δεν θα μείνουμε σε αυτό.
1: Θα αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν και τα νέα πρόσωπα στην εξίσωση και να δούμε πόσο αλλαγμένος μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός. Είδαμε μια αλλαγή το περασμένο Σάββατο στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ένα άλλο στυλ παιχνιδιού, είναι ξεκάθαρο αυτό. Από τον τερματοφύλακα, τον Ορτέγκα, μέχρι και την επίθεση, ότι ο Ολυμπιακός πλέον ψάχνει ένα άλλο τρόπο να επιτεθεί. Και όχι με το γνωστό αυτό το κουραστικό που βλέπαμε πέρσι και το μονότονο.
0: Ναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο κάτι για κάτι δηλώσεις που είδα από έναν Μεξικανό δημοσιογράφο, όπου χαρακτήρισε το ελληνικό πρωτάθλημα ως πρωτάθλημα τρίτης χώρας, ως πρωτάθλημα
1: καλά,
0: τρίτης
1: εντάξει,
0: κατηγορίας.
1: Το απάντησε ο Καστίγιο, το απαντήσανε και άλλοι.
0: Ναι.
1: Το καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Υπήρχαν Μεξικανοί δημοσιογράφοι και Ισπανοί στο Σάββατο στο Καραϊσκάκι που είχαν έρθει για τον Γκονζάλες και μιλούσαμε τα καλύτερα λόγια. Τώρα, εντάξει, πια βρέθηκε ένας και είπε μια χαζομάρα. Κάθομαστε να σταθούμε τώρα σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και στα το πρωταθλήματα το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι. Και μάλιστα...
1: Δηλαδή και η παρουσία του στην Ευρώπη τόσα χρόνια και στο Champions League είναι μια πρόκληση για ένα παίκτη που θέλει να έρθει στην Ευρώπη.
0: Εννοείται αυτό. Αυτό κιόλας ήθελα για να σου πω ότι είναι μια πρόκληση για κάποιον να έρθει στην Ευρώπη όταν μια ομάδα αγωνίζεται στο Champions League, και σύν το ότι κάπου διάβασα, άμα κάνω λάθος διόρθωσέ με, ότι ο Γκονζάλες που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος φέτος πήρε μεταγραφή από μεξικανική ομάδα σε ευρωπαϊκή.
1: Μα, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζω. Αυτά λίγο πολύ. Τι άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είμαστε εν αναμονή. Να δούμε αν κάποια από τα μεταγραφικά θέματα είναι πιο προχωρημένο από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Σίγουρα οι επόμενες μέρες θα δώσουν πολλές απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα τα οποία θα έχουν φιλαθλή.
1: Προφανώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει στην UEFA την ευρωπαϊκή του λίστα, έτσι.
0: Ναι, γιατί έχουμε
1: γιατί
0: και την
1: 17 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα παιχνίδια της Europa League.
0: Ναι. Σωστό.
1: Αυτά, Νικολάκη.
0: Τέλεια. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Κώστα,
1: να
0: σε ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό, τώρα που έχω πετύχει ένα δημοσίευμα το οποίο έχει αναρτήσει το Sportal για τον Παναθηναϊκό, έχουν προκύψει δύο νέα ονόματα και μάλιστα έχουν προκύψει και φήμες για επιστροφή του Ρενάτο Σάντσες στο τριφύλλι. Ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Paris Saint-Germain. Τα ονόματα τα οποία ακούστηκαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από Τουρκία, το τριφύλλι έχει ψηλά στη λίστα του τον Μουατασέμ Αλ-Μουσράτ της Μπεσίκτας, ενώ επίσης κάνουν λόγο και για Ντανιέλ Μπραγκάνσα, που το έχουμε ξαναακούσει αυτό το όνομα. Α, ναι, αυτός ο παίκτης έπαιζε τις τελευταίες μέρες στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ περί ενδιαφέροντος των ομάδων για την απόκτησή του. Θα δούμε τώρα το τι θα γίνει, τι και πώς. Όπως είπα και στον Κώστα Σαμοθράκη, ότι οι επόμενες μέρες θα λύσουν πολλές απορίες σε πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν οι φίλοι. Και πριν πάμε λίγο στην συνέχεια, απλά να πω λίγο μια δυσάρεστη είδηση, καθώς ο μικρός Δημήτρης, ο νεαρός τον οποίο ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο μεσοεπιθετικός της Ομόνιας, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Ομόνιας, είχε προσφέρει 12.500 ευρώ για να καλύψει το ποσό που απέμενε να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα χρήματα για την θεραπεία του Δημήτρη. Ο μικρός Δημήτρης δεν είναι πλέον στη ζωή, έφυγε από την ζωή έπειτα από μάχη που έδινε με τον νευροβλάστομα.

Και ο Τάσος Χατζιοβάνης έχει γράψει και ένα συγκινητικό μήνυμα, το οποίο γράφει: «Καλό ταξίδι Δημήτρη, ήθελα τόσο πολύ να προλάβω να σε γνωρίσω, να σε δω από κοντά, να σου μιλήσω και να σου πω πόσο πολύ ήθελα να τα καταφέρεις. Δυστυχώς δεν πρόλαβα. Μπορεί να μην σε γνώρισα ποτέ από κοντά, αλλά θα σε θυμάμαι πάντα. Να είσαι στο φως μικρέ μου. Κουράγιο στη μαμά σου και στην οικογένειά σου». Το μήνυμα του Τάσου Χατζηγιοβάνη, που η πράξη την οποία έκανε της δωρεάς των 12.500 ευρώ είναι παράδειγμα ανθρωπιάς. Παράδειγμα ανθρωπιάς με το κεφαλαίο. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του μικρού Δημήτρη.

Και να πούμε ότι η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε το πρόγραμμα του EuroLeague Super Cup, του νεοσύστατου Super Cup, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Αμπουντάμπι το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου.

Με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό του Super Cup την Φενέρμπαχτσέ στις 5 το απόγευμα, στις 18 Σεπτεμβρίου είναι ορισμένος ο αγώνας, ενώ άλλος ημιτελικός είναι ημιτελικός Real Madrid της Ντουμπάι 3 ώρες μετά στις 8. Και ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Real Madrid της Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός ο πρωταθλητής Ευρώπης, η Real Madrid της η φιναλίστ και η Φενέρμπαχτσέ στην τρίτη θέση. Η Ντουμπάι είναι η διοργανώτρια και γι' αυτό συμμετέχει στο Super Cup της EuroLeague. Ο μικρός τελικός, ο οποίος είναι προγραμματισμένος στις 5 το απόγευμα της 19ης Σεπτεμβρίου, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 8.

Και πάμε να δούμε, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε λίγο τα κριτήρια ισοβαθμίας τα οποία γνωστοποίησε η Super League για το λίγες ώρες μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής για το φετινό πρωτάθλημα, όπου είναι 7 τα κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες, μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων. Τη διαφορά τερμάτων που έχει κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες, μόνο στην περίπτωση επίσης διπλών αγώνων. Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων. Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο αγώνων του πρωταθλήματος. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων και οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες είναι τα 7 κριτήρια ισοβαθμίας στην φετινή Super League. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943, το Viber του 943. Ελλάδα Sports. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για τα τελευταία 30 λεπτά της πρωινής μας εκπομπής από τις 11 έως και τη 1 που θα βρισκόμαστε αυτή την εβδομάδα. Και θα κλείσω με βόλεϊ. Γιατί ως γνωστόν αυτές τις μέρες έχουμε και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, το οποίο διεξάγεται στην Τσεχία, τη Σουηδία, το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία, με την Ελλάδα να αγωνίζεται στον δεύτερο όμιλο, ο οποίος διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας, με την οικοδέσποινα χώρα, την Σερβία, τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και την Αυστρία να είναι οι αντίπαλοι της επίσημης αγαπημένης. Εχθές είχαμε την τρίτη αγωνιστική, εκεί όπου η Ελλάδα έκανε αυτό που δεν κατάφερε με την Ουκρανία, να πάρει μια καθαρή νίκη, με καθαρό αποτέλεσμα. Τι εννοώ με αυτό? Η Ελλάδα πήρε την πρώτη της νίκη με την Ουκρανία, επικράτησε 3-2, αλλά πήρε 2 πόντους για τον απλούστατο λόγο ότι κέρδισε στο tie break. Δεν πήρε και τους 3 βαθμούς. Εχθές με τη Βουλγαρία είδαμε μια ομάδα πάρα πολύ καλύτερη και αρκετά διαφορετική στο πώς ξεκίνησαν, καθώς στις πρώτες δύο αγωνιστικές είχε ξεκινήσει ας πούμε η Πασαδόρος, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, και παρόλα αυτά, ας ήταν ξεκίνησε αυτή τα δύο πρώτα παιχνίδια, στο χθεσινό παιχνίδι με την Βουλγαρία ξεκίνησε η Ευαγγελία Τάνη, και μαζί με την Τάνη ξεκίνησε και η Μπακοδήμου, όπου θα μιλήσουμε και στην συνέχεια για την Μπακοδήμου που κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι και δεν ήταν η μόνη που κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Αν τα πούμε όλα. Η Ελλάδα πήρε αυτή την καθαρή νίκη που ήθελε. Δεν την πήρε με τον πιο εύκολο τρόπο, καθώς η Βουλγαρία είναι μια ανταγωνιστική ομάδα και αν δεν αλλάξει κάτι θα συνεχίσει στην επόμενη φάση. Η Βουλγαρία θα συνεχίσει στους 16 του Eurovolley, εκεί όπου, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει και η Ελλάδα, καθώς έχουν μείνει 2 αγώνες με Αυστρία και Σερβία, και θα σας πω αμέσως μία γρήγορη το πότε παίζουν αυτούς τους 2 αγώνες για να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι με την Βουλγαρία. Λοιπόν,

Έχουμε και λέμε για την τέταρτη αγωνιστική. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Αυστρία στις 25 Αυγούστου. Η Αυστρία η οποία είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Το δείχνει κιόλας φέτος ότι είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Απλά επειδή στο βόλεϊ γίνονται εκπλήξεις, ποτέ μη λες ποτέ. Εμείς το τι λέμε και το τι χαρακτηρίζουμε όσον αφορά την Αυστρία αδύναμη, το κάνουμε με βάση των αριθμών και της εικόνας της οποίας έχουμε δει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί η Αυστρία μπορεί να πάρει 2-2 νίκες, να μας περάσει με καθαρές νίκες, να μας περάσει με 6 πόντους και εμείς με 5 πόντους να μείνουμε έξω. Δηλαδή μπορεί να συμβεί και αυτό. Ωστόσο, αύριο στις 5 η ώρα η Ελλάδα παίζει με την Αυστρία, όπου αν κερδίσει είτε με καθαρό σκορ είτε όχι, περνάει στους 16 και έχει ένα τελευταίο παιχνίδι με την Σερβία στις 26 Αυγούστου στις 8, με την εθνική μας ομάδα να επιστρέφει σε νοκάουτ ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έπειτα από το 2019. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φαίνεται το σκορ στα σετ, καθώς είχαμε πολύ καλό ξεκίνημα από την εθνική μας ομάδα. Ωστόσο, επειδή παίζουν και οι άλλοι και η άλλη ομάδα, και οι Βουλγάρες έχουν μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα την οποία είναι χρόνια μαζί, είναι ο Μαρσέλο Αμποντάντζα, έχει στα χέρια του ένα υλικό το οποίο είναι από τις μικρές κατηγορίες στην εθνική Βουλγαρίας. Όλες αυτές οι κοπέλες συνέχισαν και στην εθνική γυναικών, όπου μάλιστα αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Με την Βουλγαρία να κάνει πάρα πολύ καλές άμυνες, πάρα πολύ καλές άμυνες κατά διαστήματα. Εμείς υπερτερήσαμε για πρώτη φορά στο πανευρωπαϊκό φέτος, υπερτερήσαμε στο κομμάτι του άσου, το οποίο το εκμεταλλευτήκαμε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς είχαμε 7 άσους στο χθεσινό μάτς. Υπερτερήσαμε σε σχέση με τις εμφανίσεις μας στους προηγούμενους αγώνες, που δεν είχαμε μαζέψει πάνω από 5 άσους. Η Βουλγαρία υπερτερούσε στον αγώνα των μεταξύ μας, ήταν μία από τις κατηγορίες που υπερτερούσε, καθώς είχε 8 άσους η ομάδα της Βουλγαρίας. Παρόλα αυτά, εκεί που αυτό το οποίο έδωσε τη νίκη στην Ελλάδα ήταν τα μπλοκ. Και γιατί τα μπλοκ? Γιατί από τα μπλοκ οι παίκτριές μας πήρανε πολύ σημαντικούς πόντους, πολύ σημαντικούς πόντους, και μάλιστα είχαμε την την αποτελεσματικότητα στον αγώνα. Αλλά το μπλοκ, που είναι η πρώτη κίνηση για να κάνεις άμυνα, όπου ξέρετε, στο βόλεϊ, το βόλεϊ είναι ένα παιχνίδι λαθών. Άμα κάνεις τα πράγματα σωστά, κερδίζεις πόντο. Άμα τα κάνεις λάθος, δηλαδή άμα δεν τα κάνεις σωστά ή αν δεν είσαι τυχερός, δεν παίρνεις πόντο. Η Ελλάδα ήταν και τυχερή, αλλά πρώτα απ' όλα ήταν πάρα πολύ καλή. Με την άμυνά τους δεν άφησαν κανένα περιθώριο στις Βουλγάρες. Ένα παιχνίδι που μάλιστα ήταν και αρκετά ισορροπημένο, γιατί πέρα από την κατηγορία του μπλοκ, στους άσους η Ελλάδα είχε 7 άσους, η Βουλγαρία 8. Στις επιθέσεις η Ελλάδα είχε 58 πόντους, η Βουλγαρία 54, και πόντι από λάθη αντιπάλου
19-19. 19-19. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι άντα θα μπορούσε να κρίνει πρόκριση. Και σε έναν μεγάλο βαθμό την δίνει στην Ελλάδα την πρόκριση αυτή τη στιγμή. Το πρώτο σετ ήταν ένα σετ το οποίο ήταν δικό μας από την αρχή, καθώς η Ελλάδα βρέθηκε να προηγείται στο ξεκίνημα 5-2. Στη συνέχεια έγινε 11-9, απείλησαν οι Βουλγάρες, ωστόσο μετά οι Ελληνίδες συνέχισαν το βιολί τους και δεν έμειναν από τίποτα. Τάνι Μπακοδήμου κομβικές και, πάρα πολύ καλές. Τικμανίδου στα 17 της για ακόμα μια φορά αποδεικνύει γιατί είναι το μεγαλύτερο prospect του ελληνικού βόλεϊ γυναικών, το μεγαλύτερο prospect δε από όλων των εποχών, θα πω των τελευταίων ετών στο βόλεϊ γυναικών, όπου έδωσε προβάδισμα στο σετ ακόμα και συν 4, το οποίο συν 4 εν συνεχεία λόγω λαθών των παικτριών μας μειώθηκε στους 2 η διαφορά, 21-19. Παρ' όλα αυτά, τα λάθη τα οποία έκανε η Ελλάδα σε εκείνον τον αγώνα απλά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης την κάνανε ακόμα πιο δυνατή, με αποτέλεσμα, με άσο της Παπαγεωργίου, να πάρουν το σετ 25-20 και να κάνουν το 1-0. Στο δεύτερο σετ η Βουλγαρία βγήκε στην αντεπίθεση, ξεκίνησε καλύτερα καθώς είχε προβάδισμα 2-6 με την Ντούντοβα την διαγώνια να είναι η πρωταγωνίστρια σε αυτή την αρχή. Η Ελλάδα ισοφάρισε το 2-6, το έκανε 7-7 και εν συνεχεία έγινε και άλλη μεγάλη ανατροπή, καθώς η Ελλάδα λόγω των λαθών της είχε χάσει την διαφορά, ήταν πίσω στο σκορ με 4 πόντους και εν συνεχεία έγινε 17-17, ενώ πέρασε και μπροστά χάρη στην Μπακοδήμου στο σετ, πέρασε για πρώτη φορά μπροστά και μοναδική, καθώς έκανε το 19-18. Ωστόσο, ο Αμποντάντζα πήρε time out, ο προπονητής της Βουλγαρίας, και έγιναν αλλαγές και απάντησε η Βουλγαρία με ένα 4-0 σερί, το οποίο έδωσε νέο προβάδισμα στις Βουλγάρες 22-19, και κάπου εκεί τελείωσε το σετ για την εθνική μας, καθώς οι Βουλγάρες ισοφάρισαν σε 1-1, καθώς είχαν επικρατήσει στο δεύτερο σετ 25-20. Πάμε στο τρίτο σετ, εκεί όπου είχαμε τον παράγοντα Χ και μεγάλη πρωταγωνίστρια αυτού του σετ, η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, η οποία δεν ξεκίνησε στην αναμέτρηση, η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, και μάλιστα μπήκε στο τρίτο σετ και σερβίς θέλετε, άμυνα θέλετε, Έκανε τα πάντα η κεντρική του Ολυμπιακού, που από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό, ενώ από το 2021 μέχρι το 2026, μέχρι φέτος δηλαδή, αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό και μάλιστα έχει κατακτήσει και τα πρωταθλήματα Ελλάδος του 22, του 23, του 24 και του 26. Τέλος πάντων, η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου σε αυτό το σετ που αγωνίστηκε πραγματοποίησε 9 στις 13 επιθέσεις και έναν άσο. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σκοράρει 10 πόντους σε ένα σετ το οποίο
αυτή η εμφάνιση έδωσε και μια, ένα πολύ πιο εύκολο σετ, ένα πολύ πιο εύκολο 2-1 από ό,τι το περιμέναμε εμείς που το παρακολουθούσαμε, καθώς η Ελλάδα πήρε το σετ με 25-18 χάρη στην Ειρήνη Χατζηστρατιάδου, η οποία έκανε πραγματικά τρομερή εμφάνιση. Και πάμε τώρα στο τελευταίο σετ. Στο τελευταίο σετ η Βουλγαρία ξεκίνησε με αντεπίθεση καθώς προηγήθηκε 3-1. Αλλά οι Ελληνίδες ήταν αποφασισμένες ότι ήθελαν την νίκη και πράγματι πήγαν και την πήρανε. Προηγούταν η Βουλγαρία 4-5 και οι αθλητριές μας το κάνουν 11-5 και μέχρι το 12-7 όλα κυλούσαν ιδανικά για την εθνική μας. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη πρωταγωνίστρια της Βουλγαρίας, η Ντούντοβα, μπήκε ξανά στην εξίσωση. Μπήκε στην εξίσωση, έκανε τρομερά σερβίς τα οποία οδηγούσαν πολλές φορές σε λάθη των Ελληνίδων, τα οποία αυτά σερβίς και όχι μόνο, γενικά η Ντούντοβα έφερε για ακόμα μια φορά το παιχνίδι τούμπα και ακόμα ένα σετ έφερε τούμπα, καθώς το 12-7 έγινε 13-12 υπέρ της Βουλγαρίας. Εν συνεχεία ξεκίνησε ένα πινκ-πονκ μεταξύ των δύο ομάδων, το οποίο αντάλλαζαν πόντους είτε από λάθη, είτε από άσους, είτε από επιθέσεις, είτε από challenge. Και κάπου εκεί προς το τέλος είχαμε ακόμα μία ανατροπή. Η Ελλάδα προηγούταν 20-19 και η Ντούντοβα, η συνήθις ύποπτη της Βουλγαρίας, έκανε το 21-20. Παρ' όλα αυτά, δεν σταμάτησε εκεί η Ελλάδα. Δεν σταμάτησε εκεί και δεν έπεσε κιόλας μετά το 21-20, καθώς η Ανθούλη, το μπλοκ της Ανθούλη ολοκλήρωσε ένα σερί 3-0 για το 23-21. Ωστόσο, στους επόμενους δύο πόντους πάθαμε ένα καμπανάκι, το οποίο το χρειαζόμασταν αυτό το καμπανάκι να πάθουμε, καθώς με out επίθεση και ακόμα ένα λάθος προέκυψε νέα ισοπαλία 23-23. Το μάτς πλέον κρινόταν σε μια κλωστή. Ωστόσο, η Λίεβα, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να κάνει το σερβίς, έστειλε την μπάλα στο φιλέ με αποτέλεσμα να γίνει το 24-23. Set point και match point για την Ελλάδα, εκεί όπου δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι παραπάνω, καθώς πραγματοποιήθηκε το σερβίς από την Τάνη, πήγε να βγάλει επίθεση η Βουλγαρία, η Στογιάνοβα έλαβε την μπάλα στον αέρα για να καρφώσει, παρόλα αυτά η προσπάθειά της κατέληξε πάνω στο φιλέ για το τελικό 25-23 στο τέταρτο σετ και την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της εθνικής μας. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά, καθώς θα ξεκινήσουμε λίγο με την πρωταγωνίστρια του αγώνα, όπου ήταν η Ντούντοβα, η οποία σκόραρε και 23 πόντους, τους περισσότερους από κάθε άλλη βολεϊμπολίστρια στον αγωνιστικό χώρο, και μάλιστα η δεύτερη σκόρερ της Βουλγαρίας, η Μιλάν, η Λίεβα, πέτυχε 17 πόντους και η τρίτη 12, που ήταν η Μιλάνοβα. Πάμε τώρα στην εθνική μας, στην ομάδα του Απόστολου Οικονόμου, όπου είχαμε τρομερές εμφανίσεις και από την Ανθούλη και από την Τικμανίδου και από την Πακοδήμου και από την Παπαγεωργίου. Η Ανθούλη είχε σκοράρει 19 πόντους, 2 άσους, 2 μπλοκ, 15-46 επιθέσεις. Η Τικμανίδου 18 πόντους, 13-24 επιθέσεις, 3 άσους, 2 μπλοκ. Η Πακοδήμου 17 πόντους, 16-32 επιθέσεις και 1 μπλοκ. Και η Παπαγεωργίου 13 πόντους, 5-10 επιθέσεις, 1 άσο και 7 μπλοκ.
και η Ειρήνη Χατζηστρατιάδου ως αγωνίστηκε δηλαδή στο τρίτο σετ, πέτυχε 10 πόντους, 9 στις 13 εύστοχες επιθέσεις και ένας άσος. Πάμε να δούμε λίγο τώρα την βαθμολογία. Έπειτα από 2 αγώνες η εθνική μας βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Από 3 αγώνες η εθνική μας βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 5 βαθμούς. Στην Τσεχία, η Τσεχία είναι η πρώτη στον όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες, 2 καθαρές νίκες. Η Σερβία είναι στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς καθώς έχει δώσει μόνο έναν αγώνα, αυτόν με την Αυστρία της πρώτης αγωνιστικής, τον οποίο κατάφερε να κερδίσει. Και έπειτα από 2 αγώνες τώρα η Βουλγαρία μάζεψε 3 βαθμούς, είναι τέταρτη. Η Ουκρανία είναι στην πέμπτη θέση με έναν βαθμό έπειτα από 2 αγώνες και η Αυστρία 0 πόντους έπειτα από 2 αγώνες. Αυτά τα ολίγα για το βόλεϊ. Θυμίζουμε ότι αύριο στις 5 η ώρα η εθνική μας αντιμετωπίζει την Αυστρία για την πέμπτη αγωνιστική, ενώ στην τελευταία αγωνιστική που είναι στις 26 του Αυγούστου η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία στις 8. Αυτά

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον έναν και μοναδικό Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε για ακόμα μία ώρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
4: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports. Intervetten. Ελλάδα Sports. 94,3.
6: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Πεντέλη. Στο σημείο έσπευσαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 13 οχήματα. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ξεδιπλώσουμε τον οδικό χάρτη προς το 2030, να βγει η χώρα μας πιο ισχυρή για τις μεγάλες προκλήσεις μιας ταραγμένης περίοδου, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση για την προώρια όπληρωμή του δημοσίου χρέους. Έκανε λόγο για μεγάλη παρακαταθήκη και ότι πολύ σύντομα δεν θα είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και οι Ρώσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν στις 9 ώρα Ελλάδας, Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Σκοτ Μπέσεντ, έκανε λόγο για ημέρα οικονομικής απόβασης. Σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο Αδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Η βουλευτής Άρτας γνωστοποίησε παράλληλα ότι αποχωρεί και από την θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι στο εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ως ανεξάρτητη. Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε σε θαλάσσια περιοχή στο Ιόνιο. Σε σοκ η σύζυγός του, που βρίσκεται ασφαλή στην Πύλο, όμως αρνείται να επιστρέψει στην πατρίδα της όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Στον καιρό, κατά το που συνθήκες σε καύσωνα σήμερα στην χώρα, ενισχυμένο με λιτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη είναι στους 33, στην Πάτρα στους 37, στα Ιωάννινα η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καλαμάτα αυτήν την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
8: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα. Την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Όπου εφόσον μιλήσαμε, κάναμε λίγο το σχόλιο μας για τους αγώνες της Super League. Μιλήσαμε με τον Κώστα Σαμοθράκη για ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Και είπαμε κι εμείς για το βόλεϊ που έπρεπε να πούμε κι εμείς για το βόλεϊ, γιατί έχουμε την εθνική μας ομάδα, τι να κάνουμε. Είναι χαρά να βλέπουμε την εθνική μας ομάδα να πρωταγωνιστεί, να εκπροσωπεί την χώρα μας στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, σε όλα τα αθλήματα του πλανήτη. Νομίζω όμως ότι πρέπει να κάνουμε και μία βόλτα σαν διεθνή. Γι' αυτό έχουμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο μαζί μας, ο οποίος θα μας ταξιδέψει σε όλες τις χώρες, σε όλες τις υπήρους, σε όλους τους πλανήτες. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, σένα και στους ακροατές του 943 Intervento Sports. Πρώτα να κάνουμε μια ανασκόπηση της πρώτης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος που ξεκίνησε πολύ καλά, τουλάχιστον για τις μεγάλες ομάδες. Εντάξει, με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε αναβληθεί το παιχνίδι του γιατί έχει να αντιμετωπίσει τη Χράντετς για το Conference League και η διοίκηση των Πρασίνων είχε ζητήσει αναβολή, όπως και έγινε. Από εκεί και πέρα έχουμε την πρωταλήτρια ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε εντυπωσιακά, επικρατώντας 4-0 του Ηρακλή. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι σήμερα η UEFA όρισε και έναν από τους κορυφαίους διαιτητές να διευθύνουν το παιχνίδι της πρωταλήτριας Ελλάδος ΑΕΚ εναντίον της Λεύσκη, που θα είναι ο Γάλλος ο Κλεμάν Τουρπέν, μία από τις καλύτερες σφυρίχτρες στον κόσμο. Μετά έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος δυσκολεύτηκε βέβαια, αλλά στο τέλος υπερίσχυσε του Ανδρομή, το οποίο στα τελευταία χρόνια, ειδικά στο Γιώργος Καρισχάκης, του δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Χάρη όμως ένα υπέροχο γκολ, όχι του επιθετικού του LKB ή κάποιου άλλου μέσω επιθετικού, αλλά του στόπερ του Αγκολέζου του Κάρμο, ο οποίος αφού κοντρόλαρε ωραία την μπάλα με το αριστερό του πόδι στη συνέχεια, με το ίδιο πόδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει πάρα πολύ καλές επεμβάσεις και είχε κρατήσει το 0 μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε επισήμως, από ό,τι λένε οι πληροφορίες από την Αγγλία, πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ στη West Ham για τον Έντσο Άλβαρες, τον αργό της εθνικής ομάδας του Μεξικού, τον πολύ καλό αυτόν αμυντικό χαφ, ο οποίος προφορικά φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Τώρα περιμένουμε την απάντηση της αγγλικής ομάδας, ενώ φέρεται να έχει μπει στη διεκδίκησή του και η ισπανική Sociedad. Να δούμε. Πάντως ο ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θέλει να έρθει στην Ελλάδα να αναφορήσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να συνεχίσει την καριέρα του. Ο ΠΑΟΚ χθες ήταν πάρα πολύ καλός, με τον Χατσίδη, με τον Μύθου που μπήκε ως αλλαγή, με τον Ζήφκοβιτς στον αρχικό του που έχει καταθέσει έφεση, ούτως ώστε να παίξει το δεύτερο παιχνίδι στον Μπέργκεν εναντίον της Μπραν, και έχω την αίσθηση ότι θα γίνει δεκτή η έφεση της ελληνικής ομάδας, θα μετατραπεί η ποινή της μίας αγωνιστικής σε αναστολή, θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν νίκησε εύκολα 4-0 τον Λεβαδιακό, ο οποίος ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει συμφωνήσει και με τον Σίμπο, έναν αμυντικό χαφ που έχει μείνει ελεύθερος από την ισπανική Οβιέδο. Ο Άρης πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη, νίκησε την Καλαμάτα που επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, σε ένα πολύ καλό, δυνατό, σαρπαστικό παιχνίδι. Την κατέβαλε η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με 3-2. Από εκεί και πέρα είχαμε τον Πανετολικό που νίκησε 3-1 τον Αστέρα. Μάλιστα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έτυχε για πρώτη φορά νίκη σε πρεμιέρα της μεγάλης κατηγορίας μετά από 50 χρόνια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι σπάει όλα τα ρεκόρ. Και βεβαίως, εντάξει, το πρωτάθλημα θα συνεχίσει την προσεχή εβδομάδα, γιατί μετά έχουμε τη διακοπή των εθνικών ομάδων του Nations League, όπου η Εθνική Ελλάδος καλείται να αντιμετωπίσει πρώτα στο Βελιγράδι τη Σερβία και μετά στο Augsburg την Γερμανία, με προπονητή αυτή τη φορά βεβαίως τον σημαντικό τον Jürgen Klopp. Τώρα να πούμε ένα άλλο θέμα. Ξέρουμε όλοι ότι ο Δημήτρης Χατζηγιοβάνης, έτσι ο εξτρέμ της Κυπριακής Ομόνιας, είχε προσφέρει τα έξοδα για να γίνει η επέμβαση, η χειρουργική επέμβαση. Είχε πρόβλημα ο Δημητράκης, είχε νευροβλάστομα. Ναι. Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. έχασε τη μάχη ο Δημήτρης. Από εκεί και πέρα τώρα ένα άλλο θέμα είναι στο Αιγαίο. Ξέρουμε από τις 18 Αυγούστου πήγαινε με το ιστιοπλοϊκό του ο Ισπανός επιχειρηματίας ο Χουάν Χωσέ Μουντίλμπα, ο Μπρεγόν, μαζί με τη σύζυγό του. Λοιπόν, και σε κάποια στιγμή έφυγε, έπεσε από το ιστιοπλό και έκτοτε αναζητεί την τύχη του. Τώρα λοιπόν έρχονται πληροφορίες, αυτός είχε ξεκινήσει από τη Σικελία να πάει στην Πύλο με τη σύζυγό του Γκάρμεν και κάποια στιγμή έπεσε από το ιστιοπλοϊκό σκάφος. Τώρα λοιπόν έρχεται στην επικαιρότητα από πλευράς Ισπανών ότι ο εν λόγω Μουντιλίμπα ο Μπρεγόν, ο 66χρονος επιχειρηματίας, ήταν και πρόεδρος της ομάδας Πόλο Ρίο Ρίκο στην Ισπανία, ενός μέρος εκεί, στο Μπούργος. Ας ελπίσουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να είναι και καλά. Θα δούμε. Τώρα, πάμε στα Ελληνόπουλα, που με το καλημέρα δείχνουν να εντυπωσιάζουν. Είχαμε στην αρχή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το Χρήστο το Τζόλιο, που η Arsenal δείχνει με το καλημέρα τα 40 εκατομμύρια που έδωσε στην Club Brugge να πιάνουν τόπο και σκοράρει. Και στα φιλικά είχε σχοράρει και είχε δώσει και πάσα στο Community Shield και στην πρεμιέρα ήταν από τους καλύτερους και μάλιστα χθες βρέθηκε το Brugge, γιατί υπήρχε το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην Club Brugge, την ομάδα που ήταν ο Τζόλις και με 40 εκατομμύρια μετακινήθηκε στους κανονιές τους πρωταθλητές Αγγλίας εναντίον της άλλης ομάδας της Cercle Brugge. Και μάλιστα ο Τζόλις ήταν αυτός που χτύπησε την μπάλα και έκανε την έναρξη του αγώνα και ο κόσμος στις εξέδρες τον αποθέωσε. Πάμε το Σάββατο είχαμε το Super Cup της Γερμανίας, το οποίο λέγεται Franz Beckenbauer κύπελο στη μνήμη του κορυφαίου γερμανού ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, του φίλου μας, του Franz Beckenbauer, του αξέχαστου, του άιμνηστου αυτού σπουδαίου, της μεγαλύτερης προσωπικότητας που γνωρίζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σε αυτό το τελικό που νίξε 2-1 η Bayern την Borussia Dortmund, ξεκίνησε βασικός ο Καρέτσας, τα πήγε πάρα πολύ καλά και μετά μπήκε αλλαγή ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος αποθεώθηκε με κάποιες περίτεχνες ενέργειες που έκανε και μάλιστα ειδικά οι φίλαθλοι της Borussia Dortmund τον αποθέωσαν στην κυριολεξία. Βλέπουν λοιπόν Ελληνόπουλα εν όψη, όπως είπαμε, και των δύο πρώτων αγώνων της Εθνικής Ελλάδος, ότι τα έχουν ξεκινήσει θαυμάσια και θέλω να πιστεύω ότι ο Καρέτσας, όπου όπως έχουμε ξαναπεί εδώ στο 943 Intervet Sports, ότι ήταν αυτός που μίλησε με τον Κωνσταντέλια, το συμβουλεύτηκε ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας πριν πάρει τη μεγάλη απόφαση να μετακινηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Borussia Dortmund, του εξήγησε τι ακριβώς σημαίνει η Bundesliga, τι σημαίνει Borussia Dortmund και πίστηκε. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι ο Καρέτσας πάλι στις κουβέντες που έχουν, αφού θα είναι και συμπαίκτες εννοείται και μπορεί να μένουν και δεν ξέρω, όταν πάει σε κάποια αποστολή ομάδα μπορεί να είναι και στο ίδιο δωμάτιο. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω θα τον πείσει να επιστρέψει στην Εθνική Ελλάδος που τον χρειάζεται, αλλά τη χρειάζεται και αυτός. Θα δούμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε και η ίδια η Χράντετς Κράλοβε ενώπιση του αγώνα του Παναθηναϊκού ανέβαλε το παιχνίδι μέσω της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εννοείται εναντίον της Βικτόρια Πλεσέν. Αντιθέτως, η Μπραν, η προσεκτής αντίπαλος του ΠΑΟΚ, που είχε φέρει ένα στην Τούμπα, έπαιξε πρώτο γύρο για το κύπελλο Νορβηγίας, εκτός έδρας εναντίον της Φίλιγκουν, τη συνέδριψε 4-0 με δύο γκολ του Έριξεν, μάλλον ένα γκολ ο Έριξεν στο δεύτερο λεπτό, ένα ο Κάστρο, ένα ο Φιν και ένα ο Λέγριν στο 90 το τελευταίο. Επέρασε άνετα το δεύτερο γύρο του κυπέλου Νορβηγίας. Αλλά προφανώς επειδή ήταν μικρής δυναμικότητας ο αντίπαλος, δεν ζήτησε να αναβληθεί το παιχνίδι. Η Λεύσκη Σόφια συνέτριψε για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας 6-0 τη Σπάρτακ Τρνάβα με δύο γκολ του Ογκοφές, ένα του Περέιρα και ένα του Κούσκο, επίσης του Στογιάτσοφ και του Ράιτσεφ, έδειξε ότι είναι πανέτοιμη για τον αγώνα.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Σπαρτάκ Βάρνα.
1: Ναι.
0: Βάρνα, όχι η Τρνάβα. Η Τρνάβα είναι από τη Σλοβακία.
1: Βάρνα. Α, Τρνάβα ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Βάρνα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συμβαίνουνε.
1: Συμβαίνουν, ναι. Η Τρνάβα είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας, σε πάση περιπτώσει, με κορυφαίο ποδοσφαιριστή, τον Γιώργο Φάντα, με έναν εκπληκτικό δεκάρι. Λοιπόν, για την ιστορία. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι της αντιπάλου του Όφη εναντίον της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, η ΤΣΕΚΑ Σόφιας μάλλον, αναβλήθηκε το παιχνίδι με τη Λοκομοτίβ Σόφιας. Θα γίνει στις 27 Οκτώβρου, ζήτησε αναβολή, την πήρε την Βουλγαρική Ομοσπονδία. Πάμε στην Ουντινέζε, όπου στο Φρίουλι υποδέχθηκε την Κόμο, μια Κόμο που είχε για μια ακόμη φορά στην ενδεκάδα της τον Τάστο τον Δουβίκα, και ο Δουβίκας ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό γκολ της ομάδας του Φάμπρεκας, η οποία θα εμφανιστεί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League. Παραμένουμε στην Ιταλία, όπου η Ίντερ, η κάτοχος του τίτλου, έδειξε ότι και φέτος θα είναι το πρώτο φαβορί, συνέδριψε 4-1 τη Μόντσα, η Μόντσα η οποία ένα διάστημα ανήκε στον όμιλο Μπερλουσκόνη, τελικά μετά την πήρε ο Γκαλιάνη, τελικά έφυγε από τον όμιλο. Η Νάπολη, με νέο προπονητή βεβαίως, τον Μαξ Αλέγκρι, νίκησε στο Μαράσι 2-0 τη γηπεδούχο τη Τζένοα. Είχαμε επίσης πολύ καλή πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Τζολάκη με τη φανέλα της Χάλη, η οποία φέτος προβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, και η Χάλ νίκησε 2-0 την Manchester United, 3-0 μάλλον, τη Manchester United. Ο Τζολάκης ήταν από τους κορυφαίους, ειδικά πραγματοποίησε πολύ καλές επεμβάσεις απέναντι στον Εμπεμό, τον κύριο επιθετικό αυτή τη στιγμή της Manchester United, γιατί ο Μάικλ Κάρικ δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη τον Σλοβένο Σέσκο, που εικάζεται ότι μπορεί να τον πουλήσει, να πουλήσουμε μεταγραφές στο μεταγραφικό.
0: Να ξέρεις ότι πριν το είπες σωστά το σκορ το 2-0 με το Hull United. Το είπες σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι περιμένει ίσως κάποια πρόταση ενδεχομένως από την Newcastle να πουλήσει τον Σλοβένο τον Σέσκο στις Καρακάξες. Εντυπωσιακό και το ξεκίνημα στην Ισπανία της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα. Έπαιξε επισήμως σε αυτό το παιχνίδι και ο Αντεγέμι, τον οποίο τον πήρε με 20 εκατομμύρια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την Μπορούσια Ντόρτμουντ, το αριστερός εξτρέμ. Και νίκησε εκτός έδρας 5-0 την Έλτσε με κορυφαίο παίκτη τον Ραφίνια, ο οποίος πέτυχε και 2 γκολ. Δύσκολη νίκη της ιδιαίτερα ενισχυμένης φέτος Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία στη Βαρκελόνη νίκησε 2-1 την Εσπανιόλ. Μάλιστα, τι έγινε εδώ. Ήταν 1-1 το παιχνίδι, είχε προηγηθεί με τον Μπέλιχα, μισοφάρισε η γηπεδούχος. Στο 80 λοιπόν ο Μουρίνιο έβαλε τον Κάρλος Εσπί, που τον είχε πάρει φέτος το καλοκαίρι από τη Λεβάντε με 25 εκατομμύρια ευρώ. Και στο περίπου κοντά στο 90 ο Εσπί, ο υψηλός όμως αυτός φορ, που το στυλ του μοιάζει στον Χωσέλου, που είχε πριν μερικά χρόνια επίσης η Ρεάλ Μαδρίτης, κατάφερε με ωραίο σούτ μέσα στην περιοχή να πετύχει τον γκολ της νίκης και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος. Και μάλιστα η παρουσίασή του επίσημη δεν είχε γίνει. Έγινε χθες σε επίσημη τελετή που πραγματοποίησε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος των Μερέγκες. Και ο ίδιος είπε ότι νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Μωρίνιο, που μέσα σε τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές διάλεξε εμένα και μου έδωσε και την ευκαιρία να παίξω στην με την επίσημη φανέλα της Ρεάλ, σε επίσημο παιχνίδι της Λα Λίγκα. Αντιθέτως, το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα συγκεκριμένα, ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα το Χούλιο Άλβαρες, και μάλιστα αναγκάστηκε ο προπονητής ο Ντιέγκο Σιμεώνε, που είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ο Χούλιαν Άλβαρες είναι ακόμη ποδοσφαιριστής μας και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, εντός και εκτός συνόρων. Αναγκάστηκε λοιπόν ο Σιμεώνε κάποια στιγμή να τον στείλει στα αποδυτήρια, γιατί οι αποδοκιμασίες του κόσμου ήταν έντονες, γιατί έχουν πληροφορηθεί. Εντάξει, το είχε πει και ο ίδιος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Χούλιαν Άλβαρες, ότι θέλει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπαρτσελώνα γιατί έχει μεγαλύτερες προοπτικές. Έχει μιλήσει με τον Φλικ και έχει συμφωνήσει με τον Γερμανό προπονητή. Έχει μιλήσει με τον αθλητικό διευθυντή, τον Βραζιλιάνο πολιτογραφημένο Πορτογάλο, τον Ντέκο. Είναι σαν ξένο σώμα αυτή τη στιγμή στην Ατλέτικο. Το έχουν καταλάβει και οι οπαδοί και καταλαβαίνουμε ότι οι οπαδοί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ένας ποδοσφαιριστής όταν έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες, καλό είναι να του δοθεί η ευκαιρία να πάει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.
0: Και είναι και από πολύ δύσκολο ένας ποδοσφαιριστής να μείνει μια ζωή στην ίδια ομάδα, έτσι.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει πολλά. Ένα χρόνο είχε, έτσι. Πέρσι το καλοκαίρι τον είχε πάρει.
0: Ναι, όντως, πράγματι.
1: Περσίτη, εντάξει. Αλλά εντάξει, έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες τώρα. Είναι η πραγματικότητα αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης πρέπει να πούμε, για την Μπέργκεν πρέπει να πούμε ότι ο Νόα Χόλμ, ο κεντρικός φόρ της αντιπάλου του ΠΑΟΚ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Κυπέλου και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του. Τραυματίστηκε την ακρίβεια στο παιχνίδι αντίον της Χούλιγκεν και υποβάλλεται σε εντατική θεραπεία με την ελπίδα να προλάβει να παίξει στο Μπέργκεν εναντίον του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι η Leeds United έστω και δύσκολα κατάφερε μέσα αυτή την ground για την Premier League να νικήσει 2-1 την Nottingham Forest, ενώ σημαντική ήταν και η επιτυχία της Newcastle που έφερε 2-2 με την Liverpool στην πρώτη επίσημη παρουσία στην Premier League ουσιαστικά ως προπονητής των κόκκινων του Βάσκου του Ιραόλα. Ήταν ένα πολύ καλό, ενδιαφέρον παιχνίδι. Τελικά δεν τα κατάφερε η άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης και Αγγλίας, η Λίβερπουλ, να φύγει με τους 3 βαθμούς. Πήρε τον 1 βαθμό απέναντι στην Νιουκάστελ, μια Νιουκάστελ που ακόμα θέλει ενίσχυση. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε και στην UEFA, όπου ο πρόεδρος της UEFA σήμερα, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίνος Σλοβαίνος, δεν πρέπει να ξεχνάμε εκλογές, δεν έχουμε μόνο στη FIFA τον Μάρτιο που θα γίνει στο Ραμπάτ του Μαρόκου, έχουμε και τον Απρίλιο στην Αστάνα, στο Καζακστάν, να αλλαγεί για την UEFA. Έτσι λοιπόν ο σημερινός πρόεδρος της UEFA, ο Τσεφερίν, που θέλει να παραμείνει στην προεδρία όπως είναι τα πράγματα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ερωτηθεί σχετικά, προτίθεται να βάλει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θόκο της FIFA, λέει ότι δεν ενδιαφέρομαι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλες συνομοσπονδίες, δηλαδή η Ευρωπαϊκή της UEFA, η CONCACAF, Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική με πρόεδρο τον Μονταλιάνι τον Βίκτορ, ο οποίος έχει θέσει, το έχει αφήσει να διαρρεύσει ότι θέλει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Επίσης έχουμε τον πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας, τον Καλίφα, Μπιν Αλμάν Καλίφα, που είναι και ο μεγαλύτερος ηλικιακά από αυτούς. Η Αφρική δεν έχει πάρει θέση γιατί ο Μοντσέπε, ο πρόεδρος της ΚΑΦ, έχει πει ας πάμε στις εκλογές και ό,τι θέλει το εκλογικό σώμα ας αναδείξει πρόεδρο. Θα δούμε. Αλλά τι γίνεται όμως. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια συνεργασία αυτών των συνομοσπονδιών Ευρώπης, δηλαδή Βορείου Αμερικής, Κεντρικής Ασίας, οι οποίοι θα θέσουν από κοινού υποψηφιότητα βάζοντας μπροστά τον Μπιλ Σαλμάν Καλίφα, τον πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας, και αν εκλεγεί, όποιος πάρει 106 ψήφους τουλάχιστον εκλέγεται, 211 είναι όλοι ψήφοι στην FIFA, θα είναι ο πρόεδρος μιας νέας εποχής που θέλει να δημιουργηθεί στη FIFA, και από εκεί και πέρα κάθε χρόνο θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάζει. Δηλαδή θα είναι πρώτα αυτός αν κερδίσει τις εκλογές. Μετά θα πάει.
0: Τέλεια. Μάνο, αν μπορείς να μείνεις λίγο στην γραμμή, γιατί πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι.

0: όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ήρθε η ώρα για το τελευταίο μισάωρο και συνεχίζουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο.
1: Ναι. Καλησπέρα και πάλι Νίκο και στους ακροατές της 943 Ιντερνετ Σπορτ. Πάμε στη γείτονα Τουρκία. Αποθέωση του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος στο παιχνίδι αντίον της Μπασάκ Σεφίρ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, πέτυχε και τα δύο γκολ και η ομάδα του υπερίσχυσε με 2-1. Να πούμε ότι η άφηξη του Σαλάχ στην ομάδα της Τραπεζούντας έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού. Ήδη η ομάδα η τουρκική έχει πουλήσει 18.000 εισιτήρια διαρκείας. Καταλαβαίνει κανένας ότι τα 17 εκατομμύρια που παίρνει ετησίως σύμφωνα με το συμβόλαιό του, αρκετά από τα οποία τα δίνουν χορηγία όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της Τραμπζονσπορ, τα καλύπτουν χορηγία. Έτσι λοιπόν μειώνεται το πραγματικό έξοδο που καταβάλει η διοίκηση της Τραμπζονσπορ για τον σπουδαίο αυτό, τον 34χρονο Αιγύπτιο επιθετικό. Παράλληλα εντυπωσιακό ήταν και το ντεμπούτο του Φεράν Τόρες, τον οποίο τον πήρε φέτος το καλοκαίρι από την Μπαρσελόνα η Παρίς Σεν Ζερμέν.

0: βγήκε ως αλλαγή. Έτσι λοιπόν με δύο γκολ που πέτυχε ο Φεράν Τόρες έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να φύγει με το βαθμό της ισοπαλία στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Ρεν. Γιατί θα ανάστημα αυτό για μια πρωταθλήτρια Γαλλίας και Ευρώπης και έχει πάρει και το σούπερ κύπελο φέτος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, καταβάλλοντας την Άστον Βίλα στο Ζάλτμπουργκ να ξεκινήσει την νέα πορεία της στη Λιγκέν με ήττα. Και ο Φεράν Τόρες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος, αλλά και η διοίκηση Πάρις Σεν-Ζερμέν που βλέπει τα λεφτά που έδωσε στην Μπαρτσελόνα για τον αποκτήσει με το καλημέρα άρχισαν να πιάνουν τόπο. Και τέλος να πούμε ότι η μπάλα που είχε πιάσει με τα χέρια του τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο παγκόσμιο κύπελο του 1986 στα γήπεδα του Μεξικού που είχε βάλει το πρώτο γκολ εναντίον της Αγγλίας και δεν το είχε αντιληφθεί ο Αφρικανός διαιτητής τότε, δεν υπήρχε και το ΒΑΡ τότε, εν πάση περιπτώσει. Εκείνη η μπάλα λοιπόν που την έχουν αποκαλέσει με τον γκολ το χέρι του Θεού, πουλήθηκε αυτή η μπάλα λοιπόν με 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιος συλλέκτης, κάποιος που έχει πολλά λεφτά, έδωσε αυτά τα χρήματα και την απέκτηση από τη συλλογή του. Νίκο.
1: Ξέρουμε από ποια χώρα είναι αυτός ο συλλέκτης.
0: Όχι, όχι. Ακόμα δεν ξέρουμε. Όχι. Θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Πάντως σίγουρα δεν είναι Έλληνας. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και Έλληνες.
1: Εντάξει, ισχύει αυτό, ισχύει ότι υπάρχουν και...
0: Αλλά σε αυτή τέτοια συλλογή ακόμα δεν έχουν αρχίσει να κάνουν. Τώρα ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι, όντως. Ισχύει.
0: Λογικά πρέπει να είναι από κάποια χώρα της Αμερικής. Λογικά, θα δούμε.
1: Ωραία. Τα έχουμε... Τα έχεις καλύψει όλα, δεν νομίζω ότι έχουμε να πω κάτι ή να προσθέσω κάτι παραπάνω.
0: Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες να πούμε.
1: Εννοείται, καλή επιτυχία. Εβδομάδα. Κρίσιμη εβδομάδα, πολύ κρίσιμη.
0: Κρίσιμη, εννοείται. Πρωτίστως για τις ίδιες, γιατί αλλιώτικα είναι να παίζεις ευρωπαϊκή διοργάνωση που βάζεις κάποια καλά χρήματα στο ταμείο σου και μετά για την γενική κατάταξη της Ελλάδος στη βαθμολογία της UEFA.
1: Ακριβώς. Ελπίζουμε στο τέλος της εβδομάδας να έχουμε 4 προκρίσεις και 5 συμμετοχές.
0: Γιατί πρέπει να ξεχνάμε την Πέμπτη το Grimaldi Forum του Monte Carlo που θα είμαστε και παρόντες βέβαια. Θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Champions League και την Παρασκευή του Europa και του Conference League. Σε ελπίσουμε και οι 5 ελληνικές ομάδες να δώσουν το παρόν σε αυτές τις 3 κορυφές για συλλογικές διοργανώσεις.
1: Ακριβώς. Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με όλα τα νέα από τα διεθνή και μη.

Λοιπόν, για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στην Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου για να παρακολουθήσουν την εθνική μας ομάδα στο Augsburg, από σήμερα τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους Έλληνες φίλους. Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται μέσω του pamethniki.gr και θα είναι διαθέσιμα μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, αν φυσικά δεν υπάρξει sold out μέχρι τότε. Ενώ μετά την ολοκλήρωση της αγοράς θα σταλεί email επιβεβαίωσης και τα εισιτήρια θα αποσταλούν στη διεύθυνση email που έχει δηλωθεί. Στις θύρες W1 και W2, στις όρθιες θέσεις, το εισιτήριο κοστολογείται στα 18 ευρώ, ενώ στην πρώτη κατηγορία, στην Sector U, είναι σε διαθεσιμότητα από 99 ευρώ. 18 ευρώ θύρες W1 και W2, και Sector U 99 ευρώ είναι οι τιμές των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της Ελλάδας με την Γερμανία στο Augsburg για την δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League. Της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League, καθώς θυμίζουμε ότι η Ελλάδα την προηγούμενη σεζόν είχε ανέβει από την Β κατηγορία στην Α.

Θετικά νέα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ντάβιντε Καλάμπρια προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος να ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας του στην Τσεχία για τον αγώνα της Πέμπτης εναντίον της Χράντετς. Κράλοβε!

Έχουμε και μεταγραφή στο μπάσκετ για την Βιλερμπάν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντοσού Γιωβό, ο σέντερ ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην Αντέρ της BetClick Elite League του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όπου είχε μέσο όρο 17,8 πόντους και 7,3 rebound ανά παιχνίδι. Αυτή είναι η νέα μεταγραφή της Villeurbanne για την ενίσχυση στην front line της. Όποιος θέλει να πει το οτιδήποτε, για όσο χρόνο έχουμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Την ώρα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μέτσοβο η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, καθώς ως γνωστόν αυτές τις μέρες, τέλη Αυγούστου, ξεκινάει η προετοιμασία των ομάδων μπάσκετ.

Σήμερα επίσης έχουμε και το φιλικό της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ ανδρών με την Κύπρο στο Telecom Center Athens. Ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί από τον 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Ένα φιλικό το οποίο αποτελεί την πρόβα τζενεράλε εν όψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Και πάμε να δούμε ένα ενδιαφέρον γεγονός που αφορά την Super League, καθώς ο Μπόλιβαρ, ο Τζιοβάνι Μπόλιβαρ, ο σκόρερ της Καλαμάτας, ο οποίος μάλιστα έβαλε και το πρώτο γκολ της αναμέτρησης αλλά και της Καλαμάτας στην πρώτη κατηγορία έπειτα από 26 χρόνια, έγινε μόλις ο ένατος Βενεζουελάνος ποδοσφαιριστής που σκοράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η προηγούμενη ήταν Roland Vargas της ΑΕΚ, Juanpi, José Romo, Brian Palmezano, César Castro, Francisco Paul, José Manuel Velázquez και Carlos Hurtado είναι οι Βενεζουελάνοι που έχουν σκοράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα. 9 ποδοσφαιριστές.

Η ΠΑΕΟΦΗ ανακοίνωσε την διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ την 5η 27 Αυγούστου με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην 5η 27 Αυγούστου στην Βουλγαρία.

Και μάλιστα όσοι φίλαθλοι του Όφη ταξιδέψουν στην Βουλγαρία θα ταξιδέψουν με την πτήση charter της ΠΑΕ, οπότε δεν χρειάζεται να εκδώσουν κάποιο εισιτήριο. Το εισιτήριό τους θα είναι εξασφαλισμένο και θα ενημερωθούν τις επόμενες μέρες για την διαδικασία παραλαβής όσον αφορά τα εισιτήρια. Οι φίλοι του Όφη που θα κάθονται στις θύρες 7 και 21 στο γήπεδο της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας,

Και πάμε λίγο στην Ολλανδία, εκεί όπου έχουμε τον Άγιαξ να κάνει μεταγραφή και να κλείνει τον Βίκτορ Τζιγκάνκοφ από την Τζιρόνα. Ένας Βίκτορ Τζιγκάνκοφ ο οποίος είχε σκοράρει 20 γκολ και, 23, και είχε μοιράσει 23 ασίστ σε 119 παιχνίδια με τους Ισπανούς, ένα με την Δυναμό Κιέβου. Είχε καταγράψει 236 συμμετοχές, 94 γκολ, 64 ασίστ, ενώ έχει υπάρξει 67 φορές διεθνής με την Εθνική Ουκρανίας και σκόραρε και 14 τέρματα. Αυτός είναι ο παίκτης τον οποίο αγοράζει ο Άγιαξ. Μόλις 5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Ολλανδική ομάδα στους Καταλανούς.

Και πάμε λίγο προς Βουλγαρία μεριά, καθώς, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Βουλγαρίας αποθεούν τον Θωμά Στρακώσα, τον τερματοφύλακα της ΣΑΕΚ, συγκεκριμένα η sportal.bg αναφέρει: ο Λούκα Γιώβιτς είναι το αστέρι, αλλά ακόμα ένας παίκτης έλαμψε μέσα στη σεζόν για την ΑΕΚ. Σημειώνεται και προστίθεται πως ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου έκανε πέρσι εκπληκτική σεζόν. Οι Βούλγαροι παρουσιάζουν τα στατιστικά του Στρακώσα και τονίζουν ότι ήταν ο κορυφαίος goalkeeper του πρωταθλήματος. Οι αριθμοί μας δείχνουν με σιγουριά ότι ο goalkeeper της ΑΕΚ είναι μεγάλης κλάσης και επίσης ότι οι παίκτες της Λεύσκη θα πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικοί σε ευκαιρίες τους αν θέλουν να νικήσουν τον Αλβανό Διεθνή και να φτάσουν στο μεγάλο όνειρο. Αυτό είναι το δημοσίευμα της Ολλανδικής Sportal.

Και κάπου εδώ αυτή η εκπομπή την οποία πραγματοποιήσαμε από τις 11 έως τις 2 έφτασε στο τέλος της. Μιλήσαμε για όλα τα σπορ, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, ό,τι μπορούσαμε να πούμε από μπάσκετ, για βόλεϊ, μιλήσαμε για τον αγώνα της Εθνικής με την Βουλγαρία, μιλήσαμε για Ολυμπιακό με Κώστα Σαμοθράκη, για Διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο και γενικά ήταν μια γεμάτη εκπομπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Αντριάννα Πούλιου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό, καθώς ακολουθούν πολύ ωραία πράγματα στο πρόγραμμα της ημέρας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Interverten Ελλάδα Sports 94,3.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interverten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interverten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interverten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θυμάστε. Και έχασες όχι το double, έχασες πρώτη θέση, έχασες κύπελλο, έχασες και δεύτερη θέση. Μέσα σε τρεις μήνες. Δεν είναι μία. Άλλο οι προφήτες, άλλο εμείς. Ό,τι μπορείς να προβλέψεις είναι καλό, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ανάλογα με το υλικό της ομάδας, τους τραυματισμούς που θα έχει, οι συγκυρίες αν είναι υπέρ της, το πρόγραμμα, το τι θα κάνουν οι αντίπαλοι, δεν παίζεις μόνος σου, παίζεις με άλλους. Σε ένα πολύ δυνατό ελληνικό ποδάρισμα, τουλάχιστον στην κορυφή, όπως φαίνεται να είναι φέτος. Τον κάποτε θα κλείσουμε, κύριε Γιώργο. Ακολουθεί ο κύριος Κώστας Σταυρινός. Έως και τις 4, τα λέμε το βράδυ 8 η ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με νέα προσφορά γνωριμίας. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
5: Ανακυκλώνω και κερδίζω. Πώς? Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Απόλυτα υπεύθυνη αποξήλωση, περισυλλογή και μεταφορά όλων των μετάλλων από ιδιωτικό ή επαγγελματικό χώρο με όλες τις περιβαλλοντολογικές άδειες. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Ανακύκλωση χαλκού και σιδήρων στις καλύτερες τιμές και άμεση πληρωμή και δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητού Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη. 2310-327-618 και στις νέες μας εγκαταστάσεις στη Θέρμη Διπέρεδεστού. Καλέστε 2312-3167-94.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Ο Θανάσης Κυλώνης στον Λίμπερο 107,4 καθημερινά στις 6.30 με το Λίμπερο Bet και την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία της Fonbet.
8: Ψάχνεις την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία. Στη Fonbet σε περιμένει εβδομαδιαίο cashback, καθημερινά δώρα, πραγματικά υψηλές αποδόσεις και οι περισσότερες στατιστικές αγορές σε live events. Κατεβάζεις το app της Fonbet και μπαίνεις στο παιχνίδι με μια απίστευτη προσφορά γνωριμίας. Fonbet. Αλλάζει το παιχνίδι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σ' άλλα νέα της ημέρας, ο επίτιμος πριν...
10: Μας συγχωρείτε, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε ζωντανά με το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα Καμπράγκος. Τι συμβαίνει στη Σύνδο?
11: Γίνεται ένας χαμός. Πλήθος κόσμου είναι εδώ στο μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα Καμπράγκος. Εδώ μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις στην καλύτερη τιμή. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά, χρώματα, εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά είδη θέρμανσης.
10: Στην ποιότητα δεν κάνει συμβιβασμούς. Και για τεχνική υποστήριξη, εμπιστεύεσαι τους ειδικούς. Τεχνικό πολυκατάστημα Χρήστος Καμπράγκος, Κομνηνών 4, Σύνδος. Τηλέφωνο 2310-57-0333 και στο Καμπράγκος e-shop.
12: Λίμπερο 107,4. Η δική σου ομάδα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε στον αέρα του Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή και επίσημα ποδοσφαιρική χρονιά, αφού χθες είχαμε την έναρξη του καλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο, το δικό μας. Μεγάλη, πολύ ωραίες αναμετρήσεις είδαμε. Βγάλαμε κάποια συμπεράσματα για τους μεγάλους, πλην Παναθηναϊκού, που δεν τον είδαμε να αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα, καθώς πήρε αναβολή για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Και εννοείται, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τη Super League, αφού μόλις άρχισε και θα έχουμε όλο το χρόνο να τη χαρούμε. Και θα μπούμε και πάλι στην τελευταία εβδομάδα των προκριματικών για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Την αρχή θα κάνει η ΑΕΚ την Τετάρτη με τη Λεύσκη για τον επαναληπτικό του 0-0 στη Βουλγαρία για την είσοδο στη League Phase του Champions League, και ακολουθούν την Πέμπτη πλέον οι υπόλοιπες ομάδες, ο Όφης στο Europa League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας στις 9 η ώρα το βράδυ, το παιχνίδι του Όφη, και εννοείται τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία και του Παναθηναϊκού με την Χράντετς στην Τσεχία. Δύο πολύ μεγάλες αναμετρήσεις και τα δύο μάτς έληξαν ισόπαλα και τα δύο μάτς είναι στις 8 η ώρα το βράδυ, οπότε ετοιμάστε υπολογιστές, τηλεοράσεις, κινητά, θα έχετε πολλή δουλειά την Πέμπτη το βράδυ, εννοείται σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα ζευγάρια. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια το Conference, πολλά και ενδιαφέροντα ζευγάρια, όπως και το Europa League, εννοείται και το Champions League, αν και εκεί σε κάποιες περιπτώσεις τα ζευγάρια έχουν ξεκαθαρίσει, σε κάποιες άλλες όχι. Ας μείνουμε εμείς στα δικά μας, στα εντός συνόρων που λέμε. Είχαμε την αγωνιστική δράση, όπως είπαμε, την εύκολη επικράτηση, τη χθεσινή επικράτηση του ΠΑΟΚ απέναντι στο Λεβαδιακό, με ένα ΠΑΟΚ που παρουσιάστηκε αρκετά σοβαρός παρά τις απουσίες, παρά το κλίμα το αρνητικό. Κατάφερε να βρει έτσι τα πατήματά του και να πάρει μια εύκολη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που πέρσι έκανε τρομερή σεζόν. Βέβαια φέτος δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Ο Λεβαδιακός έχει αλλάξει προπονητή. Πέρσι έκανε τρομερή σεζόν για τα δεδομένα του. Θα μπορούσε να βγει μέχρι και τέταρτος, δεν τα κατάφερε στο τέλος. Αλλά ένας λόγος παραπάνω να πούμε, να δώσουμε τα εύσημα στον ΠΑΟΚ για χθες, γιατί βρήκε απέναντί του μια ομάδα που ναι μεν έχει αλλάξει προπονητή και παίχτες, αλλά διατηρεί τη φιλοσοφία της και ξέρουμε ότι θα είναι επικίνδυνη και φέτος, αλλά ο ΠΑΟΚ εννοείται ήταν το φαβορί, εννοείται ήταν σοβαρός, γιατί έτσι έπρεπε να είναι. Ο Λύση δεν δίνει και πολλά περιθώρια στην ομάδα του να μην είναι σοβαρή. Αυτό έκανε και εχθές με ένα rotation, άλλαξε κάποιους παίχτες. Έβαλε τον Taylor πάλι στα αμυντικά half μαζί με τον Λουσέ αυτή τη φορά. Θετική παρουσία του Λουσέ. Πολύ θετική η παρουσία του Σορετήρε και του Πέλκα, αμφότεροι σκόραραν. Εξαιρετική παρουσία, ειδικά ο Σορετήρε άφησε υποσχέσεις ότι μπορεί να μπει πολύ ενεργά στο rotation του ΠΑΟΚ, ειδικά σε μια θέση που εννοείται ότι χρειάζεται ενίσχυση ο ΠΑΟΚ, στο 10 και στα extreme και στα 2, αλλά φαίνεται ότι ο Σορετήρε σιγά σιγά θα υπολογίζεται όλο και περισσότερο από τον Αλέσιο Λύση, όπως και ο Πέλκας, για τον οποίο υπήρχαν ερωτηματικά γιατί δεν αγωνίστηκε με την Μπραν, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν είχε δεκάρι να βάλει. Πολλοί κόσμος αναρωτήθηκε, και εμείς ανάμεσά τους, για ποιο λόγο δεν έπαιξε ο Πέλκας. Πήραμε χθες την απάντησή μας. Ο Πέλκας είπε στις δηλώσεις του ότι ζήτησε την ευκαιρία του από τον Ιταλό προπονητή, του την έδωσε και εννοείται ο Πέλκας κατάφερε να τον ανταμείψει, αφού και στον γκολ που πετυχαίνει είναι χαρακτηριστική η κίνησή του να απομονώσει όλους τους συμπαίχτες του και να κατευθυνθεί προς τον προπονητή του ΠΑΟΚ και να τον αγκαλιάσει θερμά. Γενικά σε ένα κλίμα χθες που αν καταλαβαίναμε, όσοι βλέπαμε το παιχνίδι είτε από το γήπεδο είτε από την τηλεόραση, αν βλέπαμε τη στάση σώματος όλων των παιχτών του ΠΑΟΚ, το πάθος που βγάζανε σε πολλές περιπτώσεις ο Ζίβκοβιτς να γυρίζει να παραχωρεί, συγγνώμη, να καλύπτει την μπάλα για να βγει out και μετά να κλωτσάει την πινακίδα βγάζοντας μια αγανάκτηση, ένα άγχος από πάνω του, δεν ξέρω, φάνηκε χθες η συσπήρωση των παιχτών του ΠΑΟΚ, γιατί όσα συμβαίνουν εκτός οργανισμού, μάλλον στον οργανισμό μεν, αλλά εκτός αγωνιστικού τμήματος, δεν φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα τους παίχτες. Κάποιοι ήταν 100% συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Ο Ζίβκοβιτς προφανώς σαν αρχηγός έχει μεγαλύτερη ευθύνη και θέλει κάπως να αποδείξει, γιατί δεν ξεκίνησε και τόσο πάρα πολύ καλά τη χρονιά. Αλλά χθες δύο assist σε Σορετήρε και Πέλκα ήταν αρκετές για να ανοίξει το χώρο των γκολ για τον ΠΑΟΚ. Σκόραρε και ο Μύθου και τον γκολ εννοείται του Ζίβκοφ στο τέλος, το πέναλτι. Αυτά τα πέναλτι για τον ΠΑΟΚ είτε δεν θα μπουν, είτε αν μπουν θα μπουν ψυχοβγαλτικά. Ακόμα ένα πέναλτι το οποίο ήταν στο όριο του να χαθεί, αλλά σε ένα πέναλτι το οποίο βέβαια είχε κρυθεί το παιχνίδι. Ανούσιο θα ήταν, πολλοί θα το αντάλλαζαν με αυτό το χαμένο πέναλτι με την Άντερλεχτ. Εν πάση περιπτώσει, μετουσιώθηκε σε γκολ. Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και πλέον στρέφει όλη του την προσοχή στη ρεβάνς με την Μπραν, η οποία είχε κύπελο αυτό το Σαββατοκύριακο. Επικράτησε 0-4 εύκολα, μιας ομάδας κατώτερης δυναμικής. Δεν ήταν πολύ σοβαρό το εμπόδιο και το δείγμα για να κρίνουμε, αλλά την είδαμε την Μπραν. Είναι μια ομάδα που στο πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα, δεν έδειξε τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαφώς ανώτερη σε σχέση με το πρώτο δικό της. Κατάφερε να βρει τον γκολ. Τη ζημιά την έκανε επί της ουσίας. Ο ΠΑΟΚ το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει και να πάει να παίξει τα ρέστα τους τώρα στη Νορβηγία. Σε ένα δύσκολο γήπεδο. Τα ξέρετε τα νορβηγικά γήπεδα πάνω κάτω. Τα έχουμε δει πολύ με την Bodø Glimt στο Champions League, όπου όσοι ασχολείστε καταλαβαίνετε, μάλλον ξέρετε, ότι από την Bodø για παράδειγμα δεν περνάς ποτέ. Είτε λέγεσαι ΠΑΟΚ είτε λέγεσαι Manchester City. Κανείς δεν έχει καταφέρει να κερδίσει εύκολα εκεί μέσα ή να έχει κερδίσει γενικά. Βέβαια η Μπραν δεν έχει ίδια δυναμικότητα με την Bodø Glimt σε καμία των περιπτώσεων. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στα ίσια το παιχνίδι, εννοείται, έχει τις πιθανότητες του και μετά από αυτή την νίκη ψυχολογίας εχθές για να πάει να κάνει ό,τι καλύτερο και φυσικά να πάρει την πρόκριση. Θυμίζω ότι η πρώτη... Ξέρουμε, η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι ο Ζίβκοβιτς θα παίξει και τα δύο παιχνίδια. Όντως αυτό επαληθεύτηκε. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την ένστασή του στην FIFA για, για την τιμωρία του αρχηγού του και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Μήπως και κερδίσει την ένσταση και έχει στη διάθεσή του τον Ζίβκοβιτς για την Πέμπτη, καθώς καταλαβαίνετε ότι είναι υπερπολίτιμος ο Αντρία Ζίβκοβιτς, που φαίνεται να πήρε και εκείνο στη δική του ψυχολογία μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Εσείς μπορείτε εννοείται να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6945287888 για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνυμάτων. Θα ανοίξουμε από τώρα και τις γραμμές, αν και σε πολύ λίγο, στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας και μετά θα έχουμε ρεπορτάζ για αρχή με Κωνσταντίνο Τσίπιο. Θα δούμε και για τους υπόλοιπους κυρίους. Στο 23 10 28 7 888 μπορείτε να καλείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, τα χθεσινά αποτελέσματα, τα προχθεσινά αποτελέσματα, γιατί και προχθές είχαμε δράση. Προχθές είχαμε μάλιστα πιο ωραία παιχνίδια. Είχαμε τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, είχαμε το Καλαμάτα Άρης, αυτό το παιχνίδι θρίλερ που μας άνοιξε την όρεξη για το φετινό πρωτάθλημα, και εννοείται το Ολυμπιακός Ατρόμητος στην δύσκολη επικράτηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Ατρόμητο, με γκολ νίκης στο 82 από τον Κάρμο. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε πιο εύκολα του Ηρακλή με 4-0, ενός Ηρακλή που το μόνο που έχει να θυμάται από το παιχνίδι του Σαββάτου είναι η εξαιρετική παρουσία των φιλάθλων του στον αγωνιστικό, στο γήπεδο, εν πάση περιπτώσει, συνολικά και έξω από το γήπεδο, κατά την άφιξη των ομάδων, αλλά και φυσικά εντός αυτού. Η φασαρία ειδικά που κάνανε στην αρχή, επειδή βρισκόμουν και στο γήπεδο για την μετάδοση για το Λίμπερο 107,4, ήταν εκοφαντικός ο θόρυβος, ήταν εξαιρετική η παρουσία τους και σίγουρα δείχνει τη δίψα του κόσμου για αυτή την μεγάλη επιστροφή στην πρώτη εθνική. Ωστόσο το σύνολο του ματσάρι δεν κατάφερε να δείξει κάτι καλύτερο από αυτό που είδαμε στο κύπελο με το Βόλο για παράδειγμα το 1-3. Ήταν και πάλι ανησυχητική εικόνα του Ηρακλή. Δέχτηκε αρκετά εύκολα αυτά τα 4 γκολ, ενώ στα επιθετικά του, στις επιθετικές του στιγμές δεν κατάφερε να βρει κάποια φάση μεγάλη, πέρα από ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε του Πίνια για φάουλ πάνω στο Μαρίν. Ο Ηρακλής είχε περίπου 4 με 5 ευκαιρίες να βγει μπροστά και να απειλήσει ουσιαστικά την ΑΕΚ. Δεν τα κατάφερε σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε ούτε αμυντικά με αυτή την τριάδα του κυρίου Ματσάρη, ούτε επιθετικά δεν λειτουργήσε κάτι καλά. Οπότε δεν ξέρω, τα επόμενα παιχνίδια θεωρώ ότι για τον Ιταλό θα είναι κρίσιμα, αν και είμαι πάντα υπέρ της πίστωσης χρόνου σε προπονητές που έχουν να κάνουν με καινούργιες ομάδες, που χτίζουν κάτι νέο, πόσο μάλλον για μια ομάδα η οποία μόλις ανέβηκε και κατηγορία. Οπότε ένας λόγος παραπάνω να χρειάζεται λίγη πίστωση χρόνου. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Άρη, ομολογώ ότι δεν το παρακολούθησα ζωντανά. Άκουγα όμως τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο Τσίψιο, που ήταν στην περιγραφή ταυτόχρονα με μένα και καταλάβαινα πάνω κάτω τι γίνεται στο παιχνίδι για έναν Άρη, τα οποία διάβασα μετά και τα οποία είδα στα στιγμιότυπα. Πρόκειται για έναν Άρη που τα χρειάστηκε μεν στην άμυνά του, έδειξε τα εμφανή του κενά και τις αμυντικές του αδυναμίες, γι' αυτό και θα μπορούσε να έχει δεχτεί κι άλλο γκολ ίσως από την Καλαμάτα. Δέχτηκε δύο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός ο χαρακτήρας που έδειξε ο Άρης από το 2-1 και μετά. Κατάφερε να ισοφαρίσει άμεσα μετά το 1-0 με πέναλτι. Δέχεται το δεύτερο γκολ από τον Βάργκας, αλλά στη συνέχεια δεν λυγίζει, γυρίζει στο παιχνίδι με τον Φαμπιάνο να σκοράρει δις και με την αποβολή βέβαια που είχε ο Μπολίβαρ στο 85. Βοήθησε και αυτό όσο να είναι, έπαιξε το ρόλο του στο να γίνει πιο επιθετικός ο Άρης και να πάρει μέτρα στο γήπεδο. Ο Φαμπιάνο ισοφάρισε το 88 σε 2-2 και στο 90-3 έκανε το 2-3 για το πρώτο πολύ πολύ μεγάλο διπλό του Άρη, ο οποίος εννοείται ότι και αυτός μπορεί να μην έχει καινούριο προπονητή, αλλά είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι από τις λίγες φορές που του δίνει τη δυνατότητα να κάνει κάτι, να δείξει ένα έργο σε μεγαλύτερη ομάδα. Έχει συνηθίσει ο κύριος Γρηγορίου σε ομάδες δεύτερης ταχύτητας και τρίτης κάποιες φορές. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει ένα τέτοιο εγχείρημα και γι' αυτό και γι' αυτόν θα χρειαστεί χρόνος και είναι ευτυχές για τον ίδιο ότι κατάφερε να πάρει αυτή την πρώτη νίκη, γιατί μετά θα μπαινε ένα άγχος, δεδομένου ότι ο Άρης έχει μια σειρά αγώνων αρκετά απαιτητική. Παίζει τώρα με τον Όφη στη Θεσσαλονίκη και έχει δύο σερί εκτός έδρας παιχνίδια, δύο ντέρμπι με ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε μία εβδομάδα μόλις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν στράβωνε κάτι από νωρίς για τον Άρη, η γκρίνια θα ήταν μεγαλύτερη. Τώρα υπάρχει μια πίστοση χρόνου παραπάνω, πόσο μάλλον αν ο Άρης κερδίσει και τον Όφη. Τον εξαιρετικό Όφη, ο οποίος συνεχίζει αυτό το ξέφρενο σερί του μετά το Super Cup, το 3-0 με Τζέσεκα Σόφιας και την χθεσινή του νίκη απέναντι στο Βόλο με 2-0, μια σχετικά εύκολη επικράτηση. Βέβαια, για να φτάσουμε σε αυτή την εύκολη επικράτηση χρειάστηκε και το αυτογκόλ ίσως και της χρονιάς από τον Μάριο Σιαμπάνη, τον τερματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος έκανε κάτι τρομερό, αψήφισε λίγο εκεί νόμους φυσική στα πάντα, πήγε να μαζέψει την μπάλα σε ένα παράλληλο γύρισμα και κατάφερε κάπως να του φύγει προς τα πίσω. Ένα γκολ που και να το προσπαθήσεις δηλαδή να το βάλεις, δεν θα το καταφέρεις. Και όμως έγινε μια ομολογουμένως άτυχη στιγμή για τον τερματοφύλακα του Βόλου. Πάντως δόθηκε πήρε και αυτό το τρίποντο Όφη και άλλο τρίποντο ψυχολογίας, πάει στη Σόφια πλέον να υπερασπιστεί αυτό το 3-0.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τώρα τόσο πρώιμο σημείο στη σεζόν, γιατί είναι καλό τώρα, ενδείκνυται μάλλον να δώσεις χρόνο και συμμετοχές σε παιδιά τα οποία δεν έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής τόσο πολύ. Καταλαβαίνω τι διακυβεύεται για τον Παναθηναϊκό, αλλά το ίδιο διακυβεύεται και για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω η είσοδος ή μη στην Ευρώπη. Και η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλο παιχνίδι την Τετάρτη, αλλά ήθελε ο κύριος Νίκολιτς να δώσει ρυθμό στους παίχτες. Οπότε θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός έπρεπε να δώσει αυτό το παιχνίδι με την Κηφισιά για να παίξουν παίχτες που μέχρι στιγμής δεν είχαν αγωνιστεί και να πάρει και μια πιθανότατα νίκη ο Παναθηναϊκός απέναντι σε έναν κατώτερο αντίπαλο για να αρχίσει να χτίζει και λίγο παραπάνω την ψυχολογία του. Γιατί για την ώρα και με το τελευταίο αποτέλεσμα με τη Χράντετς είναι η ψυχολογία του κακή. Βέβαια είναι όλα ανοιχτά έτσι, στην Τσεχία. Θα πάει να δώσει το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς ο Παναθηναϊκός, γιατί αν δεν καταφέρει να κερδίσει και δεν προκριθεί, θα μείνει εκτός Ευρώπης. Μεγάλο πλήγμα. Μην τα ξαναλέμε, τα έχω επαναλάβει σε αυτή την εκπομπή ούκο λίγες φορές για το πισωγύρισμα που πρόκειται να γίνει αν μια ελληνική ομάδα δεν μπει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, στη League Phase, από οικονομικής άποψης, από αγωνιστικής άποψης, από πολλά. Οι προπονητές, θυμίζω, και όλες οι ομάδες πλέον στο σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικά σε όλο τον κόσμο, χτίζουν τα ρόστερ τους από το καλοκαίρι με γνώμονα ότι θα παίξουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, όταν γίνεται μια τέτοια επένδυση, είναι προφανές ότι θα πρόκειται για αποτυχία αν μια ομάδα δεν μπει στην League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πολύ πιο εύκολο έργο, αλλά απόλυσε ένα σκορ 2-0 και τώρα τρέχει στην Τσεχία να γυρίσει αυτό το 2-2 που κατάφερε με κάποιο τρόπο να φέρει, όπως και ο ΠΑΟΚ, που θα πάει με διαφορετική βέβαια συγκυρία στην Νορβηγία από ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στο πρώτο ημίχρονο στα μέτρα του, κατάφερε στο δεύτερο κάπως να το γυρίσει. Μπραν πέτυχε γκολ, ισοφάρισε ο Μπάμπα, τα είπαμε, τα έχουμε επαναλάβει. Τώρα είναι πολύ μεγάλη η αναμέτρηση της Πέμπτης, και μιας και μιλάμε για την αναμέτρηση της Πέμπτης, να πούμε ότι η Μπραν υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τα play-offs του Conference League. Ο Λίμπερο 107,4 την Πέμπτη 27 Αυγούστου θα είναι μαζί με τους παίχτες του Αλέσιο Λύση στη ρεβάνς που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League. Ακούστε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Μπραν ΠΑΟΚ στο Λίμπερο 107,4, αλλά και μέσω live stream από το επίσημο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Η μετάδοση του αγώνα είναι με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη σημασία και του αγώνα αυτού για την Πέμπτη, για τον ΠΑΟΚ, με κεκτημένη ταχύτητα από το χθεσινό παιχνίδι. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να δίνεις τα παιχνίδια σου και να παίρνεις ψυχολογία. Τώρα ο ΠΑΟΚ δεν είχε καλή ψυχολογία πριν το χθεσινό παιχνίδι. Είναι όμως αρκετή μία νίκη, και μάλιστα με ευρύ σκορ, να δώσει ένα παραπάνω boost στους παίχτες κάθε ομάδας για να εμφανιστούν με καλύτερη ψυχολογία, με ανεβασμένο ηθικό, και να πάνε να πάρουν μία πρόκριση. Ειδικά σε παιχνίδια που κρίνουν προκρίσεις, οι αγώνες πρωταθλήματος είναι ιδανικοί για ένα ξεμπούκωμα, να το πούμε έτσι. Αν και ο ΠΑΟΚ, ξανατονίζω, εχθές είχε δύσκολο έργο με τον Λεβαδιακό. Γενικά, πριν από το παιχνίδι, το έκανε βέβαια να φαίνεται πολύ πιο εύκολο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν λίγο υποτονικό και για τις δύο ομάδες, μέχρι το σημείο να ξεκινήσει ο χορός των γκολ, μέχρι τον γκολ του Σουαρετήρε, δεν είχε πολλές ευκαιρίες, έως ελάχιστες δηλαδή, τίποτα. Αλλά είναι και η αποτελεσματικότητα μέσα στο παιχνίδι, και αυτήν εχθές ο ΠΑΟΚ την είχε 100%. Με Σορετήρε, με Πέλκα, ξαναλέω για την πολύ καλή παρουσία του Τέιλορ στο αμυντικό χαφ, εκεί φαίνεται ότι καθιερώνεται με τον Αλέσιο Λύση, σαν μια έξτρα λύση βέβαια, αλλά όχι κάτι που θα είναι μόνιμο, θα το δούμε, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει και ένα παίχτη εκεί, στο 6, να βοηθήσει λίγο τους Σάντα Μαρία, Ζαφίρι. Ο Ζαφίρι χθες δεν αγωνίστηκε, είναι σημαντικό ότι πήρε λίγες ανάσεις μετά από καιρό. Ένα παιδί το οποίο τρέχει ασταμάτητα στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, οπότε είναι από αυτούς που πρέπει να ξεκουραστούν. Εντιαγέ εχθές δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε πάρα πολύ. Πιο πολύ μου άρεσε στον ντεμπούτο του με την Μπραν, όπου είχε γίνει επιδραστικός. Χάνει βέβαια πολύ μεγάλη ευκαιρία, το είπαμε. Αλλά εχθές δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Μύθου μπήκε το παιδί και σε 6 λεπτά σκόραρε. Χωρίς να λέω βέβαια ότι ποιος είναι καλύτερος από τους δύο. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ θα εξακολουθούσα να δίνω ψήφο εμπιστοσύνη στο Μύθου.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καταλαβαίνει που βρίσκεται, είναι ένας πολύ καλός finisher που λέμε, και πρέπει να πάρει και αυτός τα λεπτά που το αναλογούν φέτος. Ξεκίνησε αυτός τη χρονιά γιατί δεν υπήρχε και άλλος, μόνο ο Γερεμέγεφ. Υπήρχε γκρίνια από κάποιους. Δεν είπα ότι δεν πρέπει. Άλλο ένα πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ. Αλλά ας δώσουμε και λίγο χρόνο και στον Μύθο παραπάνω να δείξει και άλλα πράγματα, γιατί είναι μικρός και πρέπει να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Μόνο έτσι θα μεγαλώσει και εκείνος εισαγωγικά, όπως και ο Χατσίδης, ο οποίος για μένα είναι πολύ καλή περίπτωση παίχτη, αλλά φαίνεται κάτι να του λείπει ως προς την τελική του προσπάθεια και την τελική του ενέργεια. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά όμως της ταχυδύναμης, της εκρηκτικότητας και της φύλης.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας.

0: 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Βέβαια, επειδή έχει στην πλάτη του ήδη έναν αποκλεισμό από τελική φάση, πρέπει να είναι έτοιμος και αυτός ψυχικά, πνευματικά, να κλείσει τα αυτιά του ό,τι ακούγεται γύρω του και να πάμε να πάρουμε την πρόκριση για το Euro. Αν δεν τα καταφέρουμε και τώρα, με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή προπονητή. Κάποιοι λένε και για τώρα για αλλαγή προπονητή. Εγώ θα δίνω άλλη μια ευκαιρία στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής που μπορεί να δουλέψει με αυτούς τους παίχτες και να βγάλει το καλύτερο από αυτούς. Λοιπόν, φτάσαμε στην πρώτη μισή ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Libero 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό. Θα πάμε σε ένα break και θα με ενημερώσουν από το Control να δούμε αν θα έχουμε στην επιστροφή μας τον Κωνσταντίνο Τσίψιο με ρεπορτάζ. Άρη, πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: Σε αυτήν τη φάση η ώρα είναι 2:30. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα,
2: GPS και βυθώματο εσείς.
1: Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις.
2: GPS, λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης.
1: Νεϊμάρης. Στις Οικές, Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 5 και στο ίντερνετ neymaris.com.
2: Νεϊμάρης.
3: Ανακυκλώνω και κερδίζω. Πώς? Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Απόλυτα υπεύθυνη αποξήλωση, περισυλλογή και μεταφορά όλων των μετάλλων από ιδιωτικό ή επαγγελματικό χώρο με όλες τις περιβαλλοντολογικές άδειες. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Ανακύκλωση χαρκού και σιδήρων στις καλύτερες τιμές και άμεση πληρωμή και δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητού

0: 6 18 και στις νέες μας εγκαταστάσεις στη Θέρμη, Βιπέρα, Δεστού. Καλέστε 2312 31 67 94.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
0: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα

0: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
2: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
1: Αναδομό και έκτισες.
3: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
4: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
3: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
4: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sale service.
3: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
4: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Ζήσε την ένταση του αγώνα. Νιώσε την αδρεναλίνη στο γήπεδο. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Λίμπερο 107,4, στο 2ωρο με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό, 2 με 4. Έχουμε... Αναλύσαμε την πρώτη αγωνιστική της Super League, είπαμε για το πρωτάθλημα, για τα αποτελέσματα, είπαμε λίγο ένα πρόλογο για τα παιχνίδια της Πέμπτης και της Τετάρτης, Champions League και Europa και Conference, όλα τα έχουμε σε αγωνιστική δράση και αυτή την εβδομάδα. Αλλά επειδή θέλω να δώσουμε λίγο έμφαση στα παιχνίδια του που περάσανε τώρα το Σαββατοκύριακο και έχουμε και τον Κωνσταντίνο Τσίπιο στη γραμμή μας, να πάμε να σχολιάσουμε για το Καλαμάτα Άρης, να πούμε για τις επόμενες κινήσεις, για την άφιξη του Σούταλο και ό,τι άλλο ετοιμάζει ο Άρης με τα γραφικά. Έλα Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Τι έχουμε?
1: Θες να πούμε για Σούταλο? Κοίταξε, η μεταγραφή του Σούταλο σε συνδυασμό με τη μεταγραφή του Μανού Γκαρσία είναι τα δύο επόμενα βήματα που περιμένουμε μέσα στην ημέρα, αργά το βράδυ, μέσα στο απόγευμα θα ανακοινωθούν και επίσημα από τον Άρη. Οπότε μετά την αύξησή τους έχουμε τις ανακοινώσεις. Περιμένουμε να δούμε το καθεστώς της μεταγραφής και το αν υπάρχει και τι ρήτρα υπάρχει για τον Σούταλο, γιατί υπάρχει δανεισμός του παίκτη της Αντάρι Λιέγης.
0: Ετήσιος.
1: Άλλοι λένε ετήσιος, άλλοι λένε παραπάνω. Το ερώτημα είναι επίσης τι οποίον αγοράς υπάρχει, είναι 500 χιλιάρικα, είναι 2 εκατομμύρια. Ακόμη αυτά δεν μας τα έχουν γνωστοποιήσει. Θα γίνει γνωστό βέβαια με την ανακοίνωση σήμερα, οπότε ας κάνουμε λίγη υπομονή για να το μάθουμε. Τόσο σημαντική μεταγραφή πρέπει να ξέρουμε και πόσο καιρό θα έχει ο Άρης. Γιατί η διαρροή έλεγε για προχθές που είχε βγει η κίνηση ότι έρχεται για να μας βοηθήσει και θα δούμε μετά αν θα τον πάρουμε. Οπότε δεν ξέρουμε κι εμείς ακόμη τι ακριβώς παίζει με τα νούμερα, με τη διάρκεια, με τις λεπτομέρειες του συμβολέου. Καλό θα είναι να ενημερωθούμε κι εμείς γι' αυτά. Για τον Μανού Γκαρσία ξέρουμε ότι θα είναι για 3 χρόνια πάντως το συμβόλαιο. Αυτό το έχουμε δεδομένο. Ξέρουμε ότι έρχεται ως ελεύθερος από την Sporting Kansas, η οποία τον άφησε ελεύθερο πριν έρθει. Εντάξει, τώρα το συμβόλαιο του παίκτη, λίγο πολύ αυτά δεν τα μαθαίνουμε στον Άρη, είναι η αλήθεια. Αλλά άμα ψάξει κανείς και λίγο δει το transfer market και υπολογίσει, μπορεί να βγάλει ένα νούμερο.
0: Πόσα θα πάρει ο Μανού ετησίως?
1: Ναι, για τα ετησίως και για το τι ακριβώς γίνεται με το συμβόλαιο, τι άλλες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το συμβόλαιο του Μανού ήταν σε ισχύ. Δεν έλυγε. Οπότε και με το που μένει μόνο ελεύθερος ο Μανού Γκαρσία, καταλαβαίνει κανείς ότι κερδίζει λεφτά ο Άρης και πρέπει κάπου να πάνε αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, με τα μπόνους και όλα αυτά σίγουρα θα πάρει κάτι παραπάνω ο Μανού. Και είναι και...
1: Σίγουρα.
0: Θα είναι έτσι μεγάλο όνομα στον Άρη τώρα, ενώ... Και αγωνιστικά, αλλά και η επιστροφή του έχει δημιουργήσει ωραία αίσθηση στον κόσμο.
1: Η επιστροφή του Μανού είναι το πρώτο βήμα για να αρχίσει ο κόσμος να βλέπει λίγο διαφορετικά την διοίκηση του Άρη φέτος. Είναι ίσως το σημείο καμπής στο οποίο φεύγουν λίγο τα νεύρα και ξεκινάει αυτός όχι ενθουσιασμός ακόμη, δεν το λέω, αλλά αυτή η προσμονή του να δούμε τι μπορεί να γίνει φέτος.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ήμασταν μαζί το Σάββατο στην ταυτόχρονη μετάδοση. Θες να μας πεις δύο λόγια λίγο? Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο άριστα χρειάστηκε πίσω, δηλαδή εμφανίστηκαν τα κενά του. Σίγουρα, έχει δεδομένα κενά πίσω. Αλλά ο χαρακτήρας που έβγαλε και το πώς γύρισε το παιχνίδι μέσα σε λίγα λεπτά, νομίζω ότι Άρης άλλων ετών δεν θα το γύρουν σε αυτό το παιχνίδι. Θα είχε χάσει, μη σου πω και 3-1.
1: Βέβαια, και το θέμα είναι ότι αυτά τα κενά μπορούμε να γκρινιάζουμε πολύ για αυτά τα κενά, μπορούμε να πούμε πολλά. Το θέμα είναι ότι με το Σούταλο και τον άλλον ένα παίκτη που θα έρθει, δεν ξέρω πότε θα έρθει και λοιπά, το Στόπερ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει και ο Κάμψης και ο Φαμπιάνο που είναι ήδη στην ομάδα, ουσιαστικά θα λήξει αυτό το θέμα με τον αμυντικό. Οπότε ας βάλουμε νερό στο κρασί μας σε αυτό το κομμάτι με τα στόπερ. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει λυθεί τελείως το θέμα. Και ας εξετάσουμε ότι έγιναν κάποια λάθη από την ομάδα, είχε κάποια κενά η ομάδα στο αμυντικό κομμάτι της και κυρίως στο transition, στο οποίο δέχεται το δεύτερο γκολ, νομίζω ότι εκεί ήταν η πιο άσχημη εικόνα με τον τρόπο με τον οποίο πολύ άνετα η Καλαμάτα έφτασε στην εστία και σκόραρε. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες, έβγαλα αντίδραση ο Άρης, έβγαλα αυταπάρνηση. Κομβικό πρώτο σημείο οι αλλαγές που κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου, περνώντας μέσα επιθετικούς και παίρνοντας ρίσκα για να γυρίσει το μάτς. Δεν απέδωσαν αυτά τα ρίσκα με το που έγιναν οι αλλαγές, απέδωσαν με το που έμεινε η ομάδα η αντίπαλη με 10 παίκτες. Οπότε μπορεί κάποιος έτσι με έξυπνο τρόπο να πει ότι δεν έφταιγε ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου απλά έκανε τις αλλαγές και έστησε την ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει όταν θα έρχονταν η ώρα. Δεν είπε κανείς ότι το γύρισε μόνο στον Γρηγορίου. Άρα έκανε σωστά τις αλλαγές ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Σωστά. Εγώ θα τις ζητούσα λίγο πιο νωρίς, αλλά εντάξει, μην τα θέλω και τα δικά μας. Και έγινε αυτή η κόκκινη κάρτα. Δεύτερο κομβικό σημείο στην κόκκινη κάρτα, ότι ο Ράσιτς πηγαίνει συνεχώς και διαμαρτύρεται, έχει πάρει καροτσάκι το διαιτητή για αυτό το χτύπημα που δέχτηκε.
0: Καιρό είχαμε να το δούμε αυτό.
1: Και κάποιοι φίλοι του Άρη Κωνσταντίνε, ξέρεις τι λένε, λένε ότι είναι η πρώτη φορά που παίκτης δείχνει ότι είναι έμπειρος σε αυτά εδώ πέρα, και δεν είμαστε πάλι εμείς οι μπούφοι που δεν κάνετε από αυτά όλα. Εντάξει. Και σίγουρα το ότι έμενε ψηλά ο Φαμπιάνο στα τελευταία λεπτά, δηλαδή έμεινε στην περιοχή σε αρκετές περιπτώσεις για να αποτελέσει ουσιαστικά ένα ακόμη φορ, ένα ακόμη βαρύ κορμί μέσα στα καρέ του κίπερ της Καλαμάτας, και απέδωσε αυτό δύο φορές. Είναι δύσκολα τα γκολ του Φαμπιάνο.
0: Για αμυντικό είναι δύσκολα.
1: Κοντρόλ με το στήθος, με το αριστερό πόδι, εκτέλεση και ακριβώς έτσι όπως πρέπει να βάλει το πόδι του για να την βρει την μπάλα με το πάνω μέρος του παπουτσιού, για να μην πάρει ύψος, να μην χάσει δύναμη, να πάει και δυνατά και ευθύβολα στην άλλη γωνία, και αντίστοιχα από την άλλη πλευρά με το δεξί πόδι να πάει στην απέναντι γωνία η δεύτερη εκτέλεση. Τώρα αυτά δεν τα βλέπεις ούτε από φορ κανονικά.
0: Όχι, εντάξει, και ο Φαμπιάνο είναι ένα στόπερ που μπορεί, έχει επαφή με τα δίχτυα, παιδί μου, όσα χρόνια είναι στον Άρη, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι τίμιος και μπροστά.
1: Το θέμα είναι ότι εξετάζουμε πολλές φορές τους παίκτες. Τι έκανε πρόπερση, τι έκανε πέρσι, τι έκανε φέτος. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να αναλογιστούμε ότι πρόπερση ήταν πιο νεαρός. Φέτος είναι πιο βαρύς, πιο μεγάλος, πιο... Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει τώρα ότι αυτά να τα κάνει και να τα κάνει ξανά ο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο και να μην ξαναβάλει γκολ φέτος, δεν θα εκπλαγούμε. Ο Φαμπιάνο και να μην παίξει, που αυτός είναι ο στόχος, ότι και να μην παίξει ο Φαμπιάνο 30 παιχνίδια φέτος, δεν θα εκπλαγούμε. Και δεν πρέπει να παίξει 30 παιχνίδια, γιατί θα έχει πρόβλημα.
0: Ναι, πρέπει να πάει παρακάτω Άρη σιγά σιγά.
1: Ναι, γι' αυτό ήθελα να το συνδέσω με αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι για μένα το στόπερ το οποίο θα ανακοινωθεί επίσης πρέπει να είναι και μια επιλογή ισάξια ή και καλύτερη από τον Φαμπιάνο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Γιατί ο Φαμπιάνο πρέπει να έρχεται ως δεύτερη επιλογή. Όχι ότι τον υποτιμούμε ή ότι πρέπει να
0: ακόμα
1: του κόψουμε, αλλά έτσι είναι τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο. Έτσι, okay, ας μοιράζονται χρόνο. Ας μην είναι δεύτερη επιλογή.
0: Διάβασα κάποια σχόλια, έτσι όπως έλεγες πριν για αυτό με το Ράσιτς, διάβασα κάποια σχόλια για τον Ντέλε Μπασίρου. Πώς σου φαίνεται μέχρι στιγμής?
1: Κοίταξε, τον Ντέλε Μπασίρου στη μετάδοση μου φαίνονταν ότι δεν δημιουργούσε, δεν ήταν πολύ δραστήριος. Στα ανασταλτικά όμως το κομμάτι του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ καλός. Και επειδή εγώ βλέπω, έχω ανοιχτό πάντα το SofaScore για να βλέπω τους παίκτες και τις διατάξεις και όλα αυτά, τον Μπασίρου συνεχώς τον είχε σε ανωδική πορεία, σε βαθμολογία, και απορούσα, δηλαδή το βλέπα και έλεγα κάτι δεν βλέπω, κάτι χάνω. Στην πορεία της μετάδοσης χάζευα λίγο το πώς κινεί τον Μπασίρου, τι κάνει ο Μπασίρου. Απλά δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί και δεν τα έχει βρει με τους συμπαίκτες του στην επικοινωνία. Όταν θα γίνει και αυτό, είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει και επιθετικά και να σου δημιουργήσει, δηλαδή και να κουβάλει κάποιες μπάλες, να κάνει κάποια run. Αμυντικά όμως ήταν αρκετά σταθερός και πολλές φορές δεν βγήκαν καν αντιπιθέσεις ή επιθέσεις από την Καλαμάτα επειδή υπήρχε ο Μπασίρου και δεν το προσέχαμε
0: ναι.
1: σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είχε καλές υποθέσεις δηλαδή.
0: Έχει και το Γαλανόπουλο σε αυτή τη θέση ο Άρης, δηλαδή για να υπάρξει ένα rotation. Και ο Βοριαζίδης εκεί δεν αγωνίζεται.
1: Ο Γαλανόπουλος εκεί πέρασε και ο Βοριαζίδης, εντάξει όλοι αυτοί τώρα είναι οκτάρια και εξαροκτάρια, οι περισσότεροι από αυτούς. Και φυσικά έχει και το Χόγκλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλειπε.
1: Που είναι το μεγάλο το όνομα. Το... Αυτόν που είδαμε πέρσι και λένε, OK, βρήκαμε ένα παίκτη σοβαρό τώρα για τη θέση. Έχει πολλές λύσεις ο Άρης στα χαφ. Δεν έχει πρόβλημα. Γι' αυτό που του έμενε ήταν το να έρθει ο Μανού Γκαρθία, ένα δεκάρι.
0: Ναι, μαζί με τον Γκαρέ θα κάνουν ωραία πράγματα. Δηλαδή στο 10 θα υπάρχει καλός ανταγωνισμός. Εκτός αν δεν ξέρω αν υπάρχει μετατόπιση του Γκαρέ κάπου
1: προς την Ελλάδα. Ο Γκαρέ θα πάει δεξιά, θα παίξει με ένα από
0: το πλάι. Θα παίξει
1: το πλάι, είναι παίκτης του που μπορεί να παίζει, που θέλει να παίζει πρώτα απ' όλα δεξιά με ένα από το πόδι, με το αριστερό. Αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά, τον είδαμε προχθές και με το δεξί και στον άξονα τον είδαμε, μπορεί να παίξει παντού. Θεωρητικά ναι. πάντα ο Μανού Γκαρθία με την έλευσή του έχουμε για το 10 Μανού Γκαρθία, Μουσαΐντ, Γκαρέ και Γένσεν. Γιατί μην ξεχνάμε επειδή το βάλαμε τώρα στο όπερ το Γένσεν ότι ο Γένσεν ήρθε στην ομάδα ως 18άρη.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε ούτε για στόπερ, ούτε για τερματοφύλακας, ούτε για στόπερ. Ο Γένσεν ήρθε για 18άρη. Ξεκίνησε σε κάποια μάτια ως 10, δεν του βγήκε φυσικά, δεν ήταν πολύ καλός. Οπότε έπεσε μετά, έπεφτε μέτρα μέχρι να βρει το ρόλο του. Δεν ναι. θεωρώ ότι τον έχει βρει. Τώρα κι εσύ αν είδες κάποια highlights φάνηκε ότι το παιδί δεν φταίει κιόλας. Αλλά δεν είναι για στόπερ.
0: Δεν είναι στόπερ, εντάξει. Αυτό δεν μπορούμε να το προσάψουμε κάποιος.
1: Πούμε, για πλάγιο back, δεξί back, θα μου έκανε καλύτερα. Τον έχω δει δηλαδή και δεν μου δημιούργησε τόσο θέμα. Ναι. Δεν μου κακοφάνηκε τόσο.
0: Αν και υπάρχει ο Πετρής εκεί πλέον.
1: Ναι, υπάρχει ο Πετρής, υπάρχει και έφτασε και ο Ρίτσαρντς πριν λίγες μέρες, ανακοινώθηκε και ο Ρίτσαρντς. Έχει γενικότερα πολλούς παίκτες πλέον η ομάδα. Ξαναλέω εγώ όμως, γιατί είδα χθες έτσι για να δω το παιχνίδι του Βόλου. Το Μεντήλ δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τον κρατήσαμε. δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο.
0: Ναι, ναι, υπάρχει απορία γι' αυτό. Με είχε ρωτήσει και ένας φίλος στις προάλλες, γιατί έφυγε ο Μεντήλ και δεν είχα τι να το απαντήσω.
1: Ο Μεντήλ που σε πολλά διαστήματα χθες απέναντι στον Όφη ίσως ήταν και από τους λίγους ή ο μόνος παίκτης που έπαιζε και ήταν δραστήριος.
0: Τον έβλεπε δηλαδή έλεγα, συγκριτικά με το Φαντιγκά θα τον έβαζε βασικό.
1: Θα τον προτιμούσα το Μεντήλ, ναι. Σε παιχνίδι. Ναι. Ή θα προτιμούσα το Φαντιγκά μέχρι ένα σημείο και το Μεντήλ μετά για να μπω να πάρω μια assist, να πάρω μια καλή σέντρα.
0: Γιατί ναι, ο Μεντήλ δεν είναι και εκρηκτικός παίκτης, θα μπορούσε να παίξει και λίγο πιο μπροστά σε υποσυνθήκες.
1: Στο Βόλο ας πούμε χθες έπαιζε όλη την πλευρά.
0: Ναι.
1: Ο ανέβαινε, έκανε σέντρες, δεν είχε, δηλαδή δεν χρειάζονται και βοήθεια. Δεν χρειάζεται βοήθεια, τους παίξει πολύ καλός. Το θέμα είναι ότι φοβήθηκαν ίσως τους τραυματισμούς του, φοβήθηκαν το χαρακτήρα του, το να τίθασω μέσα στο μάτς. Όχι ότι είναι καμιά χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φοβήθηκαν πολλά, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Ωραία, θες να συμπληρώσεις κάτι, έχουμε κάτι για μπάσκετ ίσως. Έχεις κάποιο...
1: Υπάρχει ένα θεματάκι λίγο με τραυματισμούς, γιατί χθες ήταν από την προπόνηση της Εθνικής με τον Χαραλαμπόπουλο υπάρχει ένα
0: θέμα. Ναι, ναι.
1: Ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις εν τω μεταξύ, τι βλέπω τώρα, τι είναι αυτό που βλέπω τώρα, μόλις άνοιξα. Ο Κλέι Τόμψον πάει στο Miami Heat, εντάξει, okay.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Όχι, ξέρεις τι μου φάνηκε. Έτσι όπως είδα τον Clay Thompson, νόμιζα ότι είναι ο πριν Forbes από πέρσι, του Άρη.
0: Α, όχι.
1: Και λέω πλάκα κάνεις τώρα. Το πήρε και ο Γιάννης αυτόν. Είναι δυνατόν.
0: Να σμίξουνε, γιατί ήταν μαζί στο Milwaukee, ναι, βέβαια. Αλλά όχι, εντάξει.
1: Γι' αυτό πήγε το μυαλό μου και αυτομάτως φοβήθηκα λίγο. Λέω τώρα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει αυτή η ψυχή.
1: Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με δύο απουσίες που θα είναι μεγάλες όχι μόνο για μια εβδομάδα, θα είναι για αρκετό καιρό. Πρώτα απ' όλα ο Μοκόκα, ο οποίος έχει ένα χτύπημα στο αριστερό του πόδι, σε ένα δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, Και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έχει μικρή ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Αυτό δυστυχώς πάει πίσω λίγο κάποια πράγματα στην προετοιμασία, και είναι τώρα αμφίβολη ακόμη και η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Λεμάν στη Γαλλία στις 29 Σεπτέμβρη. Ναι. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από την αποθεραπεία τους, αλλά θα κάνουν έναν αγώνα δρόμου τώρα για να προλάβουν και δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα βρίσκονται και οι δύο. Θα δούμε βέβαια και τα φιλικά, γιατί θα έρθει μια κίνηση έξτρα. Τώρα βέβαια για έξτρα κίνηση, όχι έξτρα κίνηση, συγγνώμη, ο τελευταίος ξένος που θα έρθει, δύσκολα να έρθει για να καλύψει αυτή την προσωρινή απώλεια. Οπότε δεν παίζουν τόσο ρόλο αυτοί οι δύο. Αλλά σίγουρα θα δουν και από τα φιλικά ο Βασίλης Πανούλης για να κλείσει με τις μεταγραφές συν την κίνηση του Θανάση Αντετοκούνμπο τον ένα τελευταίο ξένο της σεζόν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχεις κάτι άλλο, έχεις?
1: Όχι, όχι, όχι. Νομίζω...
0: Τέλεια. Τα καλύψαμε όλα. Εννοείται. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ του Άρη από τον Κωνσταντίνο Τσίψιο. Τα είπαμε και για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, για τα μεταγραφικά. Έχουμε την άφηξη του Σούταλο. Μένει να δούμε, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, το καθεστώς του δανεισμού. Δηλαδή, αν θα είναι ετήσιος και ποια θα είναι η ρήτρα σε περίπτωση που οριστεί μια τέτοια για αγορά. Η αξία του πάντως ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Γεννημένος το 2000, 26 ετών, ο Κροάτης στόπερ ύψους 1,88, έρχεται για να δώσει σημαντικές βοήθειες στα μετόπιστεν εκεί όπου ο Άρης έχει τα πιο 38 κενά. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 3, όπου μόλις επιστρέψουμε, αν όλα πάνε καλά, θα με ενημερώσουν ξανά, θα έχουμε και τον κύριο Στεργιάδη για ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, για να μας πει για τα χθεσινά, για τα μεθαυριανά, για όλα, με τα γραφικά, γιατί έχει πολλά ο ΠΑΟΚ, να μας πει γνώμη για κάποιους παίκτες, έχει πολλά, πολλά ο κύριος Στεργιάδης στη συνέχεια της εκπομπής. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, τώρα όσο χρόνο έχουμε, καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι σαφώς πιο περιορισμένος ο χρόνος μας σε σχέση με τις προηγούμενες εκπομπές που είχαμε, γιατί τώρα έχουν προσθεθεί τα ρεπορτάζ, είναι ώρα που πρέπει κυρίως να καλύψουμε τα νέα των ομάδων παρά να κάνουμε κουβεντούλα. Εννοείται όμως ότι εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για ό,τι σας απασχολεί στο 6945-28-7888 για το Viber και τα μηνύματα και τηλεφωνικά στο 2310-28-7888. Έχουμε κάποιο μήνυμα, ναι. Είναι αρνητικό πάντως ότι ο Σπανούλης έχει και την εθνική part-time, μου μυρίζει. Εντάξει, είναι πολύ προπονητής και ο Αταμάν, αν θυμάσαι, με την Τουρκία και τον Παναθηναϊκό ήτανε. Τώρα θα μου πεις, δεν τελείωσε και πολύ καλά αυτό με τον Αταμάν. Αλλά, όχι, εντάξει. Νομίζω ότι ο Σπανούλης θέλει να δώσει μεγάλο βάρος στον Άρη. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο, για να... το μεγάλο του μπαμ το έκανε βέβαια με τη Μονακό. Γιατί την πήγε τελικό EuroLeague, δεν το συζητάμε. Αλλά και με τον Άρη είναι μεγάλη ευκαιρία, γιατί είναι μια νέα προσπάθεια. Έχει μπροστά του μεγάλο κίνητρο να βάλει τον Άρη στη EuroLeague. Θα έχει πολύ κόσμο στο πλευρό του σε σχέση με τη Μονακό, έτσι, που πηγαίνανε οικογενειακά στο γήπεδο. Εμείς και εμείς ήμασταν εκεί στο Μονακό, που λέει ο λόγος. Τώρα προφανώς υπάρχει μεγάλη δίψα από τον κόσμο, μεγάλες προσδοκίες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν τον παίρνει και πολύ να έχει σαν part-time τον Άρη. Θα μπορούσαμε να έχουμε νέα για τον Ντεσπότοφ από τον Στέλιο, εννοείται, θα το ρωτήσουμε. Θα το ρωτήσουμε, φίλε μου, να μας πει για τον Ντεσπότοφ, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει καθυστερήσει πολύ και δεν έχουμε και πολλές εξελίξεις, είναι η αλήθεια, γιατί πρέπει όποιος είναι έτοιμος μπαίνει τώρα. Δεν χωράνε διαστήματα τώρα να πάρει χρόνο να κάνει, πρέπει να μπει σχεδόν άμεσα, εννοείται να επανακάμψει από τον τραυματισμό του βέβαια, να κυλήσουν όλα ομαλά. Αλλά μετά πρέπει να μπει σιγά σιγά στο ενεργό rotation του ΠΑΟΚ, γιατί είναι και αυτός πολύ σημαντικός παίχτης, να παίξει τη θέση μαζί με τον Ζίβκοβιτς, όπως κάνει τα τελευταία χρόνια. Και μην ξεχνάμε ότι ο καλός Ντεσπότοφ είναι πολύ σημαντικό γρανάζι για τον ΠΑΟΚ. Ο καλός Ντεσπότοφ, έτσι, γιατί έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του γενικά. Αλλά είναι παίχτης που άμα σου είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην επιθετική γραμμή του δικεφάλου. Λοιπόν, έχουμε ακόμα περίπου 5 λεπτάκια μέχρι να πάμε στον break, στο break των 3 εδώ στον αέρα του Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό. Κάτι από νέα της τελευταίας στιγμής επί του πιεστηρίου, αυτό που διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, από την Ιταλία για τον Ντάβιντε Καλάμπρια, και μάλιστα ένας Ιταλός δημοσιογράφος το θεωρεί και αρκετά προχωρημένο, καθώς η Τωρίνο φαίνεται να είναι έτοιμη να τον αποκτήσει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε συμφωνία με τον Έντσο Άλβαρες φαίνεται να έχει έρθει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν καταθέσει πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ στην West Ham για τον 28χρονο διεθνή Μεξικανό Χαφ, σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Για πρόταση 12 συν 2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ρούμπεν Βάργκας, κανόν λόγο στην Ισπανία. Στα 15 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν οι απαιτήσεις της Σεβίλης. Ικανοποίηση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα της Super League. Οι ασπρόμαυροι κατέθεσαν έφεση στην UEFA με την ελπίδα να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, προκειμένου ο Σέρβος να αγωνιστεί κανονικά εναντίον της Σεμπράν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League. Οι Θεσσαλονικείς φέρεται να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Γκανέζο μέσο Κουάσι Σίμπο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ισπανική Οβιέδο. Ο Γάλλος ελίτ διαιτητής Κλεμάτ Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύκη Σόφια στην Τετάρτη στην All Win Arena για τα play-off του Champions League. Στην Αλάνια Σπορ με τη μορφή δανεισμού θα συνεχίσει την καριέρα του Πάολο Φερνάντες. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό ώστε να είναι έτοιμος για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία απέναντι στην Χάρχανετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League την Πέμπτη. Στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ βρίσκεται και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Υποψηφιότητα για τη θέση του δεξιού μπακ θέτει ο Φακούντο Πελίστη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κροάτης στόπερ Μπόσκο Σούταλο, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την Σταντάρ Λιέγη στον Άρη. Η συμφωνία των Κίτρινων με τους Βέλγους περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 500.000 ευρώ για το καλοκαίρι του 2027. Τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Από την ΕΡΤ θα προβάλλεται η Super League 2 για τα επόμενα 3 χρόνια. Η συνεργασία της Περκαπίτα με τη δημόσια τηλεόραση αναμένεται να επισημοποιηθεί στην εκκλήρωση του πρωταθλήματος την ερχόμενη Παρασκευή. Για την τελευταία αναμέτρηση των προκριματικών της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η Ελασίρου υποδέχεται την Μαρκό στις 5.30. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Κύπρο στο Telecom Center Athens στην δεύτερη φιλική αναμέτρηση εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για την δεύτερη φάση των προκριματικών του Μοντομπάσκετ 2027. Τζάμπολ στις 6 περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Την Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Euroleague το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου στις 5. Τρεις ώρες αργότερα η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Dubai BC. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν γνωστοποίησε την απόφασή του να μην κατέβει στις εκλογές για την προεδρία της FIFA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είμαστε και πάλι μαζί και θα είμαστε μαζί για σήμερα μέχρι τις 6. Ελπίζω το διάστημα που έλειψα και από ό,τι άκουγα είχαμε και αρκετή δράση και περάσατε αρκετά καλά. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Τώρα θα είμαστε μαζί και πάλι. Ο Νίκος Κατσάτσος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής μαζί με την Αντριάννα Πούλιου. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Να τα πούμε άλλη μία. 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και μετά και την αγωνιστική δράση που είχαμε το Σαββατοκύριακο με την πρώτη αγωνιστική της Super League, αλλά και αυτά που έρχονται, καθώς έχουμε τέσσερις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Της ΑΕΚ αρχικά την Τετάρτη και από Πέμπτη του Όφη, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Μια εβδομάδα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα. Και φυσικά έχουμε να σχολιάσουμε για αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο, χωρίς να είχαμε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Τα μεγάλα φαβορί ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ κέρδισαν. Ο Ολυμπιακός πιο δύσκολα. Οι δύο δικέφαλοι πιο εύκολα με 4-0 και οι δύο. Είχαμε ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στην Καλαμάτα και στον Άρη με αρκετά γκολ με 5 τέρματα και με μια ανατροπή στα τελευταία λεπτά όπου κράτησε το suspense. Χθες είχαμε τον Όφη να συνεχίζει αυτή την ανωδική πορεία που έχει και δείχνει ότι φέτος έχει θέσει πάρα πολύ υψηλά τους στόχους του. Ήδη έχει ξεκινήσει την σεζόν καταπληκτικά. Κατέκτησε το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ, κέρδισε 3-0 στον πρώτο του αγώνα στην Ευρώπη, την CSKA Σόφιας, έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα και κέρδισε και τον Βόλο 2-0 μπαίνοντας με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Και είχαμε και την νίκη του Πανετολικού κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης με 3-1 χθες το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός θα θυμίσει ότι πήρε αναβολή στον αγώνα που είχε με την Κηφισιά. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και η Χράντε Τσκράλοβε, η οποία έχει πάρει μάλιστα 2 αναβολές, ώστε να είναι εντελώς ξεκούραστη. Είχε πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα. Για να είναι εντελώς ξεκούραστη για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με τη Χράντε θα τα συζητήσουμε βέβαια και στη συνέχεια, έχουμε και μέρες ακόμα μπροστά μας. Αλλά ήταν πραγματικά αυτό που έπαθε ένα. Δεν υπάρχουν λόγια να το εξηγήσεις. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι για 2-0 και για 3-0. Θα πάει την Πέμπτη να παίξει την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Καθώς να θυμίσω, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν έχουν άλλο κανονάκι. Αν αποκλειστούν στο κακό σενάριο, μένουν και οι δύο εκτός Ευρώπης για όλη την υπόλοιπη χρονιά. Φυσικά μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943, ήδη έχουν αρχίσει να στέλνουν μερικά μηνύματα. Να πούμε δύο πράγματα για όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο. Ας ξεκινήσουμε από τους αγώνες του Σαββάτου. Ας ξεκινήσουμε από τον αγώνα του Ολυμπιακού, όπου ήμουν και στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης για την μετάδοση του αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο κινήθηκε σε ρηχά νερά. Δεν ήταν κακός, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και καλός. Ο Ατρόμητος προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο. Προσπάθησε να βγάλει συνεργασίες, να κρατήσει την μπάλα όσο δυνατό περισσότερο μπορούσε. Δεν το έκανε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Όσες φορές έφτασε έξω την περιοχή του Ολυμπιακού, κατά κύριο λόγο με τον Τσούμπερ, ο οποίος ήταν αρκετά κινητικός, δεν είχε αυτή την καλή τελική πάσα, δεν είχε ένα καλό τελείωμα σε 2-3 περιπτώσεις όπου μπόρεσε να κάνει τελική μπρος στην εστία του Ολυμπιακού και δεν απείλησε ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα πραγματικά τον Ολυμπιακό, δηλαδή να έχασε κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Να πούμε ότι αν είχε σκοράρει, ας πούμε, σε μια φάση, θα μπορούσε να είχε πάει εντελώς διαφορετικά το παιχνίδι. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιξε με Γκουστάβο Σά και Φορτούνι μαζί, κάτι το οποίο είδαμε ουσιαστικά για δεύτερη φορά, αλλά σε αγώνα πρωταθλήματος κανονικά από πρώτη φορά. Η προηγούμενη ήταν με την Αϊμέγγεν το εκτός έδρας παιχνίδι, ένα εντελώς διαφορετικό όμως παιχνίδι. Ο Σά με το Φορτούνι προσπάθησαν να βάλουν την μπάλα κάτω και να προσπαθήσουν να συνδυαστούν. Στο πρώτο ημίχρονο έβγαλε λίγες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Μια κεφαλιά ψαράκι του Ελκαμπή, ο οποίος νομίζω ότι είναι λίγο χαμένος ακόμα. και ένα φάουλ του Φορτούνη το οποίο πέρασε δίπλα από το γάμα της εστίας του Χουτεσιώτη, ο οποίος για μένα ήταν ο MVP της αναμέτρησης. Αυτά που έχει βγάλει ο Χουτεσιώτης ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Έχει κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις με εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Κάτω από τα δοκάρια, βγαίνοντας και κλείνοντας το οπτικό πεδίο των επιθετικών. Δηλαδή, ας πούμε, η φάση που βγάζει του Ελκαμπή στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου με την κεφαλιά από κοντά. Άμα δείτε πόσο γρήγορα βγαίνει ο Χουτεσιώτης πάνω στον παίχτη για να μπορέσει να του κλείσει όσο το δυνατόν περισσότερο το οπτικό πεδίο και απλώνει τα χέρια του, είναι πραγματικά εντυπωσιακή επέμβαση. Κάτι παρόμοιο έγινε και με τον Μπρούνο μετά από λίγα λεπτά, μετά το τακουνάκι του Τζέλσον Μάρτινς, αλλά στα χαμηλά έτσι. Έπιασε και το πέναλτι του Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος άμα το παιχνίδι έλεγε 0-0, νομίζω ότι θα ακούγονταν απίστευτη γκρίνια. Και είναι και λογικό έτσι. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει μετά από έναν αποκλεισμό να παίξει πρώτη αγωνιστική. Έχει φτάσει το παιχνίδι στο 80 λεπτό. Ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται να στραβώνει, γιατί όσο πέρναγε η ώρα, ο Ολυμπιακός ναι, με δημιουργούσε, αλλά είχε και έναν εκπληκτικό Χουτεσιώτη απέναντί του και σταματούσε κάθε προσπάθεια του Ολυμπιακού. Και ο Ελκαμπή πάει κάνει πανέγκα. Δεν είναι το θέμα ότι έχασε το πέναλτι, γιατί και στη συνέχεια ακούστηκαν αποδοκιμασίες. Ούτε προφανώς ο κόσμος του Ολυμπιακού αποδοκιμάζει τον Αγίου Μπελκαμπή ή τα έχει βάλει μαζί του. Αλλά όταν γίνεται όλο αυτό το οποίο έχει γίνει και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-0 στο 80 με πέναλτι, ας το έχανε ο Ελκαμπή, νομίζω ότι δεν θα ακούγει από κανένα τίποτα. Αν το εκτελούσε κανονικά, όχι με αυτόν τον τρόπο, με το αποτυχημένο αλαπανέγκα, και το έβγαζε ο Χουτεσιώτης, το έστελνε στο δοκάρι, το έστελνε out που λέει ο λόγος, νομίζω ότι θα ακούγε πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που άκουσε λόγω του τρόπου με τον οποίο πήγε να το κάνει. Επίσης, να πούμε ότι από το παγκό του Ατρομήτου, πριν εκτελέσει το πέναλτι, έλεγαν στον Χουτεσιώτη ότι θα το σκάψει, να μείνει όρθιος. Και ο Χουτεσιώτης προλάβε να πέσει και να σηκωθεί. Ήταν τόσο κακό το πέναλτι του Ελκαμπή. Και στη συνέχεια ο Κάρμου έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι οι αλλαγές του Ολυμπιακού ήταν αυτές οι οποίες ουσιαστικά πιστεύω ότι πήραν το ματς. Ο Ρόκα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κινητικός, πάρα πολύ καλός, πολύ ωραίες συνεργασίες με τον Τικνιζιάν στην αριστερή πλευρά, κέρδισε το πέναλτι. Ο Κάρμου είναι αυτός ο οποίος σκόραρε. Ο Ζώτα Σίλου έδωσε για αυτός κινητικότητα. Και ο Σιπιώνη, ο οποίος για μένα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα συνεχίσω να το λέω, θα πρέπει να στηριχθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με το πώς στηρίζεται μέχρι σήμερα. Είναι ένας παίκτης που όχι μόνο απλά μπορεί να σταθεί ως βασικός, αλλά μπορεί να κάνει και την διαφορά στον Ολυμπιακό. Δύσκολα μπορώ να θυμηθώ παιχνίδι όπου να έπαιξε ο Σιπιώνη και να ήταν κακός. Και με την Αϊμέγγεν, ας πούμε, τώρα ήταν πάρα πολύ καλός. Και με τον Ατρόμητο ήταν επίσης πάρα πολύ καλός. Και πέρα από τα κλασικά του ανασταλτικά καθήκοντα, είναι πολύ καλός και στο κουβάλμα της μπάλας και στις μεταβιβάσεις του. Μπορεί να προωθήσει την μπάλα μπροστά, δεν είναι ένας καθαρός κόφτης. Θυμίζει πάρα πολύ τον Έσε σε αυτόν τον τρόπο που αγωνίζεται. Και νομίζω ότι και οι δύο μαζί θα μπορούσαν να κάνουν ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο. Γι' αυτόν τον λόγο κιόλας πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έφυγε από τις περιπτώσεις των Πουέρτα, Κάσερες, όχι από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, από το στυλ ποδοσφαιριστή το οποίο αναζητούσε και πάει σε ένα εξάρι, γιατί βλέπουμε τώρα ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει τον Έσον Άλβαρες, ο οποίος είναι ένα καθαρό εξάρι. Κατ' εμέ νομίζω ότι το οχτάρι, όπου έχει αποκτηθεί μένο Φρόιλερ, αλλά θα χρειαζόταν ένας ακόμη ποδοσφαιριστής. Στο 6 δεν θεωρώ πως έχει θέμα τόσο μεγάλο Ολυμπιακός. Εκεί μπορεί να παίξει ο Έσε, μπορεί να παίξει ο Σιπιώνη. Και υπάρχει βέβαια και σαν τρίτη επιλογή ο Ντάνι Γκαρθία, όπου ξέρουμε όλοι πόσο πολύ το στηρίζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όσον αφορά την νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή, αρχικά να πω ότι ο Ηρακλής τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα βλέπω να κινδυνεύει από την εικόνα που βγάζει, και δεν μιλάω φυσικά μόνο για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, καθώς αυτά τα παιχνίδια για ομάδες όπου έχουν ως πρωταρχικό του στόχο τη σωτηρία, αυτά τα παιχνίδια δεν είναι για να βγάζει συμπεράσματα. Αλλά έκατσα, είδα τον Ηρακλή και στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Βόλο, και πραγματικά δεν σου γεμίζει καθόλου το μάτι ο Ηρακλής, ούτε αμυντικά αλλά ούτε επιθετικά. Με την ΑΕΚ δεν μπόρεσε να αντισταθεί καθόλου. Επίσης θα μπορούσε να δεχτεί κάλλιστα και άλλα τέρματα, καθώς ο Αθανασιάδης ήταν σε καλή μέρα σχετικά, δεν φέρει ευθύνη σε κάποιο γκολ και έχει αποσοβήσει και 3-4 περιπτώσεις πολύ πιθανών τερμάτων. Επίσης η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ θετικό το ότι είδε τους τρεις center forwards να σκοράρουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και του παιχνιδιού της Τετάρτης, όπου η ΑΕΚ θέλει γκολ για να κερδίσει και να προκριθεί στη League Phase του Champions League, στον αγώνα της χρονιάς, γιατί είναι ο αγώνας της χρονιάς λόγω των πολλών εσόδων που μπορούν να μπουν στα ταμεία της ΑΕΚ. Και λόγω του ότι η ΑΕΚ, αν της έλεγαν πριν λίγο καιρό ότι θα πας να παίξεις ουσιαστικά έναν μονό αγώνα με τη Λεύσκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφια για να προκριθεί στη League Phase του Champions League, της έχουν πάει μέχρι στιγμής όλα μια χαρά. Η Άρχουσος είχε κάνει το χατήρι, έφερε ένα 0-0 εκτός έδρας, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι για 0-0. Και τώρα με τον κόσμο στο πλευρό της θα πάει να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Champions League και θεωρώ ότι θα τα καταφέρει. Είναι πάρα πολύ θετικό πάντως ότι σκόραρε και ο Βάργα, σκόραρε και ο Γιώβιτς δύο τέρματα και μάλιστα εντυπωσιακά. Ειδικά το πρώτο τέρμα που βάζει είναι πάρα πολύ όμορφο. Όπως επίσης σκόραρε και ο Ζήνη, ο οποίος όταν μπαίνει η αλλαγή δίνει άλλο ρυθμό στην ΑΕΚ. Αλλά το γεγονός ότι έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με Βάργα και Γιώβιτς δίνει την δυνατότητα στον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει συνεχώς διαφορετικά δίδυμα και δεν νομίζω ότι κάποιος υστερεί από αυτούς. Επίσης ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση και του Βιτάλης, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκτήθηκε με 2,5 εκατομμύρια ευρώ από την Netto Gior. Να θυμίσω πως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής μεθαύριο καθώς έχει παίξει ήδη στα προκριματικά, στα καλοκαιρινά προκριματικά του Champions League με την ομάδα από την Ουγγαρία. Αλλά εμείς το προφίλ του Βιτάλης το γνωρίσαμε σε ένα... Όχι, το γνωρίσαμε στο γήπεδο. Ήταν ένα τρεχαντήρι, ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ ένταση στο παιχνίδι του, αλλά βλέπουμε ότι μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, να κουβαλήσει την μπάλα, να πατήσει περιοχή, ένας παίκτης box to box όπου βοηθάει και στις δύο πλευρές του γηπέδου και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πραγματικά να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί το κενό του Πινέδα, όχι όμως ως Πινέδα. Σε αυτό θα βοηθήσουν και οι άλλοι ποδοσφαιριστές που έχει αποκτήσει η ΑΕΚ, όπως ας πούμε ο Μάγερ, ο οποίος την Τετάρτη αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, καθώς προχθές έμεινε στον πάγκο περισσότερο νομίζω για να ξεκουραστεί. Όσον αφορά το Καλάματα Άρης, δεν έχω μεγάλη εικόνα, μόνο τις φάσεις έχω δει. Και εκεί ο Άρης πάντως έδειξε χαρακτήρα. Το να είσαι πίσω στο σκορ μέχρι το 89 με 2-1 και να καταφέρνεις να γυρίσεις το παιχνίδι είναι μια καλή αρχή για τον Άρη, όπου με τον Μιχάλη Γρηγορίου προσπαθεί από πέρσι να έχει μια συνέχεια. Ο Όφη συνέχισε χωρίς να παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες φάσεις. Από το πρώτο ημίχρονο καθάρισε το παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Βόλος, ο οποίος όπως είπε και ο Κόντης πολύ σωστά, και αν ανατρέξουμε στα προηγούμενα χρόνια θα το δούμε, ξεκινάει πάντα πάρα πολύ καλά τα πρωταθλήματα. Χθες ο Όφη έκανε το 2-0 κοντρα στον Βόλο από το 33. Έμεινε το παιχνίδι στο 2-0 χωρίς να απειληθεί και ιδιαίτερα ο Όφη, ο οποίος είχε και δοκάρι στο 83ο λεπτό και θα μπορούσε να το κάνει και 3-0. Και θα πάει τώρα στον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στην Τσέσκα Σόφιας για να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Europa League, όπου θα τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο, θα του φέρει έσοδα στα ταμεία του. Και επίσης ο ΠΑΟΚ είναι και αυτός σε ένα δύσκολο σημείο. Έχει βιώσει έναν αποκλεισμό. Βλέπουμε ότι στο γήπεδο ακούγονται συνθήματα κατά της ΠΑΕ, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά επί εποχής Ιβάν Σαββίδη. Και για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση του κόσμου με την πώληση του Κωνσταντέλια. Δεν μπορείς να κρατήσεις αυτόν τον ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Το είδαμε ότι και με την Ντόρμουντ που έπαιξε προχθές έκανε τη διαφορά και από τα δικά του πόδια ξεκίνησε τον γκολ της Ντόρμουντ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, έτσι, όχι σε οποιαδήποτε ομάδα. Ήταν λογικό, ήταν πάρα πολλά τα λεφτά, 26 συν 6 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερο τα βάζουμε τον τρόπο που έγινε, αλλά το να βρίζουν μια ΠΑΕ με έναν ιδιοκτήτη ο οποίος πριν από 14 χρόνια πήρε τον ΠΑΟΚ υπό του μηδέν, ένα ΠΑΟΚ ο οποίος είχε πάρα πολλά χρέη και τον έφτασε να είναι μόνιμα διεκδικητής τίτλων και πολλές φορές να τα καταφέρνει κερδίζοντας πρωταθλήματα για κύπελα, νομίζω ότι είναι μεγάλο φάουλ από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, όσο μεγάλη και να είναι η αγανάκτηση. Επίσης πολύ καλός ο Ζίβκοβιτς θες, είχε και διαφορετικούς σκόρερ. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ενδιαγή, ο οποίος αποχώρησε δραματίας, ο Σέντερ Φόρ που αποκτήθηκε ως δανεικός από την Σαμσουσπόρ εν ώψη της Πέμπτης. Και να δούμε και αν ο Ζίβκοβιτς θα παίξει την Πέμπτη. Να θυμίσω ότι τιμωρημένος είχε δεχτεί δύο αγωνιστικές για αυτή την χαζομάρα, θα έλεγα, στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, που τσακωνόταν με τους αντιπάλους μέσα στα δίχτυα αφού ο ΠΑΟΚ είχε σκοράρει. Να δούμε αν θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μειώσει την ποινή του Ζίβκοβιτς για να αγωνιστεί την Πέμπτη, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Εγώ είμαι ο κ. Θανάση.
0: Γεια σας κ. Θανάση, εσείς είστε.
1: Ναι. Έλα, Θέμη.
2: Τι κάνετε?
1: Έλα, γόρι μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Όλα καλά, εσύ πώς είστε?
1: Καλώς ήρθες, λεβέντη μου, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα και
1: σε
2: πάλι.
1: Περιμέναμε, παγιγάρι μου, σε περιμέναμε. Να τα πούμε.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Μια χαρά είσαι, μια χαρά, τα λες όμορφα και ωραία. Τι κάνεις, καλά?
2: Είμαι καλά, εσείς?
1: Εντάξει, παγιγάρι μου.
2: Τα κοκόρια, εντάξει?
1: Εδώ, εδώ, ναι, τα κοκόρια.
2: Μπράβο, το σκυλάκι, εντάξει?
1: Ναι.
2: Μπράβο,
1: ναι, ναι. Όλα εδώ είναι τα κοκόρια. Να κάνουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα, μια και άρχισε το πρωτάθλημα. Έτσι, που αυτό φορμέναμε όλοι. Για να έχουμε να λέμε κάτι ενδιαφέρον δηλαδή.
2: Εννοείται.
1: Να αποκλέβουμε και να μιλάμε άλλα θέματα. Δεν βγαίνει τίποτα. Θέμη.
2: Έτσι είναι, κύριε Θανάση.
1: Με ακούς?
2: Σας ακούω κανονικά, κύριε Θανάση, ναι.
1: Εγώ είμαι έτσι. Έτσι παρακύρωση. Μιλάω πιο πολύ για ποδόσφαιρο.
2: Και αυτό θέλουμε, κύριε Θανάση.
1: Είδαμε λοιπόν τον αγώνα το προθεσινό. Έχουμε να πούμε και εμείς σαν φίλαθλοι που είδαμε τον αγώνα και όπως εσύ τα είπες, πολύ καλά τα είπες. Πολύ καλά τα είπες. Να ξεκινήσω από τον πέναλτι σε ένα τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι. Η ομάδα κινδυνεύει να χτυπήσει και να χτυπάει τώρα ο LKB. Ο Πεχταράς, πού ήταν Πεχταράς? Δεν ξέρω αν συνεχίσει να είναι Πεχταράς. Γιατί τα χρόνια περνάνε και μακάρι να επανέλθει και να γίνει αυτός που ήταν. Όχι τόσο όπως ήταν, τουλάχιστον να μην είναι, γιατί αυτά που έχασε προχθές και η κεφαλιά και ένα σουτ που άρχισε όλα αυτά, αυτά τα είχε για πλάκα πριν 2 χρόνια και 1,5 τα γκολ.
2: Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω, δεν κύριε Θανάση, να δούμε και στη συνέχεια. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά υπάρχει θέμα ηλικίας του LKB.
1: Δεν υπάρχει, γιατί όμως έχει γίνει έτσι?
2: Γιατί περνάει ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα.
1: Το αφρικανικό κόμμα κουρασμένο είναι. Γιατί είναι τόσο ντεφορμέ? Πότε θα στρώσει, να είμαστε και εμείς σίγουροι ότι έχουμε ένα σέντερφορ καλό?
2: Πάντως 33χρονο για σέντερφορ, κύριε Θανάση, δεν είναι μεγάλη ηλικία.
1: Δεν είναι.
2: Δεν είναι θέμα ηλικία. Είναι θέμα παραδεταμένου ντεφορμαρίσματο, το οποίο περνάει και συμφωνώ μαζί σα.
1: Τόσο πολύ.
2: Ναι.
1: Τόσο πολύ, αγόρι μου.
2: Επίσης με τον LKB δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα χτυπάει τα πέναλτι. Από τις τελευταίες 2 σεζόν, μαζί με το πέναλτι προχθές, έχει 10 στα 16 πέναλτι. Είναι κακό ποσοστό, έτσι. Πάρα πολύ κακό.
1: Έχει
2: χάσει 6 πέναλτι. Έχει βάλει 10 και έχει χάσει 6.
1: Έλεγα να μην το χτυπήσει αυτό. Και μάλιστα ήθελα να βγω έξω να μην το δω. Για να μην ξέρω, μην μου πούνε τίποτα. Γιατί μια φορά είχα βγει και μου λέει το έχασε και μου είχαν πει ψέματα. Όχι, λέω θα κάτσω. Και το είδα, αυτό ήταν ένα από τα χειρότερα μπέναλτι. Δηλαδή, ο Κουτεσιώτης πήγε να κινηθεί λίγο αριστερά, ήταν τόσο ανιαρό το σουτ που πρόλαβε και ξαναπήγε στη θέση του και το απέκλεισε και του ήρθε τόσο χαλαρά πάνω στα χέρια του.
2: Ναι, έτσι.
1: Δεν είναι μπέναλτι αυτή, κύριε, για να τέτοιο παιχνίδι. Ρίξε ένα σουτ αριστερό να πάει μέσα κατευθείαν και άσε τώρα τα κόλπα, πάει αυτό. Όπως το λέγει το Σιμπιόνι, είναι πολύ καλός παίχτης. Εγώ πρέπει να συνεχίσει, τα λέμε και από πέρυσι να πούμε. Και την μπάλα την κατεβάζει και πάσα την μοιράζει και είναι και παλικάρι και μια χαρά την πάει την μπάλα. Πολύ καλός είναι και κόβει και μοιράζει. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι ο Μετελίμπαρτ με τη συζήτηση που κάνανε αυτά τα 2,5-3 ώρες με τον Μαρινάκη και με τους ειδικούς, φαίνεται καταφέρανε και του αλλάξανε κάποια μυαλά. Να πείσει αυτά που ήξερε. Να πείσει, να πούμε, να στηρίζει κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν αρχίζουν. Δηλαδή προχθές δεν έπαιξε καθόλου ο Κικίνιο. Και καλά έτσι έπρεπε να γίνει. Θέλουμε και ο Μάρτινς, δεν ξέρουμε, αλλά βλέπετε τι γίνεται, βάζει 1-2 γκολ το χρόνο. Μπορεί να μαρκάρει έξω από την περιοχή μακριά, αλλά όταν μπαίνει μέσα τα κάνει που λένε κοινώς μουσική.
2: Δεν έχει ουσία, κύριε Θανάση, δεν έχει ουσία.
1: Ουσία, μηδέν, ναι. Καλύτερα να φύγει λοιπόν, να πουληθεί, να ησυχάσουμε. Να ησυχάσουμε. Έχει παίκτες ο κόσμος ολόκληρος να βρει ένα καλύτερο παίκτη από τώρα. Εξάλλου ο Ρώτα και ο Ρόκα, τι ωραία προθέσει που κέρδισε και τι ωραίο μπέναλτι να πούμε. Μια χαρά πήγε. Και κακός που έβγαλε και το Φορτούνι, κατ' εμέ που έβγαλε το Φορτούνι, δεν ξέρω αν ήταν κουρασμένος, πολύ ζήτησε αλλαγή. Και το Φορτούνι.
2: Εντάξει, όπως και να έχει πάντως και Θανάση, δικαιώθηκε τις αλλαγές που έκανε με τη Λίμπαρ.
1: Ορίστε.
2: Δικαιώθηκε τις αλλαγές που έκανε με τη Λίμπαρ. Το είδαμε το αποτέλεσμα και οι φάσεις τις οποίες δημιούργησε και στη συνέχεια.
1: Εντάξει, τι δικαιώθηκε. Καλά που ήταν ο Κάρμος στο τέλος και έβαλε αυτό το.
2: Εντάξει, τον Κάρμο με τη Λίμπαρ όμως τον έβαλε, κύριε Θανάση.
1: Ποιο ναι?
2: Τον Κάρμο με τη Λίμπαρ τον έβαλε μέσα.
1: Εντάξει, εγώ δεν μίλησα για Κάρμο, αλλά μπορώ να μιλήσω όμως για Ρέτζο. Τι θα γίνει με Ρέτζο, ανησυχώ. Πού το πάνε, τι γίνεται?
2: Δεν το πάνε πουθενά, κύριε Θανάση.
1: Δεν πρέπει να γίνει από την ομάδα για μένα.
2: Κύριε Θανάση, ο Ολυμπιακός έχει 4 στόπερ τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Ο Ρέτσος είχε χάσει τη μισή προετοιμασία, έπαιξε βασικός σε 2 παιχνίδια με την Νέιμέγγεν και απλά έπαιξε σε ένα παιχνίδι, έμεινε στο πάγκο. Δεν έγινε κάτι.
1: Εντάξει,
2: με τον Ρέτσο.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω τι λες.
2: Στο βασικό ρωτήσω θα είναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο συνδύης της Ελλάδος παίκτης είναι ένας παίκτης που κατεβάζει την μπάλα, φέρνει μπροστά, την προωθεί μπροστά, ενώ ο Ισμαήλωβης αυτό δεν το έχει. Δεν ξέρω, είναι Έλληνας. Μην ξεχνάμε ότι προχθές, εκτός από τον Κύπρο πλήρω που έφυγε, ξεκίνησε σχεδόν με δύο Έλληνες, με Φορτούνη και
2: Μουζακίδη.
1: Ο οποίος ο Μουζακίδης, άστα να πάνε. Αυτή την κουβέντα λέω μονάχα.
2: Ναι, δεν ήταν καλά.
1: Δεν καταλαβαίνει. Εντάξει, δεν είναι εναντίον του παιδιού, για όνομα του Θεού. Άστα να πάνε, πώς το λένε δηλαδή. Έτσι, ναι. Είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός με 15 εδώ. Σε παρακαλώ. Άστα να πάρω. Τι να του πω εγώ του παιδιού. Ποιο σου την αξία σου. Αν έχει αξία. Δεν ξέρω. Τι να πω. Λοιπόν, όσο για τον Αρμένιο το παλικάρι αριστερά, ήταν φοβερός. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Εσένα σου άρεσε που ήσουν αμέσως.
2: Ναι, δεν καλά, εννοείται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να μην του άρεσε ο Τικνιζιάν. Ήταν πολύ καλός, πολύ δραστήριος, με ωραία σέντρα, ωραίες συνεργασίες με τον Ρόκα που παίξαν και πρώτη φορά μαζί, έτσι. Δεν είναι ότι μαζί, παίζανε
1: πρώτη
2: χρόνια μαζί. Ήταν πολύ καλός.
1: Πρώτη φορά.
2: Και ο Θανάση σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Ο Ζώτα Σίλβα είναι και αυτός καταπληκτικός, θα βοηθήσει, θα πάρει και κανένα δυο παίκτες. Η ομάδα του Ολυμπιακού δηλαδή από το πριν δύο χρόνια που ήταν σχεδόν πρέπει να αλλάξει τελείως και θα αλλάξει.
2: Εντάξει, ήδη έχει αλλάξει πολύ και θα αλλάξει για άλλο, κύριε Θανάση.
1: Όπως έχει αλλάξει πολύ.
2: Κύριε Θανάση, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά γιατί θα μας κόψουν.
1: Ναι, παλικάρι μου.
2: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλώς σας βρήκα.
1: Σε όλους τους φίλους και καλή από εδώ και πέρα να έχουμε πρωτάθλημα. Και εδώ όλο τον κόσμο.
2: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις.

0: αλλά κυρίως να διαχειρίζεται τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις.
1: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
2: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Αγαβρίνα μέχρι τέλους. Θέλω να πω Παλιουράκο, αδυναμία μου, καλωσόρισες, μας έλειψες. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Γιώργο από Λονδίνο, Γιώργο Χάρη, Βασίλη Νεόφιλτο και σε όλους τους αγαπημένους ραδιοφωνικούς φίλους μου. Είμαι χαρούμενη που σε άκουγα στην περιγραφή που έκανες του θρύλου και σε θαύμαζα Παλιουράκο. Θέλω να μεταδίδεις εσύ πάντα μέσα έξω τους αγώνες του Ολυμπιακού. Πες μου να χαρώ, Παλιουράκο, καλωσόρισες. Ναι, αποστολή. Από εκεί και πέρα. Εκτός στα ευρωπαϊκά θα είναι ο Κώστας Σαμοθράκης και φυσικά θα, ας πούμε, την Τετάρτη το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια θα το μεταδώσω εγώ, έτσι υπάρχουν και άλλοι αγώνες. Να σε καλά, Αποστολία, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Θέμη, καλημέρα, καλώς ήρθες, καλησπέρα Τριαντάφυλλε. Σχολίασε αν μπορείς την κόκκινη που πήρε ο Ροντινέη. Το μόνο που κρατάμε από τον Ηρακλή είναι μεταφράστρια αξιόλογο πλάσμα. Χαχά, λέει ο Τριαντάφυλλος. Κάπως έτσι είναι, Τριαντάφυλλε, όπως τα λες. Όσον αφορά την κόκκινη του Ροντινέη, υπάρχει κόκκινη κάρτα. Δεν το κάνει θελημένο ο Ροντινέη, αλλά τον πατάει πολύ ψηλά και είναι ένα σημείο που μπορεί να τραυματιστεί ο αντίπαλος. Έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες κόκκινες κάρτες. Είναι σωστή η κόκκινη κάρτα του Ροντινέη. Πάει η άτσαλα και πατάει σχετικά ψηλά. Πιάνει στο κουντεπιέ και στον αστράγαλο τον Τσιλούλη. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Ούτε τώρα ακουγόμαστε. Άμα θέλει να ξανακαλέσουν οι φίλοι, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας του σταθμού. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943.

Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε και πάλι στην επόμενη γραμμή. Ο Κώστας λέει: Γεια σου, Θέμη. Καλή αθλητική χρονιά να έχουμε. Ελπίζω να ξεκουράσεις αρκετά ώστε να αντιμετωπίσεις όλους εμάς τους γκρινιάριδες και περίεργους. Λέει ο Κώστας από την Εκάλη: Γεια σου, ρε Κωστάρα. Να είσαι καλά. Ξεκουράστηκα. Εντάξει, δεν είστε γκρινιάριδες και περίεργοι.

0: και η γκρίνια είναι για αυτοί μας στο πρόγραμμα. Οπότε εντάξει, προχωράμε μπροστά. Να είσαι καλά πάντως Κώστα, καλά περάσαμε και τώρα είμαστε και πάλι εδώ. Πάμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι Θέμη.
0: Εσύ είσαι Σάκη.
1: Δεν κάνεις καλά, εσύ πώς θα πέρασες.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Μπράβο, εύχομαι και το χρόνο να ξηγιάνεις να πας.
0: Να είσαι καλά Σάκη, για εσύ ό,τι και να έκανες ελπίζω να πέρασες καλά.
1: Ναι, εντάξει, εδώ κοντά είχα πάει και θα φύγω εδώ με τέλος φαινόμενος. Τι γίνεται, πώς σ' άκουσα χθες ωραία κι άλλα, δεν σε έβλεπα κεφάτου να λες πιο δυνατά. Να πεις ένα γκολ μπήκε, τι άλλο να πεις, δεν μπορούσε να φωνάξει παραπάνω.
0: Εσύ μόνος μου θα φωνάζω ρε Σάκη.
1: Αλλά τον Ολυμπιακό σου είπα παραπέω Ολυμπιακό. Σου έχω πει και θα γίνω τοξικό λίγο. Αλλά εντάξει, γίνομαι αυτά που βλέπω εγώ. Δηλαδή, πού να καθαρίσει ο Ολυμπιακό αυτό τώρα με την ΑΕΚ, πού να καθαρίσει με τον ΠΑΟΚ. Α τον Παναγιώτο, πού να καθαρίσει, μπορεί να μπει.
0: Εντάξει, θα τα δούμε στην πορεία. Κάνει βήματα ο Ολυμπιακό. Θα δούμε μέχρι να ολοκληρωθεί και η αποκτήση παιχτών.
1: Τώρα δεν είναι με το ΒΑΡ, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι όλα καθαρά τώρα.
0: Καλά, εντάξει, με το ΒΑΡ εσύ Σάκη, τα περισσότερα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακό τα έχει πάρει.
1: Αλλάξανε τώρα τα ΒΑΡ και γίνηκαν τα άλλα ΒΑΡ, ήταν και άλλο. Ήταν διαμέσου Ιντερνετ Καραϊσκάκη. Ήταν διαμέσου.
0: Οκ, πάμε παρακάτω Σάκη, ναι.
1: Λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Ο Παναϊκό δεν ξέρω αν το έχει στο παιχνίδι.
0: Ναι, φυσικά και ότι είδα.
1: Παιδί μου, τι γίνεται στο τέλος. Μπορεί να έχει βάλει 5 γκολ και 6 γκολ. Και...
0: ναι, μια προσπάθεια 80 λεπτών την κατάστρεψε στο τελευταίο ναι, δεκάλεπτο.
1: Αυτό γίνεται όλο ένα. Όλο ένα
0: εντάξει, γίνεται. Έχει κάνει λάθος και ο Νίστρουπ, ο οποίος δεν φρεσκάρει λίγο τα χαφ του. Δεν μπορώ να καταλάβω ναι, γιατί ναι, έχει εξαφανιστεί ναι. Ο Κοντούρης, όπου και ένταση έχει και τρεξίματα έχει. Κάτι που δεν έχει σε καμία των περιπτώσεων ο Καμαρά, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που βλέπουμε.
1: Αυτό θα έλεγα με τον Κοντούρη, γιατί που βλέπω το πω γίνει και μετά πάντα κάνει μια κριτικούλα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα που λες εσύ. Πού είναι το κουντούρι μέσα που τρέχει και κρατάει και μπάλα και... τι να πω ρε παιδί.
0: Ναι. Ακόμα και το φάουλ ας πούμε που γίνεται το 2-2 στο 96. Το φάουλ γίνεται από τον Καμαρά. Σε μια φάση όπου δεν μπορεί ουσιαστικά να προλάβει τον αντιπαλό του, ο οποίος κουβαλάει την μπάλα, κουβαλάει, φτάνει έξω από την περιοχή.
1: Ναι.
0: Και ο Καμαρά επειδή δεν τον φτάνει του κάνει φάουλ.
1: Τον έκανε, άσε μου πω τώρα, τον έκανε, στρατιωτάκι. Ό,τι και να μιλάμε, εκεί του πήρε τα, και τα παπούτσια του Καμάρα, τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πάνω θα κερδίσουμε.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο Παναθηναίκος. Δηλαδή η άλλη ομάδα τώρα, η χαρά της Χράλοβε, okay, δεν είναι καλύτερη του Παναθηναίκου σε καμία των περιπτώσεων. Και όπως είπα και πριν, ήταν ένα παιχνίδι που ήταν για 2-0, 3-0 και έγινε 2-2 το πουθενά έτσι.
1: Η ΑΕΚ πώς την είσαι, ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ένα παιχνίδι τώρα της ΑΕΚ που ήταν. Ήτανε, φοβόταν ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, έτσι.
1: Ναι, τα γκολ που βάλανε ήταν ωραίο.
0: Α, για τον Ηρακλή λες, νόμιζα ότι έλεγες για την Ευρώπη.
1: Όχι,
0: για τον Ηρακλή ήταν καλή η ΑΕΚ, δημιούργησε φάσεις, έβαλε 4 γκολ, σκόραραν και οι center forwards, όπου είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ μπροστά.
0: Και φαίνεται ωραία, ότι είναι, η ΑΕΚ μπορεί να παίξει και άμυνα, μπορεί να δημιουργήσει και επιθετικά. Ναι. Είναι καλή ομάδα η ΑΕΚ.
1: Αυτό και φοβόμαστε φέτος, να και φοβόμαστε εμείς πάνω εκεί, Να δούμε όμως, να γίνει. Λοιπόν, άντε, να
0: είσαι καλά. Να είσαι καλά, Σάκη. Να είσαι καλά.
1: Καλό υπόλοιπο να έχεις.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Α, δεν έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα Θέμη με το καλό, καλή σεζόν και καλό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα εύχομαι. Γεια σου Γιαννάρα μου, να είσαι καλά. Καλή σεζόν λοιπόν να έχουμε, καλή ποδοσφαιρική και αθλητική γενικότερα σεζόν. Ο Σπύρος λέει Κυρθανάση, Άστον Ελκαμπή και την Κρίνια. Είσαι και παλιός τέτοιος σκόρερ, έχουμε να δούμε από Αναστόπουλο και Σιδέρη. Για τους παλιούς και χθες μια χαρά έπαιξε, λέει ο Σπύρος. Εντάξει Σπύρο, okay, ο Ελκαμπή ήταν μες στις φάσεις, αλλά θα μπορούσε να έχει σημειώσει κάποιο γκολ. Δεν σου μιλάω για τις φάσεις όπου ο Χουτεσιώτης έχει κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις, όπως ας πούμε δύο στο δεύτερο ημίχρονο, η μία κεφαλιά από κοντά και ένα πλασέ που κάνει και πηγαίνει στο γάμα μετά από μια κόντρα που έγινε κιόλας στον Ούρονεν και κάνει εντυπωσιακές επεμβάσεις ο Χουτεσιώτης. Χαρακτηριστική είναι η φάση στο τέλος του πρώτου ημίχρονου όπου ο Φορτούνης σκάβει την μπάλα και ο Ελκαμπή, όντας βέβαια από θέση offside, αλλά στοχεί από το ένα μέτρο με πλάτη στην εστία. Τέτοιες φάσεις ήταν. Τι να πω τώρα, έτσι. Βούτυρο στο ψωμί του LKB. Φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα πολύ καλά. Επίσης η εκτέλεση πέναλτι που κάνει είναι τραγική έτσι. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ ο Ελκαμπή στον αγώνα με τον Ατρόμητα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπάρξει στήριξη στον Ελκαμπή. Το ότι ο Ολυμπιακός πήρε και ένα center for με ένα ποσό κοντά στα 9 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ, τον Αρμάντο Γκονζάλες, θα βάλει και μια επιπλέον πίεση που είναι καλή να υπάρχει στον Ελκαμπή. Το ότι δεν θα είναι αυτός ο βασικός center for ό,τι και να γίνει. Αν ρωτάτε εμένα, πάλι ο Ελκαμπή θα είναι ο βασικός. Αλλά θα του βάλει μια επιπλέον πίεση για να μπορέσει να δείξει και ο ίδιος περισσότερα πράγματα μέσα στο γήπεδο και να δικαιολογήσει το γιατί είναι βασικός, έτσι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πάμε μία από τις δύο. Για πάμε. Καλησπέρα.
3: Θέμη.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Γιάννη, εσύ είσαι.
3: Ναι.
0: Γεια σου,
3: Γιάννη. Καλώς ήρθες. Καλή σεζόν να έχεις.
0: Καλώς σας βρήκα.
3: Να είσαι καλά, φίλε μου. Μας έλειψες 20 μέρες.
0: Εντάξει, οκ, 20 ή 15 ήταν.
3: Δεν πήγε στο αθλητικό. Άξιος αντικαταστάτης εκεί ο Δήμος, αν και δεν είναι και δημοσιογράφος.
0: Ναι.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ακούω, Γιάννη. Ακούω. Άκουγα κιόλας αραιά και πού. Είδα ότι υπήρχε κόσμος, υπήρχε ροή και πήγε και καλά η εκπομπή. Χαίρομαι γι' αυτό.
3: Εντάξει, κάποιοι μιλάνε για αθλητικά, κάποιοι για κοινωνικά, κάποιοι για άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω το τελευταίο σχόλιο που λέγεται τον Εκπαδί. Όλα γίνονται επειδή δεν έχει ανταγωνιστικότητα, δεν έχει ανταγωνισμό. Σε όλες τις θέσεις έχουμε δύο και τρεις παίχτες και στο δεύτερο δεν έχουμε κανέναν.
0: Τώρα πήρε παίχτη, αυτό είπα και εγώ. Πήρε ένα παίχτη που μπορεί να του βάλει πίεση.
3: Ναι, γιατί δεν είναι και η συμπεριφορά αυτή στο πέναλτι που κάνει. Δηλαδή, το σκεπτικό ποιο ήταν αυτό, να το βαρέσει αλλά Πανέγκα και πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι.
3: Τι λες έτσι?
0: Δεν υπάρχει λογική τώρα στο πέναλτι αλλά Πανέγκα. Οκ, είναι ένας τρόπος όπου είναι εντυπωσιακός. Άμα το έβαζε, θα λέγανε όλοι υπό ψυχραιμία, Αλκαμπής, ο 0-0 στο 80 το βαλέ. Αλλά είναι ένα πέναλτι όπου αν το χάσεις, θα ακούσεις δικαίως όλα όσα άκουσε. Επίσης, έκατσα και είδα και πέρσι ανέτρεξα στο Ολυμπιακός Ατρόμητος 3-0. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 3-0 και είχε πετύχει το ένα γκολ με πέναλτι πάλι του Ελκαμπή κόντρα στο Χουτεσιώτη. Δηλαδή ήταν και πάλι οι δύο τους αντιμέτωποι. Και τότε είχε βάλει το πέναλτι του Ελκαμπή, το είχε ρίξει στη γωνία, αλλά ο Χουτεσιώτης και τότε περίμενε τον Ελκαμπή. Δηλαδή περίμενε και άρχισε να πέσει γιατί είχε στο μυαλό ότι θα το κάνει άλλα Πανέγκα. Όπως και τον περίμενε και προχθές.
3: Θέμη, κοίταξε να δεις. Πρώτη αγωνιστική. Ότι δυνοπαθείς για να σκοράρεις. Δεν σκοράρεις εύκολα. Του γίνεται μία φάση για να τελειώσεις τη φάση και πας και εκτελείς έτσι. Με το υπάρχον σημερινό συμπέρασμα ότι ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει εύκολα, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια ο Ολυμπιακός δημιουργήσε πάρα πολύ, έτσι. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχει κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Και κλασικές ευκαιρίες.
3: Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις. Το είδα και εγώ το δεύτερο περιστασιακά. Από εκεί και πέρα, όσο έλειπες υπήρχε και μία φήμη για το με τη Λίμπαρ, μένει φεύγει,
0: ναι.
3: Έγινε μία συγκέντρωση εκεί με τον κύριο Μαρινάκη,
0: ναι.
3: Και αποφάσισε να το στηρίξει και να του πάρει την παίκτες.
0: Σωστά.
3: Από εδώ και πέρα η εικόνα πρέπει να αλλάξει, γιατί τώρα δεν θα υπάρχει δικαιολογία, ναι. Ότι δεν έχει πάει παίκτης ο Ολυμπιακός και τον ενισχύει.
0: Σίγουρα, βέβαια Γιάννη, ήταν εθαρρυντική η εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να σκοράρει 2, 3 και 4 τέρματα. Άλλο ναι. Το ότι έμεινε στο 1-0 και πήγε προς το τέλος. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός.
3: Σίγουρα. Το θέμα είναι τι μετράει στο αποτέλεσμα. Μακάρι να έρθουν για τα γκολ. Και πέρσι πάλι δεν μπορούσε να κερδίσεις τη Λάρισα, την Κυφ, θυμάσαι. Έκανες πολλές ευκαιρίες και δεν έμενε πάλι στα δίκαια. Και κάποια παιχνίδια που ήταν σημαντικά έχασε και το πρωτάθλημα.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
3: Λοιπόν, τι έχεις να πεις για την προσφορά των ελληνικών ομάδων σε συγκομιδή βαθμό στην Ευρώπη, γιατί πέρυσι έλεγες πάμε καλά. Φέτος τι έχεις να πεις?
0: Φέτος, γι' αυτό είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι πολύ κρίσιμη αυτή η εβδομάδα. Για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι, να το πάρουμε με χρονικά, ότι αν η ΑΕΚ μπει στους ομίλους, όπου είναι το φαβορί για να μπει, πέρα από την νίκη την οποία αναμένεται να πάρει για να μπει στους ομίλους, θα δώσει και 1200 βαθμούς και θα μειώσουμε πάρα πολύ τη διαφορά από τις ομάδες που βρίσκονται από πάνω μας. Και από εκεί και πέρα και θα δείξει αυτή η εβδομάδα, η Πέμπτη συγκεκριμένα, αν θα έχουμε τρεις ομάδες στην Ευρώπη, αν θα έχουμε τέσσερις ή αν θα έχουμε πέντε. Οπότε αν ο ΠΑΟΚ, στο καλό σενάριο που ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός προκριθούν και ΑΕΚ προκριθεί για αυτή τη League Face του Champions League, θα έχουμε πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής.
3: Μακάρι, γιατί πέρσι είχαμε πάρει σε συγκομιδή βαθμών μέχρι τα προκριματικά περισσότερους βαθμούς.
0: Ναι, εντάξει. Βέβαια αυτό αλλάζει πολύ εύκολα, γιατί στα προκριματικά κιόλας μετράνε δια δύο οι βαθμοί. Οπότε από τις League Faces και έπειτα θα. Που και πάλι είναι κανονικοί βαθμοί, δηλαδή η νίκη δίνει 400 βαθμούς, όχι 200, και η ισοπαλία δίνει 200, όχι 100 που δίνει τώρα. Είναι κάτι εύκολο να καλυφθεί, δεν είναι τόσο μεγάλη η απόσταση.
3: Έγινε και κάτι τελευταίο για το φίλαμε στο Σάκη. Δεν ξεκίνησε καλά, ενώ έχει βγει και έλεγε ότι σας το είπα εγώ ότι θα φύγω με τη Λίμπαρ. Την άλλη μέρα ανακοίνωσε ότι το στηρίζει ο κ. Μπαρνάκης. Επομένως, τα γούρια μας είναι φέτος ο κ. Σάκης πάλι με τις επιλογές του.
0: Μάλιστα.
3: Καλό υπόλοιπο.
0: Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Καλά, εγώ μας εύχομαι.
3: Ακούνε καλή δύναμη και καλή χρονιά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή χρονιά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλώς ξανάρθες. Καλώς ξαναβρεθήκαμε.
0: Καλώς σας βρήκα, Βασίλη.
2: Υγεία για την καινούργια σεζόν.
0: Πάνω
2: και
0: πολύ.
2: Καλή τύχη.
0: Πάνω
2: να έχουμε. Λοιπόν. Καταρχάς πρέπει να πούμε, μια και άκουγα και τον προηγούμενο τον Γιάννη για την βαθμολογία που έλεγε. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Εάν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει τους Τσέχους, οι Τσέχοι λοιπόν θα έχουν παράδειγμα μείον. Πόσο παίρνει ο Παναθηναϊκός με την είσοδό του στη
0: Σιλίκη? Δεν παίρνει. Η μοναδική.
2: Νομίζω 2-3
0: χιλιάδες. Όχι. Η μοναδική είσοδος που δίνει βαθμούς στη χώρα είναι η είσοδος σε League Face Champions League, όπου δίνει 6.000 βαθμούς δια πόσες ομάδες ξεκινάει κάθε χώρα. Η Ελλάδα ξεκίνησε με 5, άρα 1.200 βαθμούς. Η είσοδος στο Europa League δεν δίνει.
2: Ούτε
0: στο Conference.
2: Ούτε Conference ούτε Europa.
0: Όχι, αλλά αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τους Τσέχους που τους κυνηγάμε θα χάσουν μια ομάδα. Και εμείς θα κερδίσουμε μια ομάδα.
2: Ακριβώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Νόμιζα ότι ήταν, ξέρεις, θα παίρναμε, ξέρεις, όλες μαζί οι ομάδες, εάν θα μπαίναμε, 5-6.000 βαθμούς.
0: Όχι.
2: Αλλά
0: όχι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν ισχύει έτσι. Αλλά σου ξαναλέω ότι η ΑΕΚ είναι πολύ σημαντικό το ότι να μπει για να μας δώσει τους 1.200 βαθμούς, όπου ουσιαστικά είναι τρεις νίκες και κατευθείαν θα μειώσουμε πάρα πολύ τη διαφορά. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να περάσει ο Παναθηναϊκός ειδικά. Επειδή παίζει με ομάδα από τη Τσεχία που τους κυνηγάμε, και φυσικά να περάσει και ο ΠΑΟΚ για να έχουμε 5 ομάδες. Και στο Conference League κιόλας πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα τα πάνε και εξαιρετικά στη League Face τουλάχιστον και θα δώσουν ακόμα
2: περισσότερο. Πιστεύω και εγώ ότι θα προχωρήσουν πολύ.
0: Ναι. Αν και να σημειώσει, φέτος το Conference League είναι πιο δύσκολο από πέρσι. Αν κάποιος δει τις ομάδες, έχει περισσότερες καλές ομάδες συγκριτικά με πέρσι.
2: Κοίταξε, αυτό θα γίνεται σιγά σιγά, έτσι. Θα δεις ότι και το conference θα αναβαθμιστεί. Όπως ήταν παράδειγμα στην περίοδο που το πήρε ο Ολυμπιακός, που κατέβηκαν ομάδες από το Europa.
0: Ναι, όχι, αυτό το λέω, γιατί τότε όταν το πήρε ο Ολυμπιακός, κατέβαιναν ομάδες από το Europa League και προφανώς ήταν πιο δύσκολο. Μετά που έγιναν οι αλλαγές και δεν έπεφταν ομάδες από το Champions League στο Europa και από το Europa League στο conference, και το Europa League έγινε πιο βατό, αλλά και το conference league έγινε πιο βατό. Φέτος όμως υπάρχουν αρκετές καλές ομάδες στο Conference League και είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Γιατί πέρσι ουσιαστικά ήταν 3-4, άντε 5 καλές ομάδες.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν ήταν για χτύπητες.
2: Λοιπόν, έχω χρόνο για να παίρνω.
0: Ναι, έχεις.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του Ολυμπιακού. Καταρχάς πρέπει να σταματήσει αυτό με τον LKP. Και εγώ μόνο που χτύπησε το πέναλτι και το απέκρουσε ο Κουτεσιώτης, έτσι που το είδα, έριγνα τα πιναλίγια της ζωής μου. Τον LKB, αλλά τέλος. Καμιά φορά ξέρετε τι γίνεται. Κάθεται ο παίχτης που είναι να εκτελέσει, έτσι, και σκέφτεται τι να κάνει. Και λέει θα το κάνω, αλλά πανέκα. Κολλάει το μυαλό εκεί πέρα. Αντί να πει παράδειγμα το τραβάω σου, ξέρω εγώ, στην δεξιά-αριστερή γωνία να πούμε, το σκέφτηκε έτσι τώρα. Τι να κάνουμε. Τελείωσε. Νομίζω και αυτός το κατάλαβε και το κατάλαβε πολύ περισσότερο από όλους εμάς και δεν θα το επαναλάβει.
0: Ναι.
2: Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Εντάξει, βέβαια το πέναλτι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Στο πέναλτι, αν κάνεις δεύτερες σκέψεις, καλή νύχτα. Το 80% το χάνει.
2: Ακριβώς. Και θα πω και το εξής. Εγώ, αν θα ήμουν με τη Λίμπαρ και γενικώς, δεν έχω εμπιστοσύνη στα πέναλτι στους αριστεροπόδαρους. Δεν ξέρω, τους ψωνίζουν οι τερματοφύλακες πολύ πιο εύκολα. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Είναι μια φήμη που υπάρχει, ένας μύθος εισαγωγικά. Και ισχύει ότι πολλές φορές αριστεροπόδαροι είναι, χάνουν πιο εύκολα τα πέναλτι. Αλλά τώρα τι να σου πω σε αυτό, Βασίλη.
2: Εντάξει, είναι οι συγκαιρίες μου και όλα αυτά. Ναι. Το θέμα είναι ότι τους πήραμε τους τρεις βαθμούς και προχωράμε. Από εκεί και πέρα, όπως το είπες και εσύ, στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν βλεπόταν. Ήταν, έπεσε όπως ακριβώς έπεσε και πέρσι.
0: Εντάξει, ήταν πολύ μέτρος.
2: Τα ζώα, έτσι. Με το που μπήκαν, ειδικά ο Ρόκα, έδειξε σε αντιπαραβολή τώρα με το Ζέρσον, έδειξε στο Ζέρσον πώς παίζει το εξτρέμ. Ο 21χρονο Ρόκα έδειξε στο Ζέρσον, στο 30χρονο Ζέρσον, πώς παίζει το εξτρέμ. Και δεν παίρνει την μπάλα και σβούρα και πάνω κάτω και άντε την μπάλα πίσω. Αυτό με εκνεύριζε. Έπαιρνε την μπάλα, από εδώ από εκεί τον εκκλίνανε, άντε την μπάλα πίσω στα στόπερ, το Ρέτσο στον Πυρόλα, ο Πυρόλα να τη δώσει στον Μπρούνο και άντε επίθεση από την άλλη πλευρά. Όπως και αυτή η αλλαγή πάλι πρέπει να την βελτιώσει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να γίνεται αλλαγή όπως επί Βαλβέρδε. Μία πάσα στο χαβ, το χαβ κατευθείαν πάσα στον απέναντι ακραίο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα βέβαια μιλάω τεχνικά και θα μου πούνε κάνουν τον προπονητή. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δει. Ας δουν με τον Βαλβέρδε πώς γινόταν η αλλαγή πλευράς μέσα στο παιχνίδι για να καταλάβουν.
0: Εντάξει, βέβαια ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία.
2: Έτσι. Βέβαια έχει τη δική του φιλοσοφία, αλλά να το βάλει και αυτή. Ο Βαλβέρδε μέσα παράδειγμα. Έτσι. Γιατί ήταν πολύ εκνευριστικό αυτό που έκανε ο Ζέρσον. Είτε παίζοντας από δεξιά είτε από αριστερά. Τέλος πάντων, είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είδαμε και το Ζώτα Σίλβα να κάνει, ρε παιδί μου, δύο κατεβασιές έτσι στον άξονα.
0: Ναι.
2: Έτσι στη μία και έρχεται το φάουλ εκεί πέρα με την κίτρινη.
0: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή, αυτά είχαν λείψει από τον Ολυμπιακό. Και πιστεύω ότι με τους παίχτες που έχουν έρθει θα αναβαθμιστεί πάρα πολύ έτσι ποιοτικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και δεν θα έχουμε τα περσινά χάλια, θα είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι. Τώρα θα δούμε. Προβλέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Θα τα δούμε, Βασίλη. Να είσαι καλά, Βασίλη.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Καλή συνέχεια. Έχει, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Καλώς το Χάρη.
4: Καλώς ήρθατε, Θεμή.
0: Καλώς σας βρήκα.
4: Λοιπόν, καλό, πώς το λένε, καλά το ξεκίνησες. Μ' άρεσε η ανάλυση που κάνει για τον Ολυμπιακό. Αν και λίγο κρατημένη ο συνήθως, δεν θες να υπερβαίνεις, ας πούμε. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν στο δεύτερο καταιγιστικός, αναβιώνει πάλι το σύνδρομο. Αυτό είναι τώρα, εγώ θα θέλω στον πρόεδρο να του πω να βγάλει ένα βραβείο σε αυτούς που θα περνάνε το κέντρο να ακούγεται από τα, πώς το λένε, από τα μεγάφωνα μπίγκο και να τους δίνει ένα κουτάκι σοκοφρέτες μπίγκο. Λοιπόν, δεν πέρασε τη γραμμή ο, πώς το λένε, τη Σέντρο Ατρόμητος. Βέβαια, εγώ το περίμενα έτσι γιατί ο Γιουγκοσλάβος, ο προπονητής του, ήθελε να έχει τη συνδρομή του στο Γιουγκοσλάβο της ΑΕΚ και έκανε ό,τι μπορούσε το παλικάρι.
0: Εντάξει, λοιπόν, η κάθε ομάδα παίζει για την πάρτι της.
4: Νωρίς είναι ακόμα. Εγώ δεν θα πεις εσύ τα δικά σου, λέω εγώ τώρα σου λέω για την πάρτι.
0: Σ' αφήνω, άντε.
4: Εγώ λέω την αγαπημένη, δεν είναι κακό ρε Συθέμη. Ρε Συθέμη, όταν γίνεται η εθνική εορτή της Ελλάδος, δεν κατεβαίνουν όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί και τώρα κοιτάλλι. Όταν γίνει η Γιουγκοσλαβία μια γιορτή στην Ελλάδα, ποιοι θα πάνε, δεν θα πάνε οι Γιουγκοσλάβοι. Θα πάει ο Ιουγκοσλάβος προπονητής του Ατρομήτου και θα συναντήσω τον Ιουγκοσλάβο προπονητή της ΑΕΚ. Δεν είναι τίποτα κακό, το συνηθισμένο σου λέω. Δεν σου είπα ότι είναι ότι υποστήριξε τον Αταμάν. Έκανε μια προσπάθεια, θεμητή είναι. Αλλά παρόλα αυτά, βέβαια δεν έκανε, δεν βγήκε. Και πολύ περισσότερο πήρε με το καλημέρα το μήνυμα ο Ολυμπιακός, έτσι. Ότι σου βάλανε ένα τσάκαλο τσακαλίδι. Λοιπόν, εκτός ότι μα φωτοκόψαν και δεν βγάλε κίτρινη κάρτα. Στο 87, πριν αποβληθεί ο Ροντινέη, κάνει ένα φάουλ στο ύψος στο δεξιό άκρο της περιοχής του Ολυμπιακού. Την μπάλα φεύγει όμως, πάει προς το κέντρο, την παίρνει ένας ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου. Δηλαδή μπορούσε να πει ο Τσάκαλος, ο Τσακαλίδης παίζεται. Αντιθέτως σφυρίζει φάουλ, έτσι, για να σε βάλει στην περιοχή, μήπως βγει κάτι καλό. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε τη φάση που λέω. Δεν θα τη θυμάσαι. Βάλε το 87 λεπτό πριν αποβληθεί ο Ροντινέης. Κάνει φάουλ, ξαναλέω, αλλά η μπάλα δεν διακόπτεται. Την παίρνει ένας ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου. Μπορούσε να πει πλεονέκτημα. Παίζεται. Η μπάλα φτάσει στο κέντρο.
0: Εντάξει, βέβαια το πλεονέκτημα, Χάρη, είναι πλεονέκτημα. Δηλαδή, άμα η ομάδα δεν έχει καλύτερες συνθήκες, γυρίζει πίσω τη φάση και δίνει φάουλ, έτσι.
4: Τι εννοείς πλέον, αφού την είχε ο παίκτης του ατρομήτου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι διαφορετικό να πάρει την μπάλα ο παίκτης του ατρομήτου και του κάθε ατρομήτου τέλος πάντων μιας ομάδας και να είναι έξω την περιοχή και να μπαίνει μέσα και άλλο να είναι στο κέντρο.
4: Την είχε ο παίκτης του ατρομήτου, πάει ο Ροντινέης, του κάνει φάουλ και η μπάλα φεύγει και τη ξαναπαίρνει ο παίκτης του ατρομήτου. Δεν διακόπτηκε, μπορούσε, αλλά αυτός ήθελε να στηρίξει το φάουλ το οποίο ήταν στο δεξιό άκρο της περιοχής του Ολυμπιακού να γίνει μια σέντρα, ήταν 87 λεπτόσουλο. Ήταν ήδη το 1-0. Αυτό είναι για αυτούς που ασχολούνται. Έτσι. Εγώ τον ήξερα από τον ορισμό περίμενα τη θα δω με τον Τσακαλίδη.
0: Εντάξει, τώρα λοιπόν, μιλάμε για μια φάση ρε σύγχρονη. Δεν
4: μιλάμε για το καλημέρα, αυτό μιλάμε και ο Τσακαλίδη σιγά. Δεν ξέρουμε για ποιανού τη τέτοια δουλεύει, αν και εγώ ξέρω, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ο Αντικλιακός τώρα 16-17 χρόνια δεν θα στηρίξει μια βάντα. Αυτά, αυτοί που τα χειρίζονται του Ολυμπιακού να πάρουν τα μέσα. Απλά το λέω, ρε φίλε, δεν λέω κάτι. Γιατί άκουσα και τον φίλο μου τον Σάκη πριν. Δίκιο έχει, αλλά είδαμε τώρα σε μια αγωνιστική που δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός, κατά τα άλλα κυλήσαν όλα με λιγάδα. Γι' αυτό έχω πει εγώ, καλό είναι το Παναθηναϊκό, να το στείλω στο πρωτάθλημα του Κύπρου, της Κύπρου, να μην έχουμε προβλήματα. Εδώ πέρα θα πάει ρολόι το πράγμα, έτσι.
0: Ναι, μετά, καλά. Τώρα, ας το Παναθηναϊκό τώρα, χάρη, ναι.
4: Τώρα δεν είναι ασίο, πήρα αναβολή με την Κηφισιά.
0: Επιλογή του Παναθηναϊκού είναι να πούμε για όλο το παιχνίδι θα γίνει πιο νωρί η σχέση
4: με πέρσι. Αν έπαιξε αναβολή με τα φιλαράκια, άμα έπαιξε τώρα με Άρη, με κάποια άλλο, τι θα έκανε τότε.
0: Εντάξει, είναι επιλογή τη κάθε ομάδα. Για μένα, εγώ αν ήμουν ο Παναθηναϊκός δεν θα την έπαιρνα. Αλλά είναι επιλογή τη κάθε ομάδα.
4: Κανονικά δεν έπρεπε να την πάρει καθόλου για να χειριστούν η ομάδα, αλλά και με την Κηφισιά, ρε φίλε. Θα γελάνε εκεί πέτρε τώρα, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και δεύτερο. Εγώ είμαι αισιόδοξος τώρα θα αναβιώσει τις μεταγραφές ότι φέτος που θα αναβιώσουν είπα στον Καραϊσκάκη πάλι θα έχουμε ντόρτια και τεσσάρες και εξάρες, θα δούμε ωραία πράγματα, η ομάδα είδαμε έτσι κατηγιστικός Ολυμπιακός. Α, και για τον Ελκαμπή, αν εξαιρέσεις το πέναλτι το οποίο μπορεί να πεις εντάξει τώρα έτσι το είδε έτσι και τα τελειώματα, αλλά δεν ήταν άσχημα ρε φίλε, απλά πες και ο δερματοφύλακας πιο συγκεκριμένος, εντάξει. Όχι, δεν με πειράζει. Καλά έκανε το παιδί για το... Είχε απορριφθεί από τον Ολυμπιακό. Είναι φυσιολογικό και εγώ να είμαι στη θέση του. Είναι φυσιολογική αντίδραση που πρέπει να βγάζουν όλοι οι παίκτες, μάλλον έτσι. Γιατί έχουμε δει σε άλλες ομάδες, κάποιοι ιδανικοί ή οτιδήποτε, δεν παίζουν, ας πούμε, με κάποιες ομάδες.
0: Αλλά όπως ας πούμε τώρα έπαιξε ο Πνευμονίδης, έτσι, που είναι ιδανικός στον Ολυμπιακό, ανοίξει ο Ολυμπιακό.
4: Αυτά δεν τα κάνει. Αυτό το έλειπε εσύ προχθές. Ότι ο Μαρινάκης αυτά είναι, γι' αυτό είναι μεγάλος πρόεδρος. Δίνει το δανεικό και δεν του λέει κάτω ό,τι θες. Δεν έχει βάλει ποτέ περιορισμούς.
0: Εντάξει, έχουν υπάρξει οι περιορισμοί. Έχουν υπάρξει. Θα τα πούμε άλλη στιγμή περισσότερο. Χάρη, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
4: Έγινε, για χαρά.
0: Να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε κατευθείαν διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
11: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
15: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
16: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
17: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
18: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά σε εξέλιξη σε δαστική έκταση στην Σάμμο. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Θα ξεδιπλώσουμε τον οδικό χάρτη προς το 2030. Να βγει η χώρα μας πιο ισχυρή για τις μεγάλες προκλήσεις μιας ταραγμένης περίοδου, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την πρόωρη οπλομή του δημοσίου χρέους. Έκανε λόγο για μεγάλη παρακαταθήκη. Στην πρωτοβουλία για την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται σε άρθρο του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τονίζει, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπεται όριο ηλικία στα 15 έτη. Και οι Ρώσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν στις 9 ώρα Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ, έκανε λόγο για ημέρα οικονομικής απόβασης. Σε κλειό καύσωνα η χώρα. Μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Η βουλευτή Σάρτας γνωστοποίησε παράλληλα ότι αποχωρεί και από τη θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι στο εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ως ανεξάρτητη. Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε σε θαλάσσια περιοχή στο Ιόνιο. Σε σοκ η σύζυγός του, που βρίσκεται ασφαλή στην Πύλο, όμως αρνείται να επιστρέψει στην πατρίδα της όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Στον καιρό, κατά τόπους συνθήκες καύσωνα σήμερα στην χώρα, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στην Πάτρα στους 38, στα Ιωάννα στους 34 και στην Καλαμάτα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε κατευθείαν να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θέμη, ο Γιάννης από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Λοιπόν, ένα πρώτο για τον Σάκη του Παναθηναϊκού, του τα λέω φιλικά. Το πρόβλημα που έχει είναι ψυχολογικό. Όταν αντί να ασχολείσαι με την ομάδα σου και να λες τι πρέπει να γίνει για να γίνει καλύτερα, ασχολείσαι πώς θα υποβαθμίσεις τον Ολυμπιακό για να λες μπροστά, καλά εμείς, αλλά μπροστά στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ δεν φτωράει. Παρακαλάει δηλαδή ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ να βάλουν από κάτω τον Ολυμπιακό, το καταλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πρόβλημα ψυχολογικό, πρέπει να το φροντίσεις.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Λίγο η κατάσταση θα είναι μία αναστρέψιμη. Ασχολήσου με την ομάδα σου. Αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Έχω άδικο σε αυτό που λέω.
0: Πάμε παρακάτω,
1: Γιάννη. Την ομάδα σου πώς θα βελτιωθεί και θα γίνει καλύτερη. Ποια είναι η γνώμη δικιά σου αυτό?
0: Ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε ένας με τον άλλον, ούτε να ρίχνουμε.
1: Μην ασχολούμαστε με τις ομάδες των άλλων. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, τι λέω σε αυτό το πράγμα. Όταν δεν ασχολείσαι μετά το 20 με την ομάδα σου και να πεις κοίταξε πώς θα γίνει καλύτερος και ασχολείσαι με περιφερειακά πράγματα, δεν βλέπεις πώς θα βελτιωθείς εσύ ο ίδιος. Ναι ή όχι?
0: Καλά, δεν εξαρτάται το αν θα βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός από το τι θα πει ο Σάκης.
1: Όχι, κοίταξε, θα βελτιωθεί αν βλέπουν οι φίλαθλοι την αλήθεια και τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί. Εμένα με ξακούσαν όταν μιλάω για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ ή για αυτούς. Το μόνο που θα σας πω για την ΑΕΚ τώρα είναι ότι πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή η ομάδα η Λεύσκη έχει καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας παρά μες στην έδρα της. Αυτό το ξέρεις, δεν χρειάζεται να το πω, έτσι.
0: Ισχύει αυτό που λες. Εντάξει, και είναι και μια ομάδα η οποία είναι δυσκολοκατάβλητη.
1: Έχει καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας παρά μες στην έδρα της. Δεν πρέπει να πάρουν το μάτς αψήφιστα. Πρέπει να κατέβουν.
0: Καλά,
1: δηλαδή.
0: Εντάξει. Ένα τέτοιο μάτς, το μάτς της χρονιάς δεν το παίρνει αψήφιστα, Γιάννη.
1: Με τα μαχαίρι στα δόντια. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όταν μπαίνει στο Europa League δεν παίρνει βαθμούς.
0: Ναι.
1: Όταν προχωρά στο Europa League παίρνει βαθμούς και παίρνει βαθμούς η χώρα σου.
0: Η κάθε νίκη δίνει 400 βαθμούς, η κάθε θέση που θα πάρεις σε League Phase δίνει και αυτή κάποιους βαθμούς και από εκεί και πέρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι μετά από κάποιες προκρίσεις, νομίζω στους 16 που παίρνει πάλι κάποιους βαθμούς, με επιφύλαξη το λέω αυτό.
1: Επομένως,
0: πάντως και κάθε θέση μετράει, έτσι, δηλαδή
1: ναι,
0: άλλο να βγεις 7ος, άλλο να βγεις 20ος.
1: Ότι η ΑΕΚ δεν πρέπει να απογοητευτεί και να μην μπορέσει να περάσει και να μπει στο Europa League μαζί με τον Ολυμπιακό. Αν προχωρήσουν, που είναι πιο βατός, που είναι πιο βατή διοργάνωση στο Europa League από το Champions League, πιστεύω να το καταλαβαίνεις αυτό. Έτσι.
0: Ναι, καλά, σίγουρα, σίγουρα.
1: Λοιπόν, αν μπορέσουν να πάνε στους 8, στους 4, θα μαζέψουν περισσότερους βαθμούς από αυτούς που θα πάρουν τη λήξη του Champions League.
0: Ναι, απλά το να μπει στη λήξη του Champions League.
1: Δεν χρειάζεται απογοήτευση. Πολέμα και για το Europa League. Δηλαδή, άμα πάρει στο Europa League και την επόμενη χρονιά πας κατευθείαν στις League Face, στο Champions League, πες τη λίγο.
0: Καλά, το να πάρει η ελληνική ομάδα το Europa League νομίζω ότι είναι κάτι πολύ μακρινό ακόμα.
1: Κοίταξε, το Europa League είναι κάτι που μπορεί να το πάρει. Το Champions League δεν μπορεί να πάρει με τίποτα.
0: Καλά, το Champions League δεν το συζητάω καν. Αλλά και το Europa League δεν είναι ότι έχουμε πάει 10 ευρωπαϊκούς τίτλους στην Ελλάδα.
1: Είναι στα όνειρα που μπορεί να κάνεις, κατάλαβες σου λέω.
0: Στα όνειρα που μπορείς να κάνεις πρέπει να πάνε κάποια πράγματα πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Το Europa League
1: και για τον Ολυμπιακό δεν πιστεύω αν θα πάρει το Conference, τότε το πήρε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αλλά και θα σου πω και κάτι για το Conference, γιατί είναι δύσκολο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτό το είχα πει στο Κατσάτσο και του μπάτσε ομάδες που άκουσα στο Conference. Του λέω αυτό είναι ο αδύνατος τέτοιος. Δεν μου λες πώς έριξε Brighton εχθές στην Aston Villa.
0: Ναι, δεν το έχω δει το αποτέλεσμα αυτού του μάτσα.
1: Κάτι άκουσα για 4, κάτι τέτοιο.
0: Θα σου πω τώρα αμέσως το δω. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Ναι, 4-0.
1: Λοιπόν, αυτή η Brighton που έριξε 4-0 στην Aston Villa, η οποία Aston Villa ξέρει την πήρε πριν στο Europa League και προπονητή τον Emery. Και ξέρει την μπάτσετ έχει, έτσι. Λοιπόν, αυτή η Brighton είναι από τις ομάδες που είναι στο κόφερα, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τελείως.
0: Προκριματικά πες κιόλας, έτσι.
1: Κάτσε να δούμε. Ναι, δεν πιστεύω να χρειάζεται και τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακόμα κάτι άλλο. Δεν μου λες, αυτός ο Χριστογιώργος του Όφη,
0: ναι,
1: τι ύψος έχει περίπου?
0: Είναι πάνω από... γύρω στο 90, θα σου πω τώρα αμέσως.
1: Γύρω στο 1,90, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει το ύψος περίπου του Τσολάκη και του Μανδά.
0: Περίπου, ναι.
1: Ναι, 1,92 είναι ο ένας. Ο Τζολάκης είναι 93, ο Μανδάς περί το 1,91 είναι αυτός, καλά το έξω, ο Χριστός Γιώργος. Από ό,τι ξέρω έχει και έξοδο, έτσι.
0: Μου τον βγάζει εδώ 1,93 μου τον βγάζει τον Χριστόγλου.
1: Α, μπράβο, αυτό σου λέω. Είναι πιο ψηλός και από το Τζολάκι, είναι ψηλό παιδί. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι, αυτός έχει από ό,τι ξέρω και έξοδο καλή και βγαίνει, δηλαδή έχει θράσος, βγαίνει όταν το έρχεται ο αντίπαλος αμυντικός.
0: Ναι, είναι καλός αμυντικός, ναι.
1: Ε?
0: Ναι, είναι καλός αμυντικός, λέει, την έχει
1: λοιπόν,
0: την έξοδο.
1: Μήπως πρέπει να τον κοιτάξει ο Ολυμπιακός, να τον πάρει για δεύτερο και μετά να γίνει πρώτος. Γιατί αυτός ο, πώς τον λέμε, αυτός ο Πόποβιτς δεν το έχει πάρει. Αυτός ο Πόποβιτς έτσι και περάσει τη γραμμή του τέρματος προς τα έξι, λες και είναι σύνορα και θα τον συλλάβουν.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια ο Πόποβιτς είναι και ένας θερματοφύλακας και ο Χριστογιώργος φυσικά, αλλά και ο Πόποβιτς που είναι πιο μικρός ηλικία, έχει περιθώρια βελτίωσης πάρα πολλά. Ειδικά στους θερματοφύλακες βλέπουμε.
1: Ο Χριστογιώργος, εγώ πιστεύω ότι πρέπει σε ηλικία να είναι πιο μικρός από τον Πόποβιτς.
0: Περίπου στην ίδια ηλικία είναι. Ο Χριστογιώργος είναι γύρω στα 25 τώρα. Είναι περίπου στην ίδια ηλικία.
1: Καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Και για τους δύο. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται με τον Πόποβιτς, τι είδα εγώ. Το παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚ να πάνε στον Ανδία το χάσαμε από τη στιγμή που δεν μπορούσε να αντέξει άλλο και ζήτησε αλλαγή ο Βάσκος, ο Γκαρσία. Ποιος ήταν?
0: Ναι.
1: Γκαρσία, δεν ήταν.
0: Εγώ πάντως θεωρώ ότι όταν είχε μπει ο Σιπιόνι στην Ολλανδία ήταν καλύτερος από τον Γκαρσία.
1: Δεν κατάλαβες τι εννοώ. Ότι ο Γκαρσία το παιχνίδι γύρισε όταν ζήτησε αλλαγή ο Γκαρσία και δεν πρόλαβε δυστυχώς ο Μεντιλίμπαρ να κάνει τις αλλαγές. Ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι.
1: Αν είχε κάνει τις αλλαγές, ίσως να τους είχε μπλοκάρει. Και επίσης, εάν ήταν ο Τζολάκης, ας πούμε, στη θέση του Πόποβιτς την ώρα που έφυγε το αντίπαλο σέντραφορ μόνο του, θα είχε φτάσει μέχρι τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Αυτό το καταλαβαίνεις, σε σου λέω.
0: Δεν θεωρώ ότι φέρει ευθύνη σε κανένα τα δύο γκολ πάντως.
1: Όχι, εντάξει, θα είχε φύγει μόνος του, θα είχε βγει παιδί μου, θα είχε κάνει προσπάθεια να του κλείσει το οπτικό, να του κλείσει το οπτικό πεδίο.
0: Είναι πολύ δύσκολο εσύ, Γιάννη, γιατί γίνεται σέντρα από τα αριστερά.
1: Όταν μένεις στη γραμμή σου και τον περιμένεις, είσαι να του λες ελαβάντο. Τελείωσε. Ένα αυτό. Και το τελευταίο που θα σου πω για τα μπέναλτι. Ο καλύτερος εκτελεστής που έχω δει εγώ σε μπέναλτι ήταν ένας που είχε Ολυμπιακός, όχι ο Φουστέρ, και αυτός καλός ήταν. Ο πριν από το Φουστέρ που είχε φέρει ο Βαλβέρδε έναν Ισπανό, τον θυμάσαι καθόλου.
0: Για ποιον λες? Για ποιον λες?
1: Ένα Γκονζάλες Γκαρσία, πώς λεγόταν, ένας που δεν κάτσε πολύ στον Ολυμπιακό, δεν έπιασε.
0: Όχι, δεν ήταν σίγουρο ούτε Γκονζάλες ούτε Γκαρσία, κάτι άλλο θα ήταν.
1: Πριν από τον, Φουστέρ είχε φέρει ο Βαλβέρδε έναν από την Ισπανία.
0: Πάντως ο Φουστέρ είχε πάει στον Ολυμπιακό το 2010 μαζί με τη δεύτερη θητεία του Βαλβέρδε. Την προηγούμενη χρονιά το 9-10 δεν ήταν ο Βαλβέρδε και ήταν το 8-9.
1: Η θητεία του Βαλβέρδε,
0: ναι.
1: αρχή έφερε αυτό που σου λέω και αμέσως μετά έφερε το Φουστέρ στην ίδια χρονιά.
0: Ναι, πάντως είχε πάρει καλοκαίρι του 2010 το Φουστέρ, οπότε λογικά πήγανε μαζί, αυτό μου λες.
1: Λοιπόν, ένας Ισπανός, πώς λεγόταν το όνομα, άμα τον βρεις, δεν έχω δει καλύτερο εκτελεστή πέναλτι από αυτόν. Ο Γιώργος από το Λονδίνο που δεν τον θυμάται. Δηλαδή, όποτε έφευγε για τον πέναλτι, έλεγε 120% γκολ. Είχε πολύ ισχυρό σουτ και έβλεπε στην μπάλα όταν ήδη χτύπαγε στα δίχτυα. Ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι, ο Γιάννης εδώ μου λέει είχε φέρει τον Ορμπάιθ, αλλά δεν θυμάμαι τον Ορμπάιθ να εκτελεί πέναλτι.
1: Όχι, Ορμπάιθ, άλλος. Νέος σε ηλικία, ήταν περίπου 25 αυτός.
0: Ναι.
1: 25 ήταν και δεν έπιασε τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος από το Λονδίνο μπορεί να το θυμάται.
0: Ο Όσκαρ Γκονζάλες.
1: Ο Όσκαρ Γκονζάλης, έτσι μπράβο.
0: Ναι, ο Όσκαρ ήταν την προηγούμενη χρονιά. Δεν τον είχε φέρει ο Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό.
1: Εγώ ήταν Βαλβέρδε
0: από
1: τον είχε αυτό.
0: Όχι, ήταν από πριν. Δηλαδή το 9-10 εγώ το θυμάμαι να παίζει σίγουρα.
1: Επί Βαλβέρδε έπαιζε και μετά έφυγε.
0: Επί Βαλβέρδε λοιπόν έπαιξε, αλλά.
1: Μπράβο.
0: Είχε αυτός παίξει και το
1: 8-9. Και το 8-9. Ναι. Ο Γκονζάλης πιάτησε να δει τα μπέναλτι που έριγνε. Δεν καταλάβαινε δηλαδή ο τερματοφύλακας θα τρώγε όρθιος. Γιατί είχε πολύ ισχυρό ούτε ευθύβολο και πήγαινε ακριβώς στα παράθυρα. Δεν μπορούσε να το πιάσει. Είναι, ναι, ικανότητα, ξέρεις αυτό, έτσι.
0: Σίγουρα είναι ικανότητα τα πέναλτι.
1: Εδώ ο Μπάτζο είναι παιχταράς. Και στήχησε κύπελο στην Ιταλία. Έχασε πέναλτι εκεί που δεν έπρεπε να το χάσει.
0: Ναι, και τόσο λέω, όχι απλά το χάσει, το στείλει στα περιστέρια.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό σου λέω ο Όσκαρ Γκονζάλες. Ρώτησε τον όποιον ξέρει. Ήτανε ο καλύτερος
0: πέναλτι
1: που έχουμε δει.
0: Το θυμάμαι. Απλά μπέρδεψε με τις χρονολογίες. Το 8 με το 10 έπαιζε, δηλαδή στην πρώτη θητεία του Βαλβέρδε.
1: Ήτανε και μετά έμεινε και με το Βαλβέρδε. Απλώς δεν
0: έπαιζε. Όχι, το 10 έφυγε. Ήταν στην πρώτη θητεία του Βαλβέρδε. Δεν συνυπήρξε με τον Φουστέρ. Έφυγε ο Όσκαρ και μετά πήγε ο Φουστέρ.
1: Και μετά πήγε ο Φουστέρ, αλλά ήταν επί Βαλβέρδε αυτό.
0: Ναι, στην πρώτη θητεία. Ο Φουστέρ ήταν στη δεύτερη θητεία του Βαλβέρδε.
1: Δηλαδή έριγνε έριγνε το πακέτο και πήγαινε η μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να καταλάβει. Δηλαδή δεν πιανόταν σαν τα πέναλτι του κανένα.
0: Να κλείσουμε αυτό, Γιάννη, σιγά σιγά.
1: Έγινε και
0: να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να σε καλά. Πάμε πού είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ελλάδα σπορ είναι.
0: Κύριε Γιώργο.
2: Ελλάδα σπορ είναι εκεί.
0: Έτσι λέμε, ναι.
2: Α, γιατί νόμιζα ότι έπαιρνα ράδιο τη Αγγλία, επειδή άκουγα τη μουσική εκεί. Λέω πω έχω κάνει λάθο. Και πήρα εκεί τα αγγλικά να ακούσω. Έλα.
0: Τι κάνετε, κύριε Γιώργο.
2: Έχω μαζέψει ήλια αρκετή. Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Εντάξει. Λοιπόν, σου έχω μαζέψει εγώ ήλιο. Ήλι για κάψιμα για το χειμώνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο φίλος τώρα που πήγε και τα λοιπά λέει καλό είναι να ασχολούνται όλοι με τις ομάδες τους και να μην ασχολούνται με... Μα συνέχεια για την Άγκη λέγε τώρα. Πόσα δεξιά και τα λοιπά πια. Αυτά που λέει ο ίδιος θα αναιρεί. Δεν είπε να μην ασχολούνται.
0: Καλά, δεν είπε κάτι κακό για την ΑΕΚ. Είπε ότι η ΑΕΚ να μην υποτιμήσει την παιχνίδι.
2: Λέω ας πούμε, εντάξει, ναι. Λοιπόν, αυτά τα περί τρελοκομείου ΑΕΚ. Πάθε μωρέ τώρα βρέθηκε ένα μπουρλοκομείο τώρα και καθιέρωσε άλλα πανέκα. Ποια πανέκα μωρέ τώρα και το έχετε κάνει τώρα, το συζητάτε. Έπεσε τώρα η εθνική Γερμανίας, Ιταλίας, όλα. Έπαιρνε φορά εκεί 30 μέτρα. Μόνο που τον έβλεπε ο τερματοφύλακας να έχει πάρει 30 μέτρα απόσταση από την μπάλα, έτρεμε το φιλοκάρι του. Παίρνεις εκεί κύριε μια βολίδα, τον βάζεις μέσα και τα χέρια και τα πόδια και τον πετάνε στα αλήθεια. Βρέθηκα άλλα πανέκα. Τι είναι αυτή η... Μην πω καμιά κουβέντα τώρα. Όλοι τώρα το έχετε καθιερώσει όλο πάνω. Γιατί ότι είναι πονηρός, ότι είναι πονηρούλης και να τον πετάξει. Όρισε. Έπεσε όλους κάτω, σηκώθηκε και το ξαναπιάς. Αλλά εντάξει, αυτά γίνονται τώρα. Το κάναν, το κάναν. Εντάξει, τελείως. Δεν μου λες. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, ό,τι θέλετε.
2: Καλά. Λοιπόν, τι είπες μπορείς να κάνει μια πρόβλεψη για τα παιχνίδια που έρχονται τα ευρωπαϊκά. Κάτι σε πρόλαβα εκεί, κάτι δεν μου άρεσε που είπες. Για πες μου, τι πρόβλεψεις είπες, ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει.
2: Άμα το πιστεύεις εσύ.
0: Όπως το πίστευα και με την Τσέσκα 1948 που είχαμε βάλει και στοίχημα, κύριε Γιώργο.
2: Ναι. Το κουβαδάκι όχι μόνο είναι κουβάς, αλλά από κάτω δεν έχει και πάτο.
0: Ναι, είχαμε βάλει στοίχημα, σας ξαναλέω, και είχατε πει ότι δεν θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ σας είχα πει ότι θα περάσει.
2: Εσύ είπες ότι θα περάσει.
0: Ναι, δεν είχαμε πει.
2: Πέρασε.
0: Πώς δεν πέρασε.
2: Ναι. Και τώρα τι είπες ότι θα περάσει πάλι.
0: Πιστεύω ότι θα περάσει, ναι.
2: Ναι, και παίρνουμε και για τον ΠΑΟ και παίρνουμε και για τον Ολυμπιακό, γιατί ναι, ξέρουμε. Εντάξει.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός αρχικά δεν παίζει, κύριε Γιώργο. Η ΑΕΚ πιστεύω θα περάσει, ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Ο ΠΑΟΚ δεν μη, 50-50.
2: Πες θα περάσει, πες θα περάσει.
0: Καλά, μακάρι να περάσει. Εγώ δεν το λέω απίθανο. 4-4 προκρίσεις αυτή τη βδομάδα, μια χαρά, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, εντάξει. Όχι, απλώς σημειώνω τώρα εγώ.
0: Σημειώστε. Εδώ θα είμαστε.
2: Ημερομηνία. Ναι, τώρα θα είμαστε εδώ. Το καλό είναι αυτό ότι θα είμαστε εδώ και δεν θα είσαι αλλού για να μην μπορώ να σε βρω.
0: Ναι, στο στοίχημα που είχαμε βάλει πάντως, σας είχα πει ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός και εσείς μου είχατε πει ότι δεν θα περάσει. Τελικά πέρασε. Άρα είμαστε 1-0, κύριε Γιώργο.
2: 1-0.
0: Εσείς ποιος λέτε ότι δεν θα περάσει.
2: Εγώ τι έλεγα.
0: Εσείς ποιος λέτε ότι δεν θα περάσει από αυτούς αυτή την εβδομάδα.
2: Για αυτό που έρχεται τώρα, για μεθά.
0: Ναι.
2: Θα πάει να περάσει εκεί μέσα. Μακάρι να περάσει.
0: Άρα εσείς λέτε ότι θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός.
2: Εγώ ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ άσε για τα περιστέρια κάτι αετόπουλο εκεί. Μετάνε από πάνω κάτι εκεί πάει τι.
0: Η ΑΕΚ.
2: Καμία εμπιστοσύνη. Μη με ρωτάτε για την ΑΕΚ. Σας το έχω ξαναπεί. Δεν έχω καμία. Είναι αναξιόπιστη ομάδα μέχρι στιγμής.
0: Αίτη από τον Οκτώβριο είναι, κύριε Γερό.
2: Αίτη
0: από τον Οκτώβριο είναι, λέω.
2: Αίτη από τον Οκτώβριο, ποια παιχνίδια, κύριε Θεμή.
0: Αυτά που κλείθηκε να παίξει, τι να κάνω.
2: Σημαντικά παιχνίδια όλα.
0: Ε, καλά, δεν γίνεται από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Αύγουστο να μην υπάρχουν σημαντικά παιχνίδια. Κύριε Γιώργο, έπαιξε play-off, αίτη τελείωσε. Πέρσι είχε 6-6 με Αλμέιδα.
2: Το Ουζεμπικιστάν έχει καμιά ομάδα τίποτα να παίξουμε και με αυτούς. Όχι η Καζακστάν, Ουζεμπικιστάν, πώς λέγονται αυτά. Πάσε με μόνο τώρα. Ας θα το δούμε. Δύσκολη ομάδα, δύσκολη. Εντάξει τώρα, το έχει παραγίνει. Παρασιγουράζω ότι βλέπω την άγνα ορισμένη, ότι θα περάσει και θα περάσει. Αυτά τα παιχνίδια είναι το 0-0. Για μια ομάδα που παίζει το δεύτερο παιχνίδι, είναι ό,τι πρέπει για να σου κάνουν τη ζημιά. Είναι έτσι, δεν είναι.
0: Πλέον χωρίς το εκτός έδρας γκολ, όχι.
2: Πας εσύ σίγουρος ότι παίζεις την έδρα σου με τον κόσμο, και σου έρχεται ο άλλος που πάει εκεί και τα παίζει με το 0 που έχει πάρει στην έδρα, ένα γκολ άμα σου κάνει, τρέχα γύρω δεν μετά.
0: Κύριε Γιώργο, δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ πλέον. Αυτό ίσχυε παλιά όπου μέτραγε το εκτός έδρας γκολ και το 0-0 ήταν μια χαρά.
2: Δεν είπα εγώ για τους βαθμούς, ρε Θέμη. Λέω, αν σου κάνει, ένα γκολ, τι γίνεται μετά.
0: Δεν θες να εσωφαρείς, θα το στείλεις την παράταση. Τι να γίνει, κύριε Γιώργο.
2: Γι' αυτό λέω.
0: Μονό παιχνίδι είναι ουσιαστικά. Μιλάμε για μονό παιχνίδι πλέον. Μονό παιχνίδι εντός έδρας.
2: Τελεία. Γι' αυτό σου λέω. Δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη.
0: Θα τα δούμε.
2: Δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη. Βγάλαμε τώρα συμπέρασμα εχθές με τον Ηρακλή. Εντάξει τώρα. Τι ήταν ο άλλος και με τα μάτια μαρκάριζε τώρα. Πού να βρει. Βάσε τόση. Θα τα πούμε κάποια στιγμή.
0: Ναι,
2: ωραία τα είπαμε το Δημοσθένη. Τον κύριο Δημοσθένη, ναι. Ωραία τα είπε, για να δούμε, πιστεύω να εφαρμοστούν όλα αυτά που είπε, γιατί ωραία πήγαμε, ο άνθρωπος τα είπε ωραία, αλλά δεν ξέρω, εντάξει.
0: Και θα εφαρμοστούν, θέλοντας και εμείς θα εφαρμοστούν, κύριε Γιώργο, μην αγχώνεστε.
2: Μακάρι.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, να είστε καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και καλώς όρισες.
0: Γεια σου Βασίλη.
3: Ό,τι επιθυμείς, καλή δυναμική παρουσία στην καινούργια διαδρομή σου.
0: Να σε καλά Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσένα τα καλύτερα εύχομαι. Με υγεία.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Να καλησπέρασω και όλους τους ακροατές, Ολυμπιακούς και εμείς. Και όπως πάντα, με μεγάλη αγάπη και την κυρία Ζέτα, η οποία νομίζω είναι ακόμη αδιούχα.
0: Ναι, ναι. Από 1η Σεπτέμβρη θα επιστρέψει.
3: Ο μεγαλύτερος πεναλτίστας που πέρασε ποτέ από τον Ολυμπιακό ήταν ο Λάγιος Δέδαρη. Εκτέλεσε 14 πέναλτι στη θητεία του και ευστόχησε και στα 14. Ποσοστό 100%. Και νομίζω, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά έτσι πρέπει να είναι, ότι σε όσα πέναλτι εκτέλεσε στην καριέρα του δεν αστόχησε σε κανένα ποτέ. Όχι μόνο στον Ολυμπιακό και στις άλλες ομάδες που έπαιζε. Χωρίς να βάζω την υπογραφή μου σε αυτό. Αν αστόχησε σε ένα είναι ζήτημα. Αλλά πιστεύω ότι δεν αστόχησε ποτέ σε κανένα. Ήταν ο πιο εύστοχος μπεναλτίστας της εποχής του. Τώρα σε ό,τι αφορά τον ταξιτζή. Όταν σου λέει ότι ο Ολυμπιακός παραπέει, πρέπει να το ρωτάς για αυτό να σου το αποδεικνύει με επιχειρήματα. Δηλαδή όταν λέει παραπέει, τι εννοεί. Με βάση τον Παναθηναϊκό ας πούμε που παραπέει εδώ και 20 χρόνια ή με βάση την ΑΕΚ που παρέπε στις ΓΑΜΑ και στις ΒΙΤΑ εθνικές και πανήρθε βέβαια η ομάδα. Αυτά πρέπει να τα ρωτάς, δεν πρέπει να τα αφήνεις έτσι, να τα περνάς έτσι εύκολα ας πούμε.
0: Μάλιστα. Βασίλη, πάντως ο ταξιτζής που αναφέρει έχει όνομα γιατί. Και μην μπαίνουμε πάλι σε αυτή τη διαδικασία.
3: Όχι,
0: γιατί
3: ο κύριος
0: Δήμος στο προηγούμενο διάστημα σας ανέφερε κάτι το οποίο θέλοντας και μη θα εφαρμοστεί. Έτσι.
3: Δεν μπαίνουμε σε κανένα τέτοιο άνθρωπο. Αλλά επειδή δεν γουστάρουμε ανθρώπους να παίρνουν και να καλαμπορίζουν αερολογώντας και εσείς να τους ανέχεστε. Σε βάρος μας δηλαδή, σε βάρος του Ολυμπιακού. Αυτό είναι που μας κάνει να σας παρακαλάμε να βρείτε μια λύση. Έχει δίκιο ο Γιάννης που είχε δίκιο, μεγάλο δίκιο ο Γιάννης που είπε προηγουμένως ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ένα ψυχοσυνδρομικό πρόβλημα απέναντι σε μια μανιοκαταθλιπτική αντίδραση απέναντι στον Ολυμπιακό που χρήζει, που είναι αρμοδιότητα μάλλον της κορυφαίας Επιτροπής του Δρομοκαΐδιου. Κάποια στιγμή πρέπει οι άνθρωποι να παρεμβούν, να τον εξετάσουν και είτε να του απαγορέψουν να βγαίνει ή να του συστήσουν να
0: βγαίνει. Βασίλη, είναι στη γραμμή να πάει διαφημίσεις, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο όταν επιστρέψουμε. Είναι στη γραμμή. Πρέπει να πάει διαφημίσεις, Βασίλη, για να μας κόψουν. Μήνες στη γραμμή να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο όταν επιστρέψουμε.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μαγκά μου. Έτσι.

0: και παιδικά τμήματα.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Για πάμε, επιστρέψαμε για, για το επόμενο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε για πάλι να περάσουμε στον Βασίλη. Βασίλη, είσαι εδώ.
6: Εδώ είμαι, Θέμη.
5: Λοιπόν, να σου λύσω και την απορία νωρίτερα, γιατί το έψαξα τώρα στο διάλειμμα. Ο Ντέταρ με τον Ολυμπιακό είχε 15 στα 15, ακόμα καλύτερο το 14 στα 14.
6: Είχε πολλά χρόνια, ρε Θέμη.
5: Καλά, ναι.
6: Καλή ό,τι μπορώ και θυμάμαι, κατάλαβες.
5: Ναι, και έχει.
6: 15 είχε τελικά, εγώ πόσα είπα, 16, 14.
5: 14 έβες. Καλά, μικρή διαφορά, έτσι απλά το είδα εδώ να.
6: Το θέμα είναι ότι δεν έχασε κανένα.
5: Όχι, στον Ολυμπιακό δεν έχασε κανένα, είχε στην καριέρα του συνολικά 34 στα 39. Είχε χάσει 5.
6: Εντάξει, πολύ λίγα. Δηλαδή είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους μπεναλτίστες. Δηλαδή σίγουρο. Το ποσοστό της αστοχίας του είναι πολύ ελάχιστο. Κάποτε τα ψάχνα, αλλά αυτά ξέρεις πότε λαμβάνει χώρα. 40 χρόνια πριν, πόσο να θυμάσαι, κατάλαβες. Και ότι θυμάμαι έτσι ορισμένους αριθμούς, και αυτό κατόρθωμα είναι.
5: Σίγουρα, Βασίλη.
6: Λοιπόν, το ότι μέχρι προχθές ο Ολυμπιακός έπαιζε στο Champions League για 23η φορά. Αυτό από μόνο το δείχνει ότι όχι μόνο η ομάδα δεν παραπέει. Η ομάδα είναι, στέκεται όρθια, πανόρθια και είναι παρέα με τους μεγάλους της Ευρώπης. Λοιπόν, τέρμα η αεροκουβέντα σαν τον ταξιτζή, γιατί νομίζουμε ότι μας καλαμπορείς, ναι. Δεν έχουμε ανθρώπους στο σταθμό να μας προστατεύσουν.
5: Ωραία, βάλε μια τελεία σε αυτό.
6: Λοιπόν, βάζουμε τελεία. Το ότι όλοι παίζουν για πάρτι τους όπως πριν είπες, Θέμη, στην Ελλάδα δεν ισχύει, ρε φίλε. Στην Ελλάδα παίζουν όλοι μαζί εναντίον του Ολυμπιακού και αυτό μας αρέσει. Και επαληθευθήκαμε με ό,τι είδαμε χθες στην πρώτη αγωνιστική. Άντε, να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρεμιέρα φιλικό με το παράδειγμα του Μονεβασιώτη, η κίτρινη στη Φιλαδέλφια. Πρεμιέρα φιλικό με το αντιολυμπιακό συνδικάτο Κομπότη Αλαφούζου, η Πανθεσσαλονίκη στην Τούμπα. Άκου τώρα, Θέμη, στατιστικά. 0 κίτρινες κάρτες στη Φιλαδέλφια ο Τρίγλιας. 0 κίτρινες κάρτες στην Ετοιμόρο Πιτούμπα ο Λεβαδιακός. 5 κίτρινες κάρτες ο Ατρόμητος μέχρι το 25 του Καραϊσκάκη, έτσι. Αυτό τι αποδεικνύει. Αποδεικνύει ότι αποδεικνύει με τι λύσα εκτελούν τις εντολές παίζοντας κάποιοι απέναντι σε κάποιους. Είναι έτσι ή όχι?
5: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όπου προκύπτει ο Ηρακλής, ας πούμε, είναι παράρτημα της ΑΕΚ. Γιατί, επειδή δέχτηκε 4 γκολ?
6: Όχι, ρε φίλε. Επειδή οι πρόεδροι μεταξύ τους είναι συγκοινωνώντα δοχεία, είναι κολλητάρια. Είναι κολλητάρια. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ είναι μια τριπλέτα του πρωταθλήματος που στείνει δηλαδή τις βολές του για να καθαρίσει τον Ολυμπιακό. Αλλά ο Ολυμπιακός.

0: Δεν καθαρίζεται ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν τώρα ο Λόφος Κουζέ ή του Φιλοπάπου να θέλει να αποδομήσει και να γκρεμίσει το Έβερεστ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Και απορώ γιατί το πράσινο καφενείο, μιλάω για τη χθεσινή αγωνιστική, έπρεπε να αναβάλει το παιχνίδι με την πράσινη σφραγίδα της Κηφισιάς, αφού και εκεί τετράπαλο θα έγραφε, ρε φίλε.
1: Βασίλη, όσο το διάστημα έλειπα και κάνατε εκπομπή μαζί με τον κύριο Δήμο, δεν σας είπε να μην γινόμαστε τοξικοί? Πρέπει να τα επαναλάβω κι εγώ. Το να αναφέρεις πράσινο καφενείο θα προκαλέσει αντιδράσεις. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό?
0: Κάτσε ρε φίλε, το πράσινο καφενείο, ναι, είναι τοξικό δηλαδή.
1: Δηλαδή, άμα
0: το κόκκινο
1: καφενείο, δηλαδή άμα σου λέγε κάποιος είναι Ολυμπιακό, εσύ δεν θα αντιδρούσες?
0: Όχι, θα γέλαγα ρε φίλε. Εδώ μας λένε πέσινο, μας λένε παραγκάτους, μας λένε...
1: Άρα με αυτά που είπε ο Σάκης, γιατί δεν γέλαγες απλά και τα άφησες παρακάτω και πρέπει να
0: τα σχολιάσεις με τα 40 λεπτά? Εγώ δεν γελάω με αυτά που λέει ο Σάκης, ξέρεις γιατί? Γιατί ο Σάκης προσπαθεί να μας κοροϊδεύσει. Εγώ δεν προσπαθώ να κοροϊδεύσω κανέναν. Και οι ίδιοι λένε ότι η Κηφισιά είναι πράσινη σφραγίδα, είναι δικιά τους ομάδα αυτή η ομάδα του Βάρσου. Και οι ίδιοι το λένε. Ναι. Τι ποτέ τράπαλο θα γράφει και εκεί.
1: Καλά, η Κηφισιά πάντως πέρσι μια χαρά βαθμούς έκοψε τον Παναθηναϊκό, έτσι?
0: Έλα μωρά τώρα, έκοψε μια χαρά βαθμούς από τον Παναθηναϊκό.
1: Το θυμάσαι
0: τι έγινε με τον Ολυμπιακό?
1: Καλά, και από τον Παναθηναϊκό έκοψε βαθμούς και από τον Ολυμπιακό έκοψε βαθμούς.
0: Έπεσε ο τερματοφύλακας κάτω, καθόταν 5 λεπτά και πιάνε το κεφάλι του και ο τερματοφύλακας με τραγετά στρατουρανού. Και ακριβώς την ίδια στιγμή, φίλε Θέμη, κάποιοι Βόρειοι που έχουν για χόμπι το σπαγκάτο και οι ομάδες τους ακόμα χάνε να περάσουν ένα γύρο στα ευρωπαϊκά προκριματικά με αντιπάλους κάτι ομάδες αμόλουτρα, μετατρέπονται ξαφνικά στο ελληνικό πρωτάθλημα σε ποδοσφαιρικές μηχανές στον κόλερ, φίλε. Είναι για να γελάνε, δηλαδή βλέποντας αυτά τα μάτς. Είναι να γελάνε ακόμα και οι καταχρεωμένοι, ρε φίλε. Ούτε σε φιλικό προετοιμασίας να ήταν ο Λεβαδιακός, το είδες το μάτς?
1: Ναι, το είδα.
0: Δεν θα ήταν τόσο προκλητικά διάφορος, ρε φίλε. Μαρκάροντας η αμυντική, το ένα ξανθό παιδάκι, δεν θυμάμαι το όνομά του, στην επίθεση του ΠΑΟΚ με τα ματόκλαδα, κάνοντάς το να φαντάσει Φαν Μπάσνερ, ρε φίλε. Τα είδες αυτά τα πράγματα?
1: Δεν ήταν καλός ο Λεβαδιακός, αλλά δεν σημαίνει επειδή ο Λεβαδιακός ήταν πέρσι πολύ καλός, ήταν και φέτος.
0: Δεν υπήρχε μέσα στο μάτς. Και ένα παιδάκι αυτό, δεν θυμάμαι πώς το λένε, ένα ομορφό παιδό, ψηλό παιδί, νεαρό. Δηλαδή με τα ματόκλαδα του μαρκάραν, έβαλε ένα γκολ, του κάναν και ένα πέναλτι της πλάκας και το κάναν να φαντάζει σαν Φαν Μπάσνερ. Πάντως αυτό που διαπιστώνει κανείς, ο οποίος δεν χρειάζεται να ξέρει πάρα πολύ μπάλα, ότι το κέντρο και η άμυνα του ΠΑΟΚ, φίλε Θέμη, όταν θα βρεθούν με μια σοβαρή ομάδα απέναντί τους, θα περάσουν, φίλε, με ηλεκτρικό πατίνι από τα διόδια της κόλασης. Και θέλω να πω κάτι σε αυτούς όλους, σε αυτό όλο το συνδικάτο που τα βάζει με τον Ολυμπιακό, ότι τους πρωταθλητές Αυγούστου τους βλέπει ο Μάης και γελάει, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Πραγματάκια, ναι. Και κλείνω για τον ΕΛΚΑΜΠΗ. Ναι. Ακούστε ρε Μάγκες Ολυμπιακοί. Άλλο η κριτική, άλλο η μουρμούρα και άλλο το γιουχάρισμα. Το να γιουχάρουμε, το να γιουχάρεται ο ΕΛΚΑΜΠΗ από παίκτες Ολυμπιακού, διαχαριστία ρε φίλε. Είναι ιστορικά, είναι ντροπή ρε φίλε.
1: Εντάξει, είναι λάθος αντίδραση, αλλά ήταν μια αντίδραση στιγμής, δεν νομίζω.
0: Είναι ντροπή ιστορικά. Γιατί... Στην επίθεση, όπως ξέρεις, γιατί έχεις παίξει μπαλίτσα από ό,τι σε έχω ακούσει να λες, όλα χάνονται, όλα μπαίνουνε. Θυμόμαστε τον Αναστόπουλο, τον τέταρτο που αναφέραμε πριν, τον Προτάσεφ και τους άλλους Ρώσους, παιχταράδες, τον Καραπιάλη, τον Σιδέρη, εγώ θυμάμαι τον Ιβ Τριαντάφυλλο, τον Τζόρτζεβιτς, τον Τζοβάνιδες, τους Ριβάλντους. Έχουν χάσει γκολ, πολλά γκολ. Το ίδιο κάνει και ο Γαμπή. Είναι ο άνθρωπος σε κακό φεγγάρι. Εδώ όμως με το συγκεκριμένο παίχτη υπάρχει μια τεράστια διαφορά με όλους αυτούς που προανέφερα, με τους πολύ μεγάλους που προανέφερα. Δεν μιλάμε όταν αναφερόμαστε στον Γαμπή για έναν οποιοδήποτε παίχτη. Όσο και αν υπάρχουν ιστορικά παιχταράδες στον Ολυμπιακό και ίσως να είναι και καλύτεροι, να υπήρξαν καλύτεροι από τον ΕΛΚΑΜΠΗ, εδώ μιλάμε ρε φίλε για το πιο ιστορικό πρόσωπο του συλλόγου μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ρε φίλε. Ένα πρόσωπο που κατάφερε να γίνει από τώρα μουσιακό πριν καν γίνει παλέμαχος για την ομάδα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο ΕΛΚΑΜΠΗ, φίλε Θέμη? Να το μάθουν ρε, και κάποιες Ολυμπιακάρες. Είναι αυτός που για 8 παιχνίδια στο κόφερες όταν το κέρδισες, σκοράριζα στα μάτια με κάθε τρόπο ρε, με ψαλιδάκια, με κεφαλιές, με σούτ, με τετατέτ. Και αν θυμάσαι και στο τελευταίο πεντάλεπτο της παράτασης στο Ευρωπαϊκό, που έτρεχε σαν σκύλος, στο 115 θυμάσαι ένα γκολ σαν κόμπρα που έβαλε.
1: Ένας
0: από τους καλύτερους Ιταλούς στόπερ δεν πήρε χαμπάρι από που του πετάχτηκε η κόμπρα. Κάτω από τη μασχάλη του ρε.
1: Ναι.
0: Και το κάρβωσε στα δίχτυα. Επιτρέπεται αυτός ο παίχτης που μας έκανε ένα όνειρο απατηλό, μας το έκανε πραγματικότητα. Σκίστηκε η γη του Πειρά και όλης της Ελλάδος με τον τίτλο αυτό τον Ευρωπαϊκό, με τον κύπελλο το Ευρωπαϊκό, που με δικά του γκολ πάρθηκε, βέβαια και με την παρέα του, δεν το πήρε μόνος του. Αυτόν τον άνθρωπο να τον γιουχάρουμε.
1: Εντάξει, Βασίλη, ήταν μια αντίδραση της στιγμής από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο για τον τρόπο που έχασε το πέναλτι και όχι
0: για το... Δεν υπάρχουν αντιδράσεις στιγμής
1: απέναντι σε παίκτες.
0: Απέναντι σε παίκτες οι οποίοι θα μείνουν κέρινο ομοίωμα μέσα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού ρε. Και θα τους θυμόμαστε στους αιώνας των αιώνων. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Πάρης λέει: καλώς ήρθες, αδελφέ Θέμη. Καλή ερυθρόλευκη χρονιά. Να σε καλά, Πάρη. Και σε σένα τα καλύτερα, εύχομαι, φίλε. Ο Ιαν λέει: γεια σου, ρε Θεμάκο. Καλή σεζόν και υγεία στους πάντες. Ο Άγιαξ πήρε ένα εξτρέμ από την Τζιρόνα τώρα που έπεσε κατηγορία με μόλις 5 εκατομμύρια. Τα στατιστικά: άκου εξτρέμ 20 γκολ, 20 ασίστ χωρίς τραυματισμούς. Και ο Μαρινάκης μας μιλάει για 10 και 15 εκατομμύρια. Που βέβαια στο τέλος όλα χαλάνε γιατί ούτε καν αρχίσανε. Το δούλεμα στον κόσμο συνεχίζεται με μεταγραφές που και καλά χαλάνε. Ο Ολυμπιακός θέλει γκολ και οι μανάβηδες του σκάουτινγκ και οι δημοσιογράφοι Παύλα Κομματόσχυλα της διοίκησης καλά κρατούν. Ευτυχείτε. Όχι, δεν μας. Χτυκιάστηκε φέτος, θα τα ακούτε όπως και όπου μπορούμε, λέει ο Ιαν. Ιαν, ο παίκτης ο οποίος παίρνει ο Άγιαξ από την Τζιρόνα, ο Τζιγκανκόφ, έχει 20 γκολ, 20 ασίστ σε 110 πόσες συμμετοχές, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Όχι 20 γκολ και 20 ασίστ την προηγούμενη σεζόν, μην μπερδευόμαστε με αυτό. Από εκεί και πέρα, αρχικά να πούμε κιόλας, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, έτσι. Δηλαδή πριν 3 χρόνια που η Τζιρόνα πήγε στην τετράδα της La Liga, τρίτη βγήκε. Ήταν από τους παίκτες που ξεχώριζε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ ακριβή μεταγραφή, αυτή του Αρμάντο Γκονζάλες, με 8.600.000 ευρώ. Και θα δούμε, Ιαν, σου είχα πει και την προηγούμενη φορά, θα τα δούμε μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, πόσα λεφτά θα δοθούν και για ποιους παίκτες. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει δώσει 40 εκατομμύρια ευρώ, έχει πάρει 65 εκατομμύρια ευρώ, είναι συν 25 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του. Αναμένεται, τουλάχιστον με αυτά που γράφουν από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να πάρει 2-3 ποδοσφαιριστές με αρκετά χρήματα, όπου γίνεται λόγος, ας πούμε, για τον Βάργκας με 12 συν 2 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός μεταγραφή 10 εκατομμύρια, που λέει ο λόγος, και γίνει κάτι άλλο, ή αν θα είμαστε εδώ. Να τα ξαναπούμε, φίλε, να είσαι καλά. Βέβαια, αυτό δεν λέει πολλά μερικές φορές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί να πάρεις ένα παίχτη, το έχω πει και άλλες φορές, είτε ελεύθερο είτε με λίγα χρήματα, και να σου αποδώσει πολλά περισσότερα σε σχέση με αυτά που θα σου δώσει ένας παίχτης για τον οποίο θα δαπανίσεις αρκετά χρήματα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα παραδείγματα. Νομίζω όλοι μας μπορούμε να βρούμε από μερικά. Πάντως, Ιαν, το τι έγινε και το ότι ο Ολυμπιακός φορτσάρει τώρα 24 Αυγούστου και το τελευταίο διάστημα για να πάρει παίχτες, είναι ξεκάθαρα παραδοχή. Το ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός για ένα ακόμη καλοκαίρι στον Ολυμπιακό πήγε εντελώς λάθος. Το να παίρνεις έναν δεξιό μπακ που προορίζεται για βασικός και μέσα στο ίδιο καλοκαίρι να θυμίζει περίπτωση Ζίγκερνάγκελ και να φεύγει, να πηγαίνει πάλι σε άλλη ομάδα, καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται λάθος, αλλά. Καλά έκανε ο Ολυμπιακός και παραδέχεται ουσιαστικά το ότι ήταν λάθος ο σχεδιασμός, για να μπορέσει να τον διορθώσει. Γιατί για να καταλάβεις ένα λάθος και να το διορθώσεις, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να αποδεχθείς αυτό το λάθος και στη συνέχεια να το διορθώσεις. Ο Τριαντάφυλλος λέει: ο Ελκαμπή εδώ που τα λέμε είναι αδικαιολόγητος. Εντάξει, το πέναλτι που έκανε, παιδιά, ήταν τώρα κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πώς του ήρθε εκείνη τη στιγμή να εκτελέσει τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο το πέναλτι. Ο Πάνος λέει: Θεμάρα, καλώς ήρθαμε, ξεκουραστήκαμε και τώρα ντου από παντού. Πάνος από εδώ ξαφύρωνα αεκάρα, καλή σεζόν, ωραίο θέαμα. Γεια σου ρε Πάνο, από εδώ ξαφύρωνα αεκάρα. Να είσαι καλά, φίλε, καλή σεζόν να έχουμε, υγεία πάνω απ' όλα. και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα, Γιώργος από Αγίους Εναργύρους. Καλή σεζόν, Θέμη. Γκρίνια Ολυμπιακός να προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και να δημιουργεί, άσχετα αν δεν μπήκαν γκολ οι φάσεις που έκανε. Γκρίνια και με το άμεσο ποδόσφαιρο. Ανακασιακός μόνο, λέει ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργαρα, να είσαι καλά. Ναι, εντάξει, υπάρχει γκρίνια. Βέβαια το παιχνίδι προχθές ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, ξαναλέω, ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, αν ο Χουντεσιώτης δεν ήταν σε τόσο καλή μέρα. Έκανε κάποιες αποκρούσεις, αλλά όχι όλες όσες έκανε και έρχονταν το παιχνίδι 2-0-3-0. Θα έλεγαν όλοι τι ωραία μπάλα έπαιξε ο Ολυμπιακός. Τώρα που ήρθε το παιχνίδι 1-0 με γκολ στο 82, υπάρχει κάποια γκρίνια ακόμη. Πάντως ο Ολυμπιακός είδαμε ότι μπορεί να παίξει και στρωτό ποδόσφαιρο και κάθετο ποδόσφαιρο και γρήγορο ποδόσφαιρο και έχει και παίχτες πλέον που μπορούν να κάνουν το απρόβλεπτο και να δημιουργήσουν κάτι το οποίο δεν είχε την περσινή σεζόν. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θεμή.
1: Γεια σου, Βασιλέκη μου.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
2: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, Βασιλέκη μου.
2: Πώς θα περάσεις?
1: Πέρασα καλά. Εσύ όλα καλά?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, Βασιλέκη μου.
2: Περιμένω να μιλήσουμε, αλλά θα περιμένω. Έχω υπομονή.
1: Να κάνεις υπομονή, Βασιλέκη, και όλα θα γίνουν. Θέλω να είσαι αισιόδοξος.
2: Ναι, ναι. Θέλω να πω για την έξω το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Αυτή η ομάδα δεν ξέρω πότε κερδίζει έτσι με το ζόρι 4-0. Έτσι είναι.
1: Εντάξει, κερδίζει και με το ζόρι, κερδίζει και εύκολα. Το θέμα είναι ότι κερδίζει, Βασιλάκη.
2: Ναι, αλλά όμως στην Ευρώπη θα γίνει.
1: Να το δούμε την Τετάρτη το βράδυ. Τι θα γίνει τώρα με τη Λεύσκη.
2: Είναι δύσκολο παιχνίδι.
1: Δύσκολο, σίγουρο. Ένα παιχνίδι play-off Champions League είναι πάντα δύσκολο.
2: Ελπίζουμε άμα αποκλειστεί θα παίξει στο UEFA.
1: Θα παίξει στο Europa League, ναι, στο παλιό UEFA, ναι. Δεν πάει χαμένη σίγουρα.
2: Ναι, ναι. Και όσο για την έξι το μπάσκετ δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι ότι ο Λαριτζάκης οδεύει προς ΑΕΚ.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ο Λαριτζάκης είναι πάρα πολύ κοντά στην ΑΕΚ. Να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η μετακίνηση. Θα ήταν καλή λύση για την ΑΕΚ, πολύ καλή λύση. Και με ελληνικό διαβατήριο. Θα το δούμε.
2: Περιμένουμε.
1: Θα το δούμε, Βασιλάκη μου.
2: Πολλά φιλιά και να μου προσθέσει πολύ την Αντριάννα.
1: Εννοείται.
2: Την έχω μέσα στην καρδιά μου.
1: Εννοείται, Βασιλάκη μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, αδέρφη μου.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
3: Καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Να είσαι πάντα με υγεία.
1: Καλώς σας βρήκα, πάντα με υγεία.
3: Δεν πιστεύω να ακολούθησες τις συμβουλές του Βασίλη από τα Μέγαρα να κοιμάσαι νωρίς και να ξυπνάς νωρίς, όχι.
1: Έκανα κάπως το ανάποδο, θα έλεγα. Κοιμόμουν αργά και ξυπνάγα αργά.
3: Θυμάμαι που σου είχε δώσει συμβουλή να ξυπνάς νωρίς να βλέπεις τα μέρη. 25 χρονών είναι λίγο δύσκολο, στα 45-65 δεν θα το κάνω.
1: Στο μέλλον θα το δούμε. Πάντως τώρα για να μιλήσω και ψέματα, κοιμόμουν αργά και ξύπναγα αργά.
3: Λοιπόν, καλώς ήρθες τέλος πάντων.
1: Καλώς σας βρήκα.
3: Είχαμε δύο εβδομάδες που αναλυθήκανε πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και είχαμε και έναν αποκλεισμό του Άρη, αν το έμαθες την Παρασκευή.
1: Ναι, τα έχω μάθει, έχω ενημερωθεί.
3: Είχε απ' όλα οι εβδομάδες που ήρθες. Εγώ δεν θα γίνω ειρωνικός, θα πω μόνο ότι η Φόρμουλα 1 πάλι χτες ήρθε η Φεράρι, η τέταρτη και πέμπτη στην Ουγγαρία, αυτά είναι προς το Σάκη, έτσι.
1: Ναι, είδα ότι είχε αγώνες χτες, αλλά δεν είδα.
3: Πάλι η τέταρτη και πέμπτη ήρθα, δεν πειράζει. Πάμε να μιλήσουμε για την μπάλα τώρα και να μιλήσουμε για μια μπάλα που βλέπεις και χαίρεται η ψυχή σου. Να δούμε και το μάτι σου πάνω απ' όλα. Arsenal Manchester. Το είδες το παιχνίδι?
1: Ναι, το είδα. Χαίρεσαι με την μπάλα που έπαιξε η Arsenal, όχι με αυτή που έπαιξε η Manchester. Manchester City κιόλας, έτσι.
3: Χαίρεσαι, λέω, με την μπάλα που έπαιξε η Arsenal. Ναι. Χαίρομαι για τον Τζόλι, με την κεφαλιά και την assist.
1: Και στον γκολ του Έντεγκαρντ που κάνει την κάθετη πάσα και τσιμπάει την μπάλα μετά ο Νορβηγός και πετάει και στο έδαφος τον Ντοναρούμα.
3: Και τα κοντινά πλάνα που κάνανε στο Τζόλι η αγγλική τηλεόραση, πολύ καλή φάση. Βέβαια ο Τζόλις και με το Club Breeze δεν είχε πρόβλημα να έχει κόμπλεξ, μια χαρά είναι το παιδί. Έχει παίξει μεγάλους αγώνες. Αυτός που μου έκανε πολύ ωραία εντύπωση ήταν ο Τσολάκης, γιατί είδα τη Χαλ.
1: Ναι, το είδα και εγώ το παιχνίδι. Το 2-0, εκπληκτικός.
3: Μετά από τις δύο απεκρούσεις που είχαν, κατευθείαν κάνανε επίθεση και βάλανε γκολ, να πούμε. Πολύ ωραίο το.
1: Ναι.
3: Πολύ ωραίο και ο Τσολάκης.
1: Επίσης ήταν και πολύ σίγουρος και στις εξόδους του. Δηλαδή τον έλεπε, έβγαινε, καθάριζε. Ναι.
3: Δεν είχε κόμπλεξη το παιδί, ήταν μια χαρά, ήταν δηλαδή υπέροχος, έτσι. Δεν, Επίσης διάλεξα να δω το Dortmund Bayern, ναι, λόγω του Καρέτσα και του
1: Κωνσταντίλια.
3: Του Κωνσταντίλια, και αντί να δω τον Ολυμπιακό, γιατί είπα θα το βάλω στο replay TV όπως σου πει, να δω τον Ολυμπιακό μετά. Ένα πράγμα θα σου πω, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι που ο Λιζές στο τέλος εκεί που χαιρετιούνται όλοι κοιτάει τη φανέλα ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, το έχεις δει το βιντεάκι.
1: Ναι, βέβαια νομίζω ότι υπάρχει ο Κωνσταντέλιας και του λέει να ανταλλάξουν τις φανέλες από διτήρια.
3: Τη φανέλα, ναι.
1: Γι' αυτό κοιτάει και ο Λίσε την φανέλα του Κωνσταντέλια για να δει ποιο είναι το νούμερο να ανταλλάξουν μετά στα από διτήρια.
3: Ποιος είναι, δηλαδή φαντάσου τώρα ένα σου Λίσε, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, να κοιτάει τη φανέλα του Κωνσταντέλια.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός ο Κωνσταντέλιας και νομίζω ότι η Ντόρμουντ θα αποκτήσει πλέον ακόμα μεγαλύτερο ελληνικό κοινό, έτσι.
3: Το είδες που φωνάζανε και στο γήπεδο το όνομα του Κωνσταντέλια. Δηλαδή νομίζω ότι είναι οι πιο μεγάλες διακρίσεις που μπορούν για αυτά τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα τέλος πάντων, να φωνάζουν το όνομά σου στο γήπεδο του Μπέγκε Πάουντερ, ας πούμε. Δηλαδή είναι εκπληκτικό.
1: Ναι. Και επίσης είναι και πρωταγωνιστές. Δεν είναι ότι απλά παίζουν. Ούτε καν ότι απλά παίζουν βασικοί. Είναι πρωταγωνιστές και θα είναι πρωταγωνιστές. Δηλαδή θα στηρίζεται η Dortmund στα δικά μας τα παιδιά.
3: Ο Κωνσταντέλιας με μία προπόνηση. Μία προπόνηση, έτσι. Μία προπόνηση. Μπήκε στο 45, δηλαδή με μία προπόνηση. Και έδειξε αυτό που είναι να δείξει και έχει πολλά να δείξει το παιδί. Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Καλά να τα έχει τα παιδιά ο Θεός και θα πάνε πολύ καλά. Πιστεύω ειδικά ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα θα κάνουν ένα αχτύπητο δίδυμο.
1: Μακάρι.
3: Και βάζω λοιπόν
1: και μακάρι να επιστρέψει στην Εθνική ο Κωνσταντέλιας για να δούμε και εκεί ωραία πράγματα.
3: Και βάζω λοιπόν στο replay TV να δω τον Ολυμπιακό μετά. Αν σου πω ότι το πέρασα το παιχνίδι, ξέρεις το γρήγορο, μέχρι τη φάση την κεφαλιά του LKB και το πέναλτι και τα λοιπά και τον γκολ αργότερα και λέω εντάξει. Αφού είδα τον Dortmund Bayern, δεν μπορώ να δω τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός και να είμαι. Πέφτεις, ρε φίλε, πέφτεις κατηγορίες κάτω. Πώς να το πω.
1: Εντάξει, δεν συγκρίνεται το ευρωπαϊκό τώρα ποδόσφαιρο με το ελληνικό ροδάθμο.
3: Λοιπόν,
1: Θοδωρή, είναι λογικό. Είναι λογικό.
3: Λογικό, ξελογικό. Θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι βλέπεις έναν αγώνα και καπάκι να πάει να δεις ένα δεύτερο αγώνα. Εσύ τον έζησες, μετέβησες, ήσουν αμέσα, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο το πέρασα στο γρήγορο, πώς να το πω.
1: Εντάξει, δεν έχασε και πάρα πολλά. Κέρδισες χρόνο.
3: Λοιπόν, θέλω να σου ευχηθώ καλή χρονιά να έχεις.
1: Να είσαι καλά, Θοδωρή.
3: Υγεία σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά, πάρα πολλά υγεία. Πάρα πολλά.
3: Α, και ένα τελευταίο.
1: Βεβαίως.
3: Μακάρι να είχε και, όπως ξέρεις, μπασκετικός, μακάρι να είχε τις στενοχώριες του Μπαρτζόκα και ο Μετελίμπαρ, γιατί με τις τέτοιες που έχουμε κάνει μάλλον στενοχωριέται ποιον θα βγάλει και έχει προβλήματα πολλά ο Μπαρτζόκας και ποιον θα αφήσει και ποιον θα βάλει.
1: Εντάξει, αυτά είναι αισιόδοξα προβλήματα.
3: Γι' αυτό το είπα, γι' αυτό το είπα.
1: Θα τα δούμε πώς θα διαχειριστεί. Να σε καλά, να σε καλά, Θοδωρή. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είμαστε μαζί μέχρι τις 6 σήμερα, οπότε έχουμε λίγα λεπτάκια ακόμα και μία ώρα στην συνέχεια. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber, εκεί όπου θα πάω ευθύς αμέσως για να διαβάσω μερικά μηνύματα τα οποία δεν έχω διαβάσει μέχρι στιγμής. Ο Σπύρος λέει: είναι τραγική η εκτέλεση. Θα μπορούσε να στοιχήσει 2 βαθμούς. Αλλά πιο τραγική είναι όλοι αυτοί οι μηδενιστές που αγνοούν πόσους βαθμούς και προκρίσεις έχει προσφέρει από το πουθενά τα 3 αυτά χρόνια, λέει ο Σπύρος. Και δεν έχει άδικο. Βλέπει το πράγμα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και είναι ακριβώς έτσι όπως το λες, Σπύρο. Ναι, σίγουρα δεν νόμιζα ότι μπορεί ο κόσμος του Ολυμπιακού. Μπορεί. Ότι μπορεί, μπορεί. Ότι είναι σωστό ή ότι είναι δίκαιο να λέει αρνητικά πράγματα για τον LKB σε ακραίο βαθμό. Δεν γίνεται να είναι κανείς μηδενιστής απέναντι σε έναν άνθρωπο, έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος σε 3 χρόνια έχει βάλει καμιά εκατοσταριά γκολ. Και το θέμα είναι και τι γκολ έχει βάλει, απέναντι σε ποιες ομάδες τα έχει βάλει, στην Ευρώπη τι έχει κάνει, και επίσης έχει πετύχει και το μεγαλύτερο γκολ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Φυσικά μιλάω για το τελικό του Conference League. Και στη συνέχεια ο Σπύρος λέει: ο Γιάννης άφησε το μανδάκι και πιάσε τον Πόποβιτς και Χριστογιώργο. Πάντως περιμένουν να υλοποιήσει την υπόσχεσή του ότι θα σταματήσει, λέει, τα τηλέφωνα όταν αρχίσει το πρωτάθλημα. Παιδιά, όλοι καλοδεχούμενοι είστε. Είτε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είτε στην μεταγραφική περίοδο. Να είμαστε εδώ, να ακούμε και διαφορετικές απόψεις, παιδιά. Να είστε καλά. Η Αποστολία Θεσσαλονίκη λέει: Παλιουράκο, παίζουμε μια πορεία γιατί είναι αυλήθεια του Παναθηναϊκού του παιχνίδι. Αναβλήθηκε γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα να πάρει μια αναβολή. Πήρε την αναβολή αυτή όπως είχε κάνει και πέρυσι την πρώτη αγωνιστική και για να είναι πιο έτοιμος στο παιχνίδι με την Χράντα Τσκράλοβε με τους Τσέχους. Να πούμε πάντως πως πέρσι είχε γίνει το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, Μάρτιο, Φλεβάρι, το εξαναβολή του Παναθηναϊκού. Φέτος θα γίνει στα μέσα Σεπτέμβρη ή στις 9 ή στις 14 μάλλον. Οπότε δεν θα έχουμε και όλη τη σεζόν αυτό το πράγμα να λέμε ναι, ο Παναθηναϊκός είναι εκεί που είναι. Έχει και ένα παιχνίδι εξαναβολής με την Κηφισιά παράδειγμα, όπως λέγαμε συνεχώς πέρσι με τον Όφη. Οπότε και ο Παναθηναϊκός, επειδή και ο κόσμος του έλεγε ότι θα κυνηγάμε πάλι κλπ. Θα το παίξει σύντομα το παιχνίδι αυτό. Οπότε αυτή η ιστορία θα τελειώσει τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές. Και λέει: θέλω να ευχηθώ νίκη στον Όφη μόνο και θέλω να πω: ο ΠΑΟΚ έπαιζε με καφετέρια και τον έκανε χωνή. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε για αυτός και του παστελώσανε δύο. Άντε περαστικά, τα κόλλουβα ετοιμάστε λέει αποστολή. Μάλιστα. Εντάξει, και η Μπραν είναι μια ομάδα πάντως που έχει παρουσίαση τα τελευταία χρόνια. Όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως σαν ομάδα, ούτε η Χράντες Κράλοβ ήταν κάτι ιδιαίτερο σαν ομάδα. Να είμαστε αισιόδοξοι να περάσουν όλες οι ομάδες για να ανεβούμε και πιο ψηλά στην βαθμολογία της UEFA. Πάμε και στο μήνυμα του Τόλι 7 για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και μετά να περάσουμε στις διαφημίσεις. Λέει: Θέμη, καλή σεζόν και καλές εκπομπές. Ο Ολυμπιακός έπαιξε κυριαρχικό και συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Έχουμε μέλλον. Μπράβο στον προπονηταρά μας με τη Λίμπαρ. Θα περιμένουν πολύ καιρό ακόμη στη γωνία για να ρίξουν τα βέλη τους οι ειδικοί. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλις 7. Γεια σου, ρε Τόλι, να σε καλά. Ναι, ο Ολυμπιακός έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και συνδυαστικό και κάθετο και κυριαρχικό. Κάτι που δεν έκανε σχεδόν καθόλου την περσινή σεζόν και ήδη από τα πρώτα παιχνίδια. Από το πρώτο παιχνίδι, βασικά, βλέπουμε ότι αυτό πάει να αλλάξει. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
4: Ναι, Γιώργος από Καλυθέα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Ακούω αρκετό καιρό, δεν παίρνω τηλέφωνο. Αλλά πήρα ορμόμενος από τον γνωστό του καλά από τον Πλαταμόνα που πήρε πριν από δύο τηλέφωνα. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Θέμη, έλειπες 15 μέρες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
4: Η θέση σου ήταν ο διευθυντής του σταθμού, ο κύριος Τσαπαλιάρης, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
4: Αν έλαβε κάποιες δεσμεύσεις στον αέρα και είπε ότι η εκπομπή από εδώ και πέρα δεν θα είναι τοξική και θέλουν να δημιουργήσουν μια παρέα και να είμαστε όλοι μαζί και να μην γινόμαστε ενοχλητικοί ο ένας τον άλλον.
1: Σωστά.
4: Μάλιστα. Αυτά ισχύουν για όλους τους άλλους πλην των Ολυμπιακών?
1: Όχι, προφανώς και εσύ για όλους. Και ο Σάκης νωρίτερα πέταξε τα βέλη του. Δεν τον έκοψε το Σάκη. Είναι πρώτες μέρες ακόμα, δίνουμε κάποιες ευκαιρίες.
4: Έκοψε τον Άκη που εγώ τον έχω ακούσει πολλές φορές και δεν συμφωνώ καθόλου μαζί του, ούτε με το ήχο του, ούτε με οτιδήποτε πράγματα που λέει. Έτερον εκάτερον.
1: Δεν τον έκοψε εγώ πάντως.
4: Όχι εσύ.
1: Ναι.
4: Τον έκοψε ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης στον αέρα και του είπε: μην ξαναπάρεις, επειδή χρησιμοποιείς εκφράσεις οι οποίες είναι προσβλητικές.
1: Ναι.
4: Μπράβο. Ο συγκεκριμένος πάλι σήμερα χρησιμοποίησε για δρομοκοήτια, για ψυχοσωματικά, για ακριβώς τις ίδιες εκφράσεις. Ο ένας αποκλείστηκε και ο άλλος αφέθηκε από σένα να πει τα πάντα μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αποφασίστε παιδιά τι γραμμή θα ακολουθήσετε. Αν θέλετε όλο τον κόσμο ή αν θέλετε μόνο τους Ολυμπιακούς. Πείτε μας, ρε παιδιά, εμείς είμαστε σταθμός του Ολυμπιακού. Δεν θέλουμε άλλες γνώμες. Δεν θέλουμε τους άλλους φιλάθλους. Θέλουμε μόνο τους Ολυμπιακούς.
1: Εσύ έχεις δει δηλαδή ότι είμαστε σταθμός του Ολυμπιακού και ότι δεν θέλουμε άλλες γνώμες? Έχω δείξει εγώ, ας πούμε, τέτοιο πράγμα. Επίσης, εξετάζουμε δύο αποφάσεις από δύο διαφορετικούς ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή, να σου έλεγα ότι ήμουν εγώ και ότι έκανα αυτό το πράγμα την Παρασκευή και ότι ήμουν εγώ πάλι και έκανα αυτό το πράγμα σήμερα, θα σου έλεγα ναι, και δέχομαι αυτό που λες.
4: Συγγνώμη. Είναι δέσμευση του ιδιοκτήτη του σταθμού να σταματήσει?
1: Ναι, είναι δέσμευση.
4: Μπράβο. Αυτός αφέθηκε να λέει τους συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς συνεχώς και το μόνο που είπες και εσύ, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι Ολυμπιακός, επειδή στο Μοντιάτες, εντάξει Βασίλη να μιλήσουμε για μπάλα,
1: Ναι.
4: Και μίλαγε για δρομοκαίτιο, μίλαγε για ψυχοσωματικά σύντρομα και ό,τι άλλη βλακεία έλεγε στον αέρα.
1: Ναι, όπως το
4: πες. Γιατί να τον κλείσεις επιτόπου. Ναι. Επιτόπου να τον κλείσεις και να του πεις: ξέρεις, αυτό και αυτό υπάρχει. Αυτό και αυτό έχει υποθεί. Τον άφησα να συγχύσουμε μέχρι τέλους. Λοιπόν, αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε ως σταθμός, ως διοίκηση και όπως και ως παραγωγή. Θέλετε την ίση αντιμετώπιση και να σας ακούμε όλοι καλώς. Δεν θέλετε, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκαλιά.
1: Βεβαίως, ελευθερίστε να πάτε όπου θέλετε.
4: Αναγκάστηκα να βγω γιατί δεν γίνεται να βγαίνει ο συγκεκριμένος εμετικός να χρησιμοποιεί αυτές τις εκφράσεις και δεν να τον αφήνετε. Εντάξει. Αυτά ήθελα να σου πω.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτάκια. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
5: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Μέσα σε λίγες ώρες διάθεσης, η ΕΠΟ ανακοίνωσε την εξάντληση και των 2.200 εισιτηρίων του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Γερμανία στο Augsburg και την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League που θα διεξαχθεί στις 27 του Σεπτέμβρη. Απορρίφθηκε η πρόταση του Ολυμπιακού ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον 20χρονο αριστερό μπακ Αρτούρα από την Παλμέιρας. Παράλληλα, οι Πειραιώτες συνεχίζουν τις επαφές με Σεβίλη και West Ham για τους Ρούμπεν Βάργκας και Έντσον Άλβαρες. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα βρίσκεται στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία απέναντι στη Χράντε της Κράλοβε για τα play-off του Conference League την Πέμπτη. Διαψεύδονται από τους πράσινους νέα σενάρια τα οποία συνδέουν την Τωρίνο με τον 29χρονο δεξιό μπακ. Το τριφύλι ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Al Wahda για την πώληση του Άνταμ Τσέριν εναντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τη Μίντλεσμπρο για την απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου επιθετικού Ντάβιντ Στρέλετς. Οι ασπρόμαυροι κινούνται από σήμερα σε ρυθμούς μπραν για τα play-off του Conference League. Ο Γάλλος ελίτη της Κλεμάντ Τουρπέν ορίστηκε να σφυρίξει να διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη στην Allwyn Arena για τα play-off του Champions League. Στην Αλάνια Σπορ θα συνεχίσει ως δανεικός στην καριέρα του ο Πάολο Φερνάντες. Τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία στον Άρη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κροάτης στόπερ Μπόσκο Σουταλό προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από τη Σταντάρ Λιέγης στους Κίτρινους. Η σύμφωνα με τους Βέλγους περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 500.000 ευρώ για το καλοκαίρι του 2027. Η Super League 2 θα μεταδίδεται από την ΕΡΤ για τα προσεχή 3 χρόνια. Για την τελευταία αναμέτρηση των προκριματικών της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, η Ελλάς Σύρου υποδέχεται την Μαρκό στις 5.30. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Κύπρο στο Telecom Center Athens στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση ενώπιση των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Mundo Basket 2027. Τζάμπολ στις 6, περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Τη Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου στις 5. Τρεις ώρες αργότερα η Real Madrid θα αντιμετωπίσει την Dubai BC. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδερ Τσεφερίν γνωστοποίησε την απόφασή του να μην κατέβει σε εκλογές για την προεδρία της FIFA. Ο πρώην τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, Μπρούνο Άλβες, αναλαμβάνει πόστο στην Εθνική Πορτογαλίας σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Αμερικανού guard Ty Washington. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παγιούρα.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Και πάμε, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Για να κλείσουμε και το προηγούμενο θέμα σχετικά με αυτά που είπε ο Κώστας. Δεν έχει άδικο αυτό που είπε. Προφανώς δεν μπορούμε να συγκρίνουμε γιατί άλλος άνθρωπος ήταν εδώ την Παρασκευή, άλλος άνθρωπος θα είναι εδώ σήμερα. Επειδή είμαι πιο ανεκτικός, δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσω να είμαι και πιο ανεκτικός. Οι παρατηρήσεις γίνονται. Πάντως σχετικά με αυτό που είπε για Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και πάει λέγοντας, δεν νομίζω ότι έχει καμία βάση. Εγώ προσωπικά, σαν Θέμης, τρία άτομα έχω κόψει όσο καιρό κάνουμε εδώ εκπομπή και οι τρεις ήταν Ολυμπιακοί, αν δεν ξεχνάω κάποιον βέβαια, έτσι. Και αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Και προφανώς πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι. Πρέπει να καταλάβετε, μάλλον όλοι, όπως εγώ το έχω καταλάβει, ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και ότι επειδή είμαι ανεκτικός και σας δίνω ευκαιρίες, δεν γίνεται να σας δίνω και απεριόριστες ευκαιρίες. Και ούτε να μπορούμε να προσβάλλουμε τους άλλους και να χρησιμοποιούμε και εκφράσεις οι οποίες δεν είναι ευριστικές, αλλά σίγουρα είναι προσβλητικές. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Πραγματικά ορισμένες φορές να το ζωγραφίσω, δεν ξέρω. Ο Μάνος λέει τον Όσκαρ μπορεί να εννοεί, ο Όσκαρ Γκονζάλες, για νωρίτερα που είχαμε τη συζήτηση με τον Γιάννη τον Πειραιά, νομίζω. Να σε καλά, Μάνο, αυτόν εννοούσε τελικά ο. Ο Γιάννης, ο άλλος Γιάννης λέει: ο Χριστογιώργος είναι γεννημένος του 2000, είναι 93 και μένει εδώ στο Ζεφύρι, αλλά ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό. Σωστά, Γιάννη, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, στο Καματερό μένει. Έμενε, τώρα μένει στην Κρήτη προφανώς γιατί αγωνίζεται στον Όφη. Καματερό προς Ζεφύρι. Έχεις δίκιο, Γιάννης, αυτά που λες. Να σε καλά, φίλε. Ο Μάνος λέει ότι σαν τον Δαβουρλή κανείς σχετικά με τις εκτελέσεις των πέναλτι και ναι, προφανώς και ο Δαβουρλής ήταν πάρα πολύ καλός στις εκτελέσεις των πέναλτι. Ο Λευτέρης λέει ο Ελκαβίδη δικαιούται να βαράει πέναλτι γκολ και με τη μύτη. Καλώς ήρθες Θέμη, ιστερόγραφο ή ανάστατα για αγγέλματα, λέει ο Λευτέρης. Παιδιά, εντάξει, και ο Ιαν λέει την άποψή του και πολύ καλά κάνει και τη λέει την άποψή του. Όσο δεν προσβάλλουν οι απόψεις και μη μιλάμε απλά για ποδόσφαιρο. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, και εγώ ίδιο είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ, όλα θα διαβάζονται στον αέρα. Από εκεί και πέρα, ο Ελκαμπή, ναι, okay, δικαιούται να εκτελεί τα πέναλτι. Και όταν ένα center for δεν είναι και στην καλύτερη του φάση, το να εκτελέσει ένα πέναλτι για να βρει ένα γκολ και να πάρει ψυχολογία είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, ο Ελκαμπή όμως στον Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι καλός στις εκτελέσεις των πέναλτι. Είπα και νωρίτερα γιατί κάτσα και το έψαξα. Έχει 10 στις 16 εκτελέσεις ευστοχές, που είναι ένα ποσοστό κακό για εκτελεστή πέναλτι. Και θα πρέπει να είτε ο ίδιος να το βελτιώσει, είτε ο Ολυμπιακός να βρει και διαφορετικό εκτελεστή, που υπάρχουν πλέον διαφορετικοί εκτελεστές. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε ότι ο Άνταμ Τσέριν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Al Wahda και θα βάλει στα ταμεία του 3 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο θα πάει στο Άμπου Ντάμπι ο Άνταμ Τσέριν για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του. Προκύπτει ένα κενό ποσοτικό στην θέση 8. Να θυμίσω πως έχει αποκτηθεί ο Κάγκουα για αυτή τη θέση. Ο Παναθηναϊκός ήδη κοίταγε για παίκτη σε εκείνη τη θέση. Οπότε είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα ακόμη οχτάρι στην συνέχεια της μεταγραφικής περίοδου. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, Θεμή?
0: Χαίρετε, τι κάνουμε?
1: Έλα ρε, Δαμιανός είμαι.
0: Δαμιανέ, τι κάνεις?
1: Καλό χειμώνα, αγόρι μου, καλό μου παιδί.
0: Δεν μ' αρέσει αυτή η έκφραση, αλήθεια. Είναι, εντάξει, Αύγουστο είναι ακόμα. Καλή σεζόν θα πω εγώ, Δαμιανέ.
1: Να σου πω κάτι, έχω τα νεύρα μου. Δηλαδή, εγώ απευθύνομαι στο καινούριο διευθυντή. Καινούριο, δεν είναι ο κύριος?
0: Ήταν και πριν ο Δήμος Παλιάς.
1: Δεν με απασχολεί εμένα το θέμα. Λοιπόν, να βγει όποτε κάνει, θα κάνει εκπομπές.
0: Θα κάνει, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 5 με 6.
1: Ωραία. Λοιπόν, να με ακούει, να το κάνει, δεν θα πω το επίθετό μου, δεν χρειάζεται. Θα το πει τώρα, να αποκλείσει τώρα τον Πλαταμόνα. Το λέω εγώ. Εγώ το λέω, να τον αποκλείσει τώρα. Όποιος Παναθηναϊκός, αεξής, παοξής, βρίσουνε, δρόμο. Ακόμα κι εγώ, δρόμο. Δεν ξέρω, συμφωνείς?
0: Προφανώς ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, είτε είναι ο Βασίλης είτε είναι ο οποιοσδήποτε.
1: Γιατί δεν τον έκλεισες? Απάντησε μου.
0: Δαμιανέ, δεν έχω να απολογηθώ σε κάτι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ξαναλέω ότι επειδή είναι πιο ανεκτικός. Ναι.
1: Άκουσε με, Θέμη, σ' αγαπάω και
0: ναι,
1: σε θυμάω. Και
0: okay, το κατανοώ.
1: Είναι φίλος, όχι επειδή είναι κολλητός του Εγγλέζου.
0: Δαμιανέ, αρχικά πρώτον, από ό,τι έχεις καταλάβει το τελευταίο διάστημα, εγώ δεν έχω και την καλύτερη σχέση με τον Γιώργο. Υπήρχε ένα θέμα. Μην λέτε για σχέσεις, παιδιά. Δεν έχω καμία σχέση ούτε με τον Βασίλειο τον Πλαταμόνα, ούτε με σένα, Δαμιανέ, ούτε με οποιονδήποτε.
1: Πράσινο καφενείο.
0: Ναι, και το απάντησα σε αυτό που είπε.
1: Δεν με νοιάζει. Πρέπει να βγει τώρα ο διευθυντής και να τον αποκλείσει. Και εγώ ακόμα άμα βρίσω τώρα, ξύλωσέ με. Όχι. Όχι να είμαστε δίκαιοι. Ο κύριος ο προηγούμενος είχε δίκιο.
2: Εγώ δεν του είπα ότι έχει άδικο. Εγώ δεν του είπα ότι έχει άδικο. Εγώ του είπα πώς έχουν τα πράγματα. Εγώ προσωπικά σαν Θέμης είπα και αρχικά πρώτο μην μου ξαναπείτε για σχέσεις. Εγώ δεν έχω σχέση με κανένα
1: και
2: οποιοδήποτε ισχύει το αντίθετο μπορεί να βγει στον αέρα και να το πει. Όχι, μαζί μου έχει προσωπική σχέση.
1: Να, αλλά με νοιάζει ρε φίλε να με βρίζει πράσινο καφενείο και να λέει βρωμοκαίκιο. Δεν με ενδιαφέρει να βγει ο διευθυντής και να τον αποκλείσει τώρα. Τελείωσε. Επειδή είναι κολλητός του ο άλλος. Το ξέρουν όλοι.
2: Ωραία, και, ωραία, και επειδή είναι κολλητός του και κολλητή να είναι και δεν με ενδιαφέρει τη σχέση που έχουμε μεταξύ του.
1: Ναι,
2: κάθε σχέση
1: τότε, όταν. Έλα να σου πω, στα δύσκολα παίρνει τον άλλο ένα τηλέφωνο. Άσε με τώρα
2: μια, ναι, δεν ξέρω τι κάνω και δεν με ενδιαφέρει. Σου ξαναλέω, ωραία,
1: ούτε με
2: είναι κολλητός. Τι σχέση έχει αυτό που μου αναφέρει τώρα όμως.
1: Εγώ απέτησα κάτι από το διευθυντή να το, τώρα να τον ψηλώσει. Λοιπόν, γεια σου Θέμη μου και καλό χειμώνα.
2: Να είσαι καλά, Δαμιανέ, καλή συνέχεια έχουμε. Πάμε στα επόμενα μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Παναγιώτης λέει: καλωσόρισε Θέμη, καλή σεζόν. Δεν είναι δικά μου λόγια. Του Αλμέρα Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και αυτά τα λέει ο προπονητής της ΑΕΚ για τους φίλους μου, λέει ο Παναγιώτης. Λέει: δεν είναι δικά μου λόγια του Αλμέρα. Του Αλμέιδα θες να πεις, Παναγιώτη, εκεί κόλλησε. Του Αλμέιδα προφανώς θες να πεις ότι ο Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και, αυτά τα λέει ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ. Ναι, το έχει αναφέρει ο Αλμέιδα σε κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός όντως κάνει βήματα μπροστά τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσε βέβαια να κάνει ακόμη περισσότερα βήματα. Έχουμε αναλύσει τους λόγους που δεν έχουν γίνει αυτά. Αλλά σαν οργάνωση και σαν εγκαταστάσεις κλπ. Ο Ολυμπιακός όντως είναι πάρα πολύ. Ανεβαίνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια, κάνει βήματα μπροστά. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Θέμη, καλή επάνωδο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος, τι ώρα θα έχει εκπομπήλει ο Δημήτρης? Δημήτρη, δεν το ξέρω αυτό να σου απαντήσω ακόμα για τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Μόλις το μάθω, να μου στείλεις και εσύ ένα μήνυμα και τις επόμενες ημέρες να σου απαντήσω. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Θέμη, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
3: Βασίλη από Καμαντερό.
2: Γεια σου, Βασίλη.
3: Θέλω να κάνω μια ερώτηση από το σταθμό καταρχάς. Ο κύριος Γεωργίου θα βρίσκεται στο νέο πρόγραμμα?
2: Έχω την εντύπωση πως θα βρίσκεται, ναι.
3: Ωραία, λοιπόν. Πριν 2-3 τηλέφωνα στις αρχές της εκπομπής βγήκε ο Χάρης, νομίζω.
2: Ναι.
3: Για μένα, συγγνώμη θα το πω αυτό, αλλά έπρεπε να τον κλείσει. Δεν μπορεί να μιλάει έτσι τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να παίζει εκτός Ελλάδος, ας πούμε. Δεν είναι ωραία συμπεριφορά απέναντι σε ένα μεγάλο σύλλογο στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, προφανώς και δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, σοβαρή άποψη το Παναθηναϊκό έπρεπε να παίζει την Κύπρο, ας πούμε, έτσι.
3: Δεν είναι σοβαρή άποψη. Αυτή δεν έπρεπε να περάσει στον αέρα αυτή η άποψη. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι του Παναθηναϊκού για το μάτι την Πέμπτη. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός για μένα, κατά πάσα πιθανότητα, εγώ βλέπω να μην περνάει. Δηλαδή το αγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει ο Παναθηναϊκός στα επίσημα παιχνίδια μέχρι στιγμής είναι τραγικά, έτσι. Δηλαδή.
2: Εγώ πιστεύω πάντως ότι θα περάσει γιατί σαν ομάδα έχει μεγαλύτερη ποιότητα από την Χράτη της Κράουλεβε.
3: Μεγαλύτερη ποιότητα, Θέμη μου, είναι. Και από τις άλλες ομάδες που έπαιξε, αλλά δεν το δείξει το χορτάρι.
2: Ναι,
3: δηλαδή,
2: δεν διαφωνώ.
3: Το πήρε με τα χίλια ζόρια. Δεν μπορεί να παίζει τώρα την παράδοση με τη 1948, πώς τη λένε αυτήν την ομάδα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει.
2: Ούτε να περνάς με γκολ στο 85 την πάξη.
3: Α, μπράβο, εκεί ήθελα να σου πω, εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στο αγωνιστικό του πρόσωπο είναι τραγικό. Δεν βλέπεις καμία απολύτως διαφορά από πέρσι, καταρχάς. Έτσι. Δηλαδή, βλέπεις ένα Καμαρά στο κέντρο, έναν ή ο Τσιριβέλια, ακόμα αυτοί οι δύο παίκτες δεν τρέχουν, δεν μαρκάρουν.
2: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνεχίζει να τους βάζει μαζί, να σου πει την αλήθεια, Βασίλη. Δηλαδή, είναι δύο παίκτες που δεν ταιριάζουν μαζί.
3: Α, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δεν είναι μόνο ο Κοντούρης που παίζει πριν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό, γελάω που θα το πω, λείπει και ο Σιώπης. Ξεκάθαρα.
2: Ναι,
3: γιατί ο Σιώπης είναι πολλά επίπεδα πάνω από τον Καμαρά και από τον Τσιριβέλια.
2: Ναι, εντάξει, έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά,
3: σε αυτά τα παιχνίδια, Θέμη, έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι με την Κράλοβε, προχθές την Πέμπτη, που τον είχε βάλει στο τέρμα.
2: Καλά, για ένα τέτοιο παιχνίδι στο 2-0, ας πούμε, προς τα τελευταία λεπτά, είναι μαντούλα ο Σιώπης.
3: Α, μπράβο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή θα τρέξει, είναι το μαμούνι που λέμε. Το παλιά το λέγανε το Μίκλαντ μαμούνι.
2: Ναι, ναι.
3: Αν θυμάσαι. Είναι μαμούνι ο Σιώπης στο κέντρο. Δηλαδή θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα από τον Καμάρα για τον Τζιριβέγια.
2: Εντάξει, βέβαια ο Παναθηναϊκός το θέμα είναι να βρει παίχτη που να δίνει και περισσότερα το Σιώπη. Έτσι.
3: Καλά, εννοείται αυτό. Τώρα που λήγει ο Τσέρνης στα 3 εκατομμύρια, θα πρέπει να πάρει για μένα όχι ένα παίχτη εκεί, στο 8, να πρέπει να πάρει 2. Εγώ έτσι βλέπω. Όχι ένα μόνο παίχτη. Θέλει δύο παίχτες.
2: Εγώ πάντως θέλω να δω, όπως είδαμε και πέρσι στο δεύτερο μισό, θέλω να δω και φέτος αρκετά το κοντούρι. Γιατί βλέπω ότι δεν παίζει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν τον έχει τόσο ψηλά.
3: Παίρνει μου όμως δεν παίζει. Αυτό είναι το θέμα. Δεν βλέπω να τον πάρει μετά.
2: Εγώ προσωπικά θέλω να το δω. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης ο κοντούρις. Μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8, έχει και το κουβάλι με την μπάλα, έχει ένταση.
3: Είναι φοβερός παίκτης ο Κουντούρης, έχει φοβερά αθλητικά προσόντα.
2: Και επίσης ξέρει πού παίζει, βασικό.
3: Αυτό ακριβώς, τρέχει πάρα πολύ, ξέρει πού παίζει αυτό που παίζεις και εσύ. Και από εκεί πέρα εγώ θέλω να δω και τον Ταμπόντα στην δεκάδα σε πολλά παιχνίδια. Ναι. Δεν τον είδα, έπαιξε προχθές βέβαια, αλλά το παιδί μπορεί να έχει πέσει ψυχολογικά, γιατί πίστευε, λέω εγώ τώρα με το δικό μου σκεπτικό, θα ξεκινάει βασικός και φέτος. Αλλά φέτος έχει χάσει τη θέση του, έτσι.
2: Ναι, δεν έχει την ίδια θέση που είχε στο δεύτερο μισό πέρσι. Αλλά και από την άλλη, εσύ, Βασίλη, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε συνέχεια με το αν πέφτει ψυχολογικά ο Ταμπόρδα. Δηλαδή, αν είναι καλύτερος ο Γιάνγκουσιτς, θα παίξει ο Γιάνγκουσιτς. Πώς θα το κάνουμε τώρα, προσπάθησε Ταμπόρδα και κάθε Ταμπόρδα να διεκδικήσει τη θέση σου και να φύσει και πάλι βασικός.
3: Μου είναι δύο διαφορετικοί παίκτες. Ο Γιάνγκουσιτς για μένα είναι ένα παίκτη που μπορεί να κάνει πολλές τρίπλες, αλλά δεν θα περάσει την κάθε πάσα. Δεν θα περάσει την μπάλα την κατάλληλη στιγμή στον επιθετικό, ενώ τα Ταμπόρδα το κάνει. Δηλαδή, ο Ταμπόρδα είναι πιο ομαδικός, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι.
3: Εγώ αυτό βλέπω.
2: Ναι, ισχύει αυτό που λες.
3: Δεν είναι τόσο ομαδικός. Δηλαδή, είναι λίγο πολύ τριπλαδόρος.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό που λες είναι στο παιχνίδι με την Μπάξη, το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, στο 1-2. Ναι, όταν το σκόρ είναι στο 0-2, είναι δίπλα του Λοδετέι με άδειο δέρμα και δεν του δίνει την μπάλα και τη σκάβει και ο Παναθηναϊκός δεν κάνει το 0-3 να κλειδώσει την πρόκριση από το πρώτο γύρο παιχνίδι.
3: Γι' αυτό το λέω. Και γενικά στο παιχνίδι του, εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή ο Γιάνγκουσιτς έχει απίστευτη τεχνική κατάρτιση, είναι παιχταράς, αλλά είναι λίγο αυτό να το πούμε λαϊκά ατομιστής. Ο Ταμπόρδα είναι ακριβώς το αντίθετο. Τέλος πάντων. Εντάξει, Θέμη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, Βασίλη, χάρηκα που σου άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ακούει.
2: Έλα ρε Μπιλ.
4: Καπάκι Βασίλης. Τι μου λες, έγινε τη μόδα τώρα που γίνησες, όποιος παίρνει να ζητάει κάποιον να μην ξαναβγεί.
2: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Τα έχω χάσει εγώ επεισόδια τώρα.
4: Τι γέλια έκανα. Όποιος βγαίνει, ξέρεις κάτι, κόφτονε.
2: Εντάξει, η αλήθεια πάντως είναι, για να τα λέμε όλα, Βασίλη, πέρα την πλάκα που κάνουμε, δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις οι οποίες θα τηρηθούν, έτσι. Το ότι είμαι πιο ανεκτικός επειδή γύρισαν η πρώτη μέρα για την νέα σεζόν, για μένα τουλάχιστον κλπ. Δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να είμαι τόσο ανεκτικός. Υπάρχει μια εντολή, είναι ξεκάθαρη και θα προχωρήσουμε με αυτή.
4: Τι να πω, μωρέ, προβλήματα τώρα, που τα μάρες, βλακίες τώρα, χωρίς λόγο εδώ, άλλος. Προηγουμένως πέρασε χωρίς πόδια δίπλα μου τώρα. Άσε με ρε φίλε τώρα, τι μου λες τώρα, ο άλλος δεν βλέπει, ο άλλος. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα ζωτικής σημασίας της ίδιας της ζωής, ας πούμε.
2: Καλά, δεν το συζητάμε καν, Μπιλ.
4: Δηλαδή δεν έχουν να φάει κόσμος σε κοσμάκι, ας πούμε. Ρε Μπιλ, δώσ' μου 5 ευρώ να πάω να φάω ένα σουβλάκι. Δηλαδή, καταλάβεις τώρα τι θέλω να σου πω. Και καθόμαστε εμείς, να σου πω κάτι, Θέμη. Είναι στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Δηλαδή, άμα από μόνος σου δεν καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να κατηγορείς, να συκοφαντείς, να... όχι να ρουφιανεύεις, δεν κολλάει, αλλά ή κάνε πλάκα, ας πούμε, αλλά στο στυλ της πλάκας, να είναι δηλαδή πείραγμα, να είναι, καταλάβες, να πειράξω το χάρι, ναι, να πειράξω.
2: Υπάρχουν αρκετοί πάντως, Μπιλ, που θέλουν να προσβάλλουν περισσότερο και προσπαθούν να τον περάσουν μέσω πλάκας, έτσι.
4: Τώρα μην τάξω εδώ και μην αρχίσω εγώ τα δικά μου. Δεν θέλω τώρα να βάζω φωτιές, ας πούμε, για την αμαρτία. Καλά πήγαινε τώρα με το, όπως το λένε, με το παιδί που ήταν τώρα πριν από σένα, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, θέλει μια λογική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έτσι για την ομάδα σου, κατηγόρησε τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή το άλλο. Και το... Αλλά όταν είναι σε προσωπικό επίπεδο, είναι χοντρό. Είναι, δηλαδή, πίσω από ένα ανώνυμο τηλέφωνο, ας πούμε, εκμεταλλεύονται, ας πούμε, και βρήκε. Τέλος πάντων, τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε σένα, ναι.
2: Λίγο έμεινε, Μπιλ, και σε σένα το ίδιο, φίλε.
4: Προχωράμε, μωρέ, και ο Σεπτέμβρης είναι δυνατός. Τώρα Σεπτέμβρη, εγώ θα πάω, θα κάνω κανένα μπραφ. Κατάλαβες.
2: Για πού θα το βάλεις?
4: Θέλω να κάνω ένα tour γιγαντιέο, γιατί με περιμένουν κόσμος και κοσμάκης. Δηλαδή, αρχίζοντας από πάργα, πώς θα λένε, προς τα πάνω, ξέρεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Θεσσαλονίκες, Καβάλες, Πάσους, Σούπα, Μούπες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τώρα. Πότε θα γυρίσω πρώτα αυτό σου λοιπόν, θέλω να
2: καλά να περάσεις, Μπιλ.
4: Λοιπόν, στην μπάλα τώρα να σου πω κάτι. Τώρα το λέω με μισή καρδιά, ας πούμε, αλλά δεν νιώθω να πω κάτι άλλο διαφορετικό, κάτι που να είναι υπέρ της ομάδας μου, να θέλω να την αβαντάρω, να θέλω να την, δηλαδή με την έννοια, αν οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν μερικά πράγματα, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι, έτσι είναι και φέτος.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν γίνεται να μου κάνεις εμένα ένεση και να μου δίνει το παιχνίδι 2-0 τώρα και να μου κάνεις κουταμάρες τώρα.
5: Εντάξει, ήταν τραγική διαχείριση του παιχνιδιού, δηλαδή.
4: Δηλαδή ποιος θα φροντίσει, δηλαδή εμείς δεν είμαστε προπονητές, εσύ ξέρεις, εσύ βλέπεις. Δεν καταλαβαίνεις μετά από τόσα παιχνίδια, 4-5 παιχνίδια, ότι εκείνος ο Κοτσίδας που πήραμε, ο Σισοκό, όπως τον λένε.
5: Ο Καμαρά, θα πεις.
4: Καμαρά, συγγνώμη. Ο Καμαρά δεν μπορεί να σταυρώσει μπαλιά. Δηλαδή με την έννοια 3 λάθη τραγικά προχτές, το τέταρτο ήταν η χαριστική βολή. Του λέει, σαν να ήθελε επίτηδες να το κάνει. Δεν έφαγε γκολ Παναθηναϊκός, τώρα θα σε φτιάξω εγώ στο 96. Φάουλ γκολ. Δηλαδή, θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Δηλαδή, θέλει να έχει τελειώσει το πολυτεχνείο τη προπονητική για να καταλάβει ότι δεν κάνει. Δηλαδή, τώρα το κουτούρι, πάρε το παιδί μέσα ρε να δεις ρε, πάρε να δεις το παιδί μέσα ρε. Με το δώρο δηλαδή για συμφέροντα, για μανατζεριλίκια και τέτοια.
5: Εντάξει, δεν είναι μόνο μανατζεριλίκια ρε η Μπιλ, είναι το θέμα ότι μπορεί ένας παίχτης να μην του κάνει, που σε άλλο προπονητή να κάνει για με το παραπάνω. Είναι αυτά τα κολλήματα που έχουν οι προπονητές. Θεωρεί ο Νίστρουπ ότι δεν του κάνει τη δουλειά τόσο όσο θα ήθελε ο Κοντούρης. Για μένα λάθος.
4: Ρε φίλε, δεν είναι λογική όμως αυτή, με την έννοια δοκίμασέ τους. Εγώ δεν μπορώ να σου κάτσω να σου πω τι πρέπει να κάνεις, ας πούμε. Δεν είμαι σε θέση, ούτε προπονητής ήμασταν ποτέ. Μπορεί να παίξαμε μπάλα, μπορεί να... Αλλά είναι μεγάλη διαφορά. Ο πάγκος είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Εδώ το με τη Λίπαρ δεν είδες, τον έχουν κρεμάσει και εδώ. Πήγε δηλαδή ένα βήμα πριν την κρεμάλα. Κατάλαβες. Ναι. Και τον στήριξε ο Κρυβαγγέλης, ας πούμε, και τον κράτησε και ο Τσούπα και μου και δηλαδή θέλω να σου πω, δεν είμαστε και κολόρατσα εμείς, χαρακτήρες δηλαδή, ή του ύψους ή του βάθους. Δηλαδή αλλάζουμε αποφάσεις και...
5: καλά είσαι, Βίλ, καλά είσαι.
4: Με τρομακτική, με ταχύτητα λυγιώδης,
5: ναι.
4: Φωτός ταχύτητα.
5: Έτσι.
4: 300.000 το δευτερόλεπτο, δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να πω.
5: Έτσι.
4: Λοιπόν, ελπίζω και πιστεύω, γιατί τώρα μέχρι τώρα έχω κληρωθεί με τον Μπέλο Πακιάτου, με την Κόρυφο και με τον Ηρακλή Ξυλοκάσου.
5: Εντάξει, τα προκριματικά του conference ήταν λογικό, έτσι.
4: Ρε φίλε,
5: το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να έχει περάσει πολύ πιο εύκολα την Πάξη, πολύ πιο εύκολα την CSKA 1948 και ήδη να έχει πάρει προβάδισμα για τη Χράδια της Κράλοβα.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι τρέλα, δηλαδή θέλει δηλαδή τόσο μεγάλη προετοιμασία και τόσο δέσιμο η ομάδα για να περάσω τώρα την Τζεσεκά τη 1328 και τη, πώς τη λένε, τη Χράτσα Χρούτσα τώρα, τη Τσέχικη τώρα. Αμπάρα, ούτε που την άγνωστη ομάδα με. Και 2-0 λέει και στο. Ξέρεις πώς υπέρ. Ρε εσύ, την επόμενη μέρα του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, το τηλέφωνο μου χτύπησε 10 φορές από δικούς μου που είπανε, που λέει ρε Μπιλ, μετά το 2-0 κοιμήθηκα. Μετά το 2-0 βγήκα να φάω.
5: Ναι.
4: Πήγα για ποτό, πήγα για έτσι, πήγα. Λοιπόν, και μου λένε καλά 2-2, πώς έγινε. Παιδιά, λέω, τι να σας κάνω, τι να σας πω. Δηλαδή, δεν υπάρχει δικαιολογία, ρε φίλε.
5: Όχι, καμία δικαιολογία, δεν υπάρχει δικαιολογία.
4: Εν τω μεταξύ, σου μιλάω σπαθί, στο τιμόνι που κρατάω ακόμα και στη μούρνια μου που έχω για το τριφύλι. Δεν μπορώ να διανοηθώ να μου παίρνεις αναβολή με την Κηφισιά για να μην παίξεις το παιχνίδι. Για ποιο λόγο, ρε. Για ποιο λόγο, ρε, φοβάσαι την Κηφισιά, ρε. Κάτσε κάτω ρε, μην πας πουθενά. Κάτσε κάτω ρε, μην βγαίνεις από την Ελλάδα ρε. Ζήτησε, βάλε εκεί. Ζήτησε από την UEFA να βάλει άλλον στη θέση του. Αναβολή με την Κηφισιά. Το ΞΙΑΕΚ, 4-0 στο Ρελαντί. Έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ, 4 γκολ στο Ρελαντί. Δηλαδή ήταν τόσο βουνό η Κηφισιά.
5: Ναι,
4: δηλαδή,
5: που δεν και εγώ θεωρώ πως θα πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός και να πάρουν και ρυθμό παιχνίδια παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει μέχρι στιγμής τόσο πολύ.
4: Φεύγω από τα ρούχα μου, δηλαδή βγαίνω από τα ρούχα μου, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Κουβαλάμε τώρα το -3. -3.
5: Εντάξει, θα σβηστεί αυτό το -3 γιατί θα παίξει νωρίς φέτος. Ή 9 ή 14 Σεπτέμβρη θα παίξει μάλλον το παιχνίδι.
4: Δεν
5: καταλαβαίνω.
4: Δηλαδή να πάρω αναβολή, μην γίνει. Ορίστε ρε, με υλικό ρε, στη Μπεανία έπαιξες ρε, στο Κοροπή έπαιξες ρε και του σπάσαν το πόδι του αλλού ρε. Φιλικό παιχνίδι ρε, με την Καλυθέα.
5: Ναι.
4: Που λέει κουταμάρες τώρα, μη χάσω κανένα. Δηλαδή, καταλάβες, δεν χρειάζεται να είναι επίσημο το άλλο, το παιχνίδι, με την Κηφισιά. Δηλαδή, όσο και να δεν θέλω να υποτιμήσω, ας πούμε, εντάξει. την άλλη φορά έχουν.
5: Εντάξει, δεν υπάρχει, δεν είναι υποτίμηση ρε Σιμπίλη, αλλά δεν υπάρχει σύγκριση Παναθηναϊκού και Φυσιάς.
4: Δεν είναι υποτίμηση.
5: Εντός έδρας παιχνίδι κιόλας. Δηλαδή κιόλας επίσης η Λίγκα έκανε κάτι πολύ καλό και πολύ σωστό για μένα. Ότι έβαλε όλες τις ομάδες που ήταν να παίξουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, τις έβαλε εντός έδρας για να μην έχουν και το εκτός ταξίδια κλπ. Έτσι. Δηλαδή ήταν και εντός έδρας παιχνίδι.
4: Και στο λογικό. Λογικό, εντάξει. Λοιπόν, τι να πω, ρε φίλε, τι να πω.
5: Έγινε η μπίλ να κλείσουμε αυτό, φίλε, σιγά σιγά.
4: Πάντε, ρε, σε θέση μάχη.
5: Θα τα πούμε. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
6: Γεια σου, Θέμη. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
5: Γεια σου, Θοδωρή. Καλή σεζόν.
6: Φίλε μου, καλή επιστροφή. Με το καλό σίδερο και έβαλε και καιρό στο μάχη. Γιατί ήδη βλέπω και ακούω, μάλλον βλέπω. Εντά στην εκδόση. Κατέβει κατευθείαν να πάρω ήμε τώρα στην περιοχή. Που τσοπόδι, αν γνωρίζει, Αργολίδα. Είναι περιοχή που είναι οι Μικίνε. Κάπου εκεί, ναι, δηλαδή, φαντάζομαι ναι. Στον κάπου. Εκατεβαίνω πήρε να πάρω καθόταν ένα του σερφοδίου στο κινητό και μου έρχεται ένα πράγμα, λε και πήγαινα σε φωτιά. Κοιτάω το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο όταν ξαναγύρισα και μου δείχνει 43 βαθμού.
5: Βράζει ο τόπο.
6: 43 βαθμού, είναι 5,5 ώρα. Λοιπόν, εγώ θέμα πήρα μόνο για, και μόνο για ένα λόγο. Επειδή τελευταίες μέρες διαβάζω φίλε και ακούω από δημοσιογράφους να μην παίρνε μία σαφή θέση όσον αφορά το θέμα WOCAP με τη διαμάχη μεταξύ WOCAP ναι. Του Ολυμπιακού θα είναι καταστροφικό οποιαδήποτε απόφαση άλλη από την ισχύ του συμβολέου και θα έχουμε τραγικά, για να μην πω κωμικοτραγικά, που θα αφορούν όλες τις ομάδες. Σήμερα είναι Ολυμπιακός. Επειδή διαβάζω και σε κάποια site
5: δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Δηλαδή δεν βλέπω τον τρόπο που ο Κάπη μπορεί να δικαιωθεί από αυτή την καταγγελία που έκανε. Έχει συμβόλαιο και ακριβώς αυτό που λες είναι πολύ σωστό, Θοδωρή. Γιατί αν το κάνει ο Κάπη και ο Κάπη δικαιωθεί, θα πηγαίνει οποιοδήποτε. Ακριβώς. Σου λέει: έχω τριετέ συμβόλαιο, δεν με νοιάζει, κύριε. Θα πάω να.
6: Και με διαδικασμένο ότι ξέρει, έβγε ο Κάπη και δικαιώνεται. Θα βγει ο ΝΑΝ, θα βγει ο κάθε ΝΑΝ, ο κάθε ΓΟΚΑΜ και θα λέει δεν με ενδιαφέρει η ισχύ του συμβολέου, εγώ θέλω να φύγω, καταγγέλλω το συμβολέο μου. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο ΓΟΚΑΜ δεν φύγει ρε φίλε να πεις ότι φύγει από κάτι στον Ολυμπιακό.
5: Ναι.
6: Να πεις ότι όλα αυτά ας πούμε που ακούγονται, ούτε τον έβαλε τραυματία, ούτε τον έδειξε σαν προσωπικότητα. Δηλαδή, άντε,
5: καλά, ακριβώς το δείχνει. Θοδωρή, μην είναι λίγο στη γραμμή. Δύο λεπτά για να πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε.
6: Ναι.
5: Πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε.
7: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
8: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
10: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4

0: και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε και πάλι στο Θοδωρή. Έλα, Θοδωρή.
1: Θέμη μου, ήθελα να πω μόνο αυτό. Όπως φίλε, όταν ένας παίκτης τραυματίζεται, το σωματείο δεν μπορεί να λύσει το συμβόλαιο. Μιλάμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός, φίλε. Εγώ πήρα μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να πούνε κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων, για να πούνε ότι δεν ισχύει ή κάτι άλλο. Αυτά θέμα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή, καλή συνέχεια.
1: Έκατσα μόνο και μόνο να σε χαιρετήσω, να μην είμαι αγενής και το πολύ. Έγινε,
0: καλά έκανες, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα,
2: Κώστα. Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, Κώστα, εσύ τι κάνεις?
2: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, και σε εσένα
2: το ίδιο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε μόνο για ποδόσφαιρο σήμερα. Ήθελα να πω το εξής. Πολύ θέμα, ρε παιδί μου, για το θέμα γιατί πήρε ο Παναθηναϊκός την αναβολή κτλ. Δεν την πήρε την αναβολή επειδή φοβάται την Κηφισιά ή κάποια άλλη ομάδα αν έπαιζε μαζί του. Είναι καθαρά ότι παίζει όλη τη χρονιά στο συγκεκριμένο παιχνίδι με την Βουλγάρη και την Τσεσεκά.
0: Όχι, με την, με
2: την Τσέχη. Ευρωπαϊκή χρονιά.
0: Τσέχη, με την Χράτη της Χράλοπε.
2: Συγγνώμη.
0: Έμεινες λίγο πίσω.
2: Ναι. Ναι, γιατί κάποιος μίλησε προηγουμένως για τη Τσεσεκά και τα λοιπά και με μπέρδεψε λίγο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα δεν είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό που τη έδειξε. Από δικές μας βλακίες έγινε το 2-2. Και φαντάζεσαι, αγαπητέ μου Στέφη, αυτό το κουτσάρισμα να το έκανε κανένα Μπενίτε ή κάποιος από τους προηγούμενους προπονητές, έτσι.
0: Εντάξει, και ο Νίστρουπ έχει αρχίσει και ακούει πραγματάκια, είναι αλήθεια πάντως, έτσι. Και ο Νίστρουπ έχει αρχίσει και ακούει πραγματάκια. Δηλαδή και ο κόσμος πολλές φορές δεν είναι τόσο.
2: Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι τα λάθη που γίνονται. Αν πούμε, δηλαδή, εντάξει, θέλει να στηρίξει δηλαδή αυτό το ζευγάρι στο κέντρο, το οποίο βλέπει ότι δεν του πάει.
0: Δεν πάει, δηλαδή. Δεν ξέρω τι άλλο περιμένει για να καταλάβει ότι δεν κολλάνε αυτοί οι δύο μαζί.
2: Δηλαδή μου ξεκινάει τον αγώνα χωρίς τον Τζέιντεν, ο οποίος δυστυχώς φεύγει τώρα. Ένα παιδί το οποίο. Δεν λέω ότι είναι ο μεγαλύτερος μπαλαδόρος που υπάρχει. Για όνομα του Θεού, είναι ένα παιδί το οποίο τιμάει το συμβόλαιό του, έχει κάνει καλά παιχνίδια, έχει βοηθήσει αρκετά τον Παναθηναϊκό. Δικαίωμά του να φύγει και να πάει να οικονομήσει το παιδί προς Θεού. Έτσι. Αλλά αυτό το πάντρεμα του Καμαρά με το Τζιριζέγια δεν κολλάει.

0: Ο Καμαρά είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν του παίρνει εύκολα την μπάλα. Ξέρει πολύ μπάλα. Δεν ξέρει το ποδόσφαιρο όπως παίζεται τώρα, το 2026. Το ποδόσφαιρο θέλει ταχύτητα και ειδικά στα χαφ. Ό,τι χαφ και να είσαι, μα αμυντικό είσαι, μα οχτάρι είσαι, μα δεκάρι είσαι, πρέπει να είσαι ταχύτατος στο μυαλό και στην εκτέλεση.
1: Ναι.
0: Κάθε τι δεν έχει. Να το την πάρει. Δεν είναι Καμαβιγιά. Εντάξει, σε καμία περίπτωση. Ο οποίος είναι ταχύτατος, αλλά είναι άλλο επίπεδο, έτσι. Ένας παίκτης.
1: Τα μόνα κοινά σημεία που έχουμε το Καμαβιγιά είναι το μαλλί, έτσι, δεν έχουν κάτι άλλο.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ τεχνίτης. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.
1: Είναι τεχνίτης, αλλά είναι βαρύς. Είναι βαρύς.
0: Τι κάνεις. Είναι βαρύς, βάζει σωστά το σώμα του. Θα δώσει μια πάσα, αλλά δεν κάνει τις κάθετες. Δηλαδή, ένα χαφ το οποίο δεν κάνει κάθετες πάσες, δεν βρίσκει παίκτη. Και ύστερα θα πρέπει λιγάκι και μπροστά. Εντάξει, για όνομα του Θεού, δηλαδή η ομάδα ήταν αυτή και να ρίξει τουλάχιστον 4 γκολ.
1: Ναι.
0: Έτσι, και στο 2-0 τώρα παθαίνουν βρακύκλωμα. Πίσω.
1: Πραγματικά απίστευτο.
0: Δηλαδή, στην άμυνα υπάρχει θέμα.
1: Απίστευτο, πραγματικά.
0: Αυτό που είδα από το Λιβάη να είναι απέναντι από τον τερματοφύλακα, έστω και λίγο πλάγια, και να μου τη στέλνει την μπάλα στον επόπτη, δεν επιτρέπεται για να παίκτη επαγγελματία και να μην μπορεί, ας το εκτελούσε πάνω του, ας πήγαινε προς το τέρμα και ας το έκανε. Δεν θα του πει κανένας τίποτα. Όλα μπαίνουν, όλα βγαίνουν. Αλλά αυτό το πράγμα, ένα τσαφ σε αυτόν τον αγώνα που θέλει, ας πούμε, οπωσδήποτε να το τελειώσει τουλάχιστον με 2-3 γκολ, αυτή η ομάδα πραγματικά. Αν παίζαμε σοβαρά, έπρεπε να του ρίξουν 4 γκολ.
1: Ναι, έχει ευκαιρία το μεταξύ μετά το 2-0, εκεί που διαμαρτύρεται και για χέρι ο Παναθηναϊκός. Που χάνει με το Ντετέι που μπορεί να κάνει το 3-0 να καθαρίσει το μάτσο.
0: Ναι,
1: αλλά ακόμα και αυτό να μην γίνει, είναι απαράδεκτο το 2-2. Δηλαδή, άντε και το 2-1, σου λέω κουτσά στραβά, πες ότι οκ, συνέβη από κόντρες, βγήκε όλο σε ένα τέτοιο κλπ.
0: Ναι.
1: Το να έχει όμως αυτή την αντίδραση και να έχει τόσο κακή διαχείριση του μάτσο ο Νίστρουπ, γιατί είχε πολύ κακή διαχείριση. Φαινόταν δηλαδή, έκανε μπάμε, ότι το κέντρο έχει κουραστεί πάρα πολύ και ότι παίρνει μέτρα στο γήπεδο η χράτη της Κράλοβε. Δεν γίνεται να μην αλλάζει κάτι.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, αγαπητέ μου. Βαφτίζουμε πολύ εύκολα έναν προπονητή. Ότι είναι πολύ καλός, ότι είναι κακός, ότι είναι. Λέμε ήρθε ένας νέος, ο άλλος ήταν γέρος. Τον είχαμε βγάλει για σύνταξη.
1: Ναι.
0: Ο άλλος δεν ήταν γέρος, ήταν έτσι. Ο άλλος ήταν πάλι νέος. Ο Αλόνσο. Όλοι δεν κάνουν. Δεν γίνεται αυτή η ομάδα να αλλάζει 5 προπονητές. Όλοι να φταίνει και να μην φταίνει οι παίκτες. Λοιπόν, είναι θέμα γενικής διαχείρισης των παικτών μέσα στην ομάδα. Λείπει ένας πραγματικά καλός γενικός αρχηγός στην ομάδα να τους μαζέψει και να τους πείτε όσα θέλετε θα δίνουμε. Δεν γίνεται αυτά τα λάθη να ένας ποδοσφαιριστής θα κάνει ένα λάθος. Δεν λέω. Αλλά αυτή η επιπολαιότητα να γίνει από μια τέτοια ομάδα το 2-0 2-2 είναι απαράδεκτο και κινδυνεύει μια χρονιά. Πιστεύω όπως και εσύ ότι θα σοβαρευτούν και θα το πάρουν το παιχνίδι. Έτσι θέλω να πιστεύω γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Έτσι, το τι θα γίνει την Τετάρτη δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Πέμπτη. Ναι, πιστεύω θα περάσει εσύ.
0: Την Πέμπτη, ναι. Αλλά και εγώ αυτή την Πέμπτη με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι βλέπω μια ομάδα που αν λίγο παίξει σοβαρά δεν χρειάζεται. Και θα συμφωνήσω και με το προηγούμενο ότι ένα παίκτη σαν το Σιώπη στο κέντρο μπορεί να μην είναι ο μεγάλος παικταράς, μπορεί να μην είναι ο παίκτης που θα σου δώσει την τριατάρα παλιά, αλλά δουλεύει πάρα πολύ. Δεν θα τους άφηνε σε χλωρό κλαρί να κατέβουν στην επίδεση του Παναθηναϊκού μετά το 70.
1: Ναι.
0: Και κακά τα ψέματα, η μεταπακατσέρα εποχή δεν είναι εύκολη. Είχανε μάθει διαφορετικά, είχαν στηρικτεί σε ένα παίκτη ο οποίος έκανε τις μπαλιές του, έκανε αργός βέβαια παίκτης, δεν μάρκαρε. Έτσι, γιατί αν μάρκαρε δεν θα ήταν και στον Παναθηναϊκό, αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Θέλω να δω ένα δεκάρι, ο Ταμπόρδα τίποτα, ο Αντίνο τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Σε αυτό τον αγώνα ρε φίλε, με ποια ομάδα παίζαμε. Εντάξει είναι μια κοντρολατσμένη, έχει και ομάδα, καλή είναι, δεν λέω ότι είναι κολοπετινίτσα έτσι. Αλλά βλέπεις και αυτές οι ομάδες που δεν έχουν όνομα, αν δεν παίξεις δεν την κερδίζεις και αν δεν είσαι σοβαρός. Ο Παναθηναϊκός φοβήθηκε λοιπόν μήπως τραυματιστεί ένας ακόμα παίκτης, όπως τραυματίστηκε το δεξί μπάκο που πήραμε από τη Λιβαδιά, ο Τσάπρας. Αν του τραυματιζόταν κούφια η ώρα και ένας Κυριακόπουλος σε ένα παιχνίδι που δεν χρειάζεται να σε παίξει ο άλλος δυνατά για να τραυματιστείς, έτσι. μπορεί να γίνει ένας τραυματισμός.
1: Καλά, μετά ένα, από Κώστα, μια... ένας τραυματισμός μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε αγώνα, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε προπόνηση.
0: Αν το τραυματιζόταν και ο Κυριακόπουλος, πες ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου. Του είχε στραβώσει αυτό το παιχνίδι. Του τραυματιζόταν. Με ποιο μπακ θα έπαιζε, ρε παιδιά. Θα αναγκαζόταν να βάλει από τη μία πλευρά, ποιο θα βάζε. Θα βάζει τον Πελίστρη και θα γίνει και στο κέντρο της άμυνας να βάλει το πιτερικά τον Κάτριτς. Ή θα έπαιζε πάλι με τον Κάτριτς και το κέντρο της άμυνας, γιατί είναι καλοί παίκτες αυτοί οι Ολλανδοί. Αλλά ρε παιδιά, αυτό πρέπει να τους πνίγει στους επιθετικούς, ναι, σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Καλά, πρέπει να δέσουν και λίγο μεταξύ τους, γιατί δεν
0: να δέσουν.
1: Είναι
0: δέσουν,
1: καλοί παίκτες,
0: αλλά πότε θα δέσουν όμως. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, λίγη σοβαρότητα. Και να παίξουν πραγματικά με βάση την αξία τους. Ο Ντέστερ μπροστά πιστεύω θα βοηθήσει και ο Σκοπιανός ο άλλος. Είναι δηλαδή, τους βλέπω. Ο Πελίστης δεν το έχει το κόλ.
1: Έχει λύσεις μπροστά ο Παναθηναϊκός, ειδικά στην
0: επίβεση.
1: Έχει Δετέι, Ντέστερ, Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι, έχει και το Λιβάη.
1: Ναι,
0: αλλά το θέμα είναι ότι έχεις επιθετικούς, έτσι, οι οποίοι πρέπει να σκοράρουν. Άμα έχεις επιθετικούς που δεν σκοράρουν, δηλαδή δύο ατομικές ενέργειες του Δετέι. Ήτανε τα δύο γκολ, έτσι.
1: Εντάξει, ήτανε, αλλά χρειάζονται και αυτές, έτσι.
0: Ναι, εγώ δεν σου λέω ότι δεν χρειάζονται.
1: Εντάξει, τώρα έχει βάλει δύο γκολάρες.
0: Δεν υπάρχει ένας παίκτης να τροφοδοτήσει μπροστά τους παίκτες. Ναι. Δεν το βλέπουνε. Λείπει το δεκάρι και ένα καλό οκτάρι στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Θα μπει και ο Κάγκο, ή πιστεύω θα βελτιωθεί.
0: Για να δούμε.
1: Θα το δούμε. Κώστα, να είσαι καλά, φίλε.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και καλή συνέχεια και συνέχισε έτσι όπως το.
1: Να
0: σε καλά.
1: Να σε καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια.
0: Καλές επιτυχίες. Να σε καλά.
1: Λοιπόν, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Σπύρος από το Κατάκολο λέει: καλησπέρα και καλώς ήρθες, Θέμη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ερυθρόλευκους χαιρετισμούς από Κατάκολο. Να σε καλά, Σπύρο, και έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Εμένα προσωπικά πάντως μου αρέσει, γιατί είναι. Από αυτά που μου αρέσουν και ασχολούμαι. Έχει στείλει μια παραλία και μπροστά έχει και ένα τάβλι. Ένα ταβλάκι τώρα στην παραλία το Βεζασπύρο. Να σε καλά, φίλε, και να περνάς όμορφα. Και κάνει και καμιά βουτιά και για μας. Ο Χρήστος, ναι, οκ, okay, γεια σου Χριστάρα, να σε καλά. Η Αποστολία λέει. Η Αποστολία δεν ήταν ποτέ στο σταθμό αυτή για να είναι. Κάτι έχει μπερδέψει. Να σε καλά. Μόνο του Γεωργίου που αναφέρει στους Σωτήρης, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, θα συνεχίσει κανονικά, ναι. Ο Ανδρέας λέει καλησπέρα. Και καλή αρχή, επειδή το έχασα. Ποιος έκοψε την εκπομπή? Αν βέβαια μπορείς να το πεις, ευχαριστώ πολύ και συνέχισε όπως έχεις ξεκινήσει, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, εγώ δεν έχω κόψει κάποιον από την εκπομπή. Είπα πριν ότι είχα κόψει τρεις, αυτό είναι παλιότερα, δηλαδή μέσα στον προηγούμενο χρόνο που ήμασταν μαζί, από μηνύματα. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να πω ονόματα. Το ξέρουν αυτοί οι ίδιοι που είναι. Ο κύριος Δήμος την Παρασκευή έκοψε τον Άλκη από την εκπομπή. Και άμα συνεχίσουμε έτσι, βλέπω να έχουμε και άλλα κοψίματα στη συνέχεια. Να είσαι καλά, Ανδρέα, καλή συνέχεια σου εύχομαι, φίλε. Ο Παύλος λέει: γεια σου, φίλε Θέμη, συγχαρητήρια για την υπομονή σου, αλλά κυρίως για τις γνώσεις στο ποδόσφαιρο που αγαπάμε όλοι. Γιατί να μιλάμε, γι' αυτό έχεις μπλέξει με την τοξικότητα. Να είσαι καλά, φίλε, λέει ο Παύλος. Γεια σου, ρε Παύλο, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Λευτέρης λέει: μετάλλαξε, έπαθε ο Μπιλ. Την καλησπέρα στον Μπιλ από έναν Ολυμπιακό, λέει ο Λευτέρης. Ο Μπιλ πάντως δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πει το αντίθετο αυτή τη στιγμή. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς είστε. Καλησπέρα. Πάμε στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Λοιπόν, Γιώργο, εσύ είσαι, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Γεια σου,
2: καλή
1: Γιώργο.
2: Καλή χρονιά, καλή εβδομάδα, με υγεία.
1: Με υγεία πάνω απ' όλα και εσένα τα καλύτερα έχουμε, Γιώργο.
2: Ποιο κουβέντες για τον Παναθηναϊκό ήθελα να πω.
1: Βεβαίως.
2: Η ομάδα συνεχίζει να παίζει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Παίζει ένα soft ποδόσφαιρο, οι παίχτες δεν τρέχουν. Από την πρώτη στιγμή που άκουσα για build-up, κατάλαβα ότι δεν προχωράει το πράγμα. Δεν παίζεται άμεσο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν σκληρά μαρκαρίσματα, δεν υπάρχει δυναμισμός, δεν υπάρχει ευνηδιασμός. Όταν κερδίζεται η μπάλα, οι παίχτες κολλησιεργούν στο κέντρο με πασίτσες, επιστρέφει η αντίπαλη ομάδα πίσω και γίνεται σε οργανωμένη άμυνα η επίθεση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά συνεχίζονται τα πράγματα.
1: Αυτό έχει να κάνει πολύ και με τα χάφη, Γιώργο.
2: Δεν ξέρω αν έχει κάνει με τα χάφη οτιδήποτε. Εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής αυτός είναι μία πάλι από τα ίδια. Όπως με οι προηγούμενοι, οι οποίοι ήταν και αυτοί. Εντάξει, λίγοι για τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν γίνεται όμως πάντα να φταίνει μόνο οι προπονητές, ρε Σίγουρο.
2: Ναι, ποιος θέλει δηλαδή. Ποιος θα πει στην ομάδα αυτή να τρέξει να προχωρήσει μπροστά. Γιατί βλέπω, δεν μιλάω για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Τώρα βλέπω και τον Ατρόμητο ότι κάνει ξαφνικές επιδές, τρέχουν οι παίχτες. Βλέπω και τον Όφη, βλέπω και διάφορα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι.
2: Όποιος χρησιμοποιεί μειωτικούς χαρακτηρισμούς για την αντίθετη ομάδα θα πρέπει να κόβεται. Συμφωνώ με όσα είπαν οι προηγούμενοι.
1: Δεν έχει άδικο.
2: Δεν συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή όσοι χρησιμοποιούν διάφορους μειωτικούς χαρακτηρισμούς και λεκτικούς μετασχηματισμούς πρέπει να κόβονται. Είναι απλό το πράγμα. Έτσι υπάρχει τοξικότητα.
1: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, λες το που λες.
2: Ναι. Τώρα για την περίπτωση του, είπε μια κουβέντα που κόπηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Σάλκης. Η κουβέντα αυτή ήταν, κυριολεκτικά θα σας κάνω τη μετάφραση, έτσι, είναι ξενόφερτη η λέξη.
1: Ναι.
2: Μπάς σημαίνει κεφάλι, μποζούκ σημαίνει χαλασμένος.
1: Ναι.
2: Ας πούμε τηλεφών μποζούκ του, το τηλέφωνο χάλασε. Μίλησε για χαλασμένα κεφάλια. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η έκφραση που εγώ κατάλαβα.
1: Ναι, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, δεν το έχω ακούσει το απόσπασμα. Θα πρέπει να το ακούσω για να ξέρω
2: και
1: τι έγινε.
2: Άκουσα και νομίζω ότι είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος.
1: Δεν λέω ότι κάνεις λάθος. Είπα ότι εγώ δεν το έχω ακούσει. Θα πρέπει να ακούσω το απόσπασμα.
2: Για χαλασμένο κεφάλι. Δεν ξέρω αν αυτή είναι τόσο βαριά η έκφραση. Δεν ξέρω τι, ας πούμε. Αν κόβεται για τέτοιο πράγμα, πρέπει να κοπούν. Και άλλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν χειρότερες φράσεις, ας πούμε. Λοιπόν, ναι. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς?
3: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σας, κύριε Μάκη.
3: Καλά είστε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
3: Καλά, μια χαρούλα. Χάρηκα για μια φράση που άκουσα από το στόματάκι σου. Ότι πολλοί βγαίνουν όχι για πλάκα, αλλά για να πειράξουν τους ακροατές. Αυτό είναι δυστυχώς η αλήθεια. Και πρέπει αυτό κάποια στιγμή να σταματήσει. Όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο καλύτερο. Καλύτερα για όλους. Το αφήνω το κομμάτι αυτό. Ο χρόνος θα δείξει ποιοι θα μείνουν στο σταθμό και ποιους θα κλείσετε. Εγώ πιστεύω θα είμαι από τους τελευταίους που δεν θα κλείσετε.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι προσβάλλεις, Μάκη. Σ' έχω πει και άλλες φορές. Μπορεί να έχεις απόψεις, και εγώ μπορεί να διαφωνώ μερικές φορές μαζί σου, αλλά δεν προσβάλλεις ποτέ. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν ξέρω τι γίνονταν στους προηγούμενους σταθμούς.
3: Δεν θα το διαπιστώσεις ποτέ ότι θα προσβάλλω.
1: Το λέω γιατί πολλοί θα πούνε ναι, αλλά τότε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν με ενδιαφέρει τι γίνονταν σε προηγούμενους σταθμούς κλπ.
3: Μια και είπες τη φράση τότε. Ας υποθέσουμε ότι εγώ καταλαμβάνω ένα πόστο σε μια εταιρεία.
1: Ναι.
3: Και έρχονται κάποιοι υπάλληλοι καινούργιοι, έρχεται ένας υπάλληλος καινούργιος στην εταιρεία αυτή και έρχονται οι παλιοί υπάλληλοι σε μένα και μου λένε πρόσεξε αυτό γιατί αυτό έχει κάνει εκεί. Έρχεται μετά ένας άλλος παλιός υπάλληλος και μου λέει κύριε προϊστάμενε πρόσεξε αυτόν. Μπορείς να μου πεις πώς θα χαρακτήρισες τους ανθρώπους αυτούς?
1: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, ρε Σιμάκη, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα σε αυτό.
3: Τη λέξη. Λοιπόν, ξεκινάω από το εξωτερικό και θα καταλήξω στο εσωτερικό και στη μεγάλη μου αγάπη τον Ολυμπιακό.
1: Για πάμε.
3: Είδα τον Τζολάκη.
1: Ναι.
3: Χάρηκα. Το χάρηκε η ψυχή μου που αυτό το παιδί ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, πήγε στην Αγγλία και μου έδωσε την εντύπωση ότι δεν έφυγε από το χωριό και πήγε στην πόλη και είναι δεύτερος. Είναι πρώτος και στην πόλη.
1: Ναι.
3: Έπαιξε με άνεση. Το έδειχνε αυτό, δεν είχε καθόλου κόμπλεξ. Μακάρι το παιδί αυτό να συνεχίσει και μετά από κάποια χρόνια να φύγει πάλι στην αγάπη του τον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Πάντως αν συνεχίσει να έχει εμφανίσει σαν την προχθεσινή, νομίζω ότι δεν θα μείνει πολύ στη χάλα, έτσι. Θα πάει
3: επίσης,
1: ακόμα καλύτερη ομάδα.
3: Όπως επίσης θα χτυπάνε το κεφάλι τους πολλές ομάδες του εξωτερικού που είχαν τον Κωνσταντέλια στα πόδια τους, στα μάτια τους και δεν ασχοληθήκανε. Και τον πήρε η Ντόρτμουντ όχι γιατί τον ήθελε, από σπόντα.
1: Ναι, ήταν δεύτερη επιλογή να πούμε ο Κωνσταντέλιας.
3: Έτσι, μπράβο. Δεν μπόρεσε να πετύχει την πρώτη επιλογή και κατέληξε στη δεύτερη. Λοιπόν, θα δούμε πράγματα και θάματα και από τον Κωνσταντέλια. Και από τον Καρότσα, από τον Καρέτσα, ο οποίος είναι κολυτάρι του Κωνσταντέλια.
1: Και αυτό είναι καλό και για τους δύο, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και οι δύο ακόμη ταχύτερα.
3: Και μακάρι να έρθουν στην Ελλάδα και οι δύο, όπως επίσης και ο Τζόλης.
1: Ναι. Ο καλά, οποίος... Καρέτσα Τζόλης είναι κανονικά στην Εθνική. Το θέμα είναι να επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας.
3: Ναι, όχι, εννοώ, πάει πάρα πολύ καλά και αυτός εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, εξαιρετικά πάει απλά καλά.
3: Λοιπόν, τον βλέπω παίζει με σιγουριά. Δεν δείχνεται, παιδί μου, ότι έχει ξεκίνησε από μικρή ομάδα και πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Πατάει γερά στα πόδια του. Πάω και στο φίλο μου τον Κουστούλα τώρα.
1: Ναι.
3: Ο οποίος έκανε το ψαλίδι, δεν το πέτυχε να μπει μπάλα μέσα. Γιατί εγώ τώρα αναγκάζομαι να βλέπω παιχνίδια όλα αυτά τα, γιατί παίζουν Έλληνες παίχτες. Έβαλε ένα γκολ, αλλά ήταν λίγο offside. Δυστυχώς για αυτόν. Λοιπόν, αλλά έδειξε ότι και αυτός το μέλλον το έχει μπροστά του. Δεν έχω αφήσει άλλον έξω του εξωτερικού, έχω αφήσει κανένα.
1: Εντάξει, παίζουν πάρα πολύ πλέον στο εξωτερικό, αλλά από τους
3: κύριους. Όχι, εννοώ που ξεχωρίσαν αυτή τη, ναι. το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι αυτή είναι. Πάω τώρα στον Ολυμπιακό.
1: Ξεχώρισε για πριν λίγες μέρες πάντως και ο Παυλίδης.
3: Ο Παυλίδης είναι όμως παλιός.
1: Ναι, είναι παλιός. Απλά το ότι έκανε hat-trick σε 7 λεπτά ήταν πριν λίγες μέρες, ήταν εντυπωσιακό.
3: Δεν μου βγάζει, πώς να το πω, την πάστα του μεγάλου σεντερφόρ. Αλλά έλαντε που τα παστελώνει.
1: Και με το παραπάνω.
3: Έλαντε. Πάω τώρα στον Ολυμπιακό. Α, στο φίλο μου τον Καραλή, τον Πατριώτη.
1: Ναι.
3: Το... χίλια μπράβο για αυτά που έχει πετύχει. Και ακόμα παρά πιο πολλά, να το πω έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως, θα πούνε οι ακροατές, καλά ασχολείται και με άλμα επικοντό τώρα. Όταν όμως έχεις πηδήσει 6 μέτρα, ναι, δεν μπορείς να πας στα 6-20.
1: Όχι, ξέρεις είναι το θέμα, Μάκη. Το έκανε αυτό γιατί με τα 6 μέτρα που είχε, ήταν δεύτερος έτσι κι αλλιώς. Για να μπορούσε να περάσει τον Ντουμπλάντη, θα πρέπει να περάσει τα 6-20.
3: Ναι, αλλά είναι μεγάλη διαφορά το 6.
1: Όχι,
3: 6-6.
1: Αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος να πηδήξει 6-10, ας πούμε.
3: Να ανέβει σιγά. Όχι, δεν το κάνει μόνο τώρα. Το κάνει επανειλημμένος.
1: Όχι, το κάνει. Αυτό που
3: όταν έχει τον Ντουμπλάντη είναι... αντίπαλο.
1: Ναι.
3: Δεν ντουμπλάρε τον Ντουμπλάντη.
1: Όχι, δεν είναι, σίγουρα όχι. Αλλά Μάκη, σου ξαναλέω ότι να πήδαγε 6-5, ας πούμε, δεν θα έπαιζε κανένα ρόλο. Πάλι δεύτερο θα βγαίνει.
3: Πρόσεξε, την προηγούμενη φορά που πήδησε ο Ντουμπλάντης 6-10, πηδάει και ο Καραλής 6-10, έφτασε μετά. Προσπάθησε να πάει στο 6-20. Εκεί θα το δεχτώ, γιατί είναι μικρή διαφορά. Πήδησε όμως ο Ντουμπλάντης, ναι, 6-10 και μετά πήδησε και ο Καραλής.
1: Βέβαια, αυτά τα άλματα ή τα έχεις ή δεν τα έχεις, Μακ, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με ρυθμό. Καταλαβαίνω αυτό που θες να πεις, αλλά δεν είναι ότι πάω βήμα-βήμα στο συγκεκριμένο αγώνα. Δηλαδή.
3: Όχι, δεν είναι μεγάλη.
1: Επίσης, ξαναλέω ότι το να πέρναγε 6-5 ή 6-10 χθες θα ήταν, όχι, πάλι δεύτερος. Τζάμπα προσπάθεια θα έκανε.
3: Να ακολουθούσε το 6-10 και μετά να πάει στο 6-20. Ναι. Στο κουτσούκου. Τέλος πάντων. Αλλά απλώς ατύχησε να έχει πέσει.
1: Ναι, στην εποχή του Ντουμπλάντη. Ήταν μύθος ο Καραλής.
3: Παρότι είναι δεύτερος, είναι σαν πρώτος για εμάς τους Έλληνες.
1: Σίγουρα.
3: Λοιπόν, πάω στον Ολυμπιακό τώρα.
1: Πάμε γρήγορα και σε αυτό, Μωρή, γιατί έχουμε άλλη μια γραμμή.
3: Δεν θα καθυστερήσω. Ναι. Το μόνο παρήγορο που είδα εγώ είναι ότι η μπάλα κυλούσε κάτω στο χώμα, στο χορτάρι.
1: Ναι.
3: Τέρμα είσαι. Ελπίζω να σταματήσουν οι σέντρες, οι καμινάδες ή. Και να βρεθεί κάποιος να σκοράρει με ευκολία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
1: Έχει τον Ελκαμπή, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα δεν σκοράρει.
3: Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό. Λοιπόν.
1: Μάκη, καλή συνέχεια. Χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά. Yeah. Καλή συνέχεια. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Ο Ζουκτού είναι χαλασμένο. Μιλάω για την τουρκική λέξη.
1: Ναι, κύριε Γιώργο, βγήκατε και πριν, έτσι.
4: Εγώ βγήκα και πριν και δεν βγήκα τώρα για άλλο λόγο. Επειδή
1: ναι, δεν ξέρω γιατί σας πέρασαν. Αλλά είναι λάθος ότι σας πέρασαν μέσα. Δεν γίνεται να βγαίνουμε δύο φορές στον αέρα.
4: Ο Ζουχτούρ λοιπόν θα πει χαλασμένο. Εντάξει. Από εκεί και πέρα κλείνω.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
4: Σας βοήθησα, γι' αυτό
1: καλά
4: πήρα τηλέφωνο.
1: Καλά κάνετε. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε δύο μηνυματάκια. Ένα μήνυμα βασικά που μας έχει μείνει για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Διαμαντή. Να σε καλά. Να πούμε ότι αυτή την ώρα διεξάγεται ο αγώνας Ελλάς Σύρου Μαρκό. Είναι ο τελευταίος αγώνας για τα προκριματικά της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
5: ομάδα η οποία θα νικήσει είναι μονός αγώνας. Σε περίπτωση ισοπαλίας πηγαίνουμε κατευθείαν στην διαδικασία των πέναλτι. Θα συμπληρώσει την 16άδα που θα υπάρχει φέτος στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ξαναλέω 16άδα γιατί πέρσι ήταν 20άδα. Επίσης σε 5 λεπτά ξεκινάει ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ κόντρα στην Κύπρο. Ένας αγώνας ο οποίος είναι ο τελευταίος φιλικός πριν από τα παιχνίδια με Ισπανία και Ουκρανία, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μην πάθουμε ένα από τα μεγαλύτερα κάζα των τελευταίων χρόνων και μείνουμε εκτός Μουντο Μπάσκετ. Ξαναλέω τώρα 6 ώρα με Ελλάδα-Κύπρος στο Telecom Center Athens. Ο Γιώργος Ιωάννου βρίσκεται εκεί και θα βγει φυσικά στον αέρα του Ελλάδα Sports 94,3 για να σας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

0: Ελλάς Σύριου Μαρκώνη στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκορ, είναι στο 0-0 το παιχνίδι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήμασταν μαζί από τις 3. Δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 3. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Σάκης Μπουσδούνης. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο στις 3. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα να έχετε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
11: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Μέσα σε λίγες ώρες διάθεσης, η ΕΠΟ ανακοίνωσε την εξάντληση και των 2.200 εισιτηρίων του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία στο Augsburg, για δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League, που θα διεξαχθεί στις 27 Σεπτεμβρίου.
4: Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του αριστερού αμυντικού της Wolfsburg, Joachim Mele, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Δανία. Απορρίφθηκε η πρόταση των Ερυθρόλευκων ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον 20χρονο αριστερό μπακ Άρτουρ από την Παλμέιρας. Παράλληλα, οι Πειραιώτες συνεχίζουν τις επαφές με την Σεβίλη και την West Ham για τους Ρούμπεν Βάργκας και Έτσον Άλβαρες. Ο Νταβίντε Καλάμπρια προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα βρίσκεται στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League την Πέμπτη. Διαψεύδονται από τους πράσινους νέα σενάρια που συνδέουν την Τωρίνο με τον 29χρονο δεξιό μπακ. Το τριφύλι ήρθε σε συμφωνία με την Al Wahda για την πώληση του Adam Cherin εναντί 3 εκατομμυρίων ευρώ στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ανακοινώθηκε ο Μανού Γκαρθία στον Άρη, η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη με τον Ισπανό μέσο να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κροάτης στόπερ Μπόσκο Σούταλο προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από τη Σταντάρ Λιέγης στους Κίτρινους. Κορυφώνονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τη Μίντλεσμπρο για την απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου επιθετικού Ντάβιντ Στρέλετς. Οι ασπρόμαυροι κινούνται από σήμερα σε ρυθμούς μπραν για τα play-off του Conference League. Ο Γάλλος ελίτ της Κλεμέντ Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη στην Ολουίν Αρίνα για τα play-off του Champions League. Στην Αλάνια Σπορ ως δανεικός θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάολο Φερνάντες. Η Super League ανακοίνωσε την αλλαγή έδρας του αγώνα Ηρακλής Αστέρας Άκτορ καθώς θα διεξαχθεί στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης με γηπεδούχο την ομάδα της Τρίπολης. Για το δεύτερο γύρο μετατέθηκε η αναμέτρηση στο Καφτατζόγλιο της Θεσσαλονίκης. Για την τελευταία αναμέτρηση των προγραμματικών της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Ελλάς Σύρου Μαρκό 0-0 στο 30 λεπτό του αγώνα. Σημαντική μεταγραφική κίνηση πάει να πραγματοποιήσει ο Αστέρας Μαγούλας, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό και πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Λούκας Βιαφάνιες. Αυτή την ώρα η εθνική ομάδα μπάσκετ υποδέχεται την Κύπρο στο Telecom Center Athens στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση ενώπιση των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Mundo Basket 2027. Το περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Τη Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στο πρώτο ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου στις 5. Τρεις ώρες αργότερα, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει την Dubai BC. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδερ Τσεφερίν, γνωστοποίησε την απόφασή του να μην κατέβει στις εκλογές για την προεδρία της FIFA. Ο πρώην τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, Μπρούνο Άλβες, αναλαμβάνει πόστο στην Εθνική Πορτογαλίας, σύμφωνα με την Αμπόλα. Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο 30χρονος επιθετικός της Ντόρμουντ, Σεχού Γκυρασί, κάνει λόγο η Bild. Η Κόμο κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση 38 εκατομμυρίων ευρώ στη Φιωρεντίνα για τον 26χρονο επιθετικό Μόιζι Κιν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουζδούνη.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μια εβδομάδα λείψα με Θανάση μου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, 7 λεπτά μετά τις 6. Καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκα. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, με το Σάγιο Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Τι να σας ευχηθώ τώρα, αφού είναι Αύγουστος ακόμα, θα σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Δευτέρα σήμερα 24 Αυγούστου του 2026. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα για πολλά θέματα. Προς το παρόν όμως η εθνική μας, η εθνική ομάδα μπάσκετ υποδέχεται την Κύπρο, είναι φιλική η αναμέτρηση στο Telecom Center Athens, είναι το δεύτερο τεστ της εθνικής ανδρών εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο Γιώργος Ιωάννου που είναι εκεί και παρακολουθεί το μάτς. Γιώργο.
1: Καλησπέρα Σάγκη, καλησπέρα και στους φίλους αγροατές του 943 Ελλάδα Sports. Ελλάδα-Κύπρος 8-13 μέχρι τώρα.
0: Οπα.
1: Στα 5-28 η Κύπρος προηγείται, δεν έχει μπει τόσο δυνατά η εθνική ομάδα. Να πούμε μια γρήγορη τις πεντάδες προκειμένου να προχωρήσουμε. Ντόρσεϊ, Καλάφης, Καλαϊτζάκης, Θανάση Αττοκούμπο και Μήτογλου για την εθνική μας ομάδα. Ενώ για την Κύπρο, Μιχαήλ, Γιαναράς, Κουμής, Τίγκας και Παυλίδης. Οι δύο προπονητές γνωστοί, Βασίλης Πανούλης για την εθνική μας, Παναγιώτης Γιαναράς για την Κύπρο.
0: Από κόσμο...
1: Κάπες.
0: Λέω, κόσμο έχει το γήπεδο, Γιώργο.
1: Η αλήθεια είναι πως έχει υπάρξει μια καλή παρουσία κόσμου. Εντάξει, το γήπεδο δεν έχει γεμίσει. Θα σου έλεγα με μια πρόχειρη ματιά γύρω στο 30%, 40%.
0: Εντάξει, είναι και καθημερινή, είναι μέσα σε διακοπές τώρα.
1: Περιμέναμε πολύ χειρότερη εικόνα.
0: Ναι, αυτό λέω, είναι και Αύγουστος φίλε, καθημερινή κιόλας, εργάζεται ο κόσμος, φιλικό παιχνίδι. Εντάξει, πάντως μπράβο και σε αυτούς που πήγαν να στηρίξουν την εθνική μας.
1: Ισχύει και μεγάλο μπράβο, γιατί η αλήθεια είναι πως η ατμόσφαιρα εκτός του γηπέδου είναι απάνθρωπη. Στο όριο του απάνθρωπου πραγματικά με τον ήλιο αυτό.
0: Εννοείσαι πως ζέστη, ναι.
1: Ναι, δεν παλεύει αυτό το πράγμα. Το αναφέρω απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο για να έχουμε πάλι
1: για την ώρα. Όχι, η εθνική μας τώρα έχει βολές. Ο Νίκ Καλάθης θα στοχεί στην πρώτη, μένει το 13-8 για τους φιλοξενούμενους. Και αναμένουμε να δούμε για τη δεύτερη βολή.
0: Ωραία.
1: Για την ώρα.
0: Ωραία. Θα είσαι εσύ εκεί και θα επανέλθουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα παρακολουθήσουμε παρέα λοιπόν το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην εθνική μας και στην Κύπρο. Ο Γιώργος Ιωάννου λοιπόν είναι εκεί και θα μας δίνει ό,τι νεότερο υπάρχει.

0: Λοιπόν, μένουμε στο μπάσκετ, αφού ξεκινήσαμε μετά τις εθνικές και το φιλικό. Είναι 9.13 αυτή την ώρα, Ελλάδα-Κύπρος, και φυσικά ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι μαζί μας, ο Σωτήρης Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς πάτε, καλώς ήρθες.
0: Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να ευχηθώ.
1: Τώρα ναι, έβγες και ζέστη, έβγες τη ζέστη. Ήταν, είχες πάει και στην Παγιά του Κρουσιώτη, είδα.
0: Κάθε χρόνο φίλε επισκέπτομαι εκεί πέρα. Και γενικά κοίτα να δεις, από τη δική μου την περιοχή, από τη λίμνη των Κρεμαστών και προς τα πάνω προς το Καρπινήσι, λες είσαι αγρίνιο 40 βαθμούς. Ανεβαίνεις πάνω προς τα πάνω ψηλά 22, ξέρω εγώ. Τεράστια διαφορά.
1: Εντάξει, τεράστια διαφορά. Καλά. Είχατε και φέρει γίδα, τριγωνίδα.
0: Ναι, ήταν. Έγινε πραγματικά εκεί στο Like Party. Πάντα γίνεται χαμός και πραγματικά ναι, ναι. Και ο Θοδωρής φίλε, εντάξει, το αδιαχώρητο έγινε, εντάξει, τα ξέρεις, δεν χρειάζεται να στα πω, χαμός έγινε.
1: Τα ξέρω, νομερώνομαι για όλα.
0: Και μ' αρέσει που αυτό το παιδί ρε φίλε, είδα κάπου σε ένα βίντεο όπου τραγουδούσε, σταμάτησε να φάει ένα χάμπουργκερ νομίζω. Δηλαδή πηγαίνει και το ζει παρέα με όλους τους φίλους του, έτσι λες, και πάει και αυτός να βγει έξω να περάσει όμορφα και καλά κάνει το παιδί.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι μυστικό της επιτυχίας για μένα, που τσαλακώνεται, που είναι κοντά στον κόσμο, γιατί θυμάσαι πια παλιότερα κάποιοι καλλιτέχνες.
1: Θα πει τα βοδά του, θα πει τα σφινάκια του, θα φάει το μπέργκερ του, είναι απλός.
0: Ναι, και θα είναι κοντά στον κόσμο.
1: Που
0: μετράει αυτό, έτσι.
1: Αυτό μετράει, έτσι.
0: Ακριβώς. Θυμάμαι έτσι και μετά πάμε στο μπάσκετ, θυμάμαι πολύ παλιότερα. Ο φίλος μας, κοινός κιόλας, ο Γιάννης ο Βασιλείου, τότε με το καμπριολέ και όλα αυτά, τραγουδούσε 2,5-3 ώρες συνεχόμενα και ήταν δίπλα από τον κόσμο στα τραπέζια πάντα. Και αυτό βέβαια το κράτησε μέχρι και τώρα, τόσα χρόνια μετά. Το ίδιο κάνει και ο Θοδωρής και μπράβο. Ενώ κάποιοι άλλοι που δεν το κάνανε, φάγανε χ από τον κόσμο, έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Η απλότητα είναι το σημαντικό δράμα στους καλλιτέχνες και ο Θοδωρής ο Φέρης είναι. Το έχει πετύχει αυτό το πράγμα γιατί είναι κάτι που το νιώθει πραγματικά, δεν είναι κάτι που υποχρεώνεται και γι' αυτό και είχα πει κιόλας και χαίρομαι που δικαιώνομαι ότι από το 25 μέχρι το 30 θα είναι στην κορυφή. Εντάξει, ωραίος, η Βύση είναι η Βύση, αλλά και πρέπει να βλέπεις ότι ο Φέρης ήρθε και είναι αυτή τη στιγμή ένας καλλιτέχνης που γεμίζει τα γήπεδα. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε στην Πάτρα πέρυσι και λέγαμε αν θα έχει 4-5.000 κόσμο και του λέω του χρόνου θα έχει 10-15.
0: Ναι, αυτό έρχεται με δουλειά, φίλε. Δεν είναι τίποτα τυχαίο και τίποτα, ναι, και τίποτα δεν χαρίζεται.
1: Γιατί τραγουδάει και στα μαγαζιά του που τραγουδάει 3-4 ώρες τραγουδάει πλέον, 4,5 ώρες, έτσι, όταν άλλοι τραγουδάει 2-3 το πολύ. Γιατί τραγουδάει τα πάντα, δεν έχει κόμπλεξ και γιατί πάνω απ' όλα είναι ταπεινός, απλός, κοντά σε όλους και αυτό είναι που τον κάνει τόσο αγαπητό σε όλες τις ηλικίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι να μείνει έτσι που επειδή το ξέρω. Μια 25ετία, 22 κάπου εκεί, να αλλάξει.
0: Και ξέρεις πόσο αγώνα έκανε το παιδί για να φτάσει ψηλά, έτσι.
1: Έτσι. Όσοι όταν είσαι καθαρός, συνήθως κάθε αγώνα κι αν.
0: Όπως το πες, κι αν.
1: Γιατί ο Φέρης δεν τον έφτιαξε καμιά εταιρεία, φτιάχτηκε μόνος του.
0: Έτσι. Και είναι από τα λίγα παιδιά έτσι που
1: έχει. Να τα λέμε αυτά, δεν είναι ουρανοκατέβατος, δεν τον έφτιαξε κανείς, δεν τον έφτιαξε κανένα σύστημα, δεν τον έφτιαξε κανένα TikTok, δεν τον έφτιαξε κανένα εταιρεία, μόνος του.
0: Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχει την ομάδα.
0: Εννοείται. Χωρίς ομάδα δεν πας πουθενά, φίλε.
1: Ναι, εννοείται, αλλά η ομάδα αυτή είναι μια ομάδα η οποία είναι σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν είναι εταιρεία.
0: Έτσι, ο καθένας στη δουλειά του. Αυτό πρέπει να κάνει.
1: Όλοι μαζί φτιάξαν αυτό το έπος πλέον έτσι να γεμίσει τα γήπεδα ο Φέρης και να τον αποφέρουν όπου πηγαίνει και να είναι αυτή τη στιγμή ένα όνομα σαν να πηγαίνει ο Ρέμος, σαν να πηγαίνει. Θα να πηγαίνουν τέτοια ονόματα, έτσι, Οικονομόπουλος παλιότερα και δηλαδή, πιο μετά το, εντάξει, ο Ρέμος είναι Ρέμος, έτσι, το συζητάμε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Θα κάνει και αυτή την αυλή στη Θεσσαλονίκη που θα αφήσει εποχή, θα είναι και χωρίς, και νομίζω θα είναι και free, και θα αφήσει, πιστεύω θα κάνει ρεκόρ όλων εποχών, άλλο, γιατί η Βύση, ας πούμε, έχει και ακριβό εισιτήριο από τίδα, νομίζω 60-70, το είναι το φθηνότερο, δεν είναι και φθηνό, έτσι, λοιπόν, ο Φέρης ακόμα έχει φθηνά. Άρα ότι στην επαρχία που δεν είναι μόνος, έτσι δεν πήγαμε την εταιρεία δισκογραφική. Εντάξει.
0: Όσο είναι κοντά στον κόσμο, να μην φοβάται τίποτα και το ξέρει πλέον. Λοιπόν, βέβαια, φάγαμε αρκετό χρόνο με το φίλο μας τον Θοδωρή και ορθώς πράξαμε, πιστεύω εγώ.
1: Εντάξει, μόνο λέμε κι άλλα να το τρώμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Άρα και άλλα θεματάκια τώρα και με νησιά.
0: Να,
1: και
0: μου επιτρέψεις να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Γιώργο τον Τζαλίκη, ο οποίος τραγουδάει στην και πέρασε από το Αγρίνιο νωρίτερα. Τραγουδάει στη Λευκάδα εκεί με την Τζένι Κατσίγεννη και άλλους καλλιτέχνες που είδα. Και ο Γιώργος, εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός καλλιτέχνης. Και πάμε και στο μπάσκετ.
1: Πάρα χρόνια από Ρωμαίο.
0: Ναι, από τότε, θυμάσαι. 7 στα 7.
1: 7 στα 7, αυτό, μπράβο.
0: 7,
1: όπως το
0: είπε. 7 στα 7.
1: 7 στα 7 έχουμε μεγαλώσει. Γύρναγα, εγώ ήμουν το κλάμπινγκ και θυμάμαι πήγαινα στο Ρωμαίο επειδή έκλεινε 8 η ώρα.
0: Μα εγώ έπαιζα μουσική σε κλαμπ, τελειώναμε εμείς και κάναμε μια βόλτα από τον Γιώργο μετά.
1: Ναι, ναι, και μου είχε μείνει εκείνο το σε.
0: Ναι. Ωραία, ωραία κουβέντα φίλε αυτή.
1: Ωραία, εξάτως, χαρούμενος πάντα ο Τσαλίκης.
0: Ναι, ναι. Για αυτό και απλώς πέρασε ας πούμε νωρίτερα. Από το Αγρίνιο και ήταν εκεί με τον αδερφό μου και μου έλεγε εκεί πέρα στην πλατεία όλος ο κόσμος, παρόλο που φόραγε το γυαλί, το καπέλο, εντάξει ήλιος, ζέστη, με τον κόσμο εκεί. Αυτό και μπράβο του, μπράβο του και σε αυτό το παιδί.
1: Ναι, μα αυτά τα παιδιά όλα γουστάρουν. Είναι σημαντικό. Δεν είναι αυτό να ανέβουμε, να πάρουμε τα λεφτά μας, να τραγουδήσουμε, εντάξει ήρθε ο Στάρ, λες και κατάλαβες. Γουστάρουνε. Άμα ήταν και στην εθνική, στο NBA να παίζουν, θα ήταν και στην εθνική, απλά για τους έπτους να παίξουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει αυτό.
1: Το από αυτό είναι σπόντα, όπως το πάρει κανένα.
0: Και συμφωνώ.
1: Δεν γνωστάω σε κανέναν, ούτε ψάχνω κανέναν. Θα μου λέει να έχω φιλίες, δεν με αποσχολεί, είναι γνωστό.
0: 1 και 42 πριν λήξει η πρώτη περίοδος, 13-17 μπροστά εκεί προς το φιλικό.
1: Αλλά να μας πει κάποιος κιόλας. Καλά. Με τον Γιάννη, το κούπο και
0: ναι, πριν φύγω εγώ, μια εβδομάδα πριν, περιμέναμε να μας πει και ακόμα περιμένουμε.
1: Δεν θα μας πει ποτέ κανείς. Η ΟΚ, η διάρκεια και το Δήμο του Τικούδη, ο οποίος πουλά νεύρα, δεν μου καταλάβει. Δεν του είχαν δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφοι να κάνουν ερωτήσεις και πρέπει να φύγουν και. Ο Τικούδης λοιπόν το βλέπω πάντα, έτσι δεν βρίσκεται. Δεν έχω καταλάβει. Έτσι, το βλέπω στις δηλώσεις του έτσι έχει ένα. Δεν έχω καταλάβει τον λόγο, σημαίνει, γιατί ρωτάμε, γιατί ψάχνουμε, κάνουμε, αλλά και πάλι αυτά που απάντησα θα του πω λοιπόν εγώ του Δήμου και που είναι υπεύθυνος στις ομάδες, στις εθνικές, έτσι δεν είναι, θα μπερδευτεί κανένας και στην ΕΟΚ. Ας μας πει όμως η ΕΟΚ, ας μας πει να ξέρουν, εντάξει δεν είναι τα λεφτά λένε. Οκ. Να μας πούνε τι έγινε και δεν παίζει με το κούμπο, τι έγινε και δεν είναι ο Λούκας. Οι αοριστείες του τύπου ότι πήγε στο Μαϊάμι και αποφασίστηκε το καλό, να κάτσε. Εγώ έχω μείνει τον κούμπο, είπε θέλω να παίξω. Η ΟΚ λέει ότι τα λεφτά εμείς τα έχουμε για το ασφαλιστήριο. Εγώ ξέρω ότι όταν υπάρχουν αυτά δεν μπορεί να πει η ομάδα δεν πας. Και τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλοι μαζί τελικά λέει συμφωνήσαν από κοινού. Δηλαδή μάλλον με εγώ και Γιάννης. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς Μαϊάμι. Δεν έχω καταλάβει όπως ακριβώς. Επίσης ο Γιάννης αφού ήθελε να παίξει, γιατί δεν πήγε να παίξει. Όλοι οι μπες κατεβαίνουν τώρα σχεδόν όλοι. Και δεν κατέβαινε να παίξει, πήγε αλλάξει ομάδα.
0: Ο Δήμος Δικούδης είναι διοικητικός υπεύθυνος της Εθνικής Ανδρών και γενικότερα των εθνικών ομάδων στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλάθος Φαίρεσης.
1: Μπράβο λοιπόν, να μας απαντήσουν όλοι αυτοί λοιπόν. Τι έγινε, δεύτερον, Λούκας, κεφάλαιος Λούκας που ενοχλούνται και οι Παναθηναϊκοί, μην φτύξουμε το τοτέμ. Δεν κατάλαβα. Τι είναι, άμα οι Παναθηναϊκοί ασχολούνται με τον Λούκα και τον κάθε Λούκα και τον κάθε εκατομμυρίουχο παίκτη που έχουν. Και τους ενδιαφέρει να παίξει η Εθνική. Έγραψα και ένα άρθρο στο στίχημα τη Ledger που γράφω που λέω, συγγνώμη, εμένα τι με έχετε περάσει, εδώ υπάρχει και Ντόγλου, εδώ υπάρχουν Πετρούνιες, αυτή είναι η τάρα, το Εθνική Πόλο. Δεν τους βλέπω τους βασκεμπολίστες, τι θα κάνουμε πλάκα, θα κάνουμε τώρα, έτσι και με τον Ντόγλου, με τον Σλούκα ή και με τον Ετοκούμπο, κάνουμε πλάκα τώρα. Τι είναι και θα μιλάμε κιόλας, δηλαδή ενοχλούνται κάτι Παναθηναϊκοί, γιατί γράφει στο social που είναι ο Σλούκα, να μας πει κάτι. Και λένε πολλές και δεν δείχνουν, δεν έχετε τον τόπο να πούνε τίποτα να μας πεις. Τον τόπο να μας περάσει δίπλα σου δεν το ξέρουν.
0: Ναι, γιατί δεν έχει την προβολή.
1: Δεν το ξέρουν, να πάνε να του πούνε κοστάρα μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε τίποτα με τον Λούκα, αλλά θα πρέπει να μας διευκρινίσει ο Λούκας όμως εάν αποσύρθηκε από την Εθνική. Δεν έχουμε, αλλά δεν χρωστάμε και σε κανένα τίποτα έτσι. Και στο τελικά να είσαι σε καλή Εθνική πρέπει να είσαι στρατιώτης. Εάν δεν είσαι στρατιώτης για μένα δεν υπάρχει ένα αθλητής. Είναι ξεκάθαρο έτσι. Και μετά το κούμπο επίσης επειδή όλο λέει έρχομαι κάτω σε πολλές απουσίες έχει μαζεύσει, δεν κατάλαβα. Τι του χρωστάμε κάτι και το ξέρω.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Γιατί έχω διαβάσει και δημοσιογράφους που λέει χρωστάμε σε ένα το κούμπο. Τι χρωστάμε σε ένα το κούμπο, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Έλληνας είναι. Οκ. Okay. Έχει αναφερθεί και στην Ιγυρία. Το σωστά δικαιωμάτιο. Τι μάει την Ελλάδα, έτσι δεν έχουμε πει.
0: Εννοείται.
1: Ούτε έχουμε. Ούτε θα πω παράπονο, αλλά θα μπορούσε πιστεύω να έχει παίξει και λίγο παραπάνω στην Εθνική. Πάση περιπτώσει, ας μας διευκρινίσει και ο ίδιος ο Γιάννης, γιατί είχε πει ότι θέλω να παίξω. Τι έγινε, να μας πούνε, δεν αφήνει το Μαϊάμι, άντε το δεχτούμε, να ξέρουμε όμως τι έγινε. Ο Λούκας επίσης, να μας πει αποσύρθηκε από την Εθνική, είναι τραυματίας, γιατί ο Καρόβλος κλείθηκε, είπαν είναι τραυματίας, δεν κατεβαίνει, σωστό. Είναι τραυματίας ο Λούκας. Δεν κλείθηκε γιατί ξέρω θα πει όχι για να μην γίνει τόρος. Ας μας πούνε, γιατί έγινε και στο προηγούμενο παράθυρο αυτό.
0: Πάντως από ό,τι είδα στην πρώτη του Παναθηναϊκού, για συγγνώμη που σε διακόπτω, Σωτήρη μου, είδα μια φωτογραφία με τον Ζέλικο. Ο Σλούκας ήταν παρόν, τώρα δεν ξέρω αν προπονήθηκε ή όχι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, γι' αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω αν προπονήθηκε. Είδα μια φωτογραφία, άλλο φωτογραφία να είναι με τον Ζέλικο και με τον Πατρίς πίσω.
1: Ναι.
0: Και άλλο προπονούμε, δεν το ξέρω.
1: Γι' αυτό λοιπόν εγώ είπα, ας μας πούνε τι συμβαίνει. Δεν μας το λέει κανένας, οπότε κι εμείς. Έχουμε τους ενδιασμούς μας, έτσι. Πάμε παρακάτω.
0: Δύο λεπτάκια έχουμε, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε.
1: Δεν έχει τίποτα να πούμε ότι στο...
0: Με το Γκόκαπ είναι εκεί ένα θέμα, ακόμη.
1: Τίποτα, σου είπα, δεν θα παίξει ποτέ στον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με το Γκόκαπ, καταρχήν στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο τραυματισμός του Νάνου που θα μείνει δύο μήνες έξω. Περίπου, εντάξει, θα χάσει κάποια μάτσα, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει καλό πρόγραμμα. Δεν πάει για παίκτη, φυσικά εννοείται τη θέση του. Θα το καλύψει αυτό με τον Φραντίσκο να πηγαίνει στο 2 στα χαμηλά σχήματα αυτά που είχαμε αναφέρει, γιατί δεν έπαιζαν και πολύ μαζί ο Φραντίσκο με τον Αν. Ένα θέμα είναι η καθυστέρηση και το να βρεθούν αυτοί οι δύο μαζί θα γίνει μέσα στη σεζόν. Ο Ολυμπιακός με τον Γουόκαπ έχει τελειώσει, θα περιμένουν τα απόψη του δικαστηρίου, έχει ενδιαφέρον γιατί αν δικαιωθεί ο Γουόκαπ σημαίνει αυτό ότι ανά πάση στιγμή θα έρχεται μια ομάδα θα λέει πάρε Νάνε, παίζει τον Παναθηναϊκό, 5 έρχονται η ομάδα καινούργια που θα μπει στο NBA, πήγε, πάρε 15 φεύγει τον Παναθηναϊκό, πάρε 10 φεύγει. Δεν είναι λογική αυτή. Δεν νομίζω να δικαιωθεί ο Γουόκαπ. Εν πάση περιπτώσει έχει τελειώσει τον Ολυμπιακό. Ίσως γίνει μια προσπάθεια από το Ντουμπάι με 2,5 εκατομμύρια αν βάλει και ο Γουόκαπ. Εδώ βέβαια το θέμα είναι ότι ο Γουόκαπ, η εφορία, θα το αναλύσουμε αυτό αύριο, η εφορία που θα πληρώσει ο Γουόκαπ, γιατί τα ψάξα τα θέματα, τα γράψει και στα άθλα μου, στην ουσία η διαφορά με τον Ολυμπιακό είναι 500 χιλιάρια. Δεν είναι το 1,5 εκατομμύριο που νομίζουμε το χρόνο και δύο. Γι' αυτό και δεν βάζει λεφτά ο Γουόκαπ στη τσέπη του. Μια άλλη ιστορία. Κατά τα άλλα περιμένουμε αν ο Λαριτζάκης θα πάει στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα μπάμα από το NBA, θα περιμένει Νοέμβρη, λογικά το Χεζόν ή το τι άλλο. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό ότι πήρε το Watson από τον Denver με 23 εκατομμύρια χρόνο στη θέση του το Cleveland, που σημαίνει ότι δύσκολα θα βρει χώρο στο rotation. Ο Χεζόν έχει σωστά φύγει και έρθει στον Ολυμπιακό. Αυτά δεν έχει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αύριο θα έχουμε περισσότερο χρόνο, φίλε, γιατί πρέπει να
1: αναφερθούμε περισσότερο σε όλα.
0: Ακριβώς. Έγινε, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Γεια σου, Σωτήρη. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε ευθύς αμέσως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, θα ξανασυνδεθούμε με τον Γιώργο Ιωάννου για να δούμε την εξέλιξη στο μάτς της εθνικής μας. Πρώτη περίοδος, 17-21 μπροστά η Κύπρος.

0: Ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι

36 λεπτά μετά τις 6, κάποτε φίλες και φίλοι, γιαγιά μου έλεγε αυτά τα μηχανήματα, παιδί μου, είναι του διαβόλου. Λοιπόν, όλα καλά λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι και τις 8, Sports on Air Live με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με δικά σας φυσικά γραπτά μηνύματα. 6-98-45-21-8-21, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, με απλή χρέωση μηνύματος. Σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο Ιωάννου να μας πει για το πώς πάει το φιλικό της εθνικής μας με την Κύπρο. Να πάμε πρώτα λίγο στα μηνύματά σας, να χαιρετήσουμε τη φίλη μας την Βίκη. Καλησπέρα Σάκη, λέει, καλώς όρισες, μας έλειψες. Και εσείς μου λείψατε, Βίκη μου, και σας ευχαριστώ όλους σας και για τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σήμερα. Αναμένω, ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, καλή μας φίλη Βίκη. Πάμε στην φίλη μας την Ελένη. Σάκη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μας λέει η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε σε σένα Σάκη, στους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Καλή αρχή και καλό από καλό καιρό, μάλιστα. Καλή συνέχεια καλοκαιριού θα ευχηθώ εγώ Γεωργία μου. Αύγουστος είναι ακόμη. Πάμε και στην όμορφη Λευκάδα. Η φίλη μας η Νίκη. Καλησπέρα στον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Τον σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή. Σε ακούμε και σήμερα. Καλώς μας ήρθες πίσω. Είμαστε συντονισμένοι. Καλή επιτυχία εύχομαι και αυτή τη χρονιά. Αλλά και για το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας. Νίκη από τη Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο. Νίκη μου, σε ευχαριστούμε. Καλώς σας βρήκα όλους σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 39 λεπτά είμαστε μετά τις 6. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Γιώργο Ιωάννου, are you ready? Που λέει και το τραγούδι. Είσαι έτοιμος?
1: Εγώ, Σάκη μου, ready είμαι συνέχεια. Το θέμα
0: κάτσε,
1: είναι
0: κάτσε,
1: ότι...
0: Κάτσε. Δεν είσαι ready, είσαι βόρεια. Και στο Μαρούσι δεν είσαι.
1: Σωστό.
0: Άραγε, δεν είσαι ready.
1: Δεν ξέρω αν η Ελλάδα είναι ready μέχρι τώρα να προσπεράσει.
0: Δεν τα βλέπω καλά πάντως. Η Κύπρος
1: καλύτερα. Είναι ακόμα πίσω. Δεν έχει περάσει μπροστά καθόλου κατά διάρκεια του παιχνιδιού. Να το αναφέρουμε αυτό. 32-31 η Κύπρος είναι μπροστά. Η Ελλάδα που είχε καλύτερο της μέχρι τώρα τουλάχιστον πρώτο σκόρ τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Στους 6 πόντους. Άλλους 6 έχει βάλει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Γενικότερα δεν έχει.
0: Ο Λαρετζάκης ο οποίος κατοστάρισε, έτσι. Καλά το λέω.
1: Η αλήθεια είναι προσπαθεί όσο μπορεί να ανεβάσει λίγο την εθνική, να μπορέσει λίγο να δώσει ψυχολογία.
0: Όχι, εννοώ ότι συμπλήρωσε 100 εμφανίσεις με την εθνική, ο οποίος είναι και αρχηγός.
1: Αυτό δεν το είδα. Δεν το είχα διαβάσει αυτό, η αλήθεια είναι.
0: Γι' αυτό είπα, είναι και αρχηγός σήμερα, έτσι. Έχει 100 συμμετοχές με την εθνική μας, γι' αυτό το είπα ότι κατοστάρισε. Να μην παρεξηγηθώ, δεν έγινε 100 χρονών. Πάντως, γενικά βλέπω μια χαλαρότητα. Δεν ξέρω κατά πόσο όσο μπορεί να το βέβαια.
1: Το λες χαλαρότητα, τώρα ας πούμε πήρε rebound εκεί προς μέσα στα ρακέτα, αστόχησε βέβαια. Ναι, έληξε και ο χρόνος επίθεσης. Πριν από λίγο, για να καταλάβει ο κόσμος και το πόσο χαλαρή είναι μέχρι τώρα οι Έλληνες διεθνείς, ο Θανάσης από το κούμπο αστόχησε κάτω το καλάθι σε 3 συνεχόμενα layup.
0: Στην ίδια φάση.
1: Το rebound από τον κούμπο, στο τέλος πήρε 2 βολές, τις έβαλε, αυτό ήταν όλο. Αλλά αυτό νομίζω δείχνει και το πόσο χαλαρά έχει μπει η εθνική στο παιχνίδι. Τώρα έχει την κατοχή με τον Καλάθι. Ντόρσεϊ στην κορυφή της ρακέτας, περιμένει το σκρίν από το Μίτογλου. Φεύγει ο Μίτογλου. Ντόρσεϊ θα εκτελέσει για 3. Άστοχος. Επιθετικό ριμπάουντ τον Τίνος Μίτογλου. Που θέλει να αποστάρει. Σηκώνεται εκτός οροπίας, αστοχή. Επιθετικό ριμπάουντ.
0: Από ό,τι είδα,
1: Γιώργο... για το πρώτο προβάδισμα της Ελλάδας, ναι. Πρώτο προβάδισμα για την εθνική μας. 34-32 στα 3-32. Διαχειρός Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Από ό,τι είδα νωρίτερα, Γιώργο, είναι και ο Μπράντοβιτς με τον Μπατίστ στο γήπεδο.
1: Βλέπουν οι άλλοι και είναι το γήπεδο που, στο οποίο θα βρίσκονται ως γηπεδούχοι και ως προπονητές. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Από τη νέα σεζόν, στο πλαίσιο της EuroLeague. Γενικότερα να αναφέρουμε στον κόσμο, ενώ η Κύπρος έχει την μπάλα από το πλάι στα 11 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της, να αναφέρουμε λίγο στον κόσμο ότι εντάξει δεν είναι ένα αντιπροσωπευτικό φιλικό σε σχέση με τα παιχνίδια που θα δώσει η Εθνική στο παράθυρο των προκριματικών που έρχεται 28 και 31 Αυγούστου με Ουκρανία και Ισπανία αντίστοιχα. Είναι νομίζω το ιδανικό όμως για να το πούμε λαϊκά, να ξεπουκώσουν οι εθνικοί.
0: Ναι, με τέτοια χαλαρότητα, φίλε, πιο πολύ θα μπουκώσουν παρά θα ξεπουκώσουν.
1: Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να ανεβάσουν λίγο στροφές.
0: Να σε ρωτήσω, λοιπόν, γιατί ρωτάει και ένας φίλος, μπορείς να πεις την 12η της εθνικής, αλλιώς να σε βοηθήσω.
1: Άλλη μία, γιατί δεν σ' άκουσα καλά.
0: Ρωτάει και ένας φίλος να ξαναπούμε λίγο την 12η της εθνικής μας.
1: Βεβαίως, την 13η για να είμαστε
0: πιο
1: συγκεκριμένοι, έτσι. Το αναφέρω γιατί υπάρχει και ένας 13ος παίκτης, θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
0: Για πάμε.
1: Όλοι θα αναφέρουμε. Λοιπόν, Ντόρσεϊ, Λαρετζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλάθης, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Περσίδης, Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Νετσίπογλου και Μπαζίνας. Είναι οι 13 του Βασίλη Φανούλη. Στην προκειμένη περίπτωση. Να πάμε λίγο και στη 12η της Κύπρου, έτσι, να την αναφέρουμε. Λοζίδης, Γιαναράς, Πασιάλη, Μιχαήλ, Ηλιάδης, Μάρκου, Γιαναράς, Κουμής, Αγγελή, Τίγκας, Παυλίδης και Μαντοβάνη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η 12η της Κύπρου.
0: Είναι Γιάννης Γιαναράς και Χάρης Γιαναράς. Γιατί το είπες δύο φορές το επόμενο.
1: Ιωάννης και Χαράλαμπος Γιαναράς. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δώσ' μας το σκορ και θα πάμε μια βόλτα εμείς για τα διεθνή και θα
1: πάμε. 2:37 πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου, 34-32 εθνική μας είναι μπροστά.
0: Έγινε, Γιώργο μου, θα επανέλθουμε και πάλι σε σένα. Εντάξει. Λοιπόν, Γιώργος Ιωάννου είναι και παρακολουθεί το ματς της εθνικής μας, το φιλικό με την Κύπρο. Θα ξανασυνδεθούμε σε λίγο πάλι με τον Γιώργο.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ταξιδέψουμε ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο. Εκείνος μόνο ξέρει και είναι και μοναδικός αυτό, Μάνος Σταραμόπουλος.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μια εβδομάδα έτσι έχουμε να τα πούμε άλλως.
2: Καλησπέρα Σάγκη, σε εσένα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports και καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά φίλε.
2: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ενώ νωρίτερα είχαμε πει πως ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League απέναντι έτσι στην βουλγαρική την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, τώρα η UEFA όρισε τον Γερμανό Στέγκεμαν, Σάσα Στέγκεμαν, ο οποίος ήδη έχει διευθύνει 6 παιχνίδια.
0: Γνωστός.
2: Του ελληνικού πρωταθλήματος ακριβώς, θα διευθύνει το παιχνίδι στην Τσεχία απέναντι στη Χράντες Κράλοβε την Πέμπτη για το δεύτερο παιχνίδι των play-off του Conference League. Από εκεί και πέρα έχουμε το θέμα ότι ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίνος Σλοβένος, με δήλωσή του είπε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, εκείνος που θα θέσει σίγουρα υποψηφιότητα είναι ο πρόεδρος της CONCACAF, ο Βίκτορ Μονταλιάνι, και επίσης και ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, ο μεγαλύτερος ηλικιακά κιόλας, ο Μπιν Σαλμάν Αλ Καλίφα, που θεωρώ ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή, καθότι θα δημιουργηθεί μια κοινοπραξία μεταξύ της UEFA, της CONCACAF, δηλαδή Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, Ασία και Οκεανία, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την CONMEBOL, σίγουρα είναι με τον Τζιάνι Φαντίνο, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την CAF που είναι η Αφρικανική Συνομοσπονδία, όπου ο πρόεδρος ο κ. Πατρί Μοτσέμπε είπε ας μιλήσουν οι ψήφοι την ώρα της ψηφοφορίας. Οπότε
0: θεωρείς ότι λόγω όλο αυτό που προηγήθηκε, γι' αυτό αποφάσισε να μην βάλει υποψηφιότητα, γιατί ξέροντας ότι μάλλον δεν θα βγει, λέω τώρα, δεν ξέρω.
2: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, θα σου πω τι θα γίνει. Θα δημιουργηθεί, όπως είπα, μια κοινοπραξία, μια συμμαχία ανάμεσα σε UEFA, Ασιατική Συνομοσπονδία, Βόρειος Κεντρική Αμερική και Ζηλανδία, Οκεανία καλύτερα, όπου όλοι αυτοί έτσι έχουν αρκετά ισχυρό μερίδιο, πιθανότατα να φτάσουν τους 106 ψήφους, πιθανότατα. Λοιπόν, τι θα γίνεται, θα δημιουργήσουν ένα συμβούλιο, εκτελεστικό συμβούλιο, ενώ με την προϋπόθεση ότι θα βγούνε. Τι γίνεται, τα 4 χρόνια που είναι η προεδρική θητεία, τον πρώτο χρόνο θα πάει ο μεγαλύτερος σε ηλικία που θα είναι της Ασίας ο πρόεδρος, ο Μπιν Σαλμάν Αλ Καλίφα. Το δεύτερο χρόνο πιθανότατα θα πάει ο Βίκτορ Μονταλιάνι, να μοιράσουν δηλαδή το παιχνίδι. Και στον τέταρτο χρόνο...
0: Όλοι από λίγο.
2: Ένα χρόνο καθένας.
0: Ναι, ένα χρόνο καθένας, κατάλαβα.
2: Και στον τέταρτο χρόνο θεωρώ ότι τότε θα πάει ο Τσεφερίν, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Απριλίο του 27 έχουμε επίσης εκλογές και για την UEFA που θα διεξαχθούν στην Αστάνα του Καζακστάν.
0: Αυτό Μάνο μου έχει ξαναγίνει ποτέ, δεν το θυμάμαι στην ιστορία, δηλαδή να μην είναι ένας όλη τη θητεία, αλλά να είναι...
2: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Δεν έχει ξαναγίνει, έτσι, δεν το θυμάμαι κι εγώ.
2: Θα γίνει τώρα για πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Ούτως ώστε να μην μπορεί ένας να περάσει τα θέλω του, όπως τώρα θέλει ο σημερινός πρόεδρος ο Τζιάνι Φαντίνο, που βλέποντας ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για αυτόν, προτείνει να δημιουργηθεί μέσα στο 27 ένα παγκόσμιο κύπελο με ποδοσφαιριστές κάτω των 15 ετών. Ένα παγκόσμιο κύπελο, το οποίο θα συμμετάσχουν και 211 εθνικές ομοσπονδίες. Καταλαβαίνει πως με νύχια και με δόντια έτσι προσπαθεί να παραμείνει στο θρόνο του. Τώρα τι θα γίνει θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτό είναι κάτι, καταλαβαίνεις ότι θα πάρουν όλες μέρος. Δεν θα είναι σαν το παγκόσμιο κύπελο που είχαμε 48 ομάδες. Εδώ θα συμμετάσχουν και οι 211. Τώρα πώς θα γίνει αυτό.
0: Ναι, γιατί θα γίνει ένα χαμός. Είναι πάρα
2: πολύ. Μόνο αυτός το ξέρει πώς θα γίνει. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν μας έχει πει ακόμα, ούτε έχει ανακοινώσει πώς θα γίνει αυτό με τις 211. Θα δούμε. Προφανώς κάτι θα έχει στο μυαλό του. Αλλά καταλαβαίνει ότι κάνει προσπάθειες απέλπιδες. Αλλά θα δούμε. Περιμένουμε μέχρι τις 18 Νοεμβρίου που είναι η τελευταία ημερομηνία για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για να διεκδικήσει τις εκλογές. Το μίνιμουμ που πρέπει να έχει είναι 5 εθνικές ομοσπονδίες. Εντάξει, αυτό το έχει και οποιοδήποτε πληρολόγος. Τώρα, πάμε στο θέμα του Άλβαρες, του Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης. Να θυμίσουμε ότι ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής το 22 και φιναλίστ βεβαίως το 26 στα γήπεδα των ΗΠΑ με την εθνική του ομάδα, έχει εκφράσει ανοιχτά την πεποίθησή του, την επιθυμία του να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπαρσελόνα, με την οποία ήδη έχει μιλήσει προφορικά, εννοείται, με τον Γερμανό πρόεδρο τον Φλικ, αλλά επίσης και τον αθλητικό διευθυντή τον Μπλαουγκράνα, τον Ντέκο. Βεβαίως δεν έχει μιλήσει ο ίδιος, έχει μιλήσει ο ατζέντης του. Εντάξει, έτσι γίνεται το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι, καλά, ναι.
2: Οπότε, οι οπαδοί λοιπόν της Ατλέτικο Μαδρίτης τον αποδοκίμασαν εντόνως και ο Ντιέγκο Σιμεώνε, ο προπονητής της Ατλέτικο, λέει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής επιθετικός που μας έχει προσφέρει πάρα πολλά και δεν του αρμόζει τέτοια συμπεριφορά. Για μένα, προσθέτει ο Ντιέγκο Σιμεώνε, παραμένει ένας ποδοσφαιριστής δικός μας. Τι θα γίνει στο προσεχές μέλλον? Να θυμίσουμε, 1η Σεπτεμβρίου λήγουν οι μεταγραφές φέτος στο παγκόσμιο μεταγραφικό παζάρι. Έχουμε τρόμο ακόμα.
0: Ο ποδοσφαιριστής θέλει να πάει σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα.
2: Στην Μπαρσελόνα, το έχει δηλώσει.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει και μία κρούση τώρα από πλευράς Arsenal.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, αυτό είχα διαβάσει.
2: Έκανε μία κρούση, αλλά ο ίδιος θέλει να πάει στην Μπαρσελόνα. 150 εκατομμύρια είπε ότι θέλει η Ατλέτικο από την Arsenal. Δεν νομίζω ότι η Arsenal αυτή τη στιγμή είναι αποφασισμένη να δώσει τα 150 εκατομμύρια, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Αν και αφού δεν θέλει ο Άλβαρες, δεν νομίζω να προχωρήσουν οι επαφές. Αλλά
0: Έχει ρήτρα, μήπως δεν άκουσα καλά, υπάρχει ρήτρα νομίζω?
2: Ρήτρα όχι, δεν έχει μπει, όσο δεν θέλει τον πουλάει η Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Μάλιστα.
2: Είναι γιατί όλοι έχουν ως τρανό παράδειγμα ότι είχε πάθει η Μπαρσελόνα που είχε βάλει ρήτρα 222 εκατομμύρια, απλησίαστο νούμερο βεβαίως, αλλά δεν ξέρανε τι σημαίνει Paris Saint-Germain.
0: Το μάθανε μετά όμως.
2: Το μάθανε, ναι. Οπότε τώρα δεν βάζουν ρήτρα. Γιατί όπως είπα κάποια στιγμή φέτος τον Ιούλιο ειδικά, που έπαιζε το όνομα του Μάικλ Ολίσε, του Γάλλου εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου, που ακούστηκε ότι θα κάνει κρούση η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν αποφασισμένη να δώσει μέχρι και 200 εκατομμύρια. Οι παράγοντες των Βαβαρών διέρευσαν ότι και με 500 εκατομμύρια να μας δώσει φέτος η Ρεάλ, εμείς δεν τον δίνουμε. Εντάξει. Οπότε κατάλαβε και η Ρεάλ, μην κάνεις, και δεν έκανε επίσημη πρόταση.
0: Μάλιστα,
2: έχω... Πήρε τον Γιάν Διομαντέ από την Λειψία. Η Λειψία λοιπόν, μια και λέμε τώρα για αυτήν.
0: Έχουμε 1,5 κάνει... λεπτό, Μάνο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ό,τι πιο έχουμε να το πούμε.
2: Συμφώνησε από τη Μίλαν, παίρνει ένα ποδοσφαιριστή που ήταν παλιά δικός της. Ο Γάλλος, ο διεθνής, ο Κρίστοφερ Ενκουκού, τον παίρνει δανεικό για ένα χρόνο με 3 εκατομμύρια για το δανεισμό και οψιόν αγοράς 30 εκατομμύρια. Και επίσης η Νότιχαμ στρέφει το ενδιαφέρον της προς τον νεαρό μέσο της Μπαρσελόνα, τον Κασαντό, ο οποίος έχει χάσει τη θέση του από τη βασική ενδεκάδα των πρωταθλητών Ισπανίας. Σάγκη.
0: Ο Φαμπίνιο, και με αυτό να κλείσουμε.
2: Φαμπίνιο επέστρεψε, πήγε στην
0: Ευρώπη. Με τον Σαλάχ πάλι.
2: Τραμπζονσπορ, ο οποίος Σαλάχ χθες ήταν κορυφαίος, πέτυχε και 2 γκολ και οδήγησε την Τραμπζονσπορ σε νίκη 2-1 επί της Μπασάκ Σεχίρ.
0: Είδες όταν πληρώνεις και παίρνεις καλούς παίκτες και βγαίνεις στο γήπεδο, πώς ανεβαίνει το επίπεδο. Και με αυτό να κλείσουμε.
2: 17 εκατομμύρια το χρόνο δίνεις στον Σαλάχ η Τραμπζονσπορ, έτσι.
0: Εννοείται. Πιο λίγα αποκλείται να πήγαινε. Είδες ότι δεν ζήτησε, σε μια φάση δεν ζήτησε πέναλτι και είπε κιόλας, έκανε με το νόημα, με το χέρι του, ότι δεν ήταν πέναλτι. Αλλά την κίτρινη κάρτα την πήρε όμως. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
2: συμβαίνουν.
0: Εννοείται ότι συμβαίνουν. Ναι. Τέλος πάντων, λόγω της εθνικής μας φίλε δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο σήμερα. Αύριο θα τα ξαναπούμε.
2: Καλή, καλή συνέχεια.
0: Σου εύχομαι καλή εβδομάδα.
2: Και υγεία σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα και καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες τις προσεχείς ημέρες.
0: Ναι, ναι.
2: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Εντάξει, έγινε. Ναι. Γεια σου Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη,
5: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου. Πολλοί από εσάς είστε σε διακοπές, πολλοί φύγατε πριν από 2-3 μέρες, εδώ το Σαββατοκύριακο, από ό,τι ξέρω. Καλά να περνάτε όπου κι αν είστε. Συντροφιά σας βέβαια ο αγαπημένος σας σταθμός, που πάντα σας ενημερώνει έγκυρα αλλά και έγκαιρα. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 με το Σάκη Πουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Και φυσικά όλους εσάς εκεί έξω, που όπως λέω πάντα, η παρέα μας πάντα μεγαλώνει. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δύο τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Την καλησπέρα μου στα κορίτσια στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη. Στην Έλενα, στη Μαρία, στη Χριστίνα. Να χαιρετήσω το φίλο τον Άγγελο από το κλειδί Άρτας. Επίσης να χαιρετήσω εκεί στα Πάτρια Εδάφη τον Νίκο, τον Κώστα, τον Δημήτρη και τον Κώστα. Τα ορεινά της Ετώλου Ακαρνανίας. Εκεί κοντά στη λίμνη των Κρεμαστών. Εκεί στο... έριξε χαλάζι, μου λένε τα παιδιά σήμερα. Έκανε αρκετές καταστροφές, γιατί τέτοια εποχή ξέρετε παιδιά, αν ρίξει χαλάζι δεν μένει τίποτα όρθιο, έτσι. Και κάνει μεγάλη ζημιά. Κανείς όμως δεν τα έβαλε με το Θεό ποτέ. Την καλησπέρα μου και στη φίλη την Χρυσάνθη. Καλώς ήρθε, Σάκη, λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Εγώ ευχαριστώ, Χρυσάνθη μου, να είστε καλά. Να χαιρετήσω το φίλο τον Δημήτρη, το φίλο τον Γιώργο, το φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, το φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιώργο Ιωάννου. Έχουμε το ξεκίνημα σε πολύ λίγο του δευτέρου ημιχρόνου στο φιλικό της Εθνικής απέναντι στην Κύπρο. Καλησπέρα και πάλι, Γιώργο.
1: Τάκη μου, η αλήθεια είναι, λέγαμε ότι πρέπει η Ελλάδα να χτυπήσει, να ανεβάσει την απόδοσή της. Το έκανε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Ελλάδα προηγείται 46-34, τώρα θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με κατοχή για την εθνική μας ομάδα. Πολλές φορές λένε ότι για να ξυπνήσεις χρειάζεται ίσως λίγο να μπει στη δουλειά, να ανεβάσει ρυθμούς το σώμα σου.
0: Ναι, ή να ρίξεις ένα κουβά με νερό, ξέρω εγώ, για να ξυπνήσεις.
1: Κάτι τέτοιο. Μάλλον κάτι τέτοιο έγινε στο περίπου στα μέσα προς τέλη του δευτέρου δεκαλέπτου για την εθνική μας ομάδα.
0: Καλά, ο Βασίλης Πανούλης ήταν έξαλλος πάντως.
1: Λογικό η αλήθεια είναι, γιατί η δυναμικότητα των δύο ομάδων δεν είναι ούτε για το συν 12 που είναι το που έχει τώρα η εθνική. Ένα τρίποδο τώρα από τον Παπα-Νικόλα 45 μοίρες είναι άστοχο, το rebound στα χέρια του αν δεν κάνω λάθος, του Μιχάηλ. Ναι. Ένα σουτ τώρα από τους Κύπριους, εύστοχο, που μειώνει στους 9. Και ο Τολιόπουλος θα οργανώσει το παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα, ο Μιχάηλ.
0: Ποιοι είναι οι 5 στο δεύτερο ημίχρονο της εθνικής μας, Γιώργο?
1: Τολιόπουλος, Παπα-Νικολάου, Κώστας από το Κούμπολα, Ρετζάκης και από ό,τι μπορώ να δω ο Καλαϊτζάκης, δεν φαινόταν καλά από το σημείο που βρίσκομαι. Αυτή είναι η πέντε της εθνικής μας ομάδας στη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχει κερδίσει και ένα φαουλ 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση ο Τολιόπουλος στην επαναφορά.
0: Και μέχρι τώρα, Γιώργο, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει βέβαια, μπορεί να σε κρεμάσει στον αέρα, ο προπονητής ο Σπανούλης έχει χρησιμοποιήσει, αν όχι όλους τους περισσότερους παίκτες.
1: Τους περισσότερους, δεν τους έχει χρησιμοποιήσει όλους. Δεν έχει μπει ο Μωραΐτης μέχρι τώρα, τρίποντο ωστόσο από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη από 45 μοίρες, 49-37 στους 9 πόντους ο Λαρετζάκης με 3 τρίποντα. Πρώτο σκορ της εθνικής μας να αναφέρουμε...
0: Ο Μωραΐτης, συγγνώμη να σε διορθώσω αν μου επιτρέπεις, ο Μωραΐτης είναι εκτός στο 12, έμεινε την τελευταία στιγμή εκτός,
1: ναι,
0: από το
1: πηγήτα. Ναι, είναι 13, γι' αυτό το λέω, είναι συμπληρωματικός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω να αγωνιστεί, δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Η αλήθεια είναι, μέχρι τώρα δεν έχει μπει, είναι εκτός, το λέω γιατί παρουσιάστηκε κανονικότατα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Έτσι. Βέβαια δεν γράφεται ούτε στον πίνακα του σκορ. Ένα σουτ από τους Κύπριους για 2 ανεμποδίστηκαν, ναι. Ο Ιωάννης Γιαναράς σκοράρει και μειώνει στους 10 για την Κύπρο.
0: Ωραία, έχουμε δρόμο, φίλε. Θα ξανασυνδεθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και πάλι μαζί σου.
1: 8,5 λεπτά είναι να ξέρεις.
0: Θύμισε μας το σκορ.
1: Ο κόσμος 49-39 για την εθνική μας ομάδα. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, εκτός αν σκοράρει τώρα ο Καλετζάκης, όχι, ή ο Παπα-Νικολάου. Δεν θα το πάρουν το σουτ από την γρήγορα. Α, θα σκοράρει ο Καλετζάκης. Από κάτω,
0: 51-39. Ωραία, 51-39, καλά άκουσα.
1: Ναι, 51-39, ναι, και έχει βολές τώρα η Κύπρος.
0: Ωραία, και είμαστε...
1: Στα 8-0-5, 8 λεπτά 8-0-5. Και 5 δευτερόλεπτα.
0: Εντάξει, Γιώργο μου, θα επανέλθουμε και πάλι σε σένα. Λοιπόν, Γιώργος Ιωάννου, λοιπόν, παρακολουθεί το μάτι της εθνικής μας στο φιλικό με την Κύπρο και μας ενημερώνει.

0: Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας Σάκη μου, καλώς όρισες, καλή εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά φίλε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, λένε τώρα έτσι.
2: Όπως πάντως καλό χειμώνα δεν λέμε σίγουρα.
0: Όχι βέβαια, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Με αυτά που βλέπουμε.
0: Ναι βέβαια, πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε μάλλον, τι φρέσκο έχει.
2: Κοίταξε να δεις, το πιο φρέσκο η τελευταία είδηση έρχεται από τη Δανία και αφορά τον Γιώακιμ Μέλε. Είναι το μπακ της Φόλσμπουργκ, τον οποίο ο Ολυμπιακός επιμένει.
0: Δεξιός μπακ φαντάζομαι.
2: Παίζει και αριστερά.
0: Α, παίζει και αριστερά, μάλιστα.
2: Και αριστερά και δεξιά. Είναι Δανός, μια πολύ καλή περίπτωση. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση στην γερμανική ομάδα και περιμένει την απάντηση της Φόλσμπουργκ, γιατί ο παίκτης φαίνεται να θέλει να έρθει τον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί λογικό είναι αυτό, γιατί του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιό του, οπότε η Φόλσμπουργκ λογικά θα θέλει να το πουλήσει. Τελειώνει το συμβόλαιό του το 27. Αγωνίζεται εδώ και 3 χρόνια στη Φόλσμπουργκ, από το 23. Είχε παίξει και στην Αταλάντα. Τώρα να σου πω ότι αυτό που καίει πιο πολύ τον Ολυμπιακό είναι οι απαντήσεις που περιμένει κυρίως από τους παίκτες. Βέβαια υπάρχουν πάντα και τα εμπόδια, ας πούμε, και για τον Μπουέρτα, τον οποίο τον είδα χθες στο παιχνίδι της Σαντατέρ έπαιζε η Σαντατέρ χθες και είδα το παιχνίδι. Στις 7 η ώρα το απόγευμα ήταν και πραγματικά πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά η Σαντατέρ ζητάει 16 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα.
0: Ακριβή περίπτωση όμως, καλή αλλά ακριβή.
2: Ναι, προφανώς και είναι ακριβή. Με τη Χετάφη έπαιζε χθες, έχασε 1-0, κέρδισε πέναλτι στο 79, έπιασε τον τροφύλακα και μετά δέχτηκε τον κόλλο όπως συμβαίνει συνήθως στο ποδόσφαιρο και έχασε 1-0 στο 83.
0: Ο Πέρτας σε ποια θέση αγωνίζεται?
2: Είναι αμυντικό χαφ.
0: Αμυντικό χαφ.
2: Ξεκάθαρα είναι αμυντικό χαφ. Είχε εντυπωσιακή παρουσία στο Μουντιάλ με την Κολομβία. Εντάξει, μιλάμε τώρα για αυτό το επίπεδο μεταγραφή, αλλά είναι και τα 16 εκατομμύρια που η Σαντατέρ φαίνεται να μην κάνει πίσω. Αλλά και ο Πουέρτα δεν έχει απαντήσει ακόμα. Όλοι περιμένουν και ο Βάργκας και ο Πουέρτα και όλες αυτές τις περιπτώσεις που ψάχνει ο Ολυμπιακός δυστυχώς περιμένουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό, όμως έχει κάποια καλύτερη πρόταση από Αγγλία και τα λοιπά.
0: Εντάξει, πάντα γίνεται αυτό στις μεταγραφές, το έχουμε πει.
2: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη έχουμε μπει σε αγωνιστική δράση. Οπότε και σε λίγες μέρες, όπως έχουμε 6, σε 10 μέρες ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει στην UEFA τη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι, οπότε δεν έχει χρόνο ο Ολυμπιακός.
2: Δηλαδή, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει τις επόμενες 10 μέρες. Γιατί αυτοί οι τρεις παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να πάρει σάκι, δηλαδή εξτρέμ, Βάργκας, η πρώτη επίθεση της Σεβίλης και ο Ελβετός, πολύ καλή περίπτωση.
0: Ακριβή περίπτωση και αυτή, από ό,τι βλέπω, γύρω στα 15 εκατομμύρια.
2: Ναι, και ο Ολυμπιακός δίνει 12, τα πήγε η Σεβίλη στα 14, ίσως να βρεθεί μια λύση μαζί με τα μπόνους και αυτά, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, όλες τις περιπτώσεις. Είναι παίκτες οι οποίοι θα είναι βασικοί, θα πρέπει να είναι στη λίστα. Δηλαδή και ο αμυντικός χαφ και ο μπακ, ο αριστερός μπακ και ο εξτρέμ θα πρέπει να είναι στη λίστα. Οπότε καταλαβαίνεις και ο δεξιός μπακ, συγγνώμη, πρέπει να είναι στη λίστα. Γιατί αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, την Κυριακή στην Τρίπολη θα πάει με το Σάλιακα μόνο, γιατί ο Γραντιρέα αποβλήθηκε. Και αν χρειαστεί χτύπα ξύλο, εγώ θα εργαστεί να παίξει κάποιος ο Ρέτσος ή κάποιος τέτοιος δεξιμπάκ.
0: Ναι, με λύση ανάγκης, ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, και επειδή μιλάμε τώρα για την Τρίπολη που είναι το μάτς το Σάββατο, βγήκε το πρόγραμμα σήμερα. Τα δύο επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού, τρίτη και τέταρτη αγωνιστική, είναι στο Βόλο 7 η ώρα, στις 5 Σεπτεμβρίου. Είχα κάνει λάθος, νόμιζα ότι υπήρχε διακοπή μετά την τέταρτη αγωνιστική, αλλά τελικά το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, δηλαδή μετά την πέμπτη αγωνιστική. Και μετά υποδέχεται τον Όφη στο Καραϊσκάκη στις 12 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα. Δηλαδή έγιναν γνωστές οι ώρες και οι ημερομηνίες, δεν ξέρω, τα έχεις πει?
0: Όχι, δεν τα είχα πει, αλλά την Κυριακή παίζει ο Ολυμπιακός με τον
2: Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ.
0: Μπράβο.
2: Για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική που έγινε γνωστό πριν από λίγο.
0: Δεν πρόλαβα να τα πω.
2: Ωραία, θα τα πω εγώ. Γρήγορα, Βόλος Ολυμπιακός στις Σάββατο είναι το παιχνίδι αυτό, όπως και τη ΣΑΕΚ με τον Άρη, 9 η ώρα, 7 παίζει ο Ολυμπιακός, 9 ο ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7.30, συγγνώμη που μπαίνω σε άλλο ρεπορτάζ, απλά επειδή τώρα βγήκε η είδηση. Λεβαδιακός Πανετολικός στην Κυριακή και αυτό στις 8, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, το ντέρμπι. Και τη Δευτέρα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
0: Αυτά που είπε. Πες την ώρα.
2: Είναι στις 6 ώρα, είναι η τρίτη αγωνιστική.
0: Αυτά που είπε ο Κώστας, φίλες και φίλοι, είναι η τρίτη αγωνιστική.
2: Και η τέταρτη αγωνιστική, Σάββατο πάλι Ολυμπιακός Όφη στις 7, Σάββατο και το Ηρακλής Ατρόμητος στις 9, και μετά πάμε Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Καλαμάτα Βόλος στις 6. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7, συγγνώμη, και Φυσιά Λεβαδιακός στις 9, και πάω Άρης στο ντέρμπι Θεσσαλονίκη στην Τούμπα στις 9. Και την Κυριακή επίσης στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Αυτές είναι οι δύο επόμενες αγωνιστικές για να βοηθήσω τους φίλους τους ακροατές, γιατί το πρόγραμμα έγινε πριν από λίγο.
0: Βγήκε πριν από λίγο, ναι.
2: Γνωστό.
0: Και επειδή είπες το πρόγραμμα από την τρίτη αγωνιστική και μετά, να πω γρήγορα τη δεύτερη αγωνιστική, που είναι αυτό το Σάββατο Βόλος Ηρακλής στις 7.30, Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30, την Κυριακή Άρης Όφης στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15, Αστέρας Ολυμπιακός όπως είπαμε στις 9, Κηφισιά ΑΕΚ στις 9 και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30.
2: Πολύ ωραία.
0: Και επανερχόμαστε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάντως υπάρχουν αρκετά ονόματα, φίλε.
2: Ονόματα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν. Το θέμα είναι τι θα γίνει το επόμενο δεκαήμερο. Αυτό είναι που καίει. Γιατί σου είπα ότι ο Ολυμπιακός 3 Σεπτεμβρίου, όπως και οι άλλες ομάδες μας, θα πρέπει να παραδώσουν την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε, δηλαδή να πάρει αυτούς τους τρεις παίκτες που περιμένει τώρα και να είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως καταλαβαίνεις δεν γίνεται. Θα έχει ενδιαφέρον, Σάκη, να δούμε τι θα γίνει και με τους ξένους. Τους 17 ξένους θα πρέπει να δηλώσει με τη Λίμπα. Αυτή τη στιγμή είναι οι ξένοι στον Ολυμπιακό, είναι 21, είναι 21 συν 3 που θα έρθουν. Οπότε είναι 21 και 3, 24. Θα πρέπει να κόψει 4 και 3, 7.
0: Μεγάλος αριθμός.
2: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει, Έλληνας παίκτης δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να μπορείς να πεις ότι ο Ολυμπιακός θα ασχοληθεί. Δεν βλέπω δηλαδή εγώ να υπάρχει κάποια περίπτωση Έλληνα ποδοσφαιριστή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα θα το έχει με τη Λίμπαρ για να βγάλει την ευρωπαϊκή λίστα. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν υπάρχει το πρόβλημα με τους ξένους που είχαμε πέρσι, ας πούμε. Νομίζω και ο Κλέιτον σίγουρα θα φύγει, γιατί πιάνει θέση ξένου γενικώς.
0: Υπάρχουν άλλοι προς αποχώρηση, βέβαια, αυτό που έγινε με το δεξί.
2: Κοίταξε, η εκτίμησή μου είναι ότι θα υπάρχουν δύο εκπλήξεις.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω να πω ονόματα, μην προκαταβάλω, αλλά επειδή δεν βγαίνουν τα νούμερα με τίποτα, γι' αυτό το λέω, ότι θα υπάρχουν δύο εκπλήξεις. Παίκτες δηλαδή που θα μείνουν εκτός λύσης και θα μπορούν να παίξουν, να αγωνιστούν μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν
0: βγαίνει διαφορά. Με τον Ταρέμι υπάρχει κάποια εξέλιξη?
2: Ο Ταρέμι έχει φύγει, έχει υπογράψει. Πού είσαι?
0: Υπέγραψε, ήμουν εκτός μια εβδομάδα. Σε πειράζει.
2: Εκεί στο Μεσολόγγι δεν έχετε.
0: Δεν έχουμε ίντερνετ, φίλε. Πλάκα σου κάνω, γιατί πριν φύγω, θυμάσαι, το λέγαμε σε κάθε εκπομπή για τον Ταρέμι, αν θα έρθει πρώτα, αν θα φύγει. Και λέω, κάτσε να τον πειράξω λίγο.
2: Όχι, ρε, ανακοινώθηκε.
0: Το ξέρω, το ξέρω, πλάκα σου κάνω.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 2,5 εκατομμύρια από την Αλκιντάλ, ξέρω πώς λέγεται, μια ομάδα εκεί πέρα κάτω. Υπέγραψε, ανακοινώθηκε. Ο Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε κιόλα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσουκ, και τον Γιάρεμτσουκ να σου πω ότι πολλά θα κρυθούν μεθαύριο στο παιχνίδι Λιόν Φενέρμπαξε. Και το λέω αυτό γιατί αν η Λιόν προκριθεί και μπει στους ομίλους του Champions League,
0: οπότε θα έχει οικονομικά...
2: θα έχει την οικονομική ευχέρεια με τα 40 εκατομμύρια που θα πάρει, να δώσει τα πέντε στον Ολυμπιακό, γιατί το θέλουν το Γιάρεμς του Πέκης για βασικό σεντερφόρ. Ο Φονσέκα που είναι προπονητής τον θέλει σαν τρελός, και μάλιστα υπάρχει και μια άλλη λεπτομέρεια ότι η γυναίκα του Φονσέκα είναι Ουκρανή και στο διάστημα που ήταν στη Γαλλία τώρα δανεικός είχε κάνει μια έτσι ιδιαίτερη σχέση με δύο γυναίκες και ίσως αυτό να παίξει και το ρόλο του. Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, οι γυναίκες πάντα παίζουν ρόλο.
0: Πάντα παίζουν ρόλο. Καταρχήν να σε διορθώσω, δεν είμαι από το Μεσολόγγι. Εγώ είμαι Αγρίνιο Καρπενής, ανάμεσα.
2: Αγρίνιο, εντάξει. Επειδή εγώ απλά είχα παρουσίαση στο Μεσολόγγι, μπερδεύτηκα.
0: Στο Μεσολόγγι έχουν ίντερνετ, εκεί πάνω που είμαι εγώ δεν έχει τίποτα. Φλάκα κάνω.
2: Ναι, όταν παρουσιάστηκα εγώ δεν είχε τίποτα.
0: Έτσι, μπράβο. Να ρωτήσω τώρα ονόματα εδώ που λένε κάποιοι φίλοι. Brian Hill, Fred.
2: Έχει απορριφθεί η περίπτωση αυτή. Ναι. Τώρα, αν φτάσει ο Ολυμπιακό στο σημείο να μην μπορεί να βρει άκρη με άλλον εξτρέμ και φτάσει να συζητάει πάλι με τον Χιλ, πάντως η απόφαση είναι για τον Χιλ, δεν κάνει, είναι ένας εξτρέμ καλός αλλά χωρίς γκολ, χωρίς αριθμούς.
0: Μάλιστα, για αμυντικό χαφ λέει ένας φίλος εδώ δύο ονόματα, ρώτα τον Κώστα, Άλβαρες και Φρέντρουπ.
2: Ο Άλβαρες και
0: Μόρτεν Φρέντρουπ.
2: Ναι, ο Άλβαρες νομίζω ότι είναι ένας Μεξικανός. Τα λέω γιατί εσύ προφανώς δεν τα γνωρίζεις, μπορεί να μην τα γνωρίζεις. Κιόλας, συγγνώμη, επειδή ήσουν με άδεια, είναι ένα αρχηγός της Εθνικής Ομάδας του Μέξικο με 5 παρουσίες στο Μουντιάλ, αμυντικό χαφ, πολύ καλή περίπτωση και φαίνεται, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Είναι μια προοπτική, ανήκει στη West Ham, συγγνώμη, είχε δοθεί δανεικός στη Φενέρ. Τώρα ο Ολυμπιακός μιλάει με τη West Ham για τον Άλβαρες. Είναι Μεξικανός. Καθαρό εξάρι. Είναι ένας παίκτης, μάλιστα στο εξωτερικό διαρρέουν πληροφορίες ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά. Αλλά το πολύ κοντά, ξέρεις, τώρα δεν τα λέμε γιατί βλέπουμε τι έχει γίνει.
0: Χωρίς να πέσει η υπογραφή, δεν υπάρχει κοντά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε. Ο Φρέντρουπ παίζει στη Τζένοα, είναι εξάρι και αυτός, δανός, πολύ καλή περίπτωση και αυτός. Νομίζω 2-6 εκατομμύρια ζητάει η Τζένοα, όμως ο παίκτης είναι επιφυλακτικός. Περιμένει ίσως μια καλύτερη πρόταση από ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όταν ακούς τέτοια σάκη μου, εμένα η άποψή μου είναι μακριά και αγαπημένη.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ θέλω παίκτες που να θέλουν να έρθουν στον Ολυμπιακό, όπως έγινε με τον Γκονζάλες, το παιδί. Είδαμε, υπέγραψε, έκανε δηλώσεις, θέλω να έρθω στον Ολυμπιακό, μου αρέσει η Ελλάδα, ξέρω τον Ολυμπιακό, έρχεσαι, υπογράφεις και τέλος. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Ο φίλος ο Σωτήρης σε ρωτάει για τον Ζέλσον, λέει βλέπω να φεύγει. Γιατί
2: ναι, υπάρχει μια πρόταση από την Κράσνονταρ. Είχε κάνει και άλλη μια η Κράσνοντα πριν από κάνα δίμηνο στον Ολυμπιακό, αλλά τα λεφτά ήταν λίγα. Το θέμα είναι η Κράσνοντα προσπαθεί να δελεάσει τον Ζέλσον με ένα καλό συμβόλαιο που είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Στον Ολυμπιακό το συμβόλαιο του Ζέλσον είναι 1.200, οπότε προφανώς παίρνει καλύτερο συμβόλαιο, αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει τα λεφτά που θέλει. Αν η Κράσνοντα επιμένει, είναι πολύ πιθανό να φύγει ο Ζέλσον, οπότε ο Ολυμπιακός θα κινηθεί μετά για την απόκτηση εξτρέμ.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι κι αλλιώς κινείται τώρα δηλαδή. Κοίτα, αυτή τη στιγμή είναι Πουέρτα, Βάργκας και Άλβαρες. Αυτά είναι τα τρία ονόματα που είναι στην πρώτη
0: συζήτηση. Που λογικά θα έχουμε εξελίξεις είτε θετικές είτε αρνητικές στις επόμενες ημέρες. Δεν υπάρχει χρόνος, έτσι, αυτό.
2: Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά να πάει πιο μακριά, γιατί είπαμε. Δηλαδή, αν έρθει ο Βάργκας, ας πούμε, ή ο Πουέρτα, δεν τους δηλώσει στη λίστα.
0: Δεν γίνεται.
2: Οπότε, θα πρέπει ό,τι κάνουν στον Ολυμπιακό να το κάνουν γρήγορα. Τα περιθώρια έχουν στενέψει. Δυστυχώς έτσι ήρθαν τα πράγματα. Καλός ή κακός. Κακός μάλλον, αλλά okay. Τώρα κοιτάμε μπροστά. Είδαμε το Σάββατο ορισμένα καλά πράγματα από τα νέα πρόσωπα. Ειδικά το Ρόγκα, ο οποίος μπήκε και άλλαξε το παιχνίδι. Ο Φορτούνης, ο γνωστός Φορτούνης, και ακόμα καλύτερος θα έλεγα. Ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο τερματοφύλακας σταθερός Ορτέγκα, αν και δεν πιέστηκε. Ο Κάρμο μπήκε αλλαγή, πέτυχε τον γκολ.
0: Πέτυχε τον γκολ, ωραίο γκολ.
2: Και εδώ που λέει, επειδή είπα για Κάρμο, να σου πω ότι ήδη η πληροφορία για τον Πιρόλα, επειδή έγινε αναγκαστική αλλαγή και ζήτησε και από τον πάγκο, έκανε κίνηση αλλαγή, δεν είναι κάτι σοβαρό. θα είναι στη διάθεση του προπονητή για το μάτς της Τρίπολης την Κυριακή, αλλά νομίζω ότι δικαιωματικά ο Κάρμο θα είναι αυτός που θα είναι ο αριστερός στόπερ μετά την εμφάνισή του προχθές και τον γκολ που πέτυχε.
0: Για το πέναλτι του LKB, λέει ένας φίλος εδώ, ποια είναι η άποψη του Κώστα?
2: Κοίταξε να δεις, τώρα να αρχίσουμε να κατηγορούμε τον LKB.
0: Όχι, δεν...
2: Κάτσε ρε να τελειώσει. Εντάξει, ξέρω την άποψή σου. Που εδώ και τρία χρόνια έχει πετύχει τόσα γκολ, έχει δώσει τόσες νίκες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εδώ και μήνες είναι, είναι πολύ άστοχος. Δεν βρίσκει την μπάλα με τίποτα. Δηλαδή προχθές σε άδεια εστία, ας πούμε, σε μια φάση που μπορεί να ήταν offside εκεί με το Φορτούνι, πέταξε την μπάλα out με κεφαλιά από το ένα μέτρο. Προφανώς εδώ υπάρχει μια αφέλεια για τον τρόπο που πήγε να εκτελέσει το πέναλτι.
0: Και ειδικά που ήταν 0-0 νομίζω τότε.
2: Ναι, ήταν στο 20 λεπτό, το μάτς είναι στο 0-0, έχει χάσει τόσες ευκαιρίες. Βέβαια, ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού που ατρομή του ήταν ο
0: τερματοφύλακας.
2: Έτσι. Οκ, όμως δεν μου λέει τίποτα. Αυτό γενικά είναι σε μια παρατεταμένη αστροτροχία ο LKB, αλλά παραμένει LKB.
0: Δεν το συζητάμε. Έτσι.
2: Δεν μπορώ να πω να το κατηγορήσω. Εντάξει, και από τη στιγμή που σώθηκε και η παρτίδα με τον γκολ του Κάρμου, νομίζω ότι γιατί και ο Κάρμου, ας πούμε, είδαμε ότι πήγε και έδειξε τον LKB όταν πέτυχε τον γκολ στον κόσμο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, λάθος είναι ο τρόπος που πάει να εκτελέσει το πέναλτι τώρα Λαπανένκα, τα Λαπανένκα είναι άστα να πάνε, πήγαινε, εκτέλεσε το πέναλτι. Ύστερα γενικά έχει χάσει και πέρσι, έχασε τρία πέναλτι. Νομίζω ότι ο Ζώτα με το Φορτούνι θα έπρεπε να πάνε ένας από τους δύο να εκτελέσει το πέναλτι. Γιατί ένας παίκτης που δεν έχει ψυχολογία όταν έχει χάσει 3-4 ευκαιρίες και ο τερματοφύλακας έχει τρομερή αυτοπεποίθηση, ο Χουτεσιώτης ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Και βρίσκονται αντίπαλοι. Ένας επιθετικός ο οποίος έχει πολύ κακή ψυχολογία και ένας θερματοφύλακας με το τελείως αντίθετο.
0: Και όπως λέει ο φίλος.
2: Δεν στέλνει στον LKB, αλλά ο Μεντιλίμπαρ ξέρεις εκεί, LKB δεν αλλάζει. Δεν στέλνει στον LKB να εκτελέσει απέναντι.
0: Και όπως λέει ο φίλος ο Σωτήρης, για να κλείσουμε αυτό, φίλε, LKB πιάσε μια γωνιά, πιάσε το θέαμα. Είναι σκέψη.
2: Ναι, κάπως έτσι γίνεται. Ήταν επιπόλαιη. Η σκέψη του γενικά ήταν λάθος.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά.
2: Αλλά δεν μπορώ όμως να τον κατηγορήσω τώρα τον LKB και για τις ευκαιρίες θα βρει τον εαυτό του, θα έρθει στα ίσια του κάποια στιγμή και θα γίνει ο γνωστός LKB.
0: Καλό βράδυ Κώστα μου, πρέπει να κλείσουμε.
2: Να σε καλά,
0: θα τα πούμε αύριο, σε ευχαριστώ τα
2: υπόλοιπα. Καλό βράδυ, γεια.
0: Ήταν ο Κώστας Μοθράκης, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε φίλες και φίλοι.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Το μικρόφωνο το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να πω καλησπέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Σάκη, καλώς όρισες, λέει. Καλησπέρα, φίλε. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν με υγεία. Καλές εκπομπές να έχεις. Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες εντός και εκτός Ελλάδας. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή ραδιοφωνική χρονιά. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης από το Κάτω Εγάλεο, ο Λάκης 811. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Και επιστρέψαμε λοιπόν, τέταρτη περίοδο, στα 5.58 για το φινάλε. Η Ελλάδα προηγείται 75-64. Ένα σουτ δύο πόντων έβαλε ο Μωραήτης που πέρασε στο παιχνίδι.
0: Πέρασε τελικά.
1: Και είπαμε, 13ος θέσης, ναι.
0: Και επέμενες.
1: Πέρασε λοιπόν και η Ελλάδα πήρε ξανά την κατοχή και ο Ντόρσεϊ θα κατεβάσει τώρα. Για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
0: Μέχρι τώρα ποιος παίκτης της εθνικής μας έχει ξεχωρίσει?
1: Ο Ντόρσεϊ έχει ξεχωρίσει και αμέσως μετά ο Λαρετζάκης.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι. Δεν έχουν κάνει κάτι εντυπωσιακό οι διεθνείς. Με Τζίποβλου τώρα στο Χ από τις 45 μοίρες των τριών πόντων, στα 5 και 19 όλα αυτά. Η Κύπρος τώρα θέλει να επιτεθεί, έκλεψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ πέρασε, πήρε και το φάουλ. Θα σκοράρει με ένα, αλλά δεν υπάρχει καλάθι. Προφανώς δεν θα μετρήσει. Στο 75-64 το παιχνίδι. Ο μόνος που, αν δεν έχω λάθος, δεν έχει αγωνιστεί, είναι ο Περσίδης. Στην προκειμένη περίπτωση. Δεν έχει αγωνιστεί ο Περσίδης μέχρι τώρα. Είναι και ο μόνος που δεν έχει στατιστικά. Έτσι. Προφανώς. Και τώρα η Ελλάδα θα κατέχει τα... κάνει και μια αλλαγή τώρα ακόμα ο Βασίλης Πανούλης, βάζει τον Κώστα το Κούμπο στη θέση του Μίτογλου, πέρασε και ο Λαριτζάκης και ο Παπα-Νικολάου και ο Τολιόπουλος και ο... αν δεν κανόνας, ναι, και ο Μωραΐτης. Είναι οι πέντε της εθνικής μας. Την κορυφή της ρακέτας ο Κώστας, έδωσε την μπάλα στο Λαριτζάκη. Ο Τολιόπουλος από 45 μοίρες για δύο είναι άστοχος. Και η Κύπρος οργανώνει το παιχνίδι με τον Γιαναρά. Εδώ στην πάλι στο Μαντεοβάνι. Και τώρα ο Πασιάλη. Ο Μαντεοβάνι από το ύψος των βολών περίπου και ίσως και λίγο πιο κοντά στο Χ. Rebound για την εθνική μας ομάδα που θέλει να επιτεθεί γρήγορα με τον Μωραΐτη. Που δίνει στον Παπα-Νικολάου, το Λιόπουλος. Ο Λιόπουλος πάει μέχρι μέσα. Ένα σου τριών πόντων από το Λαριτζάκη είναι άστοχο. Απ' τη γωνία περίπου ο Λαριτζάκης σας το έχισε στα 4-20. 75-64 παραμένει το σκορ.
0: Ωραία, παραμένεις λίγο, δεν κλείνουμε τη γραμμή. Παραμένεις στο μικρόφωνο και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο, Γιώργο μου. Εμείς θα μιλήσουμε λίγο για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, πάμε στον Παναθηναϊκό. Το είπε νωρίτερα και ο Μάνος Σαραμόπουλος, ο Κλεμάν Τουρπέν θα είναι ένας εκ των κορυφαίων διαιτητών. Αυτή τη στιγμή θα είναι στο μάτς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Αυτόν όρισε η UEFA. Το μάτς θα γίνει στις 10 το βράδυ την Τετάρτη. Ένα μάτς που θα κρίνει ποιος από τους δύο θα βρεθεί στη link face του Champions League. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει μεγάλη ευκαιρία να είναι εκείνη που θα πάρει το εισιτήριο. Από εκεί πέρα να σας πω πως η Αλάνια Σπορ ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Παύλου Φερνάντες με τη μορφή του μονοετούς δανεισμού από την

Ο πρόεδρος τώρα της Αλάνια Σπορ ευχαρίστησε την ΑΕΚ για τη συνεργασία σε αυτή τη μεταγραφή και στάθηκε και στο ρόλο του Τσαβέλα, που από ό,τι καταλαβαίνουμε έβαλε το χεράκι του να γίνει αυτή η μεταγραφή. Η ΑΕΚ, η οποία προετοιμάζεται για το μάτς με την Λεύσκη. Η ΑΕΚ, η οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Δεν την τρομάζει κιόλας ο αντίπαλος. Θεωρώ ότι είναι χαμηλότερης δυναμικότητας. Και αν αναλογιστούμε για το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα,

Δεν έχει τη θεία εξοπαλία έφερε, οπότε μπαίνει στο γήπεδο και καθαρίζει το μάτς. Δεν έχει και πολλά διλήμματα από τη λέει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ ο Νίκολιτς. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει ο Βάργα ή ο Ζήνη. Φυσικά δίπλα στον Γιώβιτς. Υπάρχουν βέβαια ημέρες, υπάρχει βέβαια και αυριανή προπόνηση, οπότε θα πούμε περισσότερα μάλλον στην αυριανή μας εκπομπή. Τελική ευθεία λοιπόν για τη ρεβάντς με την Λεύσκη.

Ο ΠΑΟΚ τώρα δεν έχει και τόσο εύκολη. Παίζει εκτός έδρας, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι τόσο εύκολο το μάτς απέναντι στην Πράντ στην Νορβηγία. Έτσι νομίζω. Ελπίζω να κάνω λάθος. Γιατί είναι ένα παιχνίδι που αν το κερδίσει ο ΠΑΟΚ, όλα τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα στην ομάδα. Αν δεν γίνει αυτό, ύστερα και από τη φυγή του Κωνσταντέλια, πιστεύω ότι θα υπάρχει ήδη γκρίνια, θα υπάρχει ακόμα περισσότερα από τους φίλους του ΠΑΟΚ και λογικό θα έλεγα, παρά βέβαια το ευρύ 4-0 επί του Λεβαδιακού. Είναι ένα μάτς της χρονιάς θα έλεγα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ζητήσει να σβηστεί δεύτερη αγωνιστική της ποινής του Ζίβκοβιτς, που αν παίξει και ο Ζίβκοβιτς θα είναι ότι διαφορετικά τα πράγματα πιστεύω. Και επίσης από το αποτέλεσμα του μάτς της Πέμπτης θα δούμε πώς θα προχωρήσει ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τις μεταγραφές που θα κάνει για την ενίσχυσή του.

0: Ο Ευρωπαίος Όφι θα πάει για τη ρεβάντς με τη Τσεσεκά στη Σόφια με φίλους που θα στηρίξουν την ομάδα. Υπάρχει ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κριτικοί για τα εισιτήρια που έχουν εξασφαλίσει για αυτό τον αγώνα με τους Βούλγαρους, που θυμίζω έχει ένα πολύ καλό προβάδισμα από το, μετά το 3-0 στο Ηράκλειο. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται μπορείτε να μπείτε στο site της Payoffi για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Πάντως θα μπορούν και κάποιοι φίλαθλοι να ταξιδέψουν με το τσάρτερ της ΠΑΕ. Θεωρώ από τους Ευρωπαίους ο Όφι έχει το πιο εύκολο έργο, έτσι. Αφού έχει κερδίσει 3-0, ο ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία θα δυσκολευτεί. Αλλά ελπίζω να πάρει την, ελπίζουμε να πάρει την πρόκριση και την νίκη όπως και ο Παναθηναϊκός. Και να καθαρίσει και η ΑΕΚ, όπως είπα νωρίτερα, την μπουγάδα που λέμε. Για να πάμε λίγο στον Γιώργο Ιωάννου. Τον έχουμε στη γραμμή, Γιώργο.
1: Η Κύπρος μειώνει στις 7 ένα τρίποντο τώρα από τον Παπα-Νικολάου. Δεν θα ευτοχίσει ο Παπα-Νικολάου και ο Γιαναράς παίρνει το rebound. Η Κύπρος έχει μειώσει σε 7-77-70. Φάουλ από τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος έχει μείνει στους 3 πόντους το παιχνίδι. Έχει κάνει το τρίτο του προσωπικό φάουλ. Κιόλα. Ο Μπαζίνας περνάει στο παιχνίδι. Η Κύπρος έχει μειώσει σε 7 στα 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα που μένουν για το φινάλε. Και τώρα ο Μάρκου. Μια πάσα.
0: Θύμισε μας λίγο το χρόνο, Γιώργο μου.
1: Το 1.56 είναι τώρα.
0: Ωραία, θα μου δώσεις...
1: το βάνει άστοχο, βεβαίως.
0: Ωραία, θα μου δώσεις λίγο να πω δύο θέματα του Άρη και επιστρέφω σε σένα έτσι για την λήξη του μάτς. Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε φίλες και φίλοι την απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο από τη Σταντάρ Λιέγης για ένα χρόνο, διατηρώντας οψιόν όμως αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι του 2027. Είναι 26 ετών, κεντρικός αμυντικός, Κροάτης. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να ενισχυθεί. Επέστρεψε επίσημα και ο, θυμίζω, ο Μανού Γκαρθία στον Άρη, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Ο Άρης, ο οποίος κέρδισε χρόνο, είχε μια ανατροπή στο μάτς της πρεμιέρας, της πρώτης αγωνιστικής απέναντι στην Καλαμάτα. Κέρδισε 3-2, ένα έτσι πλούσιο παιχνίδι θα έλεγα. Κερδίζει και ο Άρης χρόνο ύστερα από αυτή την νίκη θα έλεγα. Και σιγά σιγά όλοι προσπαθούν να το αλλάξουν προς το καλύτερο βέβαια. Ο οποίος Άρης είχε καθυστερήσει όσον αφορά τις μεταγραφές. Έκανε όμως ποδαρικό με το δεξί για τη νέα σεζόν. Και τώρα βλέπουν καλύτερα, ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι, το μέλλον στην ομάδα. Να επιστρέψουμε και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Ένα λεπτό και 3 δευτερόλεπτα. Το Λιόπουλος θέλει να πάει μέχρι μέσα. Παπα-Νικολάου ελεύθερος για 3. Δεν θα συγχωρήσει αυτή τη φορά. Και κάπως σαν αντιδράει για τα προηγούμενα αυτού που δεν μπήκανε. 82-72, νομίζω εδώ τελειώνει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι. Στα 49 δευτερόλεπτα πλέον. Ο Παπα-Νικολάου το τελείωσε 82-72. Και τώρα η Κύπρος θα ψάξει μια επίθεση. Ο Παυλίδης έδωσε την μπάλα στον Γιαναρά. Γιαναράς, ο Χάρη Γιαναράς, ένα σούτ τριών πόντων από την Κύπρο είναι άστοχο. Rebound επιθετικό από, από τους φιλοξενούμενους. Άστοχος ο Γιαναράς, από κάτω το καλάθι η Κύπρια στο Γουν. Νέα προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Τα 22,7 δευτερόλεπτα, βέβαια όχι ότι θα αλλάξει ιδιαίτερα το παιχνίδι. Η Κύπρος μειώνει στους 8. Είναι το φάουλ από τον Μπαζίνα, το δεύτερο του φάουλ. Δύο πόντους ο Μπαζίνας. Ο Παυλίδης κόρανε, πήρε και το φάουλ στους 11 πόντους ο Παυλίδης. Μαζί με τον Τίγκα και τον Ιωάννη Γιαναρά. Εξαιρετική. Μείωσε στους 7 ο Παυλίδης. Δεν θα γίνει επίθεση. 82-75 η Ελλάδα θα επικρατήσει της Κύπρου. Μια Κύπρος αξιοπρεπέστατη. Μέσα στο παιχνίδι η Ελλάδα δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα. Ανέβασε πολύ λίγο τους ρυθμούς της σε λίγα σημεία του παιχνιδιού. Σε Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Telecom Center, η Ελλάδα η οποία παίρνει τη δίκη. Πρώτο σκόρ του παιχνιδιού και φυσικά της ελληνικής μας ομάδας, ο Tyler Dorsey, ακολούθησαν με 11 από τον Τσίπογλου και 10 ο Κώστας από το Κούπο. Τελικό αποτέλεσμα στο Telecom Center Athens, Ελλάδα-Κύπρος 82-75.
0: Βρε φίλε, πες στον εκφωνητή ότι είσαι στον αέρα. Λοιπόν, Γιώργο μου. Εντάξει, λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, φίλες και φίλοι, που μας μετέφερε όλα όσα έγιναν στο φιλικό της εθνικής μας απέναντι στην Τουρκία. Στην Κύπρο, όχι στην Τουρκία, διορθώνω. Ελλάδα-Κύπρος λοιπόν, 82-75 τελικό αποτέλεσμα. Το μάτς έγινε στο Telecom Center Athens. Ήταν το δεύτερο τεστ εθνικής ανδρών εν όψη βέβαια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

0: Είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 8, πριν από το τέλος της εκπομπής. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα φίλε. Καλώς σε βρήκα.
2: Καλησπέρα Σάκη μου, καλώς επέστρεψες.
0: Ούτε κατάλαβα πότε πέρασε, μια εβδομαδίτσα ήταν μόνο.
2: Να πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού λοιπόν, γιατί βέβαια. Έτσι 20... και με τέτοια ζέστη.
0: 24 Αυγούστου, νωρίς.
2: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, το θέμα της ημέρας είναι η αποχώρηση του Τσέριν για την Al Wahda.
2: Ναι.
0: Με, από ό,τι λένε πληροφορίες, με 3 εκατομμύρια. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, το σχόλιο σου?
2: Κοίτα να δεις, επειδή έχω να πω διάφορα, γιατί έχουμε μέρες να τα πούμε και μεσολάβησαν πολλά. Εντάξει, ο Τσέριν ήταν ένας προσφοριστές που ήταν προς πώληση. Νομίζω ότι το ποσό αναμενόταν μεγαλύτερο. Δηλαδή νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έλεγε για ένα ποσό 5-6 εκατομμυρίων κάποια στιγμή.
0: Και εγώ εκεί στο Τάλιρο περίμενα, μου έκανε εντύπωση τώρα.
2: Εντάξει, προφανώς, κοίταξε να δεις, επειδή προχτές ήμουν σε ένα φιλικό του Απόλλων Αθηνών και με το φίλο μου που με τιμάει με τη φιλία του το coach στο Σάκη το Τσιόλι. Και ήταν κάποιοι παλέμαχοι του Παναθηναϊκού που γνωρίζουν και αυτοί κάποια πράγματα από την ομάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αν ισχύουν αυτά που λένε, ο Παναθηναϊκός σε 10-15-20 μέρες το πολύ. Στο κέντρο του Σάκη θα έχει δύο ακόμα χαφ.
0: Και πολλές μέρες είπες, το λέω αυτό γιατί πρέπει να παραδώσει την ευρωπαϊκή λίστα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο πάρα πολύ. Γιατί αν πάρεις καλούς παίκτες, που αυτό θα πάει να κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να τους έχεις εκτός λίστας. Έτσι, οπότε
2: δηλαδή
0: πρέπει να γίνει
2: γρήγορα. Μαζί με τον Γκάνγκουα, ο οποίος είναι εξαιρετικός προπονητής από ό,τι λένε πλέον.
0: Ναι, το μαθαίνω και εγώ αυτό που λες.
2: Και μαζί με τους δύο καινούργιους, φάνε και ένα εξάρι και ένα οχτάρι. Ίσως από το κέντρο, για παράδειγμα, που θα δούμε την Πέμπτη, που είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως θα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία, ότι θα είναι τελείως διαφορετικό το κέντρο.
0: Τώρα, αλλά, κοίταξε, μιλάμε για τελικό το μάτς αυτό στη Τσεχία, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις, και επειδή εμείς θα λέμε και ό,τι λέμε δεν ξελέμε, όταν άρχισε αυτή η διαδικασία των παιχνιδιών, εγώ είχα πει, στη γνώμη μου ήταν ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κάνει 3 προκρίσεις με 6 νίκες. Αυτή ήταν η δική μου γνώμη για τον Παναθηναϊκό που έχω γνωρίσει εγώ και για τον Παναθηναϊκό που νομίζω και τώρα, αυτή τη στιγμή, με το ρόστερ που έχει και το μπάτζετ που διαθέτει, ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το φυσιολογικό. Αλλά αυτό είναι δική μου γνώμη. Νομίζω ότι οι προκρίσεις μετράνε σε αυτό το σημείο που είμαστε. Ο Παναθηναϊκός πήρε τις δύο προκρίσεις, έστω και μισοπαλή στην παράταση. Αλλά αυτό που έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν αυτοκτονικό. Ήταν ένας συνδυασμός και εγκληματικών διαιτητικών λαθών, αλλά δεν θέλω να σταθώ που δεν είναι εκεί, γιατί δεν υπάρχει δικαιολογία. Ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής του έκαναν τρομερά λάθη το τελευταίο 20 λεπτό και ένα παιχνίδι που θα πήγαινε σβηστό 2-0 ή 3-0 κατάφερε να το κάνει σοβαλιά.
0: Έτσι όπως είπε, κατάφερε.
2: Κατάφερε βέβαια, και επειδή δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα στα προκριματικά του Αυγούστου, και εντάξει, μπορεί να έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι μικρές οι αποστάσεις και όλα είναι επικίνδυνα.
0: Και αυτά τα μάτς, φίλε, κρύβουν παγίδες, το έχουμε πει, έχουμε δει να γίνουν.
2: Σίγουρα, απλά και κάποια στιγμή τελειώνουν οι δικαιολογίες και καλύτερη κλήρωση ο Παναθηναϊκός από αυτή που είχε δεν θα μπορούσε να το έχει τύχει. Και δεν υπάρχει δικαιολογία αν ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρει. Πρέπει την Πέμπτη οπωσδήποτε να πάρει την πρόκριση. Και πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός και να μην συνεχίσει τα λάθη και το προπονητικό τύμα, αλλά και όσοι αθλητές αγωνιστούν την Πέμπτη. Έτσι, γιατί είναι πολύ κομβικό για να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός και να συνεχίσει στην Ευρώπη καταρχήν. Και επειδή ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, όπως όλοι λένε από όλες πλευρές, για να μπορέσει να κάνει την έναρξη στο πρωτάθλημα με ήσυχο το κεφάλι του και τις προσθήκες που αναφέραμε πριν.
0: Ακριβώς,
2: με ηρεμία.
0: Μια και λες για προσθήκες, να επανέλθω λίγο στο Τζέριν και να κλείσουμε το θέμα αυτό. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε για να τον πάρει 650.000 ευρώ περίπου, οπότε τον δίνει γύρω στα 3 εκατομμύρια. Από αυτή την άποψη βγαίνει κερδισμένος μεν, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω. Πάνω από 140 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, 4 γκολ, 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Ένα παιδί που θεωρώ ότι βοήθησε τον Παναθηναϊκό.
2: Θυμάμαι των αναλογιών ήταν τίμιος.
0: Αυτό εννοώ, τίμιος.
2: Δεν είχε την εξέλιξη και αυτός, ούτε την αναβάθμιση του Παναθηναϊκού, δεν μπορούσε να κάνει διαφορά. Για να υπάρχει στο ρόστερ είναι μια αξιοπρεπή λύση, έτσι έχει καλά τα τρεξίματα. Καλή επιτυχία του ευχόμαστε, καλή τύχη να έχει συνέχεια και εντάξει, ένα παιδί που δεν έδωσε δικαίωμα ποτέ.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ήδη ούτως ή άλλως έψαχνε για ένα πολύ καλό παίκτη στο κέντρο. Τώρα, αν θα ήταν εξαροχτάρι ή οχταροεξάρι, δεν το θα δούμε τι θα κάνει και αν θα πάρει δεύτερο τώρα με την πώληση του Τσέριν ο Παναθηναϊκός. Είναι στο τελικό στάδιο όλα αυτά. Πάντως, να πούμε, μισό να ολοκληρώσω, αν θέλει, ότι Σισοκό, Μπακασέτα και Βιλένα δεν έχουν αποδεσμευτεί. Αναμένεται να αποδεσμευτούν. Ακούγεται για τον Μπακασέτα ότι υπάρχει πρόταση από την Κύπρο. Είναι παίκτες που δεν έχουν καθόλου ενεργό ρόλο στην ομάδα. Επίσης υπάρχει, από ό,τι μαθαίνουμε, ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ίσως υπάρξει μάλλον ενδιαφέρον για τον Τουμπά ή από την Κύπρο ή από την Ουτρέχτη, όπως λένε οι πληροφορίες. Και θα δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει. Για τον Μπακασέτα φαίνεται ότι είναι στο στόχαστρο της Ομόνιας, μιλάμε για την Κύπρο. Mm-hmm. Είχε ξανακουστεί πριν αρκετές ημέρες. Φαίνεται ότι αναθερμάνει το ενδιαφέρον της για τον παίκτη η κυπριακή ομάδα, ο οποίος παίκτης έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και ψάχνει βέβαια τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
2: Εντάξει, για τώρα που θες Μπακασέτα, βέβαια καλό είναι όλα τα συμβόλαια ή όλοι οι παίκτες που δεν υπολογίζονται σε, και είναι καλό να αποδεσμευτούν και για το σύλλογο και
0: βέβαια,
2: για το
0: κομμάτι,
2: διότι είναι στα χέρια βέβαια. Από την άλλη βέβαια, βλέποντας τις εμφανίσεις του Καμαρά, ο οποίος επειδή έχει γίνει ένα τρελό πάρτι εναντίον του στα μίντια κτλ, δίνοντας βέβαια και ίδιους δικαιώματα με τα λάθη και τον τρόπο που αγωνίζεται, ο Καμαρά αποκτήθηκε σάκι και είχε και τη φήμη, και όχι μόνο τη φήμη, στο βελγικό πρωτάθλημα είχε και πάρα πολλές κίτρινες, ως ένας ποδοσφαιριστής στο κέντρο που είναι δυνατός, που θα κάνει το μαρκαρισμά του, που δαγκώνει, να το πω ποδοσφαιρικά έτσι. Και βλέπουμε στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό κάθε άλλο παρά αυτό, ας πούμε έτσι.
0: Συμφωνώ, απλά επειδή μας πιέζει ο χρόνος να πούμε ότι υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει από την Ιταλία ενδιαφέρον για τον Καλάμπρια. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ιταλός δημοσιογράφος ο Οράτσιο Ακομάντο. Αποκάλυψε λοιπόν ότι ο πρώην αρχηγός της Μίλαν και ένας εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή στη Σέρι Α και η Τωρίνο είναι αυτή που φαίνεται ως πιθανότητα προορισμός. Ένα χρόνο είναι στον Παναθηναϊκό, θα δούμε βέβαια και τι κατάληξη θα έχει και αυτή η υπόθεση όσο περνάει ο καιρός. Πιστεύω θα ξεκαθαρίσει ο Καλάμπρια, ο οποίος θα είναι, έχει δηλωθεί στη θέση του που έχει τραυματιστεί, του
2: Τσάπρα.
0: Όχι.
2: Α, του Ζαρού, του...
0: που ήταν στην Κηφισιά, κοίτα, που ήρθε μαζί με τον Τετέικολη.
2: Του Παντελίδη.
0: Του Παντελίδη.
2: Του Παντελίδη. Ναι.
0: Ναι, είναι δηλωμένος, οπότε δεν νομίζω να ξεκινήσει βασικός. Για τα αγωνιστικά θα τα πούμε αύριο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Απλά έχει δηλωθεί για αυτά τα μάτς, οπότε έχει βγάλει από όλη την προπόνηση και θα είναι έτοιμος για τη Χράντετς. Βέβαια, χωρίς ρυθμό. 1,5 μήνα είναι έξω.
2: Ναι, σίγουρα δεν
0: υπάρχει χωρίς δεξιό μπάκο.
2: Αυτό το παιχνίδι, είπαμε, την Πέμπτη είναι τελικός και νομίζω ότι όλα, το μόνο σημαντικό αυτή τη στιγμή και το μόνο ουσιαστικό είναι ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση την Πέμπτη και όλα τα άλλα θα μπουν σε ρυθμό.
0: Ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι την Πέμπτη το μάτς είναι στις 8 στην Τσεχία. Η ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ. Ορίστηκε ο διαιτητής της ρεβάνς που είναι γνωστός. Ο Στέγκεμαν είναι. Μάλλον το γνωρίζουμε γιατί έχει έρθει αρκετές φορές εδώ στην Ελλάδα. 6 φορές σφίριξε μάτς ελληνικού πρωταθλήματος. Εγώ θα πω να τα πάει καλά, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει διαμαρτυρηθεί επίσημα στην UEFA για τη διαιτησία.
2: Μα είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν. Είναι τραγικά και όπως και στο παιχνίδι λέμε, δεν είναι δικαιολογία αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός μόνος έβγαλε τα μάτια του.
0: Έτσι.
2: Αλλά και οι αποφάσεις ήταν τραγικές καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα πω εγώ, γιατί γίνανε και άλλα λάθη. Αλλά τα δύο γκολ επί της ουσίας ανάκυρα το δέχουν, έτσι. Άσχετα με τα λάθη του ίδιου του Παναθηναϊκού. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: θα δούμε, πλησιάζουν οι μέρες, είναι μεγάλο τρίμερο και για τον Πάο και για τον Παναθηναϊκό.
0: Να πω δύο μικρές ειδησούλες, ότι ο βοηθός του Νίστρου πήγε στο μάτς Τούμπας να δει τον ΠΑΟΚ, ο Μόρτεν Μόλκερ. Παρακολούθησε το μάτς του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, είναι προσεχή αντίπαλη της ομάδας του Παναθηναϊκού. Και από την Τουρκία βγαίνει, σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την περίπτωση του Αλ Μουσράτη της Μπεσίκτας. Και με αυτό σε αφήνω, δεν έχω χρόνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή αρχή και τα λέμε.
0: Να σε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Καλό βράδυ. Επίσης.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ετοιμάζεται για το μάτς της Πέμπτης. Όπως σας είπαμε, μιλάμε για έναν τελικό. Ακόμη έναν τελικό.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Η Τρεβέτα είναι Ελλάδα Sports 94,3. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και τα μηνύματά σας σήμερα εδώ. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια, Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ. Η Τρεβέτα είναι Ελλάδα Sports 94,3. Γεια σας.

0: 94,3. Interveter. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 2 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Νέο πρόγραμμα ο σταθμός. Θα ξεκινάμε από τις 9 έως τις 2 Δευτέρα βράδυ, με αρκετή ζέστη και υγρασία έξω. Είπαμε θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμος, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα τηλέφωνα του σταθμού γνωστά, τα ξαναλέμε πάλι άλλη μια φορά. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Πήραμε σκητάλια από τον κύριο Σάκη Μπουσδούνη. Να τον καλησπερίσουμε, να πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και στο φίλο μας τον Σάκη. Εβδομάδα που μπήκε σήμερα και έχουμε παιχνίδια μεσοβδόμαδα από Τετάρτη και Πέμπτη, τα ελληνικά παιχνίδια, τα ελληνικά μάτς με ενδιαφέρον για ελληνικές ομάδες. Έχουμε βέβαια πολλά παιχνίδια για το Conference Europa και Champions League προκληματικά. Από Τρίτη ξεκινούν τα μάτς εμάς, Τετάρτη και Πέμπτη θα μας απασχολήσουν περισσότερο, εκεί που ο Παναθηναϊκός παίζει στην Τσεχία με την Κράλοβε, ο ΠΑΟΚ παίζει στην Νορβηγία με την Μπραν Τετάρτη βράδυ στις 8, αργότερα 2 ώρες μετά η ΑΕΚ παίζει στην Αγία Σοφιά στη Φιλαδέλφια με την Τζέσεκα Σόφιας, και την Πέμπτη ο Όφι ομοίως είναι ο μόνος που έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του μετά το 3-0. Νομίζω ότι είναι δύσκολο απίθανο να αλλάξει το αποτέλεσμα. Ο Όφι παίζει την Πέμπτη το βράδυ στις 9. Όλα αυτά θα τα ακούσετε εδώ από τον σταθμό, από τους 94,3 και το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, να πούμε και τα social media του σταθμού. Εκεί μπορείτε να μας βρείτε. Στο Instagram 943 κάτω παύλα sports. Facebook 943 sports. TikTok 943 Interveten sports. Στο YouTube 943 Interveten sports. Τώρα μας βλέπετε και live. Τώρα μας βλέπετε live. Βλέπετε τη μουτσούνα μου. Όσοι μπείτε στο site του σταθμού ελλαδατv.gr, μας βλέπετε και live και μας ακούτε και μας βλέπετε εικόνα και ήχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες, μάλλον σήμερα, στα παιχνίδια που τελείωσαν για το στοίχημα, για όσοι έχετε παίξει στοιχηματάκι σήμερα Δευτέρα. Είχαμε ένα παιχνίδι για το κύπελο εδώ το δικό μας, Ελασίρου Μαρκό 1-1. Με δύο γκολ από ό,τι βλέπω, στο 1 στο 92 προηγήθηκε Μαρκό με τον Λούκας, στο 94 εσωφάρισε με τον Μαρκός με πέναλτι η Ελασίρου, στα πέναλτι το Μαρκό πήρε την πρόκριση. Από εκεί πέρα πάμε να δούμε έτσι τα πιο σημαντικά μάτς που έχουμε τελικά μέχρι τώρα, σήμερα Δευτέρα είπαμε. Μποτοσάνι με την Τσιούκ από την Ρουμανία 1-0. Μπότεφ Βράτσα με την Μπότεφ Πλότβιβ 1-0 και αυτό τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε ένα παιχνίδι για το κύπελλο Γερμανίας και εδώ πάει να γίνει έκπληξη μεγάλη. Τώρα μια ομάδα, παιδιά, τώρα θα κοιτάξω να την πω όσο μπορώ καλύτερα, γιατί δεν έχει πολλά φωνήεντα, έχει μόνο σύμφωνα. Φωνήεντα έχει 1, 2, 3, 4 φωνήεντα σε λέξη με 15 γράμματα. Λοιπόν, Alt Gli Ένιτσκε παίζει με τη Βόλσμπουργκ, είναι 2-2, είναι στην παράταση, θα είναι μεγάλη έκπληξη αυτή αν αποκλειστεί η Βόλσμπουργκ. Από εκεί πέρα το Αμβούργο πέρασε, Βέρ Αμβούργο 0-3, Κίκερς με την Κολονία 1-2 τελικό και αυτό.

Music. tvelada.gr και μας βλέπετε και ζωντανά, μας ακούτε και μας βλέπετε, tvelada.gr. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα παιχνιδάκια, είναι στο 75 το παιχνίδι από την Ιταλία, Μπολόνια Λάτσιο 0-1. Μπρόντμπι Σίλκεμπορκ στο 51-0-1 και εδώ. Η Θέλτα Βίγκο Β' ομάδα με την Ανδόρα 0-1 στο 50. Η Στάλ με την Ρουχ Χορζόφ 0-1 στο 49. Πάμε Σουηδία, Μάλμε Τζουγκάρντεν 0-1 στο 49. Στο 51 Βάρναμο Λατσκρόνα 1-0. Έστερσουντ Λουντσκίλε 0-0. Ημίχρονο, όχι δεν έχουμε ημίχρονο κάπου. Νόρκεπινγκ Φάλκεμπερκ 2-0 στο 48. Σασούνα Λεβάντε 0-0 στο 38. Και έχουμε παιχνιδάκια από την Β' κατηγορία της Ολλανδίας, 2 μάτς. Αϊτχόφεν Β' Τόπος 0-0 στο 7. Ουτρέχτη Β' Χέρακλες 0-2 νωρίς στο 8 λεπτό. Αυτά αργότερα, έχουμε και άλλα παιχνιδάκια. Θα τα πούμε και θα τα λέμε. Έχει και 2 μάτς, 1 για την Ιταλία, Ρώμα Φιωρεντίνα, και 1 για την Αγγλία, Φούλαμ Τσέλσι. 10 παρατέταρτο το Ιταλικό, 10 η ώρα το Αγγλικό, και αργότερα έχει παιχνίδια από τη Β' κατηγορία της Ολλανδίας από ό,τι βλέπω. Έχει κουπόνι πλούσιο, πολλά παιχνίδια και βραδινά μετά τις 12. Η φίλη μας η Ντίνα μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Να σε καλά, Ντίνα.

Ο φίλος ο Μιχάλης, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα είναι πρώτη, όχι, από χτες ξεκινήσαμε πρώτη εκπομπή, σήμερα είναι δεύτερη, από χτες ήρθαμε, φιλαράκο μου, να είσαι καλά, ελπίζω να πέρασε και εσύ καλά. Ο φίλος ο Μάικ μας έστειλε μηνυματάκι που λέει Κύπρος ακούει Βασίλη Γερασίμου. Η Κύπρο μας ακούει γενικότερα εδώ σταθμό και μας στηρίζει τα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο, Super Sport στους 104. Γεια σου φίλε Μάικ, καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί στην Κύπρο. Να πούμε, μας ακούτε και στις Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ και βέβαια σε πολλές περιοχές εκτός Αττικής και στην Αττική βέβαια, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 94,6. Μάλλον 98,6, συγγνώμη. Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο και στη Λακωνία 104,6. Το Λακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Αγρίνιο, Γουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6. Και στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7 και έρχονται και άλλοι νομοί. Θα μας ακούτε σε λίγο καιρό και σε πολλές περιοχές και άλλες περιοχές εκτός Αττικής.

Ο φίλος μας ο Αντώνης μας καλησπερίζει. Καλή εκπομπή Μπιλάρα. Να σε καλά φιλαράκο. Μπιλάρα, ποια παιχνίδια έχει αύριο για το ευρωπαϊκά ματς? Οι ελληνικές ομάδες δεν παίζουν αύριο. Είπαμε Τετάρτη παίζουν οι τρεις ομάδες, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, 8 η ώρα και 10 η ώρα η ΑΕΚ. Πέμπτη παίζει ο Όφης στις 9. Αύριο όμως έχει παιχνιδάκια. Το πρώτο είναι 8 παρατέταρτο, είναι προκριματικά Champions League, η Σαμπάχ με τη Χάπολ Μπερσεβά. Και το βράδυ στις 10 έχουμε Λάγκς και Λίντσερ με την Celtic και Μπόντο Γκλιμπτ με την Νάιμέγκεν. Βέβαια υπάρχουν και άλλα μάτς που δεν έχουν, βέβαια. Δεν μιλάμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά πρωταθλήματα, μεγάλο κουπόνι και αύριο Τρίτη, αλλά πολλά παιχνίδια από ό,τι βλέπω είναι από β' κατηγορία της Σκωτίας. Κύπελα πρέπει να είναι αυτά, για να ρίξω μια ματιά, μισό λεπτό. Ναι, Challenge Cup από Σκωτία, πολλά παιχνίδια, 10 παρατέταρτο. Πολλά παιχνίδια έχει και από την Αγγλία, και αυτό είναι για το League Cup και της Αγγλίας.

Ο φίλος ο Ηλίας μας καλησπερίζει από τη Μεταμόρφωση, μας λέει καλό χειμώνα. Εντάξει, καλό χειμώνα για πολλούς. Μπορεί να είναι ακόμα ζέστη, να κάνει ζέστη και να έχει και καύσωνες. Μέχρι Τετάρτη θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εντάξει, για εμάς που γυρίσαμε, καλό χειμώνα. Τι το πούμε τώρα, το πούμε σε 10 μέρες, το ίδιο πράγμα είναι. Από Θεσσαλονίκη, φίλη μας, η Αποστολία μας έστειλε μήνυμα. Εύχομαι ολόψυχα νίκες σε ελληνικές ομάδες. Καλό πρόγραμμα. Γεια σου, Αποστολία από Θεσσαλονίκη.

Κάτι μεταγραφικό, φίλε Δημήτρη, που ρωτάς γενικά για τις ομάδες? Δεν υπάρχει έτσι κάτι. Ακούγονται πολλά ονόματα και για Ολυμπιακό. Πιο πολύ για Ολυμπιακό ακούγονται διάφορα ονόματα. Αλλά δεν έχει έτσι κάτι ολοκληρωθεί.

Μιλάρα, μια καλησπέρα από εμένα. Καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Να κάνετε κάτι για το σταθμό εδώ στην Πάτρα. Παιδιά, κάτι κάνουμε. Προσπαθούμε να είμαστε εκεί με συχνότητα, να μας ακούτε και από συχνότητα και από την Πάτρα. Θα τα φτιάξουμε όλα. Ο φίλος ο Τάσος από τα κάτω Πατήσια. Μιλάρα, καλησπέρα. Βλέπω προκρίσεις για όλες τις ελληνικές ομάδες και ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΟΦΗ. Εντάξει, ΟΦΗ, παιδιά, είναι ο μόνος που έχει σιγουριά. Όσο μπορεί να πεις κάτι σίγουρο στο ποδόσφαιρο, νομίζω μετά το 3-0 ΟΦΗ δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει τους Βουλγαρούς. Οι άλλες τρεις ομάδες έχουν να κάνουν αγώνα για να περάσουν, δεν έχουν εξασφαλίσει κάτι. Ούτε ο Παναθηναϊκός μετά την αυτοκτονία το 2-2 στο ΆΚΑ, τον πρώτο γύρο, πριν δηλαδή μια εβδομάδα, το πρώτο μάτς. Ο ΠΑΟΚ τα ίδια 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω από τον ισόπαλο αποτέλεσμα, που δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Τώρα τη ρεβάνση στη Νέα Φιλαδέλφια. Το Μαρκό που ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης, που έστειλε μήνυμα και ήταν, τελείωσε 1-1 το κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Απέναντι πέρασε η Μαρκό με 3-4.

Διαβάζω ένα θεματάκι. 40 ολόκληρα χρόνια από την κότα της Αργεντινής με την Αγγλία στο Μουντιάλ το 86. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκόραρε, θυμάστε, με το χέρι του Θεού που είπαμε. Πουλήθηκε στη λευκή μπάλα μέσω δημοπρασίας στην Αμερική. Πουλήθηκε, παρακαλώ, ακούστε παιδιά, κρατήστε μια μπάλα που την ακούμπησε το χέρι του Μαραντόνα και μπήκε γκολ, το χέρι του Θεού που βγήκε αυτή η φράση. Πουλήθηκε 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, αν υπήρχε τότε το ΒΑΡ, λέει ο φίλος, ναι, αν υπήρχε το ΒΑΡ δεν θα είχε μείνει αυτή η ατάκα, η περίφημη, το χέρι του Θεού, θα είχε ακυρωθεί το γκολ. Αλλά τότε δεν υπήρχε το 86 ΒΑΡ και το γκολ μέτρησε και μέτρησε και η Αργεντινή κέρδισε με το χέρι του Θεού, το οποίο, η οποία μπάλα πουλήθηκε 2,9 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα κάτι έτσι, το μικρόφωνο, ας πούμε, που μιλάει ο Σάκης ο Μπουσδούνης, μπορεί σε 40 χρόνια να πουληθεί το ίδια λεφτά. Να έχει την ίδια αξία. Πολλά τα λεφτά πάντως, 2,9 εκατομμύρια για μια μπάλα.

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε με υγεία. Σας ακούω σήμερα πρώτη φορά. Λέω φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Ο φίλος εδώ, ο Χάρης, μου στέλνει ένα βιντεάκι. Φίλε, το είδα. Ένας 21 ετών πιτσιρικάς οδηγός είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου είχε το οδηγούσε με ανοιχτές πόρτες και στη μουσική στο τέρμα. Τον πιάσανε και πήγε, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Τώρα, αυτή η τρέλα, ρε παιδιά, που έχετε κάποιοι με αυτοκίνητα γρήγορα. Θες να οδηγήσεις γρήγορα, κακώς οδηγάς γρήγορα. Αλλά το κάνεις. Τι το βγάζεις στο ίντερνετ? Από την επόμενη στιγμή θα σε πιάσουν. Δηλαδή το κάνεις τη βλακεία και πηγαίνεις με 240 χιλιόμετρα στην εθνική οδό, ας πούμε, σε δρόμους με πολλά πολλά χιλιόμετρα. Το βίντεο το ανεβάζεις να δείξεις τι, ας πούμε. Σαν να λες, ελάτε πιάστε με.

Ο φίλος ο Βασίλης μας στέλνει το μήνυμά του με πολλές ευχές για το νέο πρόγραμμα. Μπειλά το είδα σε διάφορα site το νέο πρόγραμμα στο σταθμό. Μακάρι να πάτε όσο καλά μπορείτε. Να είστε καλά φιλαράκο από εσάς. Και εμείς εσάς θέλουμε να είστε δίπλα μας.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Συνονόματε καλησπέρα και από εμένα. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Στο Γιάννη το φίλο μας εκεί από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Γεια σου Γιάννη, καλή βάρδια. Και στο φίλο μας τον Σωτήρη που μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνίδια του στοιχήματος, αν έχουμε κάποια γκολ για όσους έχετε παίξει στοιχηματάκι σήμερα Δευτέρα. Λοιπόν, Μπολόνια Λάτσιο παραμένει το 0-1 στο 89. Η Μπρόντ με τη Σίλκεμπορ το γύρισε η Μπρόντμπι 2-1 στο 65. Θέλτα Βίγκο Ανδόρα μειώνει η Θέλτα Βίγκο Βίτα ομάδα 1-2 στο ίδιο λεπτό στο 65. Η Στάλ με τη Ρούχορζόφ είναι 0-1 στο 63. Φαρένσε Φελγκιέιρας 0-1 στο 56. Μάλμε Τζουγκάρντεν 0-2 στο 65. Βάρναμο Λατσκρόνα 1-1 στο 66. Έστερσουτ Λουτσκίλε 0-0 στο 63. Νόρκεπινγκ Φάλκεμπεργκ 2-0 στο 62. Ημίχρονο Σασούνα Λεβάντε 0-0. Και τα δύο Ολλανδικά, Ειντχόβεν Βίτα Τόπος στο 21ο λεπτό 0-0. Ουτρέχτη Βίτα Χέρακλες 0-2. Ξεκίνησε και ένα μάτς πριν από λίγο, πριν 7 λεπτά. Λοκομοτίβ Πλόβδιβ με την Άρντα είναι στο 0-0.

Ο φίλος μου Βαγγέλης ο Γκιώκας μου στέλνει μηνυματάκι. Κάνε 2-3 γκολ Λάτσιο να μην πω φυλακή. Ο φίλος μου Βαγγέλης. Βαγγελάκι μου είναι 0-1, είναι στο 90, μπήκαμε στις καθυστερήσεις, για να δω μισό λεπτό. Ναι, είναι στις καθυστερήσεις το παιχνιδάκι, 0-1 στο 89. Το γκολ μπήκε στο 59, το έβαλε ο κύριος Φρατέση, ο Νταβίτ Φρατέση στο 59, γκολ για τη Λάτσιο. Ο Βαγγελάκης θέλει ένα γκολ για να πάει ταμείο.

Τα πιο σημαντικά μάτς Φιλαράκου Νίκο είναι μετά τις, έχει, εντάξει, έχει και ένα παιχνίδι 9.30 ώρα Σίβασπορ με τη Μάνισα Σπορ. Έχει κάποια μάτς από την β' κατηγορία της Ιταλίας. Ανασχολείστε και τα πιο σημαντικά μάτς είναι το βράδυ σε λίγη ώρα, δηλαδή από τώρα. Ρώμα Φιωρεντίνα 10 παραπέρτο, πρεμιέρα και για τη Ρώμα και για τη Φιωρεντίνα. Και Φούλαμ Τσέλσι στις 10. Και ένα μάτς 10 και πέρτο που είναι από την Πορτογαλία, Ζιλ Βισέντε με την Κάζα Πία, ξεκινάει 10 και τέταρτο. Έχουμε μετά τις 10.30 δύο μάτς, Μάλαγα Λακορούνια από την Λίγκα της Ισπανίας και Γρανάδα με την Μαγιόρκα. Και μετά έχουμε παιχνίδια μετά τις 12 από Λατινική Αμερική, κλασικά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30, έφυγε σιγά σιγά το πρώτο μισάωρο. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας, να ακούσουμε κάποια μικρά απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια, εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Έχει Κοσμοτέ το Ρώμα Φιωρεντίνα και το Φούλαμ Τσέλσι, νομίζω το Νοβά. Τώρα πιο ακριβώς ψάξω λιγάκι, θα τα βρεις. Πάντως στα δύο μάτς θα έχει κανονικά live τα κανάλια τα συνδρομητικά.

0: Λοιπόν, τελείωσε το μάτς στην Πολώνια. Πολώνια Λάτσιο, Βαγγέλη μου, δεν τα κατάφερε η Λάτσιο να δεχθεί ένα γκολ, να βάλει γκολ η Πολώνια. 0-1 τελικό αποτέλεσμα, με 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Μπρόντμπι Σίλκεμπορκ είναι 2-1, είπαμε, στο 75. Γκολ για την Ανδόρα, τρίτο γκολ. Θέλτα Βίγκο Βίτα Ανδόρα 1-3. Φαρένσε Φελγκιέιρα στο 66 γίνεται 1-1. Κάποια αλλαγή δεν βλέπω στο. Νόρκεπινγκ Φάλκεμπερκ γίνεται 2-1 στο 72. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια. Απλά η Λοκομοτίβ παίζει με την Άρντα. Η Λοκομοτίβ παίζει, θα παίξει με 10 παίκτες από το 17. Και μετά αποβλήθηκε στο 14 ο Ζιουλιέν. Τώρα τι έκανε, κανένα μαχαίρι θα έβγαλε στο 14 για να αποβληθεί τόσο νωρίς. Δύο δέκα, δύο είκοσι, πενήντα εννέα, σαράντα τρία, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον πρώτο φίλο που μας πήρε τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Μόνο Γεράσιμο υπάρχει.
0: Καλώς το φίλο μου. Πού είσαι ρε φίλε.
1: Μόνο Γεράσιμο, εγώ να ξέρω στο στίγμα που δεν χάνω.
0: Μόνο Βαγγέλης. Μόνο Σόουμαν, τέλος. Είδα, για να σου πω το πρωί, αυτό το δελτίο που είδα το πρωί στο Facebook είναι...
1: 1,75 κάτι ρέστα που είχα, 30 μάτς over 1,5 και ήρθα, πήρα 170.
0: Άκου τώρα να δεις φίλε. Ξέρεις,
1: το κίνησε μισή ώρα.
0: Ναι, λογικό είσαι, ξέρουμε. Α, τώρα το 1,75 να πάρεις 175 ευρώ είναι τεράστιο το νούμερο.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να τα 175 ευρώ εσένα να είναι δύο πανέρια λουλούδια στα μπουζούκια, αλλά σαν νούμερο με 1,75 να πάρεις 175 ευρώ είναι πολλά τα λεφτά.
1: 177, ναι.
0: Τρεις γύρες λουλούδια για σένα είναι στον κιάμο.
1: Εγώ εδώ είμαι τώρα σε διαπραγματεύσεις, θα δώσω τον νεφρό.
0: Άστα αυτά που ξέρεις. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Πρώτη μούρη στα μπουζούκια είσαι, κάθε μπουζούκι πρώτη μούρη.
1: Τι να λέει αυτό δεν λέει
0: κάτι. Πάνω στην πίστα σε βάζουν και κάθεσαι.
1: Όσο μεγαλώνουμε να εισάσυλα τα σχήματα.
0: Ωραία σχήματα φέτος έχουμε το χειμώνα.
1: Έχει, ναι.
0: Θα έχει πολύ δυνατό. Εμένα μου αρέσει πολύ το κιάμος Πανταζής. Πολύ δυνατό
1: θα είναι. Τι θα είμαι εγώ, μωρέ, που θα είναι.
0: Θα είναι πολύ δυνατό αυτό.
1: Θα είναι, ναι. Και Λιόλι Ρουβάς θα είναι.
0: Και αυτό θα είναι και
1: εγώ δεν το ακούω κανένα να τους δει, αλλά θα είναι δυνατό.
0: Όχι, φτιάχνουν γερά σχήμα.
1: Να περάσετε αύριο.
0: Μακάρι, φίλε, μακάρι.
1: Θα πάτε Champions League, να δείτε τη γλύκα όπως είδαμε και εμείς πέρσι.
0: Είναι άλλο πράγμα ρε φίλε, μόνο που να παίξει φτάνει, εντάξει.
1: Ισχύει, αν δεις και πέντε ομάδες βέβαια, καλές
0: βέβαια. Σωστό.
1: Ωραία παιχνίδια.
0: Σωστό.
1: Πήρες διαρκεία.
0: Όχι, δεν πήρα φέτος διαρκεία, δεν είχα οικονομική άνεση να πάρω διαρκεία φέτος. Θα πηγαίνουμε με ειστηριάκι. Ή θα πηγαίνουμε στα δημοσιογραφικά εκεί με τα φιλαράκια.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου Βασίλη
0: Χάρη. Να είσαι καλά Βαγγελάκι μου. Τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Βαγγέλης Γιώκας, παιδιά, είναι άνθρωπος ο οποίος στις καλές εποχές των μπουζουκιών δεν υπήρχε μπουζούκι που να μην είναι μέσα. Γίναγε σε όλα. Και τώρα βέβαια γυρνάει σε όλα. Αλλά όχι κάθε μέρα γιατί δεν είναι ανοιχτά. Είναι μόνο Παρασκευή Σάββατο. Λοιπόν, το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Το email μας στο nearpapaki943.gr.

Μιλά, λέω να παίξω ένα σχηματάκι τώρα τα δύο μάτς που τα έχει και live να τα χαζεύω. Τι βλέπεις τα παιχνίδια. Εντάξει, ξέρω εγώ, αν έπαιζα κάτι, δεν έχω παίξει κάτι σήμερα καθόλου. Αν έπαιζα κάτι, θα έπαιζα τη Ρώμα να κερδίσει.

Φιωρεντίνα στο 1.75 το βλέπω εδώ. Και αν έπαιζα και την Φούλα με την Τζέλση, εκεί θα έπαιζα γκολ γκολ και over 2.5. Αυτά έτσι μια επιλογή που θα έκανα. Φίλε, μη σε πάρω βέβαια στο λαιμό μου, παίξω ό,τι βλέπεις εσύ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Καλημέρα και καλησπέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα όπως πάντα από τον εξωτικό και όμορφο Πειραιά. Για τον Παναθηναϊκό, ότι το έχετε ακούσει από νωρίτερα, ότι ο Άνταμ Τσέριν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ουάχδα. Παναθηναϊκός συμφώνησε για την πώληση του παίχτη. Εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα παίξει την σεζόν που μας έρχεται ο Σλοβαίνος μέσος του Παναθηναϊκού, ο πρώην Σλοβαίνος μέσος του Παναθηναϊκού, ο Τσέριν.

Ο φίλος ο Μπαμπίνος, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τα δύο προγνωστικά που έδωσες τα έπαιξα μόλις τώρα, ένα ταλιράκι. Να υποθέσω 5 ευρώ, ε. Καλή επιτυχία, φιλαράκο.

Είπαμε χθες για τα παιχνίδια στην Super League και από ό,τι διαβάζω εδώ ο φίλος μου ο Νίκος Μποζιονέλος στο Μηντιάρχη γράφει ότι τα δύο με τρία μάτς αναγωνιστική της Super League 2 αποκτήθηκαν από την ΕΡΤ για τα τρία χρόνια και για 7,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Δεν είναι και άσχημα τα χρήματα. Για τρία χρόνια θα έχουν και ένα έτσι, θα πάρουν κάποια χρήματα και ομάδες από τη Super League 2 που ταλαιπωρούνται. Αποκτήθηκα λοιπόν από την ΕΡΤ για τρία χρόνια και για 7,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή να έχουμε, λέει ο φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα. Ναι φιλαράκο μου, έτσι θα είναι το πρόγραμμα το καινούριο. Από 1η Σεπτεμβρίου θα είναι ολοκληρωμένο το πρόγραμμα στο σταθμό. Υπάρχει και στα social media, μπορείτε να μπείτε να δείτε τις ώρες των εκπομπών και των παραγωγών. Από 1η Σεπτεμβρίου κάνουμε πρεμιέρα, εμείς ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα. Θα είμαστε παρέα από τις 9 καθημερινά έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακές θα είμαστε από τις 12 έως τις 2.

Να και ο φίλος ο Σάκης, μετά από 15 μέρες, μάλλον μισό λεπτό, να το πάω την αρχή, έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Γεια σου φιλαράκι, να πούμε καλή σεζόν, να έχουμε ποδοσφαιρική με τις ομάδες μας, χωρίς τραυματίες, και αν και εμείς στην Πανάτα μας πάει η ζουμία από τραυματισμούς, όλα καλά, τα κάνατε τα μπανάκια σας. Ναι, τα κάναμε τα μπανάκια μας. Εκπομπή ξεκινήσαμε χτες, ήταν η πρώτη εκπομπή, σήμερα είναι η δεύτερη. Και εγώ από σήμερα εργασία, μετά από 15 μέρες ξέχασα να οδηγώ. Άντε καλή εκπομπή, Μπιλάρα, σε ακούω, λέει ο φίλος ο Σάκης που έστειλε μήνυμα εκεί από τον Ισθμό, την Κόρινθο. Λοιπόν, Κοσμοτέ 3 από ό,τι βλέπω έχει το μάτς της Ρώμα με την Φιωρεντίνα. Ξεκινάει σε πολύ πολύ λίγο, θα τα ενημερώνουμε. Λοιπόν, Μπρόντμπι, Σίλκεμπορ γίνεται 3-1 στο 87. Θέλτα Βίγκο Ανδόρα, τον γκολ το πήρε πίσω τη Ανδόρα το 1-3 και καπάκι έβαλε γκολ η Θέλτα 2-2 στο 88. Ισοφαρίζει η Θέλτα Βίγκο Β' ομάδα. Η Στάλ με τη Ρούχορ Ζόφ είναι 0-1 στο 86. Μάλμε Τζουγκάρντεν 0-3 στο 87. Στο 90 Βάρναμο Λάτς Κρόνα 1-1. Έστερσουν Λουσκίλε 0-0 στο 86. Νόρκε Φάγκεμπερκ στο 85 2-1. Ο Σασούνα Λεβάντε στο 57 παραμένει το 0-0. Και Αϊτχόφεν Β' Τόπος 0-0 ημίχρονο. Πάρτι για τη Χέρακλες. Ουτρέχτη Β' Χέρακλες 0-5 στο 44. Η Λοκομοτίβ παίζει με 10 παίκτες με την Άρντα, παραμένει το 0-0 στο 30. Ακόμα ένα παιχνίδι από την Ρουμανία ξεκίνησε πριν από περίπου 10 λεπτά. Ο Τελούλ Γκαλάτι με την Άργες Πιτέστη 0-0. Κοτζαέλη Σπορ με την Αμέντ Σπορτίφ 0-0 στο 15ο λεπτό. Λιβόρνο Τόρες 0-0 και Σίβασπορ Μανίσα 0-0. Και έχουμε σέντρα και σε παιχνίδι από το κύπελο Γερμανίας. Χάλεσερ με την Σάλκε 0-0 στα πρώτα 2-3 λεπτά.

Ξεκίνησε το μάτς στην Ρώμη, Ρώμα Φιωρεντίνα. Στα πρώτα δευτερόλεπτα δεν έχουμε κάτι. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Μπιλάρα, ο Τζίτσι τι κάνει? Ο Τζίτσι καλά είναι. Μας έστειλε μήνυμα χθες, πήρε και τηλέφωνο. Τον περιμένουμε, μας είπε Τετάρτη θα έρθει εδώ να μας πει και νέα για τη νέα ομάδα που αναλαμβάνει ο μεγάλος πρόεδρος, ο Τζίτσις.

Και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα, πρώτη μέρα πήγαμε για δουλειά σήμερα και είδα η Αθήνα γέμισε και πάλι. Ναι, και εγώ το πρωί που κυκλοφορούσα λίγο έτσι για κάτι δουλειές στους δρόμους, είδα την Αθήνα, όχι όπως είναι. Ακόμα δεν έχει γεμίσει τελείως, αλλά είχε αρκετή κίνηση και να παρκάρεις λίγο δύσκολο. Που λίγες μέρες πριν πάρκαρες όπου ήθελες, πήγαινες όπου ήθελες, σε πολύ λίγα λεπτά, σε πολύ λίγη ώρα, σιγά σιγά έρχονται και οι τελευταίοι των Μοϊκανών που λέμε, οι τελευταίοι παραθεριστές μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα γεμίσει και πάλι Αθήνα και θα λέμε που πάμε στον Κηφισό, στη Συγκρού, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, ένας πάνω στον άλλον. Αλλά κάτι υπομονή, νομίζω είναι 183 μέρες για τα Χριστούγεννα. Παιδιά, αυτό σας λέει κάτι. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από την Χαλκίδα εκεί με τα τρελονερά. Γεια σου φίλε Σπύρο.

Ο φίλος ο Νίκος μου στέλνει ένα ωραίο με την καλησπέρα του πρώτα απ' όλα. Λέει Μπιλάρα καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή αγωνιστική σεζόν να έχουμε και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες τις ελληνικές στην Ευρώπη. Και μου στέλνει λέει γιατί στα πατώματα λέει στα κομμωτήρια είναι γεμάτα τρίχες. Σωστό. Το δίκιο σου βουνό. Τα πατώματα στα συνεργεία είναι γεμάτα γράσο και λάδι και αυτό το δίκιο σου βουνό. Και ρωτάει ο φίλος γιατί λέει στις τράπεζες τα πατώματα δεν έχουν χαρτονομίσματα. Φίλε μου, έχεις μια σωστή απορία, το δίκιο σου βουνό. Πώς κομμωτήρια και συνεργεία έχουν κάτω λάδια, γράσα και τρίχες αντίστοιχα. Δεν έχει κύπα Ευρώπουλα στις τράπεζες. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Beyond the doubt. Ο Παναγιώτης ο φίλος, παιδιά, με το πιστό το φιλαράκι μας κάνει ετοιμασίες, ανοίγει τώρα την επόμενη, άνοιξε και από την επόμενη εβδομάδα θα έχει, Σεπτέμβρη νομίζω, θα πω σε λίγο ημερομηνία, θα έχει το καινούργιο όνομα στο ίδιο σημείο με κάποιες αλλαγές. Έχει ένα πάρτι, θα κάνει τρελό πάρτι από τη Μούπε, σας περιμένει όλους.

και στην ΕΑΚΗ και γνωστού στο Περιστέρι. Είναι. Μιλάρα, έπαιξα 10 ευρώ διπλό Chelsea άσο Ρώμα. Πώς τα βλέπεις? Εντάξει, φαβορή έχει παίξει. Όχι μεγάλα φαβορή βέβαια, αλλά φαβορή είναι και οι δύο ομάδες. Στο 1,70 βλέπω τη Ρώμα, στο 2 η Chelsea. Μακάρι φιλαράκο να περάσουν και να πληρωθείς. Ξεκίνησε και ένα μάτς από τη β' κατηγορία της Γαλλίας. Ρεμς Ανεσί 0-0 στο 1 το λεπτό. Ανοίγει το σκόρι Σίβασπορ με τη Μανίσα Σπορ 1-0 στο 25 λεπτό. Από εκεί πέρα κάποια άλλη αλλαγή, να δούμε αν έχει. Ναι, και η Κοτζαέλη Σπορ ανοίγει το σκορ με την Αμέν Σπορτίφ 1-0. Άιντχόφεν Β' ανοίγει το σκορ λίγο πριν το ημίχρονο 1-0 και είναι ημίχρονο αυτό. Ο Σασούνα Λεβάντε είναι 0-0 στο 68. Νόρκεπινγκ Φάλκεμπεργκ τελικό αποτέλεσμα 2-1. Τελικό και Μάλμε Τζουγκάρντεν 0-3. Βάρνα Μολάτσκρονα 1-1. Έστερσουντ Λουτσκίλε 0-0 τελικά αποτελέσματα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10, τραγουδάκι, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
3: με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση?
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό.
7: Λοιπόν, το Ρώμα με τη Φιωρεντίνα είναι στο 0-0, 13ο λεπτό. Πριν από λίγο έγινε μια φάση που ο διαιτητής έδειξε κόρνερ. Και από το καινούριο, με τους καινούριους κανονισμούς τώρα οι βαρίσεις έχουν δικαίωμα να επεμβαίνουν και στο κόρνερ. Δηλαδή αν θεωρούν την μπάλα δεν είναι κόρνερ και είναι out, έχει γίνει κόντρα, ο διαιτητής μπερδεύει και έδωσε κόρνερ, ο βαρίστας επεμβαίνει και λέει ότι δεν είναι κόρνερ, όπως έγινε πριν από λίγο σε μια φάση της Ρώμα που ο διαιτητής έδειξε ότι η μπάλα έχει περάσει out ο παίκτης της Φιωρεντίνα. Ο βαρίστας του μίλησε, του είπε ότι δεν υπάρχει κόρνερ και έτσι η φάση τελείωσε με ελεύθερο για την Φιωρεντίνα.

Λοιπόν, έχουμε και το μάτι της εθνικής μας με την Γερμανία. Διαβάζω εδώ τα εισιτήρια. Εκεί στη Γερμανία παίζουμε. Εξαντλήθηκαν στο Άψε Σβήσε τα εισιτήρια της εθνικής για το μάτς με την Γερμανία. Είναι εκτός έδρας το μάτς. Δευτέρα, χτες, μάλλον σήμερα το μεσημέρι, 12 η ώρα, τέθηκαν σε κυκλοφορία τα 2.200 χαρτάκια που έχει προμηθευτεί η ΕΠΟ για το μάτς στο Augsburg. Μέσα σε 3 ώρες τελείωσαν τα εισιτήρια. 2.200. Βέβαια, αναμένεται να έχει πολύ περισσότερο κόσμο το γήπεδο από Έλληνες οπαδούς, φιλάθλους. Και στη Γερμανία λένε, θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρχουν μεμονωμένοι Έλληνες φύλαθλοι σε άλλα σημεία του γηπέδου. Το μάτς θα γίνει 27/9, 10 παρατέταρτο. Ενώ πρεμιέρα η εθνική μας θα κάνει στο Nations League 3 ημέρες πριν, αντιμετωπίζοντας την Σερβία εκτός έδρας.

Λοιπόν, ξεκίνησε στο παιχνίδι με γκολ η Chelsea στο 4ο λεπτό, νωρίς Fulham Chelsea 0-1 με τον Πέντρο, Ζωάο Πέντρο στο 1ο λεπτό. Γκολ για την Chelsea. Σίβασπορ Μανίσασπορ γίνεται 1-1 στο 35, Λιβόρνο Τόρες 0-1 στο 32. Κάτι άλλο αλλαγή δεν βλέπω να υπάρχει, όχι. Ξεκίνησα και τα μάτς για την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, όλα στο 0-0 τα πρώτα 3-4 λεπτάκια. Και ένα παιχνίδι από την Αργεντινή, Ατλέτικο Γκουέμες με την Ατλέτικο Ραφαέλα, και αυτό 0-0 ξεκίνησε πριν από λίγο. Και από την Παραγουάη, Νασιονάλ Σπορτίβο Λουκένιο, και αυτό στο 0-0 στο 5ο λεπτό.

Μιλάμε που παίζουν οι τέσσερις ομάδες, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, τη δεύτερη αγωνιστική, αν θυμάσαι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα Τρίπολης. Η ΑΕΚ παίζει με την Κηφισιά εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει με την Λιβαδιά στην Λιβαδιά και ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στο Περιστέρι και παίζει με τον Ατρόμητο. Μιλάμε για την δεύτερη αγωνιστική. Το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού, γιατί το άλλο αναβλήθηκε με την Κηφισιά.

Ο φίλος μας ο Παντελής, καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα. Καλή σεζόν να έχουμε όλοι μας με υγεία πάνω απ' όλα. Παντελής φίλος του Ολυμπιακού που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Και στο φίλο τον Μανώλη που ακούει μετά από την άδειά του και αυτός πρώτη φορά. Ο Μανώλης από τα όμορφα Χανιά, τα οποία από ό,τι έμαθα και διάβαζα και στα social media βούλιαξαν και τα Χανιά γενικότερα, και Κρήτη είχε πάρα πολύ κόσμο.

φίλε Δημήτρη από Βοτανικό Παναθηναϊκό, το είπα νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Αλ Ουάχντα για την πώληση του Τσερίν. Το είπαμε και νωρίτερα, μάλλον δεν μας ακούγες, τώρα μπήκε στην παρέα μας. Είναι για μεταγραφή πώληση στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αντί περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο Παναθηναϊκός για τον Τσερίν. Πρόκειται να μεταβεί σήμερα, μάλλον αύριο Τρίτη, 25 του μήνα, στο Αμπου Ντάμπι για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές. Ο οποίος Τσερίν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το 2022 από την Ιρεβέργη, ενώ στα 4 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα με φανέλα του Παναθηναϊκού έχει 171 συμμετοχές, 12 γκολ, 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο φίλος μας ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Από το Μαρούσι ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, και εγώ εδώ πρώτη μέρα σε ακούω μετά τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Εμείς, εγώ ξεκινάω λέει αύριο δουλίτσα. Καλή δουλειά να έχεις φίλε, καλή σεζόν και σε εσένα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ακόμα δεν λέμε καλό χειμώνα, να λέμε. Άντε, να λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, γιατί ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Έχουμε και το Σεπτέμβριο που θα κάνει και ακόμα και οι ζέστες. Κάποιο μπανάκι θα πάμε και το Σεπτέμβριο.

Μια ειδησούλα για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα διαβάζω, πριν από αρκετές ώρες βγήκε, ότι για τον Καλάμπρια, Ιταλός δημοσιογράφος, λέει ότι είναι κοντά. Βέβαια από την Ιταλία έχετε αυτό. Είναι κοντά σε επιστροφή στην Ιταλία. Και ο Παναθηναϊκός λέει δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η αντίδραση του Παναθηναϊκού στο δημοσίευμα από την Ιταλία για τον Καλάμπρια.

Να δούμε το στοιχηματάκι αν έχουμε κάποια αλλαγή. Όχι, στο 83 παραμένει το 0-0 ο Σασούνα Λεβάντε. Μειώνει Ουτρέχτη Βίτα με την Χέρακλες 1-5. Από και πέρα δεύτερο γκολ για την Σιβασπορ, Μανίσα Σπορ 2-1 στο 41. Και τα υπόλοιπα γκολ έχουμε μόνο για την Τσέλσι από νωρίς 0-1, τώρα είμαστε στο 11ο λεπτό. Το Ρώμα Φιωρεντίνα παραμένει το 0-0 στο 25ο λεπτό.

Λοιπόν, ανοίγει το σκορ η Ρώμα από ό,τι βλέπω εδώ. 1-0. Στο 28ο λεπτό με τον Ντονέλη, τον Μάλεν Ντονέλη. Ντονιέλη, κάπως έτσι. Στο 27ο λεπτό, Ρώμα Φιωρεντίνα 1-0. Ανοίγει το σκορ και από την Παραγουάη η Νασιονάλ Ασουνσιόν με την Σπορτίβο Λουκένιο 1-0 στο 15ο λεπτό.

Ο φίλος μας ο Λευτέρης, και αυτός σήμερα η πρώτη μέρα δουλειάς, μπιλάρα δύσκολα. Σιγά σιγά θα μπει στο κλίμα, φιλαράκο μου, τι να κάνουμε, όλα τα ωραία τελειώνουν γρήγορα που λέει, έτσι και το καλοκαιράκι, αυτές οι λίγες μέρες, περισσότερες για κάποιους, λίγες για κάποιους άλλους, τελειώνουν πολύ γρήγορα. Τώρα τα κεφάλια μέσα, όπως έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, κάθε καταργάρι στον πάγκο του. 24 Αυγούστου, τα σχολεία κοντεύουν και τα σχολεία να ανοίξουν. 12 Σεπτέμβρη νομίζω είναι το πρώτο κουδουνάκι. Άρα και τα σχολεία όπου να είναι, λίγες μέρες ακόμα έμειναν για τα πιτσιρίκια, για τα παιδάκια μας. Ξεκινούν πάλι τα βάσανά τους, τα σχολεία. Και όπως μου είπε η κόρη μου χτες που μιλάγαμε περί σχολείων και αυτά, μου λέει ένα μήνα ακόμα καλά ήταν να πηγαίναμε τον Οκτώβριο. Από το Βύρονα μας έστειλε φίλος ο Δημήτρης σε μηνυματάκι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Ηλίας από τον Βοτανικό και ο Λιάκος. Τώρα εντεκάδα, φίλε που με ρωτάς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη, τι να σου πω ρε φίλε, από τώρα ακόμα έχουμε μια-δυο μέρες μπροστά μας, μια μέρα αύριο και η Τετάρτη, να δούμε τι θα αποφασίσει ο Νίκολης για την εντεκάδα. Πάνω κάτω κάποια πράγματα είναι σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα κάποιες θέσεις παίζονται, θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Νίκολης για τον αγώνα της Τετάρτης. Είπαμε 10 το βράδυ ζωντανά εδώ από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Εκεί θα είναι ο Θέμης Παλιούρας. Εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά διλήμματα. Εντάξει, ο Βιτάλης δεν θα παίξει, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Από τον επόμενο αγώνα μπορεί να παίξει. Τώρα ένα δίλημα είναι Βάργκας Ζίνι, Βάργκας Γιώβιτς, Ζίνι Γιώβιτς. Θα το δούμε. Εκεί υπάρχει ένα δίλημα για το ροπόνι. Λογικά κάποιες θέσεις είναι σίγουρες, δηλαδή με 300 Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιο, Ρότα είναι σίγουρη αυτή η τετράδα στην άμυνα με τον 300 στο τέρμα. Νομίζω ο Μάριν και αυτός έχει θέση βασικού, θα είναι σίγουρα και αυτός. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές επιλογές για τον Νίκολτς, έχει πολλούς παίκτες να διαλέξει για τις υπόλοιπες θέσεις. Ο Κοϊτά λογικά θα είναι στην εντεκάδα το παιχνίδι της Τετάρτης. Κάποια διλήμματα, παιδιά, είπαμε έχει, αλλά έχει παίκτες να διαλέξει και να βάλει ό,τι καλύτερο για να κάνει την πρόκριση.

Λοιπόν, ανοίγει το σκορ και η Ανεσή με τη Ρέμς. Ρέμς Ανεσή 0-1 στο 35ο λεπτό. Το Χάλεσερ Σάλκε για το κύπελλο Γερμανίας παραμένει το 0-0 στο 36. Και ένα γκολ από την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Όσοι παίζετε χαμηλές κατηγορίες της Ιταλίας, Αλταμούρα με τη Μονόπολη 1-0 στο 19ο λεπτό. Κάτι άλλο δεν υπάρχει από τα παιχνίδια. Κάποιο γκολ δεν έχει μπει, κάτι άλλο. Ουτρέχτη Χέρακλες είναι 1-6 στο 62. Αϊτχόφεν Β' Τόπος 1-0 στο ίδιο λεπτό. Ο Σασούνα Λεβάντε τελείωσε 0-0.

Τώρα Μαφιωρεντίνα παραμένει το 1-0 στο 35ο λεπτό με γκολ του Μαλέ και παραμένει και το 0-1 Φούλαμ Τσέλσι με γκολ από νωρίς το πρώτο λεπτό με τον Πέδρο, μάλλον ναι, με τον Πέδρο στο πρώτο λεπτό. Φούλαμ Τσέλσι 0-1. Έχουμε και ένα παιχνίδι από την Ισλανδία, Breiðablik Fram Reykjavík 1-0 στο 8ο λεπτό.

τώρα για το μπασκετάκι, ότι από φέτος θα έχουμε και Super Cup για την Ευρωλίγκα. Super Cup είναι και ο Ολυμπιακός μέσα στις τέσσερις ομάδες. Το πρόγραμμα από ό,τι διαβάζω θα γίνει στο το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι. Το πρόγραμμα είναι 18 Σεπτεμβρίου Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 5 από τα κανάλια Nova Sports. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη στις 8, ο τελικός 8 η ώρα 19 του μήνα, και ο μικρός τελικός την ίδια ώρα, την ίδια μέρα στις 5 το απόγευμα. Από φέτος λοιπόν θα έχουμε και Super Cup για την Ευρωλίγκα.

Λοιπόν, νωρίτερα είπαμε το παιχνιδιάκι της Μπολόνια με τη Λάτσιο 0-1 και από ό,τι διαβάζω εδώ σε κάποια site, ο Μανδάς κράτησε όρθια την Λάτσιο. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση ο θεματοφύλακας, ο Έλληνας θεματοφύλακας που είναι στην Λάτσιο, και τελικά η ομάδα του κέρδισε 1-0 εκτός έδρας την Μπολόνια. Saw you at the party, dancing with a friend. Ένα γκολ ακόμα από τη δίτη κατηγορία της Ιταλίας. Κροτώνε Φότζια 0-1 στο 25ο λεπτό. Ισοφαρίζει Φούλαμ με τη Τζέλσι 1-1 στο 26ο λεπτό με γκολ του Τζοσούα Κινγκ Τζοσούα. Για το φίλο που του είπα γκολ, γκολ και over 2,5 είναι καλά. Του είχα πει και άσο την Ρώμα. Μια χαρά. Θα έχει παίξει ένα ταγκεράκι. Μια χαρά, φιλαράκο. Να μείνει έτσι η Ρώμα και να γίνει ένα γκολ ακόμα. Όποιος το βάλει στο Φούλαμ Τζέλσι θέλει και πήγε στα Μιάκη.

0: Για το φίλο που ρωτάει, ένα παιχνίδι που είπαμε πριν, τη Wolfsburg που έπαιζε μια ομάδα η οποία το όνομά της είναι λίγο σιδηρόδρομος και δύσκολος. Σιδηρόδρομος, Altglienske, κάπως έτσι λέγεται η ομάδα. Με τη Wolfsburg πήγαν στην παράταση, πήγαν στα πέναλτι. 3-3 κανονική διάρκεια και παράταση. Στα πέναλτι τελικά πέρασε η Wolfsburg 5-6 και πήγε να γίνει πολύ μεγάλη έκπληξη από ό,τι βλέπω εδώ στοίχημα. Το 1-0-8 το διπλό της Wolfsburg, το Χ 9-85 το διπλό. Ο Άσος ήταν στο 18, πλήρωσε το Χ στο 9-85. Παρακαλώ, τελικά η Wolfsburg πέρασε στα πέναλτι. Η Wolfsburg η οποία παίζει στην Β' κατηγορία της Γερμανίας φέτος. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Interwetten Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
1: 94,3 Interwetten Ελλάδα Sports.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: Interwetten Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα.
4: Παιδιδάκι, μπορείτε να μου πείτε το Αμβούργο τι έκανε?
0: Μισό λεπτό, νομίζω κέρδισε. Μισό λεπτό, 0-3.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λογικά ο φίλος.
4: Βάζετε και τη διαφήμιση. Ακόμη και τη διαφήμιση. Να σας τηλεφώνω, μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος πρέπει να πήγε ταμιάκι. Θα του στείλαμε ταμείο. 0-3 το Αμβούργο. Ήταν και over έγινε και διπλό του 1-3-4. Πρέπει να πήγε ταμείο ο φίλος μας. Καλώς το φίλο μας τον Αντώνη από Θεσπρωτεία. Αγαπητέ Βασίλη, στον οργανισμό Ολυμπιακό πρέπει να καταλάβουν για τις μεταγραφές που έχουν γραφτεί και ακουστεί ότι όπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει, λέει ο φίλος μου ο Αντώνης, που είναι τώρα εκεί στην Θεσπρωτεία. Τι παραθερισμό κάνεις εκεί, έφυγες από την ΚΟ? Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννέα σαράντα τρία τα τηλέφωνα, μπορείτε να πάρετε να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε στον αέρα ζωντανά. Αλλιώς μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 69 39 943 943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Μπιλάρα, την δεύτερη αγωνιστική την έχω βρει για τη Super League. Αν ξέρεις την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική, γιατί θέλω να βρω εισιτήρια για να πάω στο γήπεδο. Λοιπόν, τη βρήκα. Τρίτη αγωνιστική έχουμε στις, το Σάββατο. Σάββατο είναι ο αγώνας, 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός. Στην την ίδια μέρα Σάββατο στις 9 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε Κυριακή τώρα, 7 το απόγευμα Ατρόμητος με την Καλαμάτα. Κυριακή επίσης 7.30 Όφη ΑΕΚ Φυσιά. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Στις 9.30 το πρώτο μεγάλο μάτς της χρονιάς, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και την Δευτέρα Αστέρας Άκτορ με τον Ηρακλή, Πότ Ηρακλής, στις 6 το απόγευμα. Αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική, η τέταρτη, και μετά νομίζω έχουμε διακοπή για το πρωτάθλημα. Η τέταρτη αγωνιστική είναι στις 12 Σεπτέμβρη. Σάββατο ο Ολυμπιακός παίζει με τον Όφη στο Καραϊσκάκη στις 7. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 9 στο Καφθατζόγλιο. Η Καλαμάτα παίζει με τον Βόλο, λογικά στην Τρίπολη θα παίξει την Κυριακή, 6 ώρα. Κυριακή Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7. ΑΕΚ Φυσιά Λεβαδιακός στις 9. Το μεγάλο μάτς της Θεσσαλονίκης, το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Κυριακή στις 9 ΠΑΟΚ Άρης. Και την Δευτέρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται, μάλλον Κυριακή, στο Ολυμπιακό Στάδιο 9.30 τον Πανετολικό. Αυτά είναι όλα για την τέταρτη αγωνιστική. Άρα τρίτη αγωνιστική ξεχωρίζει το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ Άρης. Άρα το μεγάλο μάτς είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τέταρτη αγωνιστική, το μάτς που ξεχωρίζει, το μεγάλο μάτς είναι στην Θεσσαλονίκη, το ΠΑΟΚ Άρης. 9 στην Τούμπα.

Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Να δούμε στο στοιχηματάκι αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Κάποιοι φίλοι στέλνετε μηνυματάκια για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, να τα πούμε. Λοιπόν, Θέλτα Βίγκο κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Το αφήσαμε στο 2-2. Τελικά το κάνει 4-2 από 0-2. Το έκανε 4-2. Μείωσε το 55-1-2. Και από εκεί πέρα 87-97 και 101 έκανε το τελικό 4-2. Σταλ με τη Ρούχορζοφ, τελικό αποτέλεσμα 0-1. Φαρένσε Φελγκέιρας 1-1. Μάλμε Τζουγκάρντεν 0-3, Βάρνα Μολασκρόνα 1-1, Έστερσουντ Λουντσκίλε 0-0. Ένα παιχνίδι βλέπω από το Ισραήλ, Μακάμπι Νετάνια, Χάπολ Πνέι 0-0, Νόρκεπινγκ Φάλκεμπερκ 2-1, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0. Και από εκεί πέρα σε εξέλιξη έχουμε Αϊτχόφεν Β' Τόπος στο 81-0, στο ίδιο λεπτό Ουτρέχτη Β' Χέρακλες 1-6. Λοκομοτίβ Πλόβδιβ.

με την Άρντα 0-0 στο 63, ημίχρονο ο Τελούλ Γκαλάτι με την Άργες Πιτέστη 0-0, Κοτσαέλη Σπορ Αμέντ Σπορτίφ 1-0 στο δεύτερο, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, το ίδιο Λιβόρνο Τόρες 1-1, Σιβασπορ Μανίσα Σπορ 2-1 στο 49, Ρέμς Ανεσί 0-1 ημίχρονο, γκολ για τη Χάλεσερ με τη Σάλκε 1-0 στο ημίχρονο, 11 παρακαλώ πληρώνει ο Άσος. Ρώμα Φιωρεντίνα ημίχρονο 1-0 με γκολ του Μαλέν στο 27ο λεπτό, και Φούλαμ Τσέλσι 1-1 στο 38, Πέδρο στο πρώτο λεπτό το 0-1, ο Ζωσούα στο 23 το 1-1. Από και πέρα τρίτη κατηγορία Ιταλίας, Αλταμούρα Μονόπολη 1-0 στο 36, Κροθόνε Φότζια 0-1, Ρετζιάνα Ραβένα 1-0, Σαλενιτάνα Σορέντο Κάλσιο 1-0, Νασιονάλ Σπορτίβο Λουκένιο 1-0, Ζιλ Βιθέντε Καζαπία μόλις τώρα 1-0, Φεϊρένσε Πόρτο Βίτα 0-1 και Μπρέιντα Μπλικ με τη Φραμ Ρέκιαβικ 1-2 στο 23ο λεπτό. Εδώ μπήκανε γρήγορα τα γκολ.

0: Ο φίλος ο Αντώνης λέει: οι ελληνικές ομάδες έχουν πρόβλημα με την ευρωπαϊκή λίστα 17 ξένων. Και το παράδοξο είναι ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν για θέση των ξένων, για θέση τερματοφυλάκων, δύο ξένους. Ενώ για εμένα τουλάχιστον ο δεύτερος θα έπρεπε να είναι Έλληνας και έτσι μια θέση στη λίστα της Ευρώπης για ξένους να είναι ελεύθερη. Εντάξει, τώρα αυτό είναι και σχετικό, Φιλαράκο. Να υπάρχει κάποιος που να έχει, να είναι εμπιστοσύνης ο δεύτερος. Δεν λέω να μην παίζουν πολλά Ελληνόπουλα σε ομάδες όπως κάνει και ο Όφη που έχει πολλά Ελληνόπουλα, αλλά πρέπει να είναι και το Ελληνόπουλο που θα είναι πίσω από τον βασικό ξένο τερματοφύλακα να είναι εμπιστοσύνης. Εντάξει, να μην βάλουμε ένα μόνο για να βάλουμε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και για το Παναθηναϊκό ακόμα μία έτσι ειδησούλα που βγήκε πριν από λίγο. Πριν από αρκετή ώρα, τέλος πάντων, όσοι το έχετε ακούσει, ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την ομάδα από την Ολλανδία για τον Αχμέτ Τουμπά. Και το ενδιαφέρον, από ό,τι λένε, είναι έντονο από την Ολλανδία. Για είπαμε, μεταγραφές ακόμα δεν είναι μόνο να παίρνουμε, μπορούν να πουληθούν και παίκτες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετές μέρες μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα έρθουν. Ο φίλος ο Νικόλας μας στέλνει μήνυμα από Κεφαλονιά. Μιλάρα άλλες δύο μέρες και επιστρέφουμε στην Αθήνα. Σήμερα είμαστε στο ξενοδοχείο, μπαλκονάκι, και σε ακούω από το ίντερνετ. Να είσαι καλά, Φιλαράκο. Μπορεί να μας ακούσει και από συχνότητα, αν θέλεις, από την Κεφαλονιά, στο 98,6. Αν γράψεις εκεί, θα μας ακούσει και από συχνότητα. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, από Μέγαρα.
0: Γεια σου, ρε Μπιλάκο.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Να σε ρωτήσω, γιατί την έχω αυτή την απορία. Όλο σκέφτομαι να το ρωτήσω, αλλά όλο ξέρεις, το ξεχνάω και τώρα το θυμήθηκα και λέω κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο. Έχω ακούσει, μπορεί σε αυτό βέβαια να μας βοηθήσει και ο Μάνος ο Σαραμόπουλος, αν ακούει.
0: Αν μας ακούει ο Μάνος.
1: Ναι. Έχω ακούσει. Πες ότι, παράδειγμα, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει στο ρόστερ του 7 ξένους. 7 Έλληνες.
0: Ναι.
1: 7 Έλληνες. Και δώσε τη λίστα την ευρωπαϊκή με 7 Έλληνες. Δεν μπορεί να δώσει 17 ξένους. Κόβει και έναν ξένο, το ξέρεις αυτό. Πρέπει να είναι 16 ξένοι.
0: Νομίζω το έχω ακούσει κι εγώ αυτό, ότι πρέπει να είναι έτσι.
1: Δηλαδή,
0: δεν παίρνω όρκο, αλλά νομίζω.
1: 6 Έλληνες πάνε 15, παράδειγμα, οι ξένοι.
0: Ναι, ναι. Όσο έχουμε Έλληνες, χαμηλώνουν οι ξένοι, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Τώρα, εκεί πέρα τι γίνεται. Μπορεί, παράδειγμα, να βάλει κάποιον παίχτη από τη, ας πούμε, K19. Θα μπορεί. Αλλά θα μπορεί ο K19 να παίξει, παράδειγμα, στο League Face, να το πούμε, το νέο.
0: Πόσα δεν μπορεί να παίξει, δεν γίνεται, γιατί αν παίζει την ίδια μέρα.
1: Δηλαδή, αν παίζει,
0: δεν γίνεται, γιατί ούτως ή άλλως τα παιχνίδια των πιτσιρικάδων, το K19, είναι ή την ίδια μέρα, νωρίς το μεσημέρι, ή την προηγούμενη το απόγευμα. Δεν μπορεί να πάει. Και άμα η ομάδα έχει πάει στο εξωτερικό, η μεγάλη.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει από. Ξέρεις, είναι δύσκολο να παίξει. Όχι, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει. Λογικά θα μπορεί να παίξει.
1: Αυτό λέω. Αυτό
0: λογικά
1: λέω.
0: Θα επιτρέπεται, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Αν ο Ολυμπιακός παίζει στην. Π.χ. στην. Πού να πει μια χώρα.
1: Στην Ισπανία.
0: Ή σε μια χώρα στην.
1: Ναι, παίζουν στη Γερμανία.
0: Ναι. Δεν είναι εύκολο. Ναι, ή αν παίζει το μεσημέρι, α πούμε, ο Πιτσιρικάς, ο νέος και ο Ολυμπιακός παίζει το βράδυ στις 10. Πάει από το ένα γήπεδο στο άλλο, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά λέω, ξέρω εγώ, υπάρχει θέμα σε αυτό το πράγμα, έτσι, εάν επιτρέπεται ή όχι.
0: Νομίζω ότι αυτό επιτρέπεται να παίξει ο Πιτσιρικάς. Νομίζω επιτρέπεται να παίξει ο Πιτσιρικάς.
1: Δηλαδή, είναι δηλωμένο στη λίστα, ναι, και των μεγάλων, να το πω, της ΠΑΕ, της κανονικής ομάδας.
0: Νομίζω ότι έχει ξαναγίνει, με παίχτη του Ολυμπιακού κιόλας.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Νομίζω ότι έχει ξαναγίνει, αν θυμάμαι καλά. Και την χρονιά που ήρθε ο Ολυμπιακός στο. Την επόμενη χρονιά που ο Ολυμπιακός που είχε καταχθήσει με τις πιτσιρικάδες στο κύπελο. Κάποιος παίκτης έπαιζε και πήγε και έπαιξε μετά με τον Ολυμπιακό. Τον πήρε, δεν έπαιξε, τον πήρε στην αποστολή.
1: Και αυτή τη στιγμή τώρα, δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός, παράδειγμα, έχει Στουρνάρες ο τερματοφύλακας 1, Σάλιαγκας 2, Ρέτζος 3, Κουτσίδης 4, Μουζακίτης 5, Φίλης 6. πρέπει να βάλει, μάλλον να μήπως βάλει και τον Πακούλα μέσα. Ο Πακούλα δεν ξέρω, είναι.
0: Να του δηλώσει, λες, στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Ναι, να τον δηλώσει, συν το Φορτούνι 8.
0: Ναι, και ο Φορτούνι 8. Να δούμε, για να δούμε την Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Για, τι γίνεται, έχει θέμα εκεί πέρα.
0: Νομίζω έχει και η ΑΕΚ κάποιους, δεν έχει πολλούς Έλληνες. Νομίζω θα έχει να δηλώσει όμως, δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, θα βάλει πιτσιρικάδες.
0: Θα βάλει, κάποιους πιτσιρικάδες, ναι.
1: Αλλά πρόσεξε, πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια στην ΚΑΠΑ 19, έτσι για να μπορούν να μπουν, ναι, ως Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως τους δηλώνει, ρε παιδί μου, απλά τους δηλώνει, δεν τους παίρνει στην ομάδα, δεν τους παίρνει στον πάγκο.
1: Όχι, δεν τους παίρνει στον πάγκο, αλλά στη τώρα, λίστα.
0: Στη λίστα μπορεί δηλαδή, πρέπει να δηλωθούν, ναι, εντάξει, θα βρει, ναι, κάποιοι πιτσιρικά.
1: Ο Ζαφίρης, παράδειγμα, που δεν έχει παίξει, που ήρθε να παίξει σε ελληνική ομάδα τώρα στον ΠΑΟΚ και δεν έχει ξαναπαίξει, θεωρείται ξένος.
0: Ναι, ναι, όχι, άλλο λέω. Αυτό. Λέω ότι οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια θα δηλώσουν κάποιους παίκτες από τη β' ομάδα της, ναι, της, ναι, κάθε ομάδας. Εντάξει, θα τους δηλώσουν μόνο για να τους δηλώσουν ότι να πούν ότι έχουμε. Δεν θα παίξουν κιόλας. Υπάρχει και η λίστα β' από Έλληνες της Ακαδημίας των Ομάδων που είναι απεριόριστες οι λύσεις εκεί.
1: Ναι, καλά, ναι, το ξέρω αυτό. Το ξέρω αυτό. Ναι. Αλλά αυτή την. Το πρώτο που σε ρώτησα.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι όσο μπαίνουν Έλληνες, χαμηλώνουν ξένοι. Κάπως έτσι πάει.
1: Παράδειγμα, ο Ολυμπιακός τώρα. Ας πούμε, λέμε τώρα.
0: Ο Ολυμπιακός τώρα πώς θα δηλώσει την Ευρωπαϊκή Λίστα Έλληνες. Θα δηλώσει το Φορτούνι.
1: 8, δεν σου είπα. Τους 8 σου είπα.
0: Άρα πρέπει να έχει 15 ξένους.
1: Όχι, 8 και 17 ξένους.
0: 17 ξένους, ναι, 15, ναι. 17.
1: Τώρα σε 17 ξένους, πιστεύω, παράδειγμα, Πόποβιτς 1, Γκαρσία 2, δεν ξέρω, δηλαδή, εάν θα πάρει παράδειγμα, πες ότι έρθει ο Πουέρτας, έτσι, πιστεύω Γκαρσία θα μείνει έξω, Τσικίνιο πιστεύω θα μείνει έξω, ο Πόποβιτς θα μείνει έξω, θα έχει τον Στουρνάρα με τον...
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός τώρα,
1: τον Ορτέγα.
0: Μιλάμε τώρα, κάνουμε μια κουβέντα θεωρητική για τον Ολυμπιακό τώρα. Και θα πάρει παίκτες από ό,τι λένε και θα διώξει παίκτες. Δηλαδή, κάποιοι παίκτες που λέμε μπορεί να μην είναι στο Ολυμπιακό το ρόστερ τώρα, την επόμενη, σε επόμενες μέρες, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ. Ούτως ή άλλως δεν θέλει 35 παίκτες ρόστερ, το έχει πει ο άνθρωπος. Θέλει ρόστερ μικρό. Άρα θα διώξει παίκτες αν έρθουν καινούργοι.
1: Γύρω σε 7. Έλληνες δεν πιστεύω να διώξει.
0: Όχι, Έλληνες τι να.
1: Εγώ πιστεύω, μη σου φάνει παράξενο, παράδειγμα μπορεί να μην διώξει παράδειγμα, αλλά να μην μπουν στη λίστα. Αλλά πιστεύω ότι δεν μου φάνει παράξενο, δηλαδή, να φύγει κανένα Σικίνιο, Δανικός, Γαρίο, Άβε, λέω εγώ τώρα παράδειγμα.
0: Και να πούμε και είναι ο Ρέτσο, δεν είπαμε το Ρέτσο, τον είπαμε το Ρέτσο.
1: Ναι, τον είπα το Ρέτσο,
0: ναι. Τον είπαμε. Ο Μπακαούλας.
1: Ξαναλέω, Στουρνάρες ο τερματοφύλακας.
0: Μπράβο, Μπακούλα είπαμε.
1: Τους παίρνω από την άμυνα. Σάλιαγκας στο δεξί μπακ. Ρέτσος, Κουτσίδη.
0: Ναι, σωστά.
1: Στο σέντερ μπακ. Είναι 4. Μουζακίτης 5. Φίλης 6. Μπακούλας 7. Φορτούνης 8.
0: Σωστό, αυτοί 8 είναι, ναι, ναι.
1: Είναι ίσα ίσα μετρημένοι.
0: Ναι, αυτοί είναι, σωστά.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, πιστεύω Γιάρεμτσουκ θα φύγει.
0: Ο Ταρέμι θα φύγει. Έφυγε ο Ταρέμι, ο Γιάννης λογικά θα φύγει.
1: Ο Κλέιτον, ο άλλος που έχει ο Βραζιλιάνος αυτός, μπορεί να ξαπάει Ριο Άβε πίσω, δύο αυτοί.
0: Ναι, γιατί το λένε όλοι ότι...
1: Πιστεύω θα φύγει, Ζέρσον θα φύγει, τέσσερις έβγαλα.
0: Ο Ζέρσον έχει μια πρόταση από τις πρότασεις, υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι, και τρεις δεν θα μπουν στη λίστα.
0: Από την Κράσνοταρ έχει μια έτσι, ναι, πρόταση.
1: Πιστεύω θα φύγει, πιστεύω. Λέει τώρα, είπε ο Σαμαθράκης, αν θα φύγει, λέει, θα πάρει εξτρέμ.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Κοίτα, λέω, ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει τώρα εξτρέμ, από ό,τι λένε, ψάχνει ένα half box to box που λένε και ψάχνει ένα στερεφόρ, ψάχνει ένα μπακ ακόμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπακ άμα έρθει δεν φύγει κάποιος, γιατί έχει ένα ακόμα, δεν έχει άλλο, το Σάλιακα. Τους, ναι, άλλους δύο που θέλει να πάρει, πιθανόν αν πάρει δύο παίκτες να διώξει άλλους δύο στις θέσεις αυτές.
1: Μην δεν αφάνει παράξενο παράδειγμα να...
0: Λέω τώρα, λέμε τώρα.
1: Αλλά να έρθει και μια πρόταση βαρβάτη για τον ΕΣΕ.
0: Αυτό λέω, είναι και, αυτό πήγα να σου πω. Είναι και θέμα τι προτάσεις θα έρθουν, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας πούμε, να βλέπεις τον Κωνσταντέλια, το καλοκαίρι δεν πουλιόταν και ξαφνικά μέσα ένα βράδυ πουλήθηκε. Είναι αλόγως και την πρόταση που έρχεται και δεν μπορεί να πεις.
1: Και... Τις πρώτες μέρες του Facebook, και θυμάμαι ακόμα, ήταν ο Χολέβας, τότε που πήρε μεταγραφή στη Γουότφορντ. Καθόμουν λοιπόν και λέω, γράφω στο Facebook, αυτή θα είναι η επόμενη, ξέρω εγώ, το επόμενο ρόστερ του Ολυμπιακού. Μιλάμε τώρα από τον Μάιο, έτσι, με το που τέλειωσε. Φίλε, ξαναγυρνάω πίσω, ξέρεις, 1η Σεπτεμβρίου τώρα, έτσι, γυρνάω πίσω, ξέρεις, στις σελίδες να πούμε, βλέπω τέτοιο. Ούτε το 50% δεν είχα πιάσει.
0: Ναι, ναι, εντάξει, τώρα ακούω.
1: Δηλαδή, είχα, ας πούμε, 1η Μαΐου, παράδειγμα, ή μάλλον 30 Μαΐου, πότε τέλειωσε το πρωτάθλημα, λέω το επόμενο ρόστερ του Ολυμπιακού θα είναι έτσι. Και ξαναγυρνάω πίσω, βλέπω σελίδα, παράδειγμα, το Σεπτέμβριο, μετά από 3 μήνες, τι είχα γράψει. Ούτε τους μισούς δεν έπιασα. Τίποτα. Έχει αλλάξει όλα.
0: Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Και είναι ακόμα αρκετές ημέρες μπροστά μας που μπορεί να γίνουν πολλές ανακατατάξεις ομάδες και πράγματα που δεν φανταζόμαστε μπορούν να γίνουν και να γίνουν. Εντάξει.
1: Ακριβώς,
0: ή να έρθουν παίχτες που δεν περιμένουμε ή να φύγουν παίχτες που πάλι δεν περιμένουμε να φύγουν.
1: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα το έχει, έτσι.
0: Εντάξει, με τη Λίμπαρτ έχει πει ξεκάθαρο άνθρωπο. Δεν θέλει να δουλεύει με πολύ μεγάλο ρόστερ. Καλό ή κακό, αυτό θέλει ο άνθρωπο, αυτό κάνει. Εντάξει, δεν μπορούμε να δουλεύουμε 35 παίχτες, είναι πολύ.
1: Κοίταξε, 25 παίχτες και εμένα μου αρέσει 25 παίχτες. Αν εξαιρέσεις τους Έλληνες που θα είναι αυτοί σίγουρα, για αναγκαστικά λόγω λίστας, και εκεί πέρα κάνουν και ένα κακό οι Έλληνες οι παίχτες. Έτσι. Ποντάρουν στο ότι είμαστε 8, δεν μας πειράζει κανένας, αράζουμε. Το έχουμε εμείς οι Έλληνες.
0: Εντάξει, αράζουμε μωρέ, γιατί οι Έλληνες στρατοί δεν νομίζω ότι αράζουμε, γιατί και αυτοί μπάλα θέλουν να παίξουν. Τώρα να τους φάει ο πάγος η κερκίδα.
1: Άσε κάτι φορτούνης, κάτι ρέτσο.
0: Όχι, λέω γενικά και τα παιδιά. Λέω και τα γενικά και τα παιδιά τα νέα. Ίσα ίσα το όνειρό τους να παίξουν στον Ολυμπιακό, στην Άξη Μαναθναϊκό. Δεν είναι ότι πάμε να παίξουμε στην κερκίδα να κάτσουμε.
1: Το όνειρο μπορεί να το έχουν. Και εγώ έχω όνειρο.
0: Δεν νομίζω ότι έχουν βολευτεί και λέει. Άλλο λέω, δεν είναι. Δεν θεωρώ ότι έχουν βολευτεί και λένε μια χαρά, είμαστε, μπήκαμε στη λίστα, δεν μας ενδιαφέρει. Θέλουν και αυτά να.
1: Κάπου το βλέπω αυτό.
0: Δεν νομίζω. Άντε να είναι.
1: Όχι μόνο στον Ολυμπιακό.
0: Γενικά λέω. Άντε να είναι. Να είναι μια κανόνα στην εξαίρεση. Αλλά γενικά και τα παιδιά τα νέα θέλουν και αυτά να κάνουν την καριέρα τους, να παίξουν μπάλα. Δεν νομίζω να τα αδικούμε το να λέμε ότι βολεύτηκαν.
1: Εγώ κάτι τέτοια βλέπω. Έτσι δεν βλέπω εξέλιξη. Άμα ξέρεις, άσε.
0: Εντάξει, εξέλιξη, φίλε.
1: Αυτή είναι η ενότητα τα παιδιά. Έτσι, κοίτα, ο Τζόλης που είναι στην Άσεναλ και
0: το,
1: βγάζει μάτια, έτσι.
0: Ναι, το να υπάρχει εξέλιξη είναι πολλά, τα πράγματα που να γίνουν. Δεν είναι μόνο ο ποδοσφαιριστής, είναι και η ομάδα πως φέρει στον ποδοσφαιριστή. Ο προπονητής, αν τον ενδιαφέρει ο ποδοσφαιριστής, αν τον προσέχει, είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο.
1: Κυρίως είναι ο ποδοσφαιριστής.
0: Και ο ποδοσφαιριστής, αλλά όχι μόνο.
1: Άμα μπαίνει μέσα και ζωγραφίζει, δεν πάει να τον αφήσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα εσύ μου λες τώρα παίχτη που γεννήθηκε να γίνει ένα ποδοσφαιριστής. Δεν έχουμε πολλούς στην Ελλάδα τέτοιους. Λέμε παίχτες που φτιάχνουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Λόγω για αυτούς τους παίχτες, ναι, νέα παιδιά.
1: Κανένας, επειδή εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή εγώ ασχολούμαι με τις πολεμικές τέχνες από το 85, 40 χρόνια. Έτσι, έρασε τεχνικά, για πάρτι μου. Ξέρω το κορμί μου, ξέρω βοηστερό, ξέρω τι πρέπει να κάνω, τα ξέρω όλα. Έτσι. Έτσι και οι ποδοσφαιριστές. Ο Μουζακίτης, παράδειγμα, ή ο Φίλης, ας είναι πιτσιρικάδες. Ξέρουν που υστερούν. Εάν υστερεί στην ταχύτητα, εάν στην ταχύτητα δύναμη, εάν στο σουτ, τα ξέρουν. Το θέμα είναι, αφού τα ξέρουν, δουλεύτε εκεί πέρα και βελτιώστε το.
0: Ναι, να δουλέψουν.
1: Δεν το βλέπω.
0: Ναι, εσύ μιλάς για 40 χρόνια πριν που λες, αλλά κάποιος σε ένα στα έμαθε.
1: 40 χρόνια, όχι 40 χρόνια πριν. Από το 85 μέχρι και σήμερα.
0: Λέω,
1: που είμαι στην Αντρία,
0: ναι, λέω ότι εσύ.
1: Γυμνάζομαι κανονικά.
0: Ναι, όμως εσύ κάποιος έλεγε να γυμναστείς. Δεν πήγαινε να έχεις μόνος. Δεν είχες ξαφνικά ένα πρωί, λες Βασίλη μου. Λέει ο Βασίλης στον εαυτό του. Άλλο λέω.
1: Έχουμε μεγαλώσει με Προυσλή εμείς.
0: Ναι, άλλο λέω. Δεν είχες από την αρχή της καριέρας που έκανες εκεί στις πολεμικές τέχνες τι σου λείπει. Κάποιος σου είπε ότι σου λείπει
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι. Κάνοντας διάφορες παράδειγμα, λαβές, διάφορες λακτίσματα, αγροθιές, έβλεπα από υστερό. Έτσι, μέσα από το πέρασμα. Μου το έλεγαν και προπονητές.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε. Κάποιος το είπε κιόλας.
1: Εννοείται.
0: Στον ποδοσφαιριστή πρέπει να του πει κάποιος ότι που υστερεί, που δεν υστερεί, γι' αυτό είπα.
1: Είναι μόνος του, μέσα στο γήπεδο. Έχει αντίπαλο. Ξέρω τι σου λέω. Έχει αντίπαλο. Βλέπει. Περνάει τον αντίπαλο και.
0: Τότε
1: και
0: ρε φίλε.
1: Να επιταχύνει. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Τότε ρε φίλε, με τη λογική δικιά σου δεν χρειάζεται προπονητές, τίποτα να υπάρχουν στους πάγκους.
1: Όχι, δεν σου λέω δεν χρειάζεται.
0: Να βάζω 11 ποδοσφαιριστές.
1: Όταν ο καθένας ξέρει το κορμί του και ξέρει που υστερεί και οφείλει να δουλέψει.
0: Ναι, αλλά πρέπει
1: πέρα
0: να δουλέψει με κάποιον, όχι μόνος του.
1: Ναι, με κάποιον, εννοείται.
0: Αυτό λέω. Άρα χρειάζεται ένα απ' όλα για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Χρειάζεται και ο προπονητής να τον καθοδηγήσει και στο γυμναστή να πάει να του πει τι ασκήσεις να κάνει. Έτσι και αυτό να βάλει κάτω το κεφάλι για να δουλέψει πάνω σε αυτές τις ασκήσεις.
0: Αυτό λέω. Χρειάζεται ένα.
1: Δεν είναι.
0: Χρειάζεται
1: απλά,
0: είναι
1: έτσι,
0: ένα παζλ. Ούτε μπορεί ο προπονητής μόνος να κάνει ένα ποδοσφαιριστή, ούτε ο προπονητής μόνος να γίνει μέση.
1: Όχι, όχι. Θέλει δουλειά. Θέλει χρόνο βέβαια, έτσι δεν γίνεται σε μια μέρα.
0: Θέλει δουλειά.
1: Έτσι, εννοείται. Αλλά πρέπει να δουλέψει όμως. Και φαίνεται, αυτός που δουλεύει φαίνεται. Φαίνεται. Από την πρώτη στιγμή φαίνεται.
0: Τέλος πάντων.
1: Υπάρχει βέβαια και δυνατότητες, έτσι, και το ταβάνι του κάθε ποδοσφαιριστή. Αλλά για μένα ταβάνι, παράδειγμα, σε παίκτες που είναι του Ολυμπιακού, παράδειγμα, όπως είναι ο Μουζακίτης, όπως είναι ο Πιτσιρικάς ο Φίλης, ακόμα είναι στην αρχή. Δεν μπορεί να μιλάνε για ταβάνι.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ, το έχω ξαναπεί για τον Μουζακίτη, ότι το παιδί αυτό φταίει και ο περίγυρός του. Εντάξει, που ξαφνικά τον έκαναν τον καλύτερο παίκτη του κόσμου.
1: Ναι.
0: Παιδί είναι. Εντάξει, καλώς κακώς τα μυαλά κάποιων παιδιών παίρνουν λίγο παραπάνω αέρα και δεν είναι κακό αυτό. Πράγμα πιτσιρίκια είναι, εντάξει, παιδάκια είναι ακόμα. Του, του φορτώσανε ξαφνικά τον Ολυμπιακό ότι εσύ είσαι ο νέος ηγέτης του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
0: ο ηγέτης του Ολυμπιακού έγινε και τον Golden Boy που βγήκε πρώτος και δικαίως βγήκε πρώτος. Τον ψήφισαν και βγήκε πρώτος πιτσιρικάς. Του δώσανε τη φανέλα του βασικού ότι εσύ Ολυμπιακός πάνω στηριζόμαστε και το παιδί δεν άντεξε την πίεση. Και για μένα δεν είναι και άδικο που δεν δέχτηκε τόσο. Μάλλον ήταν άδικο που δέχτηκε τόσο μεγάλη πίεση ο πιτσιρικάς αυτός.
1: Όχι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Και βλέπεις τώρα ότι τον κρίνουν και παράξενα και να φύγει και δεν κάνει και δεν ράνει. Είναι άσχημο.
1: Εγώ δεν μιλάω.
0: Δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα. Ναι, δεν λέω για σένα. Λέω ότι τον κράζουν άσχημα κάποιοι.
1: Δηλαδή για μένα, πού να δουλέψει. Ένα παράδειγμα. Παίρνει την μπάλα, έτσι. Ταχυδύναμη. Να φύγει με έκρηξη. Φτιάχτο. Μπορεί να το φτιάξει στα 19. Πιάσε. Δες το Κολέμπας, δες το Ριβάλτο, πώς χτυπάγανε τα απευθείας φάουλ. Δούλεψέ τα. Δεν περιμένω να μπει αύριο και να μου χτυπάει όπως ο Κολέμπας από τα 25-30 μέτρα απευθείας φάουλ και να τα βάζει γκολ.
0: Φίλε,
1: αλλά
0: Βασίλη,
1: περιμένω να δουλέψει να τα δει.
0: Για να, κλείσουμε, πρέπει να κάνουμε στο μυαλό, να βάλουμε στο μυαλό μας κάτι, ότι ο παίκτης δεν μπορεί να έχει αυτό που θέλουμε εμείς. Ο καθένας παίκτης έχει ταβάνι. Τώρα λες να χτυπάει φάουλ σαν τον Ριβάλντο. Δεν μπορεί να τα χτυπήσει. Να κάνουμε τώρα. Όσο και να προσπαθήσει, δεν θα μπορέσει ποτέ.
1: Πρέπει να δούμε.
0: Ναι, να τα δουλέψει. Μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο όμως ή θα δουλεύει τσάμπα.
1: Να φτάσει στο επίπεδο του Τσάρτα. Άσε τον Ριβάλντο. Λέω εγώ τώρα.
0: Θέλω να πω ότι να δούμε και το παίχτη τι δυνατότητες έχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Γιατί αν δεν έχει ένα παιδί δυνατότητες παραπάνω και φτάνει σε ένα σημείο το αδβάνι του, δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Να κάνουμε τώρα. Εκεί θα μείνει. Ό,τι και να κάνει.
1: Ακριβώς, αλλά να μείνει πρόσφυγα να δεις σε αυτό το επίπεδο και κλείνουμε με αυτό, αφού έχει δουλέψει όμως.
0: Ναι,
1: έχει κάνει προσπάθεια.
0: Okay.
1: Έτσι, και όχι να μένουμε παράδειγμα πάνω στο συμβόλαιο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Ελπίζω να ήταν επικοδομητική
0: κουβέντα. Σωστά, ωραία μιλήσαμε.
1: Ακροατήριο.
0: Ωραία μιλήσαμε. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Λοιπόν, έγινε,
0: γεια σου, Μπιλάκο, γεια χαρά. Λοιπόν, θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά επαναρχόμαστε με το φίλο που παίρνει τηλέφωνο. Θα πάρει σε λιγάκι να μην περιμένει στη γραμμή την ώρα των διαφημίσεων. Φίλε μου, πάρε σε 3-4 λεπτάκια να βγει στον αέρα. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Η ώρα πλησιάζει 11.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Sports.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο στοιχηματάκι. Λοκομοτίβ με την Άρντα. Τελικά Λοκομοτίβ δεν άντεξε. Έπεσε από νωρίς με 10 παίκτες. Το έφαγε. Στο 88 βρισκόμαστε. 0-1. Ο Τελούλ Άργε Πιτέστη 1-0. Στο 68 είναι εδώ. Σίβασπορ Μανίσα Σπόρ ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι 2-2. Ρεμς Ανενσί γίνεται και αυτό 1-1. Ρώμα Φιωρεντίνα 2-0 στο 58. Δεύτερο γκολ για την Ρώμα με τον. Μισό λεπτό να δούμε το σκόρερ. Με τον Μανού, Κονέ Μανού, όχι με τον Μαλέν πάλι. Δύο γκολ έβαλε ο Μαλέν για την Ρώμα και γκολ για την Τσέλσι και ημίχρονο. Στο 41 ο Μόργαν Ρότζερς έκανε το 1-2. Λοιπόν, πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει, νομίζω ξαναπήρε. Όχι, δεν μας έχει ξαναπάρει. Θα μας πάρει πάλι τηλεφωνάκι. Για πάμε τώρα, καλησπέρα.
2: Μίλη μου.
1: Καλώς τον Παναγιώτη.
2: Πού είστε, αδερφούλη μου.
1: Πού να είμαι, ρε φίλος σταθμού.
2: Καλώς όρισε.
1: Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα.
2: Να είσαι καλά, με υγεία και χαρά.
1: Να είσαι καλά, φίλε, και εσύ.
2: Όλα καλά, πέρασες ωραία.
1: Ωραία, ωραία, όμορφα.
2: Μπράβο, φίλε, μπράβο. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό μου.
1: Ναι.
2: Κοίτα να δεις. Εφέτο βάζουμε γκολ εύκολα, αλλά τρώμε.
1: Το ίδιο εύκολα.
2: Αν διορθώσουμε την άμυνά μας, πιστεύω θα περάσουμε.
1: Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε. Το Παναθηναϊκός δεν έχει δείξει εμπιστοσύνη στην άμυνά του, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα διορθώσει την άμυνα μέσα σε 10 μέρες.
2: Καλά, αυτό δεν γίνεται. Εντάξει.
1: Μακάρι να διορθωθεί και να περάσει. Εντάξει, εγώ θεωρώ Παναθηναϊκός το φαβορί είναι, αλλά μετά το 2-2 έχει μπει σε μπελάδες και δεν έχει και μαξιλαράκι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι. Δηλαδή, ναι, αν δεν περάσει, χάθηκε. Και χάθηκαν πολλά πράγματα για τον Παναθηναϊκό φέτος.
2: Ναι, ξέρω και ούτε ο Πάουκ έχει, ούτε και αυτός έχει μαξιλαράκι.
1: Και αυτός τα ίδια.
2: Έχουμε προβλήματα, δηλαδή άγχος μεγάλο. Εντάξει. Εγώ ρε παιδί μου δεν θέλω να φύγει ο προπονητής αυτός. Δηλαδή λένε πολλοί, ούτε λέει παρέλαση δεν θα βγάλει. Δηλαδή, άμα είναι τώρα και διώχνουμε κάθε φορά τους προπονητές με τη μία, δεν θα κάνουμε ποτέ ομάδα, ρε φίλε, δεν συμφωνείς.
1: Εντάξει, τώρα είναι σχετικά όλα αυτά, ρε φίλε. Και αν ο προπονητής, ας πούμε, δεν μπορεί να έρθει στο 2-0 σε 3 λεπτά, ισοφαρίζεται κάθε εβδομάδα, έχει αυτός ευθύνες. Πρωτέ, ας πούμε, μπορούσε να κρατήσει το 2-0 εύκολα. Έκανε κάποιες αλλαγές τρελές, έγινε το 2-2.
2: Ναι, όχι. Έχει
1: και αυτός.
2: Δεν βρέθηκαν το κέντρο καθόλου. Και κουράστηκαν τα παιδιά και μετά πάγαμε πίεση και πάγαμε δύο γκολ. Από κόντρα, δηλαδή. Και τα δύο γκολ με κόντρα μπήκανε.
1: Μπήκαν όμως.
2: Αλλά μπήκανε, αυτό είναι το θέμα. Εσύ κατά τα άλλα.
1: Όλα καλά, όλα καλά, φίλε, όλα καλά.
2: Τι ώρα θα σε πει.
1: 9 με 2.
2: 9 με 2.
1: Ναι, και Κυριακές 12 με 2.
2: Έγινε, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάρτηκαν η Ρώμα. Τρίτο γκολ και αυτό ο Μάλεν. Το 3-0. Χατρίκ στην πρεμιέρα της Ρώμα με τη Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα, η οποία και φέτος δείχνει, τουλάχιστον στο πρώτο μάτς που βλέπουμε, ότι θα είναι το ίδιο αδύναμη όπως και πέρυσι. Πέρυσι, η οποία βέβαια πάλεψε μέχρι το τέλος για να σώσει την κατηγορία. Φέτος δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο. Πάντως, στο πρώτο μάτς δείχνει αρκετά αδύναμη. Λοιπόν, έχουμε γκολ Μάλαγα Λα Κορούνια 0-1 στο 30. Για την Λίγκα της Ισπανίας. Μόλις τώρα γίνεται 1-1. Δύο γρήγορα γκολ. Και Γρανάδα Μαγιόρκα 1-0 στο 35. Πάρτηκαν η Ρέκιαβικ με την Μπρέιντεμπλικ 1-4 στο ημίχρονο. Ζήλ Βιθέντε Καζαπία ημίχρονο και εδώ 2-0. Ρεμς Ανεσί γίνεται 2-1 στο 64, ανατροπή από 0-1-2-1. Χάλεσερ Σάλκε σοφαρίζει Σάλκε 1-1 στο 63. Είπαμε Ρώμα Χιωρεδίνα 3-0, τρίτο γκολ για τον Μάλεν.

Μια, ο Γαγκάτσης, ο Μάκης Γαγκάτσης, ο πρόεδρος της, της ΕΠΟ, είπε ότι να μίλησε, ζήτησε μάλλον ομοφωνία από τις τέσσερις μεγάλους, τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Μαρινάκη, Ηλιόπουλο, Αλαφούζο και Σαββίδη, για να μπουν πάλι Έλληνες διαιτητές, και είπε ότι πέρυσι τα περισσότερα παράπονα υπήρξαν με ξένους διαιτητές. Με ξένους διαιτητές, κάποιοι τους διαλέγουν, κύριε Γκαγκάτση. Τους διαλέγει ο φίλος σου, ο Λανουά, και τους φέρνει. Ας φέρνετε διαιτητές πιο καλούς. Να μην φέρνετε από το Αζερμπαϊτζάν. Να φαίνεται γιατί τες ελίτ, που λέμε, στα μεγάλα μάτς.

Μπιλάκο, με πήγες ταμείο με αυτά που σου ζήτησα να μου πεις τα δύο παιχνίδια τα βραδινά. Μου είχες πει Ρώμα άσο, πέρασε 3-0, και μου είχες πει και γκολ γκολ και over την Τσέλσι, και αυτά το ημίχρονο πέρασε. Ευχαριστώ, πήγα ταμιάκι με 5 βρουλάκια. Μια χαρά είσαι, φίλε μου. Μια χαρά. Μακάρι να σου στέλνω πάντα τέτοια νέα και να πηγαίνεις ταμείο.

Λοιπόν, τρίτο γκολ για την Φούλαμ. Φαίνεται να καθαρίζει το μάτς. Μπήκε στο δεύτερο μήχρονο με γκολ από τα ποδητήρια που λέμε. 1-3 στο 51 με τον Πάλμερ. Κολ Πάλμερ το 1-3 με τη Φούλαμ. Τρίτο γκολ για την Ρέμς με την Άνενσι στο 68. Κάποια άλλη αλλαγή δεν έχουμε για το σχηματάκι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

0: Λοιπόν, για πάμε σε ένα φίλο ακόμα που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Παιχνίδι.
0: Καλησπέρα.
1: Ένα παιχνιδάκι μπορείτε να μου πείτε.
0: Για πέστε μου.
1: Όστερσαντ.
0: Ποιος?
1: Σουηδία. Όστερσαντ.
0: Όστερσαντ, μισό λεπτό. Να το βρούμε. Όστερσαντ, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, 0-0.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Σάκης Μπροζόνης, παιδιά μου, στείλε μηνυματάκι. Είπαμε και πριν ότι δεν ξέρω αν άκουγε πριν που το είπα στο φίλο μου τον Σάκη, που παίρνουμε σκυτάλι κάθε βράδυ μετά τις 9. Αναλαμβάνουμε εμείς μετά την εκπομπή του μεγάλου Σάκη Μπουσδούνη. Τιμή μας να παίρνουμε τα μικρόφωνα εμείς εδώ στον 943 Εντερβέτεν Ελλάδα Sports. Έλεγα πριν για την μπάλα του Μαραντόνα, το χέρι του Θεού, πουλήθηκε 2,9 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Σάκη Μπουσδούνη, σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη. Τόσο πουλήθηκε η μπάλα που έβαλε τον κόλο αείμνησος Ντιέγκο Μαραντόνα με το χέρι του Θεού που λέγαμε. Πουλήθηκε 2,9 και έκανα ένα παραλληλισμό και είπα, φανταστείτε το μικρόφωνο που θα σταματήσει κάποια στιγμή ο Σάκης ο Μπουσδούνης, το μικρόφωνο του Σάκη Μπουσδούνη, πόσο θα μπορεί να πουληθεί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, σε δημοπρασία. Λέω εγώ τώρα, κύριε Σάκη Μπουσδούνη.

0: Ο οποίος Σάκης από εξωτικές παραλίες το καλοκαίρι από τον Ιούνιο ξεκίνησε τα μπάνια του σε παραλίες εξωτικές με ωραίες παρουσίες πάντα, με τα μοχίτο, με τα κοκτέιλ του. Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλησπέρα. Καλώς το φίλο μου τον Χριστάρα. Καλά φιλαράκο, ωραία ήσυχα.
1: Πάνω απ' όλα. Πάμε στα δικά μας τώρα. Εγώ έχω τα δεκαλιά κουφόνια που κλείνω, γιατί από χθες, προχθές και τώρα πουλά μέχρι το 2-3 τώρα το βασίλειο, το βλέπω.
0: 2-3.
1: Ναι.
0: Ωραία, χαμός γίνεται.
1: Ναι.
0: Θα μπουν πολλά, πολλά γκολ εκεί.
1: Ναι, έχω την πρώτη με τη Τζέρση και...
0: Με τον Γκαρσία Γκονζάλο στο 54 έκανε το 2-3. Ματσάρα πρέπει να γίνεται. Εγώ είδα, βλέπω τη Ρώμα.
1: Αυτό το αγγλικό ποδόσφαιρο δεν έχει καμιά σχέση με τα ανάποδα.
0: Εντάξει, ή θα μαρμαρώσει τα παιχνίδια, δεν μπαίνει γκολ, ή θα μπαίνουν πολλά.
1: Όχι, δεν μου πάνω κάτω.
0: Α, ναι, εντάξει, είναι άλλο, είναι άλλο το πράγμα. Εντάξει, είναι άλλη ταχύτητα, άλλη ταχύτητα.
1: Έβλεπα και τη Ρώμα Φιωρεντίνα. Η Ρώμα πολύ καλή.
0: Καλή ομάδα, ναι. Με Γκασπερίνη, καλή ομάδα φέτος.
1: Ένα επιθετικό τον Λάμε, 3 γκολ έχει βάλει.
0: Ο Μάλεν, 3 γκολ.
1: Ναι, το έβλεπα και αυτό. Εγώ κλείνουν όλα τα κουμπάκια μου κλείνουν στην Άκη του Παναθηναϊκού.
0: Α, και πρόκριση ή νίκη.
1: Τα μισά.
0: Πρόκριση, τα μισά νίκη.
1: Τα μισά προκρίση, τα μισά νίκη.
0: Νομίζω κοντά είσαι μόνο. Νομίζω και θα οι δύο ομάδες θα περάσουν, νομίζω.
1: Ναι,
0: κανένα
1: την έχω σίγουρη. Το
0: Παναθηναϊκό
1: δεν
0: μ'
1: αρέσει
0: κανένα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, να σου πω κάτι μόνο. Ο Παναθηναϊκός μα χάλασε τα τελευταία 5 λεπτά η κακή εικόνα που είχε, καταλαβες. Γι' αυτό μας βάζει. Όχι, λέω για το παιχνίδι συγκεκριμένο. Μας βάζει εκεί που ήταν εύκολο 2-0, μπορούσε να γίνει και 3-4-0. Μέσα σε 5 λεπτά αδράνεια, με λάθος επιλογές του προπονητή. 2-2 και σε βάζει τώρα σε σκέψη και λες τώρα λες και να γίνει κανένα γκέλα.
1: Το φίλο μου Μανώλη που είναι.
0: Πού τα ξέρω, δεν ξέρω. Κάνει διακόπες, θα κάνει μπάνια.
1: Πώς θα περάσει από εκεί.
0: Α, δεν ξέρω φίλε μου. Λογικά από Σεπτέμβρη θα δούμε.
1: Το πρωί πότε αρχίζει η εκπομπές ο... 12 ο Μίχος.
0: Νομίζω 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάνε οι εκπομπές, το νέο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει ο Μίχος. Έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω. Νομίζω 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα νέα, το νέο πρόγραμμα.
1: Για να δω και τέτοια, γιατί το παρακολουθώ. Αρέσει η ώρα, παρέσει η ώρα. Και 8 και 5 ο φίλος μου Στατάξης και έρθει.
0: Ο Στατάξης σταμάτησε. Θα κάνουμε εμείς 9 με 2. Εμείς θα αναλαμβάνουμε 9 η ώρα μέχρι τις 2. Θα βγει, ναι, εγώ θα είμαι από τις 9 μέχρι τις 2 τώρα. Καθημερινά και. Ναι, και Κυριακές 12 με 2. Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα του σταθμού αναλυτικά. Έχει ανέβει σε κάποια site. Θα το βρείτε κάποιοι όσοι ψάξετε. Αλλιώς θα ανακοινωθεί την Δευτέρα, μάλλον την 1η Σεπτέμβρη.
1: Άκου να δεις κουπόνι που έπεσα, δεν ξέρω να το πω. Έχω χείτε. Κίκε γκολ τη Μαρκό.
0: Χίκε 92-95 και τα γκολ,
1: Ναι.
0: Να πεις εντάξει, μέχρι το 92 τα πιάνες, τους άλλους 0-0 ήταν.
1: Όχι, χείκε γκολ.
0: Α, χείκε γκολ, πήγαινε ένας δύο γκολ στο, ναι.
1: Φεύγω 7-3-3, όχι. Όχι, 2-3, ναι.
0: 2-3, 2-3.
1: Το φεύγω και το αφήνω 0-0 και πάω στην Παρκολίνα και κοιτάω. Παράσταση, λέω 0-0. 1-1. 92 και 94.
0: Ναι, δεν πήγαν τα γκολ γρήγορα. Και στα πέναλτι πέρασε η Μαρκό.
1: Ναι, πέρασε η Μαρκό. Λοιπόν, μιλάω σαν φίλο, θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 11. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Βασίλη, εσύ.
0: Ναι, εγώ.
2: Είμαι live, μιλάμε κανονικά.
0: Κανονικά, ναι.
2: Είμαι εκτζής.
0: Ναι.
2: Κάνω βάρδια security σε Κοροπή.
0: Ναι.
2: Λέω κάτσε να πάω να μιλήσουμε λίγο, γιατί και εγώ είμαι για την Τετάρτη μέσα. Με δύο εισιτηριάκια μου βρήκε ένα υψάκι μου.
0: Μια χαρά είσαι.
2: Πάμε να χτυπήσουμε το στήριο των 14 αγωνιστικών ITT.
0: Ναι, δεν έχει χάσει. Και αν το κοιτάξει το κύπελο, δεν το έχασε. Στα πέναλτι το έχασε. Δεν έχασε το κανονική διάρκεια. Είναι 22 παιχνίδια ITT, ναι.
2: Ναι, λέω η Λεύσκη Έχει 14 αίτητα σε Βουλγαρία και,
0: και είναι και έχετε και με καλή εμφάνιση. Έβαλε 6 γκολ προχθές σε μια ομάδα.
2: Εγώ υπολογίζω, Βασίλη, ότι απέκλεισε Καϊράτ και Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.
0: Ναι, αλλά δεν έδειξε τίποτα όμως με την ΑΕΚ στο πρώτο μάτς.
2: Ναι, έχει κάτι Βραζιλιάνους μέσα.
0: Ναι, τι είναι, Βραζιλιάνους μπορεί να έχουν και στο Καματερό. Αλλά να παίζουν, δεν έδειξε κάτι όμως. Με την ΑΕΚ, δηλαδή στο γήπεδό της με 10 παιχνίδια επίσημα στα πόδια της, με το γήπεδο γεμάτο με φανατική ατμόσφαιρα, δεν είναι η ΑΕΚ κινδύνευσε, δεν είναι να πεις ότι η ΑΕΚ κινδύνευσε.
2: Το καλό είναι ότι είχαμε και το Θωμά σταθερό πολύ.
0: Ναι, δεν χρειάζεται όμως να κάνει και μια τεράστια επέμβαση, αν θυμάμαι καλά.
2: Εκείνο το σιρτό νομίζω το.
0: Ένα σου, εντάξει, από εκεί πέρα δεν έχει κάτι. Τώρα ένα παιχνίδι ολόκληρο, μια ομάδα που έχει.
2: Εμείς 10... είχαμε καλές ευκαιρίες.
0: Είχαμε δύο τις ευκαιρίες καλές πρώτο ημίχρονο, το δοκάρι του Γιώβιτς, αλλά το πήρε το χ εύκολα, θεωρώ η ΑΕΚ. Δεν επιδίνεψε.
2: Το κάρφωνε ο Γιώβιτς, αλλά δεν τον άφησε μου κουντί.
0: Α, και την άλλη φάση, ναι. Αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ το πήρε το μάτς σβηστά το 0-0, δεν κινδύνευσε. Και νομίζω ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι από τις Βουλγαρίες.
2: Μόνο αν έχουμε κακό αυτό.
0: Αν δεν παίξει καλά, πρέπει να παίξει καλά. Αν παίξει για πλάκα, θα χάσει.
2: Βασίλη, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο Νίκολη. Είναι και ψυχολόγο και μέσα στο παιχνίδι ξέρει να αλλάζει. Αν βλέπει κακοτοπιές, αλλάζει τα πρόσωπα, αλλάζει θέσεις. Κάνει το ρόμπο τρίγωνο, το τρίγωνο τετράγωνο, το τετράγωνο ορθογώνιο και φτιάχνει το κέντρο έτσι όπως πρέπει, ώστε να χτυπήσει τον αντίπαλο εκεί που πονάει, γιατί τον διαβάζει. Αυτό είναι το καλό.
0: Ναι. Κάτι
2: που δεν έκανε στη δεύτερη και στη τρίτη χρονιά ο Ματίας και την πάτησε γιατί τον διαβάζαν οι άλλοι. Όπως κάνουμε τώρα εμείς με τη Λίμπαρ. Τον διαβάζουμε κάπως. Τον διαβάζει και ο Ατρόμητος ακόμα. Σε γενικές γραμμές βλέπω ότι θα πάμε καλά. Όχι λόγω ότι είμαι εξής και είμαι φανατικός.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αν περάσει το. Σου είχε μπει στου ομίλου, μετά θα αλλάξει το κλίμα. Θα μπουν και κάποιοι άλλοι παίκτες στην ομάδα, θα πάρει κάποιου άλλου παίκτες. Θα μπουν πολλά τα λεφτά, θα μπουν λεφτά στη ταμεία. Αλλά μπορεί να πάρει ακόμα και μεταγραφές.
2: Είναι το μάτι των 23 εκατομμυρίων.
0: Συν τα υπόλοιπα, είναι παραπάνω. Τα 23 είναι που μπαίνουν σίγουρα. Βάλετε δικαιώματα, διαφημιστικά, αυτά όλα τα άλλα πάει πολύ ψηλά. Άρα μπορεί να κάνει και μεταγραφές υψηλού επίπεδου.
2: Το σημαντικό είναι ότι έχουμε θετικό κλίμα στην ομάδα. Οικογενειακό. Οι νέοι παίχτες προσαρμόζονται γρήγορα. Ο Βιτάλης βγάζει μάτια. Θα μου πεις Αύγουστο σήμερα.
0: Εντάξει, εγώ δεν κρίνω κανένα παίχτη γιατί είναι πολύ νωρίς.
2: Όχι ακόμα, ναι.
0: Έχουν δείξει καλά στοιχεία, είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά να τους δούμε και στα επόμενα μάτς.
2: Συμφωνώ.
0: Για να κρίνουμε τους ποδοσφαιριστές, γιατί διαβάζω και μερικούς που γράφουν ότι δεν κάνει αυτός, δεν κάνει ο άλλος. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη το βαφτίσαμε.
2: Γενικά το διαδίκτυο έχει τοξικότητα πολύ. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, τώρα αν παίχτη, αν τον έχει δει 5-6 παιχνίδια, τώρα να τον κρίνει ότι είναι άχρηστο. Τώρα εντάξει, ακούγονται πολλά υπερβολικά πράγματα για όλες τις ομάδες.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κρίνουν από αυτά που διαβάζουν από τους άλλους στο διαδίκτυο. Αυτό έχω καταλάβει. Υπάρχει λίγο τοξικότητα. Εν τω μεταξύ, ένα πράγμα μου κάνει εντύπωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είσαι ο Σαββίδης, έτσι, και είσαι ο Κωνσταντέλια. Γιατί τον δίνεις 19 Αυγούστου και δεν τον δίνεις 1 Σεπτέμβρη.
0: Γιατί τότε...
2: πρώτα στη Phase League του Europa, πάρε φραγκάκια και δώσ' τον 1 Σεπτέμβρη.
0: Αλλά τότε ήρθε μεγάλη πρόταση όμως. Μέχρι τότε δεν υπήρχε.
2: Υπάρχει ένας δημοσιογράφος να το έθιξε αυτό.
0: Λέω ότι τότε όμως υπήρχε και μεγάλη πρόταση, 30 εκατομμύρια. Πριν ήταν 22, 21, 19. 30 έφτασε 19 Αυγούστου.
2: Παίζει στο χρηματιστήριο η μία μέρα με την άλλη τόσο πολύ.
0: Βέβαια, εγώ θυμάμαι ότι ο Κωνσταντέλιας πριν το καλοκαίρι Ιούνιο-Ιούλιο 19, 20, 21 πηγαίνανε. Ξαφνικά 19 Αυγούστου πήγε 30.
2: Αυτό λέω, εγώ λέω για 12 μέρες, άμα είναι να περάσεις την Άντελεχτ και την Μπραντ, το κρατάς, γιατί σου κάνει τη διαφορά, είναι η μισή ομάδα.
0: Εντάξει, με την. Πώς το λένε, με την Άντελεχτ ο Κωνσταντέλιας έπαιξε στα δύο παιχνίδια.
2: Ναι, με τη Δυναμό Κιέβου έκανε τη διαφορά.
0: Εκεί έκανε τη διαφορά. Πέρα και ξέρεις, όταν υπάρχει μια απόδραση 30 εκατομμύρια, 32 όπως το πήγε.
2: Δεν και έχεις... λέγω.
0: Ορίστε, λέω ο άλλος σκέφτεται, ναι. Σαν ΠΑΕ, ότι αν έχει και θέματα οικονομικά και αυτά, ότι κοίταξε να δεις, άντε και δεν τον πουλάω. Τον πουλάω μετά και μου τραυματιστεί, τι γίνεται. Παίζουν όλα. Δηλαδή, είναι ρουλέτα. Εντάξει, είναι ρουλέτα. Γιατί καμιά φορά όσα φέρνει ο χρόνος θα φέρνει στιγμή, λέει ο λαός.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Και όταν σου δίνουν και μεταπόληση, αν το πουλήσουν, λέω 100 τώρα.
0: Και το βασικότερο, και ένα παιδί που θέλει να φύγει. Και ένα παιδί που θέλει να φύγει, εντάξει, να το βάλουμε και αυτό μέσα στο μυαλό μας.
2: σίγουρα.
0: Ένα παιδί που δεν του κόβει την καριέρα, ειδικά του Κωνσταντέλια που είναι να σεράσει τους παίκτες.
2: Μάλιστα, χτες Βασίλη στις εκπομπές που του λέγανε ας το σκεφτεί να έρθει και στην εθνική, είναι κρίμα.
0: Μακάρι του πω, μακάρι, μακάρι.
2: Θα το μακάρι. Πείσει, λέει ο Καρέτσας, εντάξει.
0: Κατά. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, γιατί είναι για μεγάλη δύναμη για την
2: εθνική. Είναι κρίμα να μην τον έχεις ένα γιούρο να σου κάνει τη διαφορά.
0: Τι λες τώρα. Τι λες.
2: Έχουμε
0: τώρα
2: και πολύ καλή τριάδα μπροστά. Έχουμε αυτόν τη Σκόμο, το Δουβίκα.
0: Το Δουβίκα.
2: Έχει σημαντικό. Την Μπεμφίκα, την Μπεμφίκα.
0: Τον Παυλίδη, έχει καλό υλικό στο εξωτερικό. Παίζουν πολύ καλή παίχτη.
2: Ανέβη και λίγο Φώτης, τον είδα στη Sporting Λισαβόνας. Όλα θα πάνε καλά. Βλέπω θετικό κλίμα πλέον.
0: Μακάρι, μακάρι. Οκ, okay, φιλαρακό. Να σε καλά. Εδώ θα είμαστε. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Για χαρά.
2: Καλό σου βράδυ. Καλή
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ. Για χαρά. Λοιπόν, για τους ξένους διαιτητές να είναι μόνο για ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μεταξύ τους εκτός ο Άρης. Και μόνο ελίτ πρώτη κατηγορία Α το προηγούμενα πρωταθλήματα Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, διότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι δεν στέλνουν διαιτητές στην Ελλάδα. Ο Σάκης τι λέει εδώ, καλησπέρα. Ναι, τι καλημέρα, σωστά, καλησπέρα λέμε τώρα. Σάκη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ το δικό μου μικρόφωνο. Το δικό σου πόσο, το δικό μου τίποτα ρε φίλε. Το δικό μου για να κάνει τώρα 5 δεκάρες μπροστά σου κύριε Σάκη Μπουσδούνη. Είμαστε μύγες που λέει. Σε ο αετός του σταθμού. Παιδιά Σάκης Μπουσδούνης θα τον ακούτε καθημερινά 6 με 9 3 ώρες να απολαύσετε, να απολαμβάνετε καθημερινά Σάκη Μπουσδούνη στο νέο πρόγραμμα 6 με 9 με τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων αποκλειστικά του Σάκη. Ξέρει αυτός, μιλάει με τον πρόεδρο, τα μαθαίνει και μετά τα λένε οι άλλοι ότι είναι δικά τους. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30. Πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Πισίλη, Νικολό Πισίλη στο 86 το 4-0, μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα για την Ρώμα. Από και πέρα να δούμε αν έχουμε κάποια τελικά. Έχουμε κάποια τελικά, να τα πούμε και αυτά. Ο Τελούρ Γκαλάτι Άργε Σπιτέστη 1-0. Κοτσαέλη Σπορ Αμέντ Σπορτίφ 2-0. Λιβόρνο Τόρες 2-1. Σίβα Σπορ Μανίσα Σπορ 2-2. Ρέμς Ανενσί στο 94 μπήκαμε, είναι 3-1, δεν αλλάζει το σημείο άσος. Χάλεσερ Σάλκε Ανατροπή 1-2, προηγείται η Σάλκε στο 92 ως καθυστερήσεις. Φούλαμ Τσέλσι γίνεται 2-3 στο 75, είναι μάλλον 2-3 στο 75. Από και πέρα να δούμε και τα παιχνίδια της τρίτης κατηγορίας της Ιταλίας. Για όσο έχετε παίξει δελτιάκι, Κροτόνε Φότζια 0-1, Ρετζιάνα Ραβένα 1-0, αυτά τα παιχνίδια είναι στο 73 περίπου. Σαλεντάνα Σορέντο Κάλσιο 1-1, από την Παραγουάη Νασιονάλ Σπορτίβο Λουκένιο 1-0 στο 77, Ζίλβι Θέντε Καζαπία 2-0 στο 56, Φεϊρένσε Πόρτο 0-1 στο 58, Μπρέιντα Μπλικ Φραμ Ρέκιαβικ 1-4 γίνεται 3-4. Μάλα Γαλακορούνια ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο 1-1. Γρανάδα Μαγιόρκα ημίχρονο 1-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Είπαμε και τα τελικά αποτελέσματα. Περιμένουμε σε λίγο να τελειώσει το μάτς στην Ρώμη. Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Τώρα μπαίνουμε στα πρώτα λεπτά των καθυστερήσεων. Να δούμε πόσα θα δηλήξει ο διαιτητής και αν έχει κι άλλο γκολ για τη Ρώμα. Ή κάποιο γκολ της τιμής για την Φιωρεντίνα, η οποία έδειξε και φέτος ότι σε πρώτο μάτς είναι αδύνατη, αρκετά αδύνατη. Νομίζω δεν έχει κάνει και ευκαιρία, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ισοφαρίζει Χάλες, καθυστερήσεις του παιχνιδιού 2-2 για το κύπελλο Γερμανίας και λογικά το μάτς θα πάει στην παράταση και αυτό.

Ο φίλος ο Τόλης 7. Γεια σου φίλε Βασίλειο Τόλης, πολλά θέματα, προβλήματα με την ερνετική σύνδεση, άλλοι το έχουν αναφέρει. Όχι, δεν μου έχει στείλει κάποιος άλλος μήνυμα. Φίλε Τόλη, θα το πω στα παιδιά εδώ να το κοιτάξουν.

Λοιπόν, έχει δώσει ο διαιτητής 2 λεπτάκια. Έχουν παίξει το 1,5 περίπου στην Ρώμη. Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Λογικά σε λίγο θα το σφυρίξει, δεν θα καθίσει καθόλου παραπάνω. Δεν έχει και λόγους. Λοιπόν, το μάτς τελειώνει. Μεγάλη νίκη για τη Ρώμα στην πρεμιέρα της. 4-0 την Φιωρεντίνα με 3 γκολ που έβαλε ο Μαλέν στο 27, στο 52, στο 60 και στο 86. Ο Νικολό Πισίλη έκανε το τελικό Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Παραμένει το Φούλαμ Τσέλσι 2-3 στο 80. Μπήκαμε.

Είμαστε 20 λεπτά πριν τις 18 για την ακριβία, πριν τις 12. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 210-220-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 215-215-5943. Το Viper για τα μηνυματάκια σας, 69-39-943-943 και το email μας, onearpapaki943.gr. Ισοφαρίζει από ό,τι βλέπω η Sportivo Lucenio, την Nacional Asunción, 1-1 στο 86. Παραμένει το Fulham Chelsea 2-3 στο 85. Τελείωσε το Rems Annecy 3-1. Παράταση στο Χάλεσερ Σάλκε 2-2 κανονική διάρκεια. Μια καλή ευκαιρία βλέπω τώρα για την Fulham στο 84 ισοφαρίζει να κάνει το 3-3. Φίλο με η οποία πιέζει τα τελευταία λεπτά να καταφέρει, μήπως καταφέρει και η ισοφαρίσει, και ακόμα έχει βέβαια 6 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό με την καλησπέρα του. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια, λίγο πιο δίπλα. Και η φίλη μας η Δήμητρα, εδώ στην παρέα μας πάντα, η Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Διαβάζω εδώ πέρα σε κάποια site μια ειδησούλα που αφορά τον Ολυμπιακό, η RTI Sport, μάλλον είναι ένα site από την Αγγλία, κάποιο μέσο από την Αγγλία. Γράφει, μισό λεπτάκι, ότι η Forest θέλει να πάρει τον Τζόναθαν Ζέσους και να τον δώσει δανεικό στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό στο κάδρο, διαβάζω εδώ από την Αγγλία, αυτά γράφονται, για τον Τζόναθαν Ζέσους με την Nottingham Forest να εξετάζει απόκτηση και δανεισμό στον Πειραιά, ενώ Chelsea και Tottenham παρακολουθούν και η Cruzeiro ζητά πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Α, δεν είναι αγγλικό, είναι βραζιλιάνικο το site. Το RTI Sport είναι στόπερ 23 ετών, ύψος 1,87. Χρηματιστηριακή αξία περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Cruzeiro ζητάει 20 εκατομμύρια ευρώ. Διαβάζω, ο Βραζιλιάνικος Σύλλογος συζητά πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ για την πώλησή του, ποσό που θεωρεί απαραίτητο για να ξεκινήσουν οι κουβέντες. Προηγούμενες προτάσεις από Μπενφίκα, Ζενίτ και Ρεάλ Σοσιεδάδ δεν έφτασαν στο επίπεδο που θα έπιθε την Κρουζέιρο. Αυτά είπαμε πάντα με βάση site από την Βραζιλία, κάποιο site από τη Βραζιλία. Και από ό,τι διαβάζω το ίδιο στο ίδιο δημοσίευμα, ότι εφόσον βλέπει η Cruzeiro, ο Βραζιλιάνικος Σύλλογος, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Chelsea και Tottenham, ίσως να ανεβάσει κι άλλο τα θέλω της.

Μπήκαμε στο 87, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το Fulham Chelsea παραμένει 2-3 από το 58 που μείωσε η Fulham. Δεν έχει γίνει κάτι παραπάνω. Κάποιες μικροφάσεις έχουν γίνει, αλλά κάτι σπουδαίο όχι. Η Fulham πιέζει τα τελευταία λεπτά, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Δεν έχει χάσει κάποια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία.

Το National Association Sportivo Λουκένιο, είπαμε πριν ότι έγινε 1-1. Το γκολ το πήραν πίσω με το Βάρκε. Καπάκι έφαγε γκολ δεύτερο η Sportivo. Στο 90 έχει γίνει 2-0. Ζήλ Βιθέντε Καζαπία από την Πορτογαλία παραμένει το 2-0 στο 70. Μάλαγα Λακορούνια 1-1 στο 59. Γρανάδα Μαγιόρκα 1-0 στο ίδιο λεπτό.

Ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή σεζόν, να σε καλά φίλε. Καλημέρα, καλησπέρα στη φίλη μας τη Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό.

Λοιπόν, τέρα το κόλλο για την Τζέλση, αλλά μάλλον το έχει ακυρώσει για να δούμε τη φάση, γιατί σήκωσε τη σημαία. Μέχρι τώρα, από ό,τι βλέπω το replay, δεν έχει ένα in-off-site. In-off-site, θα ακυρώσει τον κόλ. Όχι τον γκολ που μπήκε, την φάση που ξεκίνησε ο Πέντρο, ήταν στη θέση offside, σούταρε από έξω από το φύλακα. Το rebound παίξει στη Chelsea, έκανε το 2-4, αλλά είχε σημειωθεί offside νωρίτερα ο Πέντρο και σωστός ακυρώθηκε τον γκολ, ορθώς ακυρώθηκε τον γκολ για την Chelsea, άρα παραμένει το 2-3 στο 91. Μπήκαμε, ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει, έχει δείξει 4 λεπτά καθυστερήσει, έχουν παίξει ήδη το πρώτο λεπτό.

0: Λοιπόν, τελειώνει το μάτς. Μεγάλη νίκη για την Chelsea στην πρεμιέρα τη. Fulham Chelsea 2-3 με πολλά γκολ. Πολύ ωραίο μάτς. Άρα τα δύο βραδινά ματσάκια είχαν γκολ να δούμε. Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 στην πρεμιέρα τη Ρώμα και τη Φιωρεντίνα. Με τη Ρώμα νικήτρια με 4 γκολ. Και στο μάτς το αγγλικό 2-3 Fulham με την Chelsea. Ναι, φίλε Μάνο, Μάνο Σταραμόπουλο, να πω μια καλησπέρα και στο φίλο μου το Μάνο. Καλή σεζόν, Μάνο, να έχουμε. Ναι, ισχύει κανονικά το πρόγραμμα που διάβαζε στο E4. Από εβδομάδα θα ανακοινωθεί και επίσημα και από το σταθμό. Καλησπέρα, φίλε Μάνο, καλή σεζόν σου εύχομαι. Δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι, γιατί ακόμα έχουμε ζέστες. Καλή σεζόν να πούμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 11, πριν τις 12, συγγνώμη, πριν τα μεσάνυχτα. Εμείς θα είμαστε παρέα και ακόμα δύο ρίτσες μέχρι τις 2. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Inter Veter, Ελλάδα Sports. Gigi χτυπάει με μήνυμα με 19 δευτερόλεπτα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος πρόεδρος, ο μεγάλος Gigi.
1: Βασιλάκη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Gigi.
1: Λοιπόν, σε ακούω.
0: Και εγώ σε ακούω.
1: Έχω πιάσει τη Ρώμα 4-0.
0: Μπράβο.
1: Και περιμένω γκολ-γκολ τη Μαριόκα για να πάρω με ένα δεκάρι.
0: Μαριόκα πληρώθηκε, ρε. Πληρώθηκε. Γκολ-γκολ είναι. Μα δουλεύει.
1: Άντε, ρε Βασιλάκη, πρόκειται να βάλει ένα κουλί Μαριόκα.
0: Α, Μαγιόρκα 1-0. Με την Γρανάδα. Η Λακορούνια είναι 1-1. Δεν έπαιρνε τη Λακορούνια, ρε Τζίτζι. Να πα ταμείο. Αλλά ακόμα έχει δρόμο. Στο 65 είναι. Γρανάδα Μαγιόρκα παραμένει το 1-0. Λοιπόν, θα πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια και πάλι εδώ παρεούλα. Να πούμε καλημέρα, θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, θα ξημερώνει Τρίτη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα τώρα πια. Ξημερώνει καινούργια ημέρα και ξημερώνει Τρίτη. Να δούμε αν έχουμε τίποτα αλλαγές στα παιχνιδάκια στο στοίχημα. Λοιπόν, Nacional Asunción Sportivo Λουκένιο τελικό 2-0. Ζήλβις 11 Ζαπία 2-0 στο 85. Φιρένσε Πόρτο Β 0-1 στο 87. Μπρέιντα Μπλικ Φραμ Ρέκιαβικ 3-4 στο 92. Μάλαγα Λακορούνια παραμένει το 1-1 στο 75. Γρανάδα Μαγιόρκα 1-0 στο 73.

Ο Τζέτζη θέλει γκολ γκολ την Γρανάδα, μας είπε πριν να πάρει 260 ευρουλάκια. Μακάρι να σου κάτσει, φίλε Τζιτζάκο, να βάλει ένα γκολ η Μαγιόρκα. Ο Νίκος από Περιστέρη, τελευταίες πληροφορίες μου είναι ότι μεγάλο Τζίτζης έρχεται στον ύφεστο. Είναι μία ανάσα πριν τον ύφεστο. Ας να λένε για την Δόξα Πειραιά. Ύφεστος Περιστερίου, Περιστέρη Γάλλου πάει. Τίποτα. Ένα τσιγάρο δρόμος. Το λεωφορείο 5 λεπτά είναι. Αν μας τα πει παιδιά Τετάρτη που θα έρθει, ότι μου είπε ο Τζίτζης, Τετάρτη έχει ρεπό, θα έρθει από εδώ. No 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

Καλώς το φιλαράκι μου τον Νικόλα το ψαρά. Τώρα πάλι φούρναρης, έπιασε πολλά ψάρια. Εκεί πήγε στο νησί. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο. Γεια σου Νικολάκη, καματερό στο φούρνο. Παρέα μας πάντα να πούμε και το μπιστρό, το οποίο από αρχές Σεπτέμβρη αλλάζει όνομα. Λέγεται πια ΖΑΦ, στο ίδιο σημείο που βρίσκεται. Μια ανακαίνιση με νέο όνομα. Το ΖΑΦ, το πρώην μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Στο φίλο μας τον Παναγιώτη, τον περιπατητή. Βεάκι και Εκνοσού είναι το, θα είναι το ΖΑΦ, μάλλον είναι το μπιστρό, το οποίο θα με νέο όνομα θα είναι ΖΑΦ από αρχές Σεπτέμβρη. Ετοιμάζει και ένα πάρτι εκεί, ένα ωραίο πάρτι. Είστε όλοι καλεσμένοι, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Ο Τζίτζης τώρα πρέπει να είναι σαν αμένα κάρβουνα, λέει η φίλη μας η Γεωργία από τον Κολονό που περιμένει τη Μαγιόρκα να βάλει ένα γκολ. Ακόμα έχει δρόμο, 12 λεπτά. Κάνα 16 λεπτό. Γίνεται 2-0. Κρίμα, Τζίτζη μου, γίνεται 2-0. Αλλά ακόμα έχει ελπίδες, γκολ γκολ το έχει παίξει. Στο 81 βρίσκεται το παιχνιδάκι, μπορεί να βάλει ένα γκολ η Γρανάδα, η Μαγιόρκα και να πληρωθείς.

Λοιπόν, το γκολ ακόμα δεν έχει κατοχυρωθεί, γιατί έχουμε VAR και στην β' κατηγορία της Ισπανίας. Να δούμε τελικά αν το γκολ μετρήσει. Κάντε υπομονή, 1-2 λεπτάκια και θα το πούμε.

Νικολάκη μου στέλνει φωτογραφία εδώ. Μια φωτογραφία που έχει πιάσει, είναι αυτό χέλι. Έχει πιάσει, είναι αυτό που έχει πιάσει, φίδι. Θαλάσσιο φίδι, τι είναι αυτό, κύριε Νικόλα, που μου έχει βάλει τη στολή του Δίτη. Έχει φωτογραφία.

Σμέρνα είναι, μου λέει 4,5 κιλά. Ήρθε μόνη της ή πήγες εσύ και τη βρήκες? Λοιπόν, τελικά τον γκολ μέτρησε για τη Γρανάδα, 2-0 στο 83 μπήκε το γκολάκι.

0: λοιπόν.
1: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς την
2: Βάση.
1: Καλώς το επιτάλιο.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε, καλά. Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχεις. Πέρασες καλά?
1: Ωραία, όλα καλά, καλά, όλα καλά, όλα καλά.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και τώρα
1: Νύφη, βρήκαμε το Τζίτζι, Νύφη, βρήκαμε το Τζίτζι, ακόμα θα κάνουμε καινούια σεζόν και ψάχνουμε. Όχι, ακόμα.
2: Την επόμενη.
1: Τι επόμενη, θα πρέπει ένα χρόνο.
2: Είπαμε, εδώ έχει βρει την Εμμανουέλα τώρα, να κάτσει λίγο ήσυχα.
1: Άστε, Εμμανουέλα, εμείς λέμε για τον πύργο. Εμμανουέλα στην Αθήνα.
2: Η Εμμανουέλα στην Αθήνα περιμένει και παιδί, είπε χθες.
1: Περιμένει, δεν το ξέρει η Εμμανουέλα, το ξέρει ο Τζίτζι μόνο.
2: Ωραία. Δεν μου λες και θα πάρει κάτι, είπε χθες. Πολλές ομάδες είναι καταχαρούμενος.
1: Μία σε μία μπορεί να πάει σε πολλές. Σε μία ομάδα θα πάει.
2: Κοιτάς
1: που θέλει πολλές γυναίκες, ομάδα θέλει μία. Γυναίκες μπορεί να θέλει δέκα.
2: Έχει προτάσεις σου.
1: Έχει προτάσεις, ναι.
2: Προτάσεις για... και από ομάδες. Θα πάει και στην Αγία Ελεούσα.
1: Εκεί δεν πάει να κάνει, να κάνει ένα σταυρό, να κάνει ένα κεράκι. Δεν πάει εκεί, είναι μακριά.
2: Ωραία. Στο Εγάλο νομίζω δεν θα πάει. Κάτι
1: όχι, το Εγάλο δεν πάει. Το Εγάλο έχει τσακωθεί εκεί με τον πρόεδρο. Δεν πάει. Πάμε αλλού τώρα. Έχουμε προτάσεις.
2: Προτάσεις. Για δήμαρχος,
1: σε
2: ποια μέρα θα πάρει?
1: Δήμαρχος τώρα θα δούμε. Στο Εγάλο μάλλον.
2: Εντάξει, θα το σκεφτεί.
1: Ναι, έχει ακόμα μπροστά μας 2-3 χρόνια για τη δημαρχία. Τώρα θέλουμε να βάλει ένα γκολ Μαγιόρκα βασικά.
2: Λοιπόν, τώρα τι κάνει, στέλνει μηνύματα, ναι, έχει, όπως το λένε, τον άκουσα. Θα είναι στο Σουβλατζίνικο, όπως το λένε.
1: Ναι, Σουβλατζίνικο πάει, δουλεύει κανονικά, τρώει, πίνει, δουλεύει τον κόσμο με μια χαρά.
2: Δουλεύει τα πάντα, ναι. Λοιπόν, προς τα κάτω, γιατί το έχει εκεί το στα μέρη μας κάτω, γύρω στην Κυπαρισία, έχει και εκεί κάπου.
1: Τι ποιος?
2: Δεν ξέρω, ο Τζίζι.
1: Πάει για κοπές στο καλό νερό, έχει σπίτι εκεί.
2: Έχει.
1: Αλλά δεν είναι ακόμα χτισμένο, έχει μόνο την πόρτα πάρει. Αργότερα τα τσιμέντα. Πήρε πρώτα την πόρτα.
2: Ωραία, ναι, ναι. Έχει πάει και του αρέσει και πολύ αλλού, μέχρι και στο εξωτερικό μας έλεγε.
1: Ναι, αλλά δεν πάει.
2: Ναι, ήθελε να βρει ξένες.
1: Και ξένες και Ελληνίδες, εντάξει, παιδί μου τώρα. Να είναι τώρα.
2: Η Εμμανουέλα είναι στο Σουβλατζίδικο, νομίζω έλεγε.
1: Όχι, Εμμανουέλα δεν είναι. Εμμανουέλα, όχι, δεν είναι.
2: Α, καλά, αυτό, ναι.
1: Είναι πρώτο χορό.
2: Και που είναι, ναι, τη δουλειά κάνει. Α, είναι εκεί. Λοιπόν, μα ακούει, είναι φίλια, Τζίτζι. Θα είσαι 9 με 2.
1: Ναι, από εδώ και πέρα 9 με 2. Και Κυριακές 12 με 2.
2: Το βράδυ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ωραία είναι.
1: Καλά είναι.
2: Να κοιμόμαστε και λιγάκι.
1: Να λέμε και καλησπέρα και καλημέρα.
2: Ναι, και να μας παίρνει γύπρος γιατί ξαγρυπνάγαμε.
1: Έτσι, σωστό
2: γι' αυτό. Ωραία, όχι, ωραία είναι. Οι φίλοι παίρνουν, έχει ωραία εκπομπή. Λοιπόν, και πριν θα έχει το Σάκη, ο Σάκης είναι 6 με 9.
1: Ο Σάκης 6 με 9.
2: Α, πριν από σένα ήταν ο
1: Σάκης. Ναι, οικονομήσατε.
2: Όχι, ναι, καλώς. Ναι, τέλος πάντων, αλλά εντάξει είπαμε. Λοιπόν, τα ξαναλέμε.
1: Γεια σου,
2: λοιπόν,
1: Επιτάλιο. Καλημέρα, Ελένη
2: λοιπόν,
1: μου. Καλημέρα.
2: Σε όλους τους ακροατές, σε σένα.
1: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
2: Και εσύ, να σε καλά. Ευχαριστώ.
1: Για χαρά, για χαρά. Γεια σου, Ελένη, γεια σου, λέει ο Τζίτζης. Έστειλε μήνυμα ο Τζίτζης. Γεια σου, Ελένη, γεια σου. Δυο φορές. Είπαμε, παιδιά, Τζίτζης, η φίλη μας η Κατερίνα που ρωτάει, μας είπε ο Τζίτζης χθες που μας πήρε τηλέφωνο, ότι Τετάρτη θα είναι εδώ. Δηλαδή, όχι σήμερα το βράδυ, αύριο. Τετάρτη βράδυ θα είναι εδώ. Έτσι μας είπε ο Τζίτζης, έχει ρεπό. Φάνε από νωρίς να δούμε και τα παιχνίδια και της ΑΕΚ με την ΣΣΚΑ Σόφια στις 10. Θα σχολιάσουμε και τα παιχνίδια που θα γίνουν νωρίτερα. Τα δύο μάτς Μπραντ Πάου και Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε τον Τζίτζη εδώ το Τετάρτη βράδυ. Έτσι είπε. Τώρα, αν είπε πάλι παραμύθι, δεν ξέρω. Σας γελάσω. Κάτι μπορεί να βρει πάλι. Να πει ότι κόπηκε το ρεπό, ότι πόναγε το δόντι μου. Λοιπόν, τα δύο μάτς μπήκαν στο τελευταίο λεπτό των παιχνιδιών. Μάλαγα La Coruña παραμένει το 1-1. Γρανάδα Μαγιόρκα έχει γίνει 2-0 εδώ και περίπου 4-5 λεπτά. Σε λίγο έχουμε και άλλα μάτς. Βλέπω δύο μάτς από την Παραγουάη. Βλέπω μάτς από την Αργεντινή, από τη Βραζιλία. Αυτά βασικά. Μάτς από το Περού. Από τη Χιλή, από την Κολομβία, Εκουαδόρ και Αργεντινή. Αυτά είναι τα μάτς που έχει αργότερα. Βέβαια, πολλά από αυτά δεν τα προλάβουμε γιατί ξεκινάνε μετά τη μία η ώρα. Άρα θα προλάβουμε το ημίχρονο στην ουσία. Names on list that I barely know. 18 λεπτά μετά τις 12.

0: Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα να δούμε αν έχουμε τελικά. Νομίζω ακόμα δεν θα έχουμε τελικά. 1-1 παραμένει Μάλαγα Λακορδονία στο 93, στο ίδιο λεπτό Γρανάδα Μαγιόρκα 2-0. Εδώ δεν αλλάζει ο Άσος. Ένα γκολ να μπει, να πληρωθεί ο Τζίτζης, μπορεί καθυστερήσει. Το άλλο, ακόμα έχουμε 3 λεπτά καθυστερήσεων. 1-1 Μάλαγα Λακορδονία. Πάμε στην γραμμούλα, καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Να πω καλό χειμώνα.
0: Να πεις καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Άντε, καλό χειμώνα για μένα, δεν πρόκειται να ξαναπάω πουθενά. Γεια σου, Γιωργάρα μου.
1: Εντάξει, καλό καλοκαίρι. Υπόλοιπο μπορεί κάπου να πεταχθεί, έτσι.
0: Τώρα για μπάνιο στην Αθήνα μπορεί, αλλά για πάλι στη ημέρα και αυτά όχι, δεν θα πάμε πουθενά.
1: Εντάξει, ρε, και το μπάνιο στην Αθήνα.
0: Αυτό λέω, εντάξει, ακόμα γι' αυτό λέμε. Καλό υπόλοιπο.
1: Η Αθήνα είναι πολύ καλύτερη τον Αύγουστο από ότι είναι όσοι δεν ξέρουν από Αθήνα. Τα καλύτερα μας βράδια τα έχουμε περάσει στο Ρήμπας.
0: Α, ωραία το Ρήμπας, ωραία φίλε. Τι μας θύμισες τώρα το Ρήμπας.
1: Τα καλύτερα μας.
0: Αλλά γέμισε πάλι τώρα Αθήνα, γέμισε, μην νομίζεις.
1: Πηγαίναμε εκεί στο Μελισσοκομείο, στη Βάρκηζα, στο Ναουσερί, δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας αυτό να σου πω ακόμα.
0: Α, δεν ξέρω κι εγώ, είχα να πάω πολλά χρόνια από κάτω εκεί μεριά.
1: Ναι, περνάγα μεγάλα.
0: Τώρα
1: να σου σε άκουγα, να ξέρεις ότι παρόλο που είχα κόσμο και ήμασταν έξω, είχα βάλει τα αυτοί και σ' άκουγα.
0: Τώρα είσαι Αμερική, ακόμα είσαι, έχεις γυρίσει Αγγλία.
1: Όχι, εγώ είμαι Λονδίνο εδώ και...
0: Ωραία, έχεις Λονδίνο, πήγαινε παίξει ό,τι έχεις, άρχισε ένα πρωταθλήτρια και πάλι φέτος, στο λέω από τώρα.
1: Με τράβα απ' έξω εσύ.
0: Όχι, έδειξε πολύ καλά στοιχεία πάλι, αν πεις πρωταγωνιστική είναι και με τον παίχτη τον Έλληνα. Είναι,
1: δεν έχει... Θα σου πάρω μια παροιμία μου είχε πει ένας μπάρμπας. Πριν πηδήξεις ψηλά, χοπ, νίκα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, νωρίς την ακόμα, αλλά.
1: Η Arsenal έχει, άκουσε με, έχει καλή ομάδα και ο Τζόλης πάει καλά κτλ. Αλλά άκου τι σου λέει τώρα ο Γιώργος.
0: Εσύ μου λέγεις πέρυσι να μου πεις.
1: Με αυτόν τον προπονητή που έχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν του έχω εμπιστοσύνη, ρε φίλε. Πώς να στο πω, ρε φίλε.
0: Εντάξει, πέρυσι το πήρε όμως, φίλε, μετά από πολλά χρόνια το πήρε.
1: Δεν το πήρε αυτό, το χάσε ο άλλος.
0: Εντάξει, φίλε, το χάσε ο άλλος. Άμα είχαν και άλλοι άσυλοι.
1: Με συγχωρείς, άκου, το παίρνει κάποιος όταν το έχει στα πόδια του. Όταν το είχε στα πόδια του ο Γκουαρδιόλα και το χάσε, θα λέμε ότι το πήρε ο Αρτετά.
0: Όχι, ρε, φίλε, όμως εντάξει, το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος. Πρέπει οι ομάδες να είναι προσεκτικές μέχρι τέλους. Άμα κάνει λάθη.
1: Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσω τον Ασεβερνικό σου, γιατί κάτι άκουσα προηγουμένως και θα μου απαντήσεις σε ναι. Λίγο. Γιατί σ' άκουσα πριν καμιά ώρα και είπες κάτι. Και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο για αυτό που πες. Αλλά πριν το πεις, το Χάτζημαν και τον άλλον τον Μπέλο έχεις κάνει. Ναι, αυτοί ζουνε, πεθάνατικα.
0: Διακοπές πρέπει να είναι, διακοπές πρέπει να είναι ακόμα.
1: Αυτά είναι. Και ύστερα λένε
0: νομίζω, και νομίζω το μαγαζί ο Μπέλος ακόμα δεν το έχει ανοίξει. Το μαγαζί ο Μπέλος πρέπει να είναι ακόμα κλειστό. Νομίζω από εβδομάδα λογικά θα ανοίξει. Λογικά θα έρθουν από εβδομάδα, θα έρθουν. Για κάνε.
1: Το φίλο μου το Στρατάκι, τι έγινε, τον φάγατε, έμαθα.
0: Εγώ δεν τρώω κανέναν. Ναι. Ο Στρατάκι σταμάτησε.
1: Το τελειώσατε. Μάλιστα. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε τώρα για κάτι. Είπες εσύ προηγουμένως, εάν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, αλλά θα σε ρωτήσω άλλη μια φορά. Ότι ο Νίκολης διαβάζει καλά τους άλλους προπονητές, σωστά ή όχι.
0: Δεν το είπα εγώ, το είπε ένας φίλος ακροατής.
1: Για ρώτησα αυτό το φίλο. Τους διαβάζει όλους καλά, γιατί τον Κόντι δύο φορές που τον βρήκε δεν τον διάβασε καλά. Μία τον πέταξε έξω από το κύπελο και μια δεύτερη του πήρε το σούπερ κάπες του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είπε ότι.
1: Το φίλο αυτό που διαβάζει καλά, ο φίλος αυτός που είπε ότι διαβάζει καλά τους άλλους, εκεί τι έγινε, το πιάνει θάλασσα.
0: Επειδή εντάξει, διαβάζει καλά. Κοίταξε, ο Νίκολιτς έχει να χάσει από τον αγώνα με τον Όφη. Δεν έχει ξαναχάσει. Και αυτό ήταν κύπελο. Έχει να χάσει 22 αγωνιστικές.
1: Λέει κάτι. Γιατί
0: το. Ναι, το κύπελο το χάσει τα πέναλτι. Στην κανονική διάρκεια έθεσε όπαλο το παιχνίδι. Δηλαδή έχει να χάσει ο Αλμέιδα 22 αγωνιστικές. 22 παιχνίδια, δεν είναι λίγα.
1: Γελάς για το Super Cup τώρα εσύ.
0: Ναι. Για το
1: πορτά. Εγώ σου λέω στο κύπελο.
0: Το κύπελο έχασε ένα 0, ήταν καλύτερο ο Όφη.
1: Τον κέρδισε με τα Βιλαδέλφια, τον πέταξε στο κύπελο και μετά από 3 μήνες τον ξαναβρήκε στο τελικό του Super Cup. Πήρε στο 2-2, πήγε στην παράταση και το ξαναβρήκε.
0: Ναι, εντάξει, έχασε δηλαδή, τα πέναλτι, οκ.
1: Γιατί δεν το διάβασε εκεί να τον είχε καθαρίσει τον κόσμο.
0: Δεν πήγε καλά η ομάδα, το διάβασε εκεί, δεν πήγε καλά.
1: Άρα, εγώ τα λέω Βασίλη, γιατί δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Διαβάζει καλά, τι διαβάζει καλά. Άμα έχει βρεθεί με έναν προπονητή 3 φορές, 2 και σε έχει στείλει σπίτι σου. Εκεί τι σε έχει πιάσει θάλασσα. Είναι προσωπική μου γνώμη. Τα ίδια λέω και για τον Μεντιλίμπαρ, έτσι. Δηλαδή κάποιοι μου λένε για τον Μεντιλίμπαρ, ξέρεις κάτι ρε Γιώργο. Δηλαδή εγώ προχτές όλοι ανησυχούσαν. Εγώ δεν ανησύχουσα και ξέρεις γιατί δεν ανησύχησα. Γιατί είμαι σίγουρος, πεπισμένος, δεν μου το αλλάζει. Είναι προσωπική μου γνώμη, ρε φίλε. Όταν ο Ολυμπιακός βάλει την μπάλα κάτω, ακόμα και αν κάνει μια γκέλα, θα γίνει μια φορά στις 10 που δεν θα γίνει ούτε και αυτή. Γιατί η μπάλα όταν η αντίπαλη ομάδα δεν πέσει μόνο το να αναμυνθεί με σέντρες, με σέντρες που είπε προηγουμένως. Και ξέρει ότι μπορεί να του κάνει σέντρες, μπορεί να κάνει μπούκες, μπορεί να κάνει κάθετες. Μπορεί να γίνει και σέντρες. Από πού θα φυλαχτεί, ρε φίλε Βασίλη, στις κλειστές άμυνες μιλάω, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό, σε αυτό ναι, αυτό ο Ολυμπιακός το έκανε το δεύτερο μήχρο με τον Ατρόμητο, ήταν πολύ καλός. Έκανε και τις ευκαιρίες του, έβαλε και τα γκολ.
1: Πρώτο
0: μήχρο, εντάξει, δεν ήταν και πολύ έτσι πιεστικός όσο ήταν στο δεύτερο μήχρο με τις αλλαγές.
1: Έκανε δύο γκολ του Αλουνού, δεν τα βάλε, γιατί ο άνθρωπος είναι. Όχι να σου πω κάτι, γιατί και κάποιοι βρίζουν τώρα, δηλαδή αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Κάποιοι τώρα πάνε και πιάνουν στο στόμα τους να πούν τον LKB, δεν τρέπεστε λίγο, ρε.
0: Ναι, αυτό είναι ντροπή.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος που μας έφερε το ευρωπαϊκό μαζί με τον Φορτούνι τον Ποντένσε. Αυτούς πρέπει να τους βάλουμε αγάπη.
0: Καλά, εγώ με τη λογική ότι παίχτης που φοράει τη φανέλα μας, τη ομάδα μας, δεν μπορεί να τον βρει ποτέ.
1: Συμφωνώ.
0: Ας είναι κακός. Να κάνεις κριτική ότι δεν κάνει για την ομάδα, ναι, αλλά να τον ερβείς με τα χειρότερα λόγια, εφόσον φοράει το σήμα της ομάδας μας, δεν τον βρίζεις ποτέ, εντάξει.
1: Φαντάζομαι
0: τον. Πέρα βρίζανε τον με την Λίμπαρ, πλάκα μας κάνεις.
1: Το με την Λίμπαρ, πρόσεξε.
0: Βρίζανε όχι κριτική ότι δεν κάνει καλές κινήσεις και αυτά, τον βρίζανε με τα χειρότερα λόγια. Κάποιοι.
1: Ποιοι τον βρίζανε, ρε,
0: τώρα εντάξει, τα βλέπουμε.
1: Λέω ρε
0: φίλε, ναι, λέω αυτούς που λένε, που βρίζανε. Λέω, δεν λέω για τον κόσμο, για τον Γιώργο, για τον Γιάννη, για τον Παύλο. Λέω για αυτούς που βρίζανε.
1: Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που κάνω κριτική στο Μεντιλίμπα.
0: Άλλο κριτική, Γιώργο μου.
1: Και η κριτική γίνεται σκληρή, γιατί άκου τι θα σου πω. Όταν βλέπεις ότι το παιδί σου κάνει ένα λάθος. Το παιδί σου. Ο σύντροφός σου. Ο άντρας σου, η γυναίκα σου, οτιδήποτε. Ο αδελφός σου ίδιος. Και προσπαθεί αυτό το λάθος να το διορθώσει. Με τον ίδιο λάθος τρόπο που δεν το έχει διορθώσει, που γίνεται λάθος. Και του το λες μία, δύο. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνεις λίγο πιο καυστικός.
0: Πρέπει να γίνεις όσο γίνεται με την κριτική πάνω. Τώρα να αρχίσεις να λες, άντε παππού.
1: Άκου φίλε Βασίλη, αυτά που βλέπω στα.
0: Άντε να πάρεις σύνταξη και τα υπόλοιπα είναι απαράδεκτα για μένα.
1: Αυτά που βλέπω, άκουσα με φίλε. Αυτό το βλέπω και για τον Αλμέιδα, το είδα κάποια στιγμή. Που ο άνθρωπος πήρε την ΑΕΚ, γιατί έτσι πρέπει να βλέπουμε, με ένα budget που νομίζω ότι από αυτό που έχει σήμερα η ΑΕΚ ήταν το 1/3, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά ή όχι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, της πήρε ένα πρωτάθλημα, ένα double νομίζω.
0: Double.
1: Το πρωτάθλημα, ένα double. Σωστά ή όχι. Έχασε το επόμενο. Η βαριά ήταν τον Ολυμπιακό είναι που πόνεσε, το 6-0.
0: Η καταστροφική play-off της περσινής χρονιάς ήταν.
1: Αυτό είναι που πόνεσε, ότι τον έσκασε, αλλά άκου τι θα σου πω. Είναι φύση αδύνατο κάποιος προπονητής σαν τον Αλμέιδα, ο οποίος πήρε την ΑΕΚ από τα τάρταρα και την έφερε να πάρει double μετά από 5 χρόνια 6 που ανέβηκε στην πρώτη εθνική, μην ξεχνάς που ήταν η ΑΕΚ το 14 και που βρέθηκε το 19 να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι,
0: ναι, ναι.
1: Σε 5 χρόνια μέσα,
0: ναι,
1: οι ομάδες δεν χτίζονται και με τι budget, πρόσεξε, και με τι budget του πήρε. Και με τι budget, αυτό να το υπολογίσεις.
0: Και με ωραία μπάλα, και με ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Και με ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή δεν είναι από τα μετόκλεψε ένα μηδέν ταμπούρ και αυτά, ναι.
1: Και με όλα τα λοιπά, αλλά και με ωραίο ποδόσφαιρο. Θα λέμε την αλήθεια. Η ουσία λοιπόν ποια είναι. Ότι υπάρχουν αυτοί, εγώ τους λέω τώρα πώς να σου το πω γιατί είμαστε στον αέρα.
0: Εντάξει, παιδί μου, ναι, οκ, κατάλαβα.
1: Ναι, οι οποίοι είναι αμάμητοι, λοιπόν, οι οποίοι νομίζουν ότι όταν θα μπουν στο Facebook και γράψουν μια λαλαλία, θα νομίζουν ότι αυτοί έχουν. Είδες ρε τι έγραψα, είδες ρε τι είπα. Είδες ρε ο Γιώργος του Λονδίνου, εγώ που μιλάω.
0: Ναι, εδώ πέρα μιλάμε τώρα που λέγαμε πριν. Α, τον Αλμέιδα, ο Αλμέιδα έφυγε από την ΑΕΚ.
1: Η προσωπικότητά του, ρε Βασίλη, θα έχω ξαναπεί.
0: Ναι, ο Αλμέιδα, εγώ λέω και πάλι, ο Αλμέιδα έφυγε από την ΑΕΚ. Γιατί ήταν αποτυχημένη η χρονιά του και δικαίως έφυγε. Πήγε στην άλλη ομάδα τη Μοντερέι. Τι ασχολούμαστε. Εγώ θεωρώ ότι αυτά που γράφουν τα site, τι κάνει ο Αλμέιδα στη Μοντερέι, αν κέρδισε, αν έχανε, είναι όλα στημένα. Για να δημιουργήσουν κλίμα.
1: Εμένα από ποιους είναι, ρε Βασίλη.
0: Από τους δημοσιογράφους, κάποιους δημοσιογράφους της ΑΕΚ. Για να δημιουργηθεί κλίμα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εδώ είναι η ερώτηση. Αυτοί οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ. Εγώ θα ρωτήσω.
0: Εντάξει, γιατί δημιουργούνται κλίμα. Τώρα βγήκαν κάποιοι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ.
1: Δημιουργούν κλίμα. Πρόσεξε, φιλέ. Αν ήταν στον Ολυμπιακό, θα σου πω κάτι πολύ απλό. Και θα σου το πω εγώ ανάποδα. Ο Μεντιλίμπα έπαιζε με τον Όφη. Η γέρι στο Καραϊσκάκι ο Όφη και με κέρδισε 0-1. Και ας τον είχα αλλιώσει εγώ. Και με πέταγε έξω το κύπελο. Και τον βρίσκω στο Super Cup. Και μου παίρνει το Super Cup. Θα είχε φύγει και το Καραϊσκάκι μαζί. Διαφωνείς?
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είχε φύγει το Καραϊσκάκι. Το Καραϊσκάκι δεν έφυγε με το αποκλεισμό της Ναϊμέγκεν. Που ήταν βαριά ήταν.

0: Θα είχε φύγει και το Καραϊσκάκη μαζί, διαφωνείς?
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είχε φύγει ο Καραϊσκάκη. Το Καραϊσκάκη δεν έφυγε με το αποκλεισμό της Ναϊμέγκεν, που ήταν βαριά ήταν.
0: Όχι, φίλε.
1: Ήταν βαριά, γιατί μια ομάδα η οποία με τον Ολυμπιακό. Βαριά ήταν.

0: φίλε.
1: Ήτανε, δεν βαριά, ήτανε βαριά γιατί μια ομάδα η οποία με τον Ολυμπιακό βαριά ήταν.
0: Όχι φίλε.
1: Ήτανε βαριά γιατί μια ομάδα η οποία με τον Ολυμπιακό βαριά ήταν.

0: φίλε.
1: Ήτανε, δεν βαριά, ήτανε βαριά γιατί μια ομάδα η οποία με τον Ολυμπιακό βαριά ήταν.
0: Όχι φίλε.
1: Ήτανε,
0: δεν
1: βαριά, ήτανε παράτα, βαριά γιατί μια ομάδα η οποία με τον Ολυμπιακό βαριά ήταν.
0: Όχι φίλε.
1: Ήτανε,
0: δεν
1: βαριά, ήτανε βαριά γιατί μια ομάδα η οποία με τον Ολυμπιακό.
0: Τις εξυπνάδες ότι να εμέγαινε εύκολη. Και να σου πω και κάτι. Εγώ μέσα μου, εγώ προσωπικά, αλλά εγώ δεν πληρώνω. Ούτε εγώ τα χάνω. Άλλος τα χάνει. Εγώ μέσα μου προσωπικά, όπως το λέω και τώρα, θα το ξαναπώ, εγώ ήθελα ο Ολυμπιακός να πάει στο Europa γιατί πίστευα και πιστεύω, το πιστεύω. Μπορεί να μην κάνει τίποτα, να τελειώσει 35ος. Πιστεύω όμως ότι ο Ολυμπιακός μετά το conference και με την πορεία που έκανε στο Europa την επόμενη χρονιά, φτάνοντας κατευθείαν στους 8, αν θυμάσαι, πέρασε στους 8 στο ήχο. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά να μπορέσει να διεκδικήσει το δεύτερο τίτλο. Θα μου πείτε, Γιώργο, τρελός είσαι.
1: Εντάξει, φίλο, ο καθένας ονειρεύεται αυτό που βλέπει.
0: Όχι, δεν είναι. Κοίταξε, και όταν σου λέγα κάποτε ότι ο Ολυμπιακός θα πέρναγε, που το είπα στο 1-4 που είχα στη Μακάβη, θα σου λέγα ότι ο Ολυμπιακός θα πέρναγε και βγήκα και το είπα στο ραδιόφωνο, όχι στα λόγια. Στο
1: ναι, ρε παιδί μου, λέω το.
0: Κι όμως ο Ολυμπιακός έφτασε τελικό. Άντε θέλει λίγο η μπάλα. Με αυτούς τους παίκτες που να πάρει σήμερα. Γιατί ακούω και πολλούς. Να πάρουμε τον τάδε, να πάρουμε εκείνον, να πάρουμε τον άλλο, να πάρουμε το μετάλλο. Δεν παίρνουμε αυτόν. Γιατί δεν έφερε εκείνον. Γιατί δεν να πάει να δώσει, πήρε 5 εκατομμύρια. Άκουσα μια κάποιον προηγουμένως, δεν θυμάμαι σε ποια, σε σένα ήταν νομίζω, που είπε στον Ολυμπιακό, λέει, πήρε ο Άγιαξ της Χιρόνα 5 εκατομμύρια, το Extreme. Και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει τον άλλο. Λοιπόν, ακούστε.
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω από ό,τι έχω μαθαίνω, ακούω, διαβάζω από κάποιους που εμπιστεύομαι, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά πρώτα όχι, λέω, θα πάρει τώρα παίχτες. Τρεις που θέλει, back, ένα box to box στα half και ένα extreme. Θα πάρει από ό,τι μαθαίνω. Απλά πρέπει πρώτα να ξέρει και ποιους θα διώξει. Γιατί τώρα με. Να πάρει εξτρέμ για να του μείνουν και όλοι.
0: Το ποιο θα διώξει, το είπα, δεν ήσουν. Το είπα στο Δημοσθένη μια μέρα, ένα βράδυ. Δεν ήσουν, ήσουν διακοπές. Και το συζητάγαμε και του είπα το Δημοσθένη, άκου Δημοσθένη κάτι. Πολλοί Ολυμπιακοί, πολλοί, τώρα ο Μεντιλίμπα το είχε, μετά τη συζήτηση το είχε καταλάβει και αυτό. Γιατί ο Μεντιλίμπα είχε μια αρχή. Διώχνει ένα για να μου φέρει ένα. Τώρα λοιπόν αυτή η συζήτηση μπήκε και του είπε Ολυμπιακό, αυτό πιστεύω εγώ. Δεν έχω. Δεν διαβάζω, δεν μασάω πικροδάφνη. Λέω ότι τη γνώμη μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Του είπε ο Μαρινάκης, κοίταξε να δεις. Εγώ θα σου διώξω τους παίκτες. Αλλά το πότε θα τους διώξω, θα μου πιέσεις εσύ. Γιατί άλλο να τους διώξω τώρα και να χάσω 10 εκατομμύρια, που έχω χάσει 40 εκεί, και άλλο να τους πάω μέχρι 5 Σεπτέμβρη, που μπορεί να πάρω 5-10 εκατομμύρια. Παραδείγματος χάρη, λέω εγώ, σκέψη μου. Το ότι θα στο ελαφρύνω το ρόστερ, θα στο ελαφρύνω.
1: Ναι, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει δηλώσει και εξ αρχής ότι εγώ 35 παίκτες ρόστερ δεν θέλω.
0: Και
1: έχει δικαίωμα να το κάνει.
0: Άκουσα τον Βασίλη εκεί που έλεγε.
1: Δουλεύω, λέει, με 24-25 παίχτες. Εκεί δουλεύει.
0: Ναι, αυτό είναι 17 και 8.
1: Αυτό θέλει.
0: Και ότι ο Ολυμπιακός έχει 8 παίχτες, 4 σε 4. 4 πρέπει να είναι στην Καπαδεκάνια και 4 ακόμα να είναι Έλληνες. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Γιατί πέρυσι θυμάσαι με τη Λίμπα κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει στο τέλος πρωταθλήματος πριν τελειώσει το ποτάμι. Είχε πει, παιδιά, εγώ νιώθω άσχημα και άβολα ποιον αφήσω έξω από τους ξένους. Δεν θυμάστε το έχει πει.
0: Αυτή η συζήτηση που έκανε ο Μεντιλίμπαρ όμως δεν την έκανε για αυτούς που θα άφηνε απ' έξω. Ξέρετε γιατί την έκανε? Για το λάθος που έκανε η διοίκηση, και αυτό είναι λάθος της διοίκησης, δεν είναι του Μεντιλίμπαρ, οι οποίοι το Γενάρη δεν υπολογίσαν ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να παίζει με 5 ξένους. Καταλαβαίνετε τι λέω, και
1: ναι,
0: έπρεπε 7.
1: Ναι. Και είχε πει ότι νιώθω άσχημα, ρε παιδί μου, σου λέει, γιατί κόβω παίχτες που είναι καλοί και του κόβω.
0: Αλλά θα πω και κάτι στους Ολυμπιακούς. Και θα το πω, είναι προσωπική μου γνώμη και δεν είναι προκλητικό, Βασίλη, μην το πάρεις προκλητικά. Το λέω για τους Ολυμπιακούς. Όταν ρε φίλε ένας σύλλογος, σαν τον Ολυμπιακό, γι' αυτό σας λέω ότι δεν πρέπει να μασάτε στην προπαγάνδα κάποιον. Πρέπει να βλέπετε αλλιώς την μπάλα. Αυτή τη στιγμή πούλησε ο ΠΑΟΚ τον Κωνσταντέλια 25 εκατομμύρια. Και καλά έκανε και να πάει και καλά το παιδί. Και ο Ολυμπιακός πούλησε. Πούλησε το Κουγεράκη 12,5 εκατομμύρια. Και ο Ολυμπιακός πούλησε 13,5 τον Κωστίνια, 20 πλάς με τους μπόνους 22, ένα εξτρέμ που το έφερε μέσα σε βαλίτσα και δεν το είδε κανένα.
1: Αυτό το βασικό μπορεί να πεις, άσε τους άλλους. Πούλησε παίκτη το οποίο δεν τον είδαμε.
0: 22 εκατομμύρια.
1: Αυτό λέω. Ένα ποσό τεράστιο, ένα παίκτη ο οποίος να κουμπίσει την μπάλα στην ουσία.
0: Αυτό.
1: Βέβαια, αυτοί που τον πήρανε.

0: Τον είχαν δει από τη Ριοάδε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά δεν έχει σημασία. Στην Ελλάδα δεν έπαιξε καθόλου.
1: Σωστό. Αλλά αυτή πούλησε τον Ορτέγκα 6. Λοιπόν, αυτή όμως που το, αυτό το πούλημα που κάνει ο Ολυμπιακός, όταν πουλάς ακριβά, να είσαι σίγουρος.
0: Θα αγοράσει ακριβά.
1: Και άλλες, ακριβώς.
0: Έτσι είναι, ρε φίλε.
1: Τα ονόματα λοιπόν, τα ονόματα που κοιτάει ο Ολυμπιακός, δεν είναι ονόματα σειρά.
0: Εντάξει, και ο Πάοκ, εδώ που τα λέμε, για να το βάλουμε, να το κλείσουμε με τον Κωνσταντέλια, από ό,τι γράφονται, ακούγονται και από τη Θεσσαλονίκη μεριά, δεν είναι θέμα ότι τα 22 εκατομμύρια 25 πόσα πήρε, είναι θέμα ότι υπήρχαν και οικονομικά θέματα στον ΠΑΟΚ. Τα πράγματα δεν είναι καλά στον ΠΑΟΚ οικονομικά.
1: Αυτό είναι ένα gossip, ένα σχόλιο κοινωνικό, όπως λέμε στην Αγγλία, δηλαδή ένα κουτσομπολιό που δεν αποδεικνύεται.
0: Εντάξει, φίλε, δεν αποδεικνύεται. Όταν τον Ιούνιο-Ιούλιο προτάσεις που έρχονται τις απορρίπτεις, τα 17, 16, 15 και φτάνει 25 και τον δίνει σε 9 μέρα.

Ιούνιο, Ιούλιο, προτάσεις που έρχονται τις απορρίπτεις στα 17, 16, 15 και φτάνει 25 και τον δίνεις σε μια μέρα. Κάτι έχει παιχτεί, ρε φίλε. Δηλαδή, οι ομάδες αυτές τον δίνεις σε μια μέρα.

0: μέσα ένα γήπεδο κατάμεστο και δεν κάνεις μια ευκαιρία, εντάξει, δεν είσαι καλή ομάδα.
1: Έτσι.
0: Τώρα, συμφωνώ, αν έρθει η Δετάρτη και κάνει μπαλάρα, αλλάζει το θέμα. Λέω αυτό που είδα μέχρι τώρα και θεωρώ το έχει δίκιο ο Νίκολης.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Βλέπεις παρόλα αυτά λοιπόν ότι οι ελληνικές ομάδες δεν είναι έτοιμες. Η ΑΕΚ ενώ μπορούσε, έπρεπε να το πάρει το παιχνίδι, δεν το πήρε. Και σήμερα παίζεται μια πρόκριση με 80% να περάσει η ΑΕΚ. Ένα 20% όμως και οι άλλοι έχουν τις πιθανότητες.
0: Ναι, εντάξει, εφόσον είναι 0-0, βέβαια πιθανότητες.
1: Βέβαια, δεν ξέρεις πόσο. Και δεν ξέρεις πόσο. Μπορεί να ξεκινήσει να γίνει μια φάση.
0: Ναι.
1: Με τον Νόβι, είσαι στα Φιλαδέλφια, τον έλειωσες. Αλλά σου κάνει μια αντεπίδευση το 80, σου κάνει μια.
0: Δεν πας μακριά. Πέρυσι με τη Στεάου, δεν χάναμε 2-0 από δύο φάσεις. Και τελικά στο τέλος το γυρίσαμε. Εντάξει. Θέλει προσοχή το μάτς. Το μάτς θέλει προσοχή. Πάρα πολύ.
1: Δεν είναι έτσι. Παίζει με ένα νησί του Πάξου. Περνάει με την ψυχή στο στόμα στην παράταση. Πάει και παίζει με ένα άλλο χωριό. Αποκλείεται. Πάει να παίξει μια πρόκριση, ρε φίλε. Τα ίδια. Βλέπεις έναν ΠΑΟΚ. Αποκλείστηκε από το Europa. Μου κάνανε υπερομάδα την Anderlecht. Ποια Anderlecht τώρα? Ποια Anderlecht?
0: Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν χειρότερη από την Anderlecht που είχε παίξει η ΑΕΚ.
1: Μπράβο. Αυτό σου λέω.
0: Μια σκάλα καλά.
1: Η ΑΕΚ είχε παίξει με πολύ καλύτερη Anderlecht. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι.
1: Την κάνανε υπερομάδα, αποκλείστηκε από την Άντελεχ. Αλλά θα πω λοιπόν τη λογική. Οι φίλαθλοι τους δεν είναι στα κάγκελα. Κουνά το δάχτυλο στον Ολυμπιακό.
0: Μπα, μην νομίζεις. Εγώ στο Θεσσαλονίκη και στο Παναθηναϊκό. Στο Θεσσαλονίκη είδες τι γίνεται στην Τούμπα. Πάω κολέ, αυτό είπα.
1: Δεν τους πόνεσε ο αποκλεισμός.
0: Όλα μαζί.
1: Τους πόνεσε ο Τεβιό Κωνσταντέλια.
0: Όλα μαζί.
1: Όχι.
0: Όλα μαζί. Και τώρα θα δεις ότι αν.
1: Λες και ο Κωνσταντέλιας όταν ήταν με την Άντελεχ, τους πήρε την πρόκριση.
0: Και θα δει, εδώ είμαστε και θα δεις ότι αν ο Παναθηναϊκός, εγώ το εύχομαι, ούτε ο ΠΑΟΚ το εύχομαι, αποκλειστούν, θα έχουμε πολλές ιστορίες.
1: Ιστορίες τι εννοείς?
0: Δηλαδή πολύ κράξιμο από τις οπαδούς των ομάδων και των δύο.
1: Μα κοίταξε,
0: γιατί δεν έχουν μαξιλαράκι ασφαλείας.
1: Το οικονομικό κάζο του Παναθηναϊκού κατά πρωτίστως
0: και του ΠΑΟΚ.
1: Και του πάω κατά δεύτερον, θα είναι τεράστιο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός έχει 45.
0: Βέβαια, έχει ρίξει χρήματα. Και αν πάρει και αυτά τα λίγα του κόφερεν, όσα είναι. Γιατί στο κόφερεν, άμα έχει μια καλή ομάδα, μπορεί να κάνει μια πορεία καλή. Βέβαια.
1: Το σημαντικότερο είναι ότι θα τραβήξουμε το κουπί. Γιατί κοίταξε να σου πω κάτι. Από όλες τις ελληνικές ομάδες που παίξανε με μεγάλους αντιπάλους, για μένα προσωπικά, η ομάδα που πρέπει να τη βγάλουμε το καπέλο με 8 Έλληνες μέσα είναι ο
0: βέβαιος. 9 Ελληνόπουλα.
1: Έβαλε 3 γκολ, φίλε, σε μια ομάδα. Πρόσεξε που είναι πολύ καλύτερη ομάδα και από τους Πάξους και από αυτήν την άλλη που έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Αυτό το τυροπιτάδικο, γιατί είναι ένα τυροπιτάδικο είναι αυτή η μπραν. Στο λόγο με, δηλαδή πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει και έναν 0-3 στο ημίχρονο, έτσι. Για τυροπιτάδικο.
0: Κοίτα, εδώ πρέπει να βγάλουμε και το καπέλο στον Κόντι, εντάξει. Πήρε μια ομάδα από πουθενά.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Στα Ελληνόπουλα, πήγε στα Ελληνόπουλα, πήρε κάποιους παίκτες που το βοηθήσαν πάρα πολύ. Και έχει φτιάξει μια ομάδα, τον Αύγουστο.
1: Έχει πάρει 5 παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Λέω ρε, Έλληνες δεν είναι. Ελληνόπουλα δεν είναι, θα του πω Ολυμπιακού, θα σου πω.
1: Άσε με να ολοκληρώσω. Γιατί ακούς τη μισή και δεν με αφήσει να.
0: Μα λέω Έλληνες, σημείο του Ολυμπιακού. Τι διαφορά έχει, Έλληνες δεν είναι.
1: Άκου τι έχει πάρει. Έχει πάρει 5 παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν παίξει στην Ευρώπη. Έχει πάρει 3 παίκτες της ΑΕΚ που έχουν παίξει στην Ευρώπη. Έχει πάρει 2 παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν παίξει στην Ευρώπη. Οι παίκτες δηλαδή που παίζουν στον Όβι σήμερα. Είναι ψημένη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
0: Μακιά του παίχτη Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ ψημένη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν κάνανε τίποτα όμως. Άλλο να είσαι ψημένος και άλλο να έχεις φτιάξει μια ομάδα σωστή. Λέω ρε παιδί μου, οι περισσότεροι παίχτε του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού έχουν παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν είναι τα πρώτα του παίζουν. Άρα και αυτοί ψημένοι. Απλά δεν έχουν κάνει σωστό σύνολο. Ο άλλος έχει φτιάξει μια ομάδα μέσα στον Αύγουστο, έτοιμη ομάδα. Να μου πεις, δεν ξέρω πώς θα του βγει του Κόντι τη χρονιά που μας έρχεται. Γιατί οι ομάδες που τον Αύγουστο είναι καλές, συνήθως μετά από 2-3 μήνες λίγο ψιλοπαραπέουν και λογικό είναι.
1: Έτσι λέγαμε και για το Γενάρη. Η ομάδα που είναι καλή για τον Όφη μετά από 2 μήνες θα πέσει.
0: Ναι, εντάξει, οκ, αυτό λέω. Όλα θεωρητικά. Όλα θεωρητικά είναι, ναι, αυτό. Όλα θεωρητικά είναι.
1: Μπράβο, πήρε και το Κύπρο στο τελικό.
0: Ναι, όλα θεωρητικά είναι.
1: Και
0: απλά
1: ήρθε και βρίσκει μια τσεσεκά και πάει και τη βάζει 3 γκολ και τη χάρισε και άλλα 3.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή έπρεπε να τελειώσει 5-0 το παιχνίδι.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω λοιπόν που βλέπω εγώ. Εγώ είμαι χαρούμενος για την ομάδα μου για ένα πράγμα, φίλε.

0: Ξέρεις γιατί? Γιατί είχα να δω τον Ολυμπιακό 1,5 χρόνο να βάζει την μπάλα κάτω. Άσε τώρα να τα δουν half extreme και αυτά.
1: Κοίτα, το ότι έβαλε ο Ολυμπιακός την μπάλα κάτω οφείλεται στις αλλαγές του με τη Λίμπα. Στο μήχρονο δεν είχε βάλει την μπάλα καλά κάτω όπως την είχε βάλει.
0: Την είχε βάλει, φίλε.
1: Όχι όσο το δεύτερο όμως.
0: Αλλά την είχε, όχι, και το πρώτο ημίχρονο ήταν πιο αργός. Δεν το είδε στο παιχνίδι, εγώ το είδα.
1: Το είδα το μάτς, το είδα. Το είδα το μάτς μετά σε διπλέ στιγμιότυπα.
0: Σε τέσσερις φάσεις το φορτώνεις, τον βγάζει τον άλλον με το κεφαλιά ψαράκι, με μια μπάλα έξω.
1: Ρε παιδί μου, ναι, λέω ότι στο δεύτερο ημίχρονο όμως με τις αλλαγές που έκανε η ομάδα του Ολυμπιακού έγινε πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο επικίνδυνη. Και ο Ρόκα έκανε φοβερή ενέργεια.
0: Αλλά θα σου πω και κάτι, είναι και τυχερός και θα σου εξηγήσω γιατί είναι τυχερός. Γιατί πολλοί λέτε για τις αλλαγές που έκανε, αν δεν ζήταγε αλλαγή ο Πιρόλα. Ακόμα ο Πιρόλα θα έπαιζε.
1: Εντάξει, μπορεί να γινόταν κάποια άλλη φάση μου. Εντάξει τώρα.
0: Θέλω να σου πω ότι η αλλαγή του βγήκε του Κάμου.
1: Ναι, του βγήκε του Κάμου. Γιατί έβαλε γκολ.
0: Γιατί αναγκάστηκε να βγει ο Πιρόλα.
1: Ναι, εντάξει, ναι, γιατί έβαλε τον γκολ. Ναι, σωστό, σωστό. Εντάξει.
0: Έτσι, δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Και οι αλλαγές ήταν σωστές όμως, γιατί και ο Ρόκα που μπήκε άλλαξε όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού από την πλευρά που έπαιζε. Πήρε το πέναλτι.
0: Ακούω τον Γιάννη από τον Πειραιά και βγαίνει και λέει: το Χριστογιώργο είναι καλό θεματοφυλάκα ο Χριστογιώργο. Πολύ καλό για τον Όφη. Μπορεί να είναι και καλό και για τον Ολυμπιακό. Θέλαμε να είναι ένα 93. Λοιπόν, άκου τι θα σου πω εγώ τώρα. Εγώ

τερματοφύλακα ο Πιστεύω. Πολύ καλό για τον Όφη. Μπορεί να είναι και καλό και για τον Ολυμπιακό. Να με θέλαμε να είναι ένα 93. Λοιπόν, άκου τι θα σου πω εγώ τώρα. Εγώ με τα δικά μου μάτια, αυτό που βλέπω εγώ. Εγώ προχτέ τον Καραϊσκάκη με τον Αλμέιδα. Εγώ τώρα. Εγώ

και αυτό που βλέπω εγώ. Εγώ προχτές στον Καραϊσκάκη, με τον Αντώνη, εγώ τώρα. Εγώ με τα δικά μου μάτια αυτό που βλέπω εγώ. Εγώ προχτές στον Καραϊσκάκη, με τον Αντώνη, εγώ τώρα. Εγώ

0: συναντώ ότι τώρα με το εξτρέμ, γιατί ο Ρόγκα για μένα είναι εξτρεμάρα, όχι εξτρέμ, εξτρεμάρα, εξτρεμάρα. Είδα πράγματα εγώ, είχα να δω χρόνια εξτρέμ του Ολυμπιακού, Μπουκαδόρο. Και αυτός είναι Μπουκαδόρος, έκανε πέντε μπούκες και καλές μπούκες, όχι να είχαμε να λέγαμε. Είδα λοιπόν ένα Μπουκαδόρο, είδα ένα σιπιό που πολλοί λένε να τον δώσει ο Ολυμπιακός γιατί δεν βγαίνει, που θα είναι λάθος, προσωπικά το λέω. Τώρα άμα τον δώσει τον έδωσε, τι να κάνουμε, πάμε γυάλα. Αλλά ο Σιπιόνι πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό, για μένα. Βγάζει μάτια, έτσι είδα εγώ. Λοιπόν, άμα κάνω, είδα ένα Ισμαϊλόβιτς που μου λένε κάποιοι δεν είναι, λέει ο Ρέτζος, να κατεβάζει την μπάλα. Ρε, έκανε 4-50 μπαλιές και πρόσεξε, τους έστειλε κολλημένες στο πόδι. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι αυτό που σου λέω. Κολλημένες στο πόδι το εξτρέμ. Είδα ένα Μάρτινς, το γνωστό Μάρτινς, ο οποίος γυρίζει γύρω-γύρω και καμιά φορά τριπλάρει και τα πόδια του αναμεταξύ του. Αυτό είναι το πρόβλημα του Μάρτινς, τι να κάνουμε. Αλλά γύριζε να μαρκάρει πίσω και είδα έναν Ελκαμπή που δεν του βγήκαν οι φάσεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Συμφωνώ με αποκορύφωμα τον πέναλτι. Συμφωνώ για τον πέναλτι, πρόσεξε τι λέω. Αλλά πιστεύω ότι με το Φορτούνι, με τον Κουστάβο Σά που είναι αργός αλλά ξέρει μπάλα, με αυτόν που θα έρθει, θα δεις ποιος θα έρθει. Εδώ θα είμαστε, θα το συζητήσουμε. Και με αυτούς που ο Ολυμπιακός πλέον έχουν βάλει την μπάλα κάτω, θα πάει στο κουτί και στο ΟΕΛΚΑΜΠ στο κουτί, θα βρει τα πατήματά του. Θυμήσου τι σου λέει ο Γιώργος και το λέω σε όλους τους Ολυμπιακούς.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο ΟΕΛΚΑΜΠ δεν θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής όταν μπει καλά μέσα στον Γκονσάλες. Ο Μεξικάνος θα τους απέζει. Εξού αν παίζει με δύο επιθετικούς. Αν παίζει με έναν, θα παίζει ο άλλος. Γιατί ο Ελκαμπή δεν είναι θέμα ότι δεν ξέρει μπάλα. Είναι θέμα ότι τραβάει μια δύσκολη περίοδο. Συμβαίνει σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Να είναι τεφορμέ. Ναι. Εντάξει. Μπορεί. Γι' αυτό λοιπόν με τη Λίμπαρ.
0: Μπράβο. Αυτό
1: πήγα να σου πω. Αυτό λοιπόν με τη Λίμπαρ που δεν είναι κανένα προπονητή τυχαίο, ξέρει άνθρωπο. Όχι, αυτό λέω. Γι' αυτό με τη Λίμπα λοιπόν, που ξέρει από ψυχολογία ποδοσφαιριστών, εντάξει, ομάδες έχουν ψυχολόγους, ίσως τον αφήσει κάποιες φορές στον πάγκο να παίζει πιο λίγα λεπτά και να παίζει, ο Μεξικάνος. Αυτό λέω. Ναι, μπορεί να βγει ποδοσκόρο και να παίζει και αλλαγή. Και να παίζει ο Μεξικάνος. Έτσι πιστεύω θα γίνει. Τώρα, σαν παίζει με τη Λίμπα με δύο επιθετικούς.
0: Θα τον δούμε και το Μεξικάνο.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, ακούγονται καλά λόγια. Ακούγονται καλά λόγια.
0: Πώς λέγεται αυτή τη μεξικάνικη ομάδα που είναι η πρώτη ομάδα στην
1: Ελλάδα. Η Σίβας Γουαδαλαχάρα.
0: Η Σίβας, μπράβο.
1: Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο ακούγονται πολύ καλά λόγια. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο βάζει γκολ και ένα παιδί το οποίο βάλε και αυτό μες στο μυαλό σου ότι έχετε πρώτη φορά στην Ευρώπη. Αυτά παίζουν ρόλο όλα.
0: Όλα. Φίλε, να σου πω και κάτι.
1: Γιατί δεν είναι ότι έχετε από τη Γερμανία, έχετε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ε. Δεν έχετε από τη Γερμανία.
0: Όχι.
1: Έγινε το Μεξικό.
0: Στο είπα πριν πας διακοπές, ο μεγαλύτερος παίκτης για η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού για μένα ήταν ο Σίλβα. Γιατί τον έχω δει από κοντά και ξέρω τι μπορεί να κάνει. Δεν του βγήκε.

Προχτές με το που μπήκε μέσα, παρόλο που ερχόταν από τραυματισμό, είδες με τις εντάσεις που δεν του βγήκε, ήταν λίγο τραυματίας. Και προχτές με το που μπήκε μέσα, παρόλο που ερχόταν από τραυματισμό, είδες με τις εντάσεις που δεν του βγήκε.

Καμπή και τον Ελ Καμπή στον Ορτέγκα. Μπορεί να βγουν να το πούνε, δικαίωμά του είναι. Εγώ τη βλέπω. Εγώ λοιπόν είμαι χαρούμενος από τον Ολυμπιακό που είδα προχτές. Ο Μουζακίτης, πάνε να βαρύσουν το παιδί τώρα. Τα έχουν βάλει με ένα παιδί, με τον Μουζακίτη. Εντάξει, δεν είναι καλός, είναι τεφορμέ.

0: Το θεωρώ πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
1: Ξέρεις πει ο Μεξικάνος, ξέρεις πως το πήγε. 12,5. 13.
0: Θεωρώ πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
1: Ξέρεις πει ο Μεξικάνος, ξέρεις πως το πήγε. 12,5. 13.
0: Θεωρώ πολύ καλό ποδοσφαιριστή.

0: 12,5. 13.
1: Αγορά, πουλάς ακριβά, αγοράς ακριβά. Λογικό είναι.
0: Άμπρα.
2: Ο φίλος εδώ του, ο φίλος λέει, ο Αντώνης, αγαπητή κύριε, έχει φανεί ότι ο Νίκολιτς γενικά διαβάζει τα παιχνίδια, εξαίρεση στον κανόνα

20 εκατομμύρια, 15, 17, θα πάει 32, 33, 35. Δηλαδή τι, εσύ θα είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα, θα πουλήσει 65 εκατομμύρια έναν παίχτη π.χ. και θα τα δώσει να πάρει σε άλλον με 65 εκατομμύρια. Όλες τις ομάδες, όλο τον πλανήτη, όλο τον κόσμο και τεράστιες ομάδες με μεγάλα δισεκατομμύρια για παίχτες, η Παρί, η Manchester City, η Arsenal, όταν πουλάνε ένα παίχτη δεν παίρνουν τον άλλο με τα ίδια λεφτά.

Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι από τον Κορυδαλό. Γεια σου Γιωργάρα μου. Μπιλάρα, καλή σεζόν να έχεις, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Γεια σου Μαρία μου. Ο φίλος Σωτήρης μας έστειλε μηνυματάκι. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τη μία. Θα είμαστε παρέα, πάμε μέχρι τις 2. Νέο πρόγραμμα που ξεκινάει ο σταθμός από 1η Σεπτεμβρίου. Εμείς ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα. Θα είμαστε παρέα καθημερινά 9 με 2 μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή το βράδυ από τις 12 έως τις 2.

Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά μάτς φίλε στο στοίχημα. Ένα μάτς έχουμε τώρα. Μάλλον έχουμε αργότερα και άλλα παιχνιδάκια, αλλά τώρα που μιλάμε έχουμε μόνο ένα μάτς, δύο μάτς σε εξέλιξη. Το ένα είναι Libertad Asunción Sportivo San Lorenzo 0-0 στο 43. Το άλλο είναι Tigre Central Córdoba 1-0 νωρίς στο 12ο λεπτό. Το γκολ το έβαλε στο 6ο λεπτό ο Μάουρο Μέντες.

βρήκε πέρα της μια ομάδα, της ήρθαν όλα ωραία και καλά με τον τότε που πήγαμε στον παραπάνω, πήγαμε στους ισχυρούς, μας έπεσε μια ομάδα με τον

που πήγαμε στον παραπάνω, πήγαμε στους ισχυρούς, μας έπεσε μια με τον τότε που πήγαμε στον παραπάνω, πήγαμε στους ισχυρούς, μας έπεσε μια με τον

Θα περάσουμε μάλλον αύριο το, μετά την εκπομπή για τα ψαράκια που λες. Ψαρά τα πήρες. Θα περάσω αύριο, Νικολάκη μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Παναγιώτης περιπατητής, λέει ο φίλος που είναι. Παιδιά, μίλησα μαζί του χθες. Περπατάει τις τελευταίες μέρες, κάνει προπονήσεις για το χειμώνα να είναι έτοιμος. Είπαμε, ξεκινάει και το ΖΑΦ, το πρώην μπιστρό με νέο όνομα.

Λοιπόν, γκολ για την Τίγκρε, δεύτερο με την Σέντρα Κόρδοβα στο 36-2-0. Ξεκίνησα και άλλα δύο μάτς από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας. Αθλέτικ Κλουμπ Νόβο Οριζοντίνο 0-0 στο 7ο λεπτό και Σπορτ Ρεσίφε με την Αμέρικα Μινέιρο και αυτό στο 0-0 στο ίδιο λεπτό.

Για το φίλο που με ρωτάει, είναι φιλαράκο, η Chelsea τελικά κέρδισε, το έχει αφήσει το 2-3, κέρδισε με 3-2. Τελικά έμεινε εκεί μέχρι το τέλος, στο γήπεδο της Fulham. Fulham Chelsea 3, μάλλον 2-3, με εποχή καινούργια. Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Chelsea ξεκίνησε με καλό αποτέλεσμα. Σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο. Επικράτησε 3-2 στο λονδρέζικο ντέρμπι. Μίνι λονδρέζικο ντέρμπι είναι το Fulham Chelsea, άρα καλή αρχή για το Τσάμπι Αλόνσο. Σήμερα για το φίλο που ρωτάει, έχουμε κουπονάκι. Βέβαια δεν έχει πολλά παιχνίδια για την Ευρώπη. Τετάρτη, Πέμπτη είναι τα πολύ περισσότερα. Μιλάμε για Champions League, Europa και Conference προκριματικά. Είναι τα παιχνίδια πιο πολλά Τετάρτη και Πέμπτη. Σήμερα νομίζω έχει τρία μάτς για τα προκριματικά του Champions League. Το ένα Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά. Πρώτο μάτς είχε έρθει 2-1. Είχαν κερδίσει Ισραήλ 9. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μάτς αυτό. 8 παρατέταρτο. Και στις 10 το βράδυ έχει τα άλλα δύο μάτς. Λάσκ Λίντσερ Σέλτικ. Εδώ η Λίντσερ δύσκολα θα κάνει κάτι. Έχει χάσει 3-0. Το πρώτο μάτς Σέλτικ είναι πολύ κοντά στους ομίλους. Και η Μποντοκλίμ και αυτή πολύ κοντά στους ομίλους μετά το 3-1 που έκανε στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν. Αυτά τα τρία μάτς έχει σήμερα. Έχει και ωραίο μάτς για το League Cup στην Αγγλία. Nottingham Forest με τη Λίντς στις 10. Γενικά έχει πολλά παιχνίδια για το League Cup στην Αγγλία και για το League Cup στη Σκωτία από ό,τι βλέπω. Έχει και παιχνίδι για την Ισπανία. Η Βαλένθια με την Μπέτις στις 10 η ώρα. Τα πιο σπουδαία για τις ελληνικές ομάδες ειδικά είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Πέμπτη παίζει Όφη, ο οποίος έχει εξασφαλίσει κατά 99% την είσοδό του στο Europa με το 3-0 στο Παγκρίτιο με τους Βούλγαρους. Η ΑΕΚ παίζει Τετάρτη, μάλλον νωρίτερα ξεκινούν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στις 8 η ώρα.

Λάθος, όχι 8 η ώρα. Μα 8 η ώρα παίζουν, όχι Τετάρτη. Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ 8 με την Μπράνη, αποδόσεις 2,95, 3,30 δοχή. Το διπλό του ΠΑΟΚ στο 2,37. Την ίδια ώρα παίζει και ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε, με τον Άσο 3,55, το Χ 3,45, το διπλό του Παναθηναϊκού στο 2,05, και τα δύο μάτς την Πέμπτη στις 8 η ώρα. 9 η ώρα παίζει Όφη με τη ΣΕΚΑ Σόφιας, 1,44 ο Άσος, το Χ 4,75, το διπλό στο 6,75. Τετάρτη παίζει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με την 10 η ώρα, με την Λεύσκη Σόφιας, 1,54 ο Άσος, το Χ 4, το διπλό στο 6,15. Τα ματσόλα θα τα ακούσετε εδώ ζωντανά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Νέα Φιλαδέλφια θα είναι ο Θέμης Παλιούρας για τη μετάδοση του αγώνα. Είπαμε Τετάρτη ΑΕΚ, Πέμπτη Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Όφη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν το φινάλε, πριν η ώρα πριν γίνει 2. Να πούμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Ρωτάει ο φίλος Ατλέτικο Γκουέμες, Ατλέτικο Ραφαέλα 0-0. Τελικό αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα, Libertad Sportivo San Lorenzo 1-0 στο 65. Ημίχρον έχουμε στο Tigre Central Córdoba 2-0. Γκολ για την Athletic Club με τον Οριζοντίνο γίνεται 0-1 στο 21ο λεπτό. Sport Recife América Mineiro 1-0 στο ίδιο λεπτό.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 2. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ στις 9, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.